0: φύγουνε. Ακούνε τους, μη σαλεύεις τις προάλλες, ήρθε εδώ ο Καταντάρης και του λέω Καταντάρη μη σαλεύεις. Εκείνος όμως όλο και σάλευε. Ε, αντί να τον τουρίσω, τον εφαίρισα. Μη σαλεύεις. Αν αγαπάς τη ζωή σου, μη κουνιέσαι.
1: Έχω δει στο διαδίκτυο παράσταση Καραγκιόζη στην ΕΤ2, όπου ξεκινάει κανονικά με Μπερντέ και έπειτα συνεχίζει παράσταση με ηθοποιούς. Και αναρωτιέμαι ποια περίοδο γινόταν αυτό, ενώ έκανε συνέχεια παράσταση και για ποιο λόγο γινόταν η μισή παράσταση με Μπερντέ και η υπόλοιπη παράσταση με ηθοποιούς.
2: Έχουμε την αποθέωση. Η αποθέωση επινοήθηκε από τους καραγιοζοπαίχτες μια συγκεκριμένη εποχή για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό που είχε δημιουργήσει το θέατρο, το τότε που ανέβαινε. Ναι. Και επινόησαν αυτό το τέχνασμα. Το τελευταίο κομμάτι της παράστασης δεν παίζεται στον Μπερντέ, αλλά παίζεται ζωντανά από τους ηθοποιούς, από τον καραγιοζοπαίχτη και τους συνεργάτες του, έξω από τη σκηνή. Mm-hmm. Ή σε κάποιες άλλες περιπτώσεις κατέβαζαν το πανί και στο πλαίσιο αυτό κάποιες γιγαντοφιγούρες κομμένες σε χαρτόνι και χρωματισμένες έπαιζαν, δημιουργούσαν έτσι δηλαδή ένα γκρο πλάνο, ας πούμε.
1: Και η σχέση του με το κουκλοθέατρο.
2: Α, το κουκλοθέατρο, οι παλιοί καραγιοζοπαίχτες, πολλοί μάλλον από τους παλιούς καραγιοζοπαίχτες, έπαιζαν και κουκλοθέατρο. Και πολλά έργα προέρχονται από το παλιό κουκλοθέατρο. Δεν άφησε παράδοση το κουκλοθέατρο όμως. Mm. Ο Καραγκιόζης δηλαδή προχώρησε και οι παλιοί παίχτες κουκλοθέατρου είτε έπαιξαν Καραγκιόζη είτε στράφηκαν σε άλλα επαγγέλματα. Mm-hmm. Υπήρχε πάντως. Είχε, μέχρι τη δεκαετία του 30 υπήρχε έντονα. Ναι. Ο Φασουλής, ο Περικλέτος, ο Πασχάλης.

0: Α, δεν μπορώ άλλο να ακούω τη μαμά μου. Κάθε ώρα και στιγμή μου λέει, μορφωνιέ, πρέπει να παντρευτείς. Ψάχνω κι εγώ να βρω την κατάλληλη νύφη και μου λέει η μαμά μου, σε ένα μήνα, μορφωνιέ, πρέπει να έχεις παντρευτεί. Πού να βρω εγώ νύφη? Κάτσε να πάω κάτω να βρω το φίλο μου το Χατζιαβάτη, μήπως μπορεί να με βοηθήσει. Ουί. Να έλεγα και τίποτε άλλο. Βρε καλό στο μορφωνιό. Τι κάνεις, καλά είσαι? Είμαι καλά, όμως δεν αντέχω τις φωνές της μαμάς μου να μου λέει, μορφωνιέ, κάθε μέρα ότι πρέπει να παντρευτώ. Δεν αντέχω άλλο. Κύριε Χατζιαβάτη, μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε? Θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσω, παιδί μου. Αλλά όπως ξέρεις, σε αυτά εγώ δεν είμαι καλός. Μπορώ όμως να σε φέρω σε επαφή με τον κύριο Καραγκιόζη, ο οποίος γνωρίζει κόσμο, γνωρίζει γειτονιές, ασχολείται με πολλά και μπορεί να σε βοηθήσει. Θέλεις να πάμε να του φωνάξουμε? Βεβαίως και θέλω, κύριε Χατζιαβάτη, και σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε. Πού είσαι, Καραγκιόζη? Καραγκιόζη? Βρε, δεν ακούς, Καραγκιόζη, σου φωνάζω. Είσαι μέσα? Ναι, μέσα είμαι. Έβγα έξω που σε θέλουμε ένα λεπτό. Εντάξει, βγαίνω. Τι θέλετε, μωρέ, τέτοια ώρα πρωί-πρωί και μου χαλάτε τον ύπνο? Βρε, ακόμα κοιμάσαι? Πόσες ώρες πρέπει να κοιμάσαι για να χορτάσεις ύπνο? Βρε, εγώ κοιμάμαι τώρα 3 μέρες. Αφού άμα ξυπνήσω πρέπει να φάω, να ταΐσω και τα παιδιά. Βρε, ας τις βλακίες. Λοιπόν, άκου να δεις. Βλέπεις εδώ το φίλο μου, το μορφωνιό. Το ξέρεις κι εσύ, πιστεύω, ε? Βρε, καλός το μορφωνιό. Για έλα μπροστά να σε βλέπω. Κύριε Καραγκιόζη, τι κάνετε, είσαστε καλά? Βρε, μεγάλωσες, βρε. Πού το παίρνεις το μπόι? Όλο στη μύτη το παίρνεις? Κύριε Καραγκιόζη, όπως ξέρεις, τη μαμά μου τη γνωρίζετε? Ναι, βεβαίως, είναι αυτή που μας στέλνει κατά καιρούς διάφορα πράγματα και φαγητά από το σπίτι. Μπράβο, κύριε Καραγκιόζη. Η μαμά μου είπε τώρα ότι πρέπει να με παντρέψετε. Και μου είπε ο κύριος Χατζιαβάτης, ναι, Καραγκιόζη, ναι, ότι εσείς μπορείτε να μου βρείτε μία νύφη. Βρε, εγώ να σου βρω νύφη, αλλά το θέμα ποιο είναι, ποια νύφη θα σε πάρει με τέτοια μηταρόλα που έχεις. Κύριε Καραγκιόζη, με προσβάλλετε. Όμως, εγώ, να ξέρετε πόσες άλλες χάρες έχω. Μπορώ ακόμα και να τραγουδάω, μπορώ να γλεντάω και πόσα άλλα πράγματα να κάνω. Να σας πω ένα τραγουδάκι. Για πες, μωρέ Γρουσούζη, να σε ακούσω. Μένα με λένε μορφωνιό της μάνας μου καμάρι, και όλες σινιές τρελαίνονται για να με περνατοπάρει. Ουί, ουί. Μπράβο, μωρέ, μπράβο. Πολύ ωραία τάπες. Πολύ ωραία τραγουδάς. Ξέρω, παιδί μου, έχεις και άλλα προσόντα, μου λέει η μαμά σου συνέχεια. Σας ευχαριστώ, κύριε Καραγκιόζη. Οπότε αφήνω το θέμα επάνω σας, ε. Ναι, μην είναι όμως βαρύ και πέσω. Όχι, βρε Καραγκιόζη. Λοιπόν, εμείς θα πηγαίνουμε τώρα, εντάξει, και με ενημερώνετε, ε. Ναι, οπωσδήποτε. Λοιπόν, κύριε Χατζιαβάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πειράζει, παιδί μου. Ωραία, τότε να πηγαίνουμε, ε. Εντάξει. Ωραία, πηγαίνουμε. Ευχαριστώ, κύριε Καραγκιόζη. Γεια σας.
1: Αν σας δινόταν η ευκαιρία να δημιουργηθεί ένας χώρος στην Κρήτη, το οποίο δεν θα ήταν μόνο στέκι, αλλά θα σας έδινε τη δυνατότητα να φτιάξετε ένα τύπου μουσείο στην Κρήτη με όλα αυτά τα αρχεία που έχετε επεξεργαστεί και όλη αυτή την αγάπη που έχετε καλλιεργήσει.

0: Και γι' αυτό προσπαθούμε ό,τι γίνεται από εδώ και πέρα να ξεκινάει από εδώ. Να μην γίνονται όλα ή να ξεκινούν όλα στην Αθήνα.
1: Mm-hmm. Ναι. Εκπαιδεύεται κάποιος στο να δουλεύει τη φωνή του? Θα μπορούσε δηλαδή να γίνει και αυτό το κομμάτι?
2: Αυτό εν μέρη γίνεται. Θέλει και αυτό, όπως είπαμε, μία μαθητεία, μία μοίηση. Έρχεται κατά κάποιο τρόπο και ασυναίσθητα. Δηλαδή, παρατηρώντας καραγκιζοπαίχτες, μάστορες να παίζουν και εσύ βοηθάς από δίπλα, τσιμπάς τους τρόπους με τους οποίους θα κάνει την κάθε φωνή. Και έπειτα επιλέγεις, το φέρνεις εσύ στα μέτρα σου, πώς θες να κάνεις την κάθε φωνή, με βάση και τη δική σου αισθητική. Τώρα, το να πιάσει ένας καραγκιζοπαίχτης και να πει σε κάποιον, ξέρεις, θα βάλεις τη φωνή και θα πιέσεις το λάρικα και θα κάνεις τις τάδε φωνητικές ασκήσεις, αυτό δεν γίνεται πουδενή λόγο. Γίνονται όλα στο... πίσω από τη σκηνή, πίσω από τον μπερντέ.
0: Εμπειρικά.
3: Χατζεϊβάτη, θέλω μια χάρη. Ό,τι θέλετε, γεφυράκι να γίνω, να περάσετε από πάνω. Λοιπόν, θέλω, Χατζεϊβάτη μου, επειδή ο τραγουδιστής που είχαμε για να τραγουδήσει στη γιορτή αρρώστησε, ναι, να έρθεις να τραγουδήσεις εσύ που είσαι και καλήφωνος. Παπαπαπαπαπα, δεν μπορώ εγώ να τραγουδήσω μπροστά στον κόσμο, με πιάνει γλωσσοδέτσι.
1: Μουσική, χορός, τραγούδι, παραστάσεις τις οποίες τις έχουμε στην καρδιά μας και τις έχουμε και στο νησί μας. Και σας έχουμε στο πλευρό μας συνέχεια.
2: Εδώ και είναι τρίτος χρόνος πλέον που παίζουμε σχεδόν κάθε Κυριακή στο... Πολύ κέντρο νεολαίας, της Οδού Ανδρόγειο 2,
0: του Δήμου Ηρακλείου,
2: στο καφεθέατρο μέσα. Έχουμε τη χαρά έτσι να συνεργαζόμαστε με το Πολύ Κέντρο και παρουσιάζουμε εκεί στις 12 η ώρα το μεσημέρι τις Κυριακές παραστάσεις από όλο το ρεπορτόριο του Καραγκιόζη, από κωμωδίες, ηρωικά έργα, δράματα, τρόμου και διάφορα έργα.
0: Εκεί μαζεύονται οι νέοι καραγκιοζοπαίχτες, πιτσιρικάδες, καραγκιοζόφιλοι και νέοι θεατές που τους κερδίζουμε σιγά σιγά και παίρνουν όμορφα.
1: Καλλιεργείτε εσείς και πάτε.
0: Αν γίνεται αυτό, καλά είναι. Καλά είναι, να το καταφέρνουμε.
4: Για να διατηρήσεις οτιδήποτε πρέπει να το καλλιεργείς. Οπότε εμείς καλλιεργούμε και ευελπιστούμε στη συγκομιδή.
5: Ρε μανούλα μου, Χατζατζάρι, έλα εδώ μωρέ.
3: Έλα Καραγκιόζη, τι έγινε?
5: Τι έγινε μωρέ, δεν ξέρεις τι έγινε?
3: Τι έγινε?
5: Έχουμε μαζευτεί όλοι και εσύ Γρουσούζη έχεις αργήσει.
3: Αχ, τα δόντια μου σπάσες.
5: Τι να σου κάνω τώρα που τα χρειάζεται και να φας?
3: Έχει φαΐ μέσα?
5: Έχει καλούδια, Χατζατζάρι, όλοι οι φίλοι μας έχουν έρθει, φέραν και το κατητής τους.
3: Τι φέραν δηλαδή?
5: Ένα ήρθε ο Διονύσιος, έφερε, πώς το λένε, ψάρια. Ήρθε ο Σταύρακας, έφερε χοιρινό λεμονάτο.
3: Τι λες, Καραγκιόζη?
5: Ο Μορφωνιός έφερε κι αυτό στα δικά του, δεν θυμάμαι εκεί τι ήταν, μια σφουγγά του έφερε εκείνος. Ήρθε και ο Σολωμός, ήρθε και η φίλη μας η Βούλα.
3: Ποια Βούλα?
5: Η Βούλα η νεονάκη, μωρέ, ήρθε μέσα, μας έφερε γλυκά, σοκολάτες.
3: Τι λες, βρε παιδί μου?
5: Άντε, Χατζατζάρι, τώρα πρέπει να χαιρετήσουμε τον κόσμο με έναν ωραίο χορό.
3: Ωραία.
5: Αλλά πριν το χορό, να ευχαριστήσουμε όλους εδώ τους φίλους που βοήθησαν και να ευχαριστήσουμε και την ορχήστρα των Σκιών.
3: Ναι.
5: Και πάνω απ' όλα να ευχαριστήσουμε και το καφενείο εδώ πέρα που μας φιλοξένησε.
3: Μπράβο!
5: Το καφενείο του Σκοτεινιανού.
3: Ναι, Καραγκιόζη μου. Και η ορχήστρα των Σκιών.
5: Η ορχήστρα ήταν ο φίλος μου Μιχάλης ο Σπυριδάκης που έπαιξε βιολί.
3: Ναι.
5: Ο φίλος μου Μιχάλης ο Κώτης έπαιξε κιθάρα και πολίτικο λαού το λάφτα.
3: Μάλιστα.
5: Και ο Μανώλης ο Κανακάκης έπαιξε ακορντεόν και κανονάκι. Βάραγε κανονιές.
3: Μπράβο, Καραγκιόζη μου.
5: Αβάντε, μαέστρο, να ρίξουμε ένα χορό με το Χατζατζάρι μου.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Η ζωή του Αγίου Νικολάου. Κεφάλαιο τρίτο. Η φανέρωση του Αγίου Νικολάου. Άνδρωση του Αγίου Νικολάου σε λιμάνι. Οι γονείς του Αγίου Νικολάου ήσαν χριστιανοί και ο Άγιος πρέπει να γεννήθηκε μετά το διωγμό του Δεκίου 249-250. Ο διάδοχος του Δεκίου, ο αυτοκράτορας Γάλλος 251-253, δεν συνέχισε τις διώξεις κατά των χριστιανών. Όμως υπήρξε ένα περιστατικό που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, που έκανε κάπως δύσκολη την ζωή των χριστιανών. Η εμφάνιση ενός μεγάλου λοιμού τον ώθησε να διατάξει δεήσεις και εξυλαστήριες θυσίες στον Απόλλωνα. Εκείνο τον καιρό, στα Πάταρα, υπήρχε ένας μεγάλος ναός του Απόλλωνα, τον οποίο έπρεπε όλοι να επισκεφθούν, να προσφέρουν θυσίες για να φύγει το κακό που τους επισκέφτηκε. Επειδή οι χριστιανοί δεν τον επισκέπτονταν, τους αντιμετώπιζαν οι ειδωλολάτρες με κινησμό και σκληρότητα. Δεν επρόκειτο επομένως για έναν πραγματικό διωγμό. Με τον αυτοκράτορα Βαλεριανό 253-260 επέστρεψε η Γαλήνη στην εκκλησία. Ο Γαλήνος 260-268, γιος και διάδοχος του Βαλεριανού, εγγενίασε μία περίοδο ειρήνης για τους χριστιανούς και ακόμη τους παρέδωσε τους ναούς και τα κημητήρια. Ο ιστορικός Ευσέβιος μας έχει αφήσει το κείμενο της ανεξιθρησκείας του Γαλήνου. Ο αυτοκράτορας Λικίνιος Γαλήνος, ευσεβής και ευτυχής Αύγουστος, προς τους Πίνα και Δημήτριο και τους λοιπούς αρχιερείς. Εξέδωσα διαταγή για να διαδοθεί σε ολόκληρο τον κόσμο το όφελος αυτής της γενεοδορίας μου. Οι τόποι λατρείας πρέπει να ξανανοίξουν, όπως είναι το σωστό. Εν τω μεταξύ εσείς θα μπορείτε να επωφεληθείτε από τις διαταγές που απορρέουν από τις αποφάσεις μου, έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να σας παρενοχλεί. Αυτό που σας είναι επιτρεπτό να κάνετε, με θεμητό τρόπο, σας παραχωρήθηκε από μένα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο Αυρίλιος Γκιουρίνιο, Υπουργός Οικονομικών, θα σας εποπτεύει σύμφωνα με έκδοση δικού μου βουλεύματος. Τα χρόνια της βασιλείας του Γαλήνου ήσαν χρόνια μιας φοβερής στροφής των ειδωλολατρών προς την Εκκλησία του Χριστού. Ο αριθμός των χριστιανών αυξήθηκε κατά θαυμαστό τρόπο, θέτοντας ακόμα σε μεγαλύτερη κρίση τον ήδη παρακμάζοντα παγανισμό. Ακριβώς εκείνα τα χρόνια, μεταξύ 268 και 275, στη Σικελία ο Πορφύριος συνέταξε τη δική του διαταγή κατά των χριστιανών, από την οποία διασώθηκαν μόνο μερικά αποσπάσματα. Αυτά τα πρώτα 25 χρόνια του δεύτερου μισού του 3ου αιώνα υπήρξαν τα χρόνια της ορίμανσης του νεαρού Νικολάου. Πρόκειται για μία περίοδο για την οποία είμαστε ελλιπώς ενημερωμένοι από τις πηγές των αγιολόγων. Το πλαίσιο που συνθέτει ο αρχιμανδρίτης Μιχαήλ για τον νεαρό Νικόλαο είναι εκείνο που αποτελεί το πρότυπο ενός νεαρού που επιδίδεται εξ ολοκλήρου σε πνευματικά ζητήματα και δεν επιτρέπει στον κόσμο και τα του κόσμου να εισχωρήσουν μέσα του και να κάνουν μονή. Ο εξαίρετος νεαρός μορφώθηκε και εκπαιδεύτηκε με μεγάλη ευσυνειδησία σύμφωνα με τις συνήθειες των γονιών του. Απήχε από οποιαδήποτε συμμετοχή στη δημόσια ζωή, καθώς και από τις οικονομικές δραστηριότητες. Παρέμενε μακριά από κακές συνήθειες και από συναναστροφές ανθρώπων ανήθικων ή αχαλήνωτων. Απέτρεπε συνέχεια τους γυναικείους πειρασμούς από την καρδιά του και τις θεατρικές παραστάσεις από τα μάτια του, φροντίζοντας να είναι πάντα εγκρατής. Απεχθανόταν να χάνει τον χρόνο του σε άσκοπες διασκεδάσεις, καθώς και τις άσχημες συμβουλές των αργόσχολων, θεωρώντας όλα αυτά επιζήμια για την αρετή που μας συμφιλιώνει με τον Χριστό. Δεν εγκατέλειπε ποτέ την Εκκλησία και η Εκκλησία αποτελούσε για αυτόν ανακούφιση και παρηγοριά, όπως ακριβώς είναι και η φωλιά για τα τριγόνια. Είχε φωτισμένο πνεύμα από τα καθημερινά διδάγματα, οδηγούμενος προς μία ευλάβεια αγνή και πραγματικά αληθινή. Παράλληλα, με την πνευματική του ανύψωση, παραμένει ζωντανή η φλόγα της αγνότητάς του, τρέφοντάς την με το λάδι της δραστήριας γενεοδορίας του. Δεν αποκλείεται ο νεαρός Νικόλαος να ανταποκρινόταν πλήρως σε αυτά τα χαρακτηριστικά,
όπως τα καταγράφει ο αρχιμανδρίτης Μιχαήλ. Όμως έρχονται σε αντίθεση με τον ζωηρό και ορμητικό χαρακτήρα του Νικολάου, όπως παρουσιάζεται στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, σε άρχοντες και δικαστές, που τους ελέγχει για τις παρανομίες τους και εμπρός και σε αυτόν τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, προκειμένου να υπερασπίσει το δίκαιο του λαού της Αρχιεπισκοπής του. Με λίγα λόγια, η αποχή του Αγίου από οποιανδήποτε δραστηριότητα και από την όλη του δημόσια ζωή δεν συμβιβάζεται με το δραστήριο και ενεργητικό εκείνο χαρακτήρα που θα αποκαλύψει αργότερα ως ιερέας και επίσκοπος ο Νικόλαος. Ο αρχιμανδρίτης Μιχαήλ περιγράφει τον Άγιο Νικόλαο βλέποντάς τον περισσότερο από την πλευρά της μοναστικής ζωής, όπου ο Νικόλαος παρουσιάζεται ως ένας νέος κλεισμένος στον εαυτό του, που δεν μιλά, που συνεχώς σκέπτεται τα ουράνια, που προσπαθεί να κρατηθεί μακριά από τους πειρασμούς και τη γοητεία του κόσμου, αλλά και από τον ίδιο τον κόσμο γενικότερα, ζώντας μόνο με τις ακολουθίες της Εκκλησίας. Τα Πάταρα είχαν το περίφημο και πολύ κοσμολιμάνι, το Ανδριάκι. Οι πόλεις που είχαν λιμάνι στην αρχαιότητα, όπως για παράδειγμα η Αλεξάνδρεια και η Κόρινθος, είχαν μια ξεχωριστή λαμπρότητα. Είναι γνωστό αυτό που λεγόταν για την Κόρινθο, ο παντός πλην εις Κόρινθον, που φανερώνει τον πλούτο της πόλης, την άφιξη στο λιμάνι της διαφόρων λαών και φυλών, την ποικιλία των εμπορευμάτων και τον πλούτο των διαφόρων φιλοσοφικών και θρησκευτικών ιδεών. Το φόρουμ, η κεντρική αγορά, η κεντρική πλατεία των Πατάρων, ήταν πάντα πλημμυρισμένη από κόσμο που διέφεραν ως προς το χρώμα, την ενδυμασία και τη γλώσσα. Η ποικιλία των εμπορευμάτων που πουλούσαν στα καταστήματα, στους πάγκους και τα καρότσια, δεν υπήρχε στις πλατείες των πόλεων που βρίσκονταν στο εσωτερικό της χώρας. Συνοδευόμενος από τους γονείς του, αλλά ποιος ξέρει πόσες φορές ξεφεύγοντας από αυτούς, ο Νικόλαος μαζί με άλλα παιδιά τρύπωνε ανάμεσα στο πλήθος για να ακούσει τα τελευταία νέα από τη Ρώμη, τη Φινίκη, την Αίγυπτο και την Ελλάδα. Σε εκείνη την πλατεία είχε να κάνει με απατεώνες και έντιμους ανθρώπους, με πολιτές κρεάτων, φρούτων, πολύτιμων υφασμάτων και χρυσαφικών, με κόσμο που διαλαλούσε το εμπόρευμά του για να προσελκύσει πελατεία, και με άλλους που από το βήμα της αγοράς κήρυταν καινούργιες φιλοσοφικές ιδέες και θρησκείες. Φυσικά και οι χριστιανοί, όπως έχει ήδη πράξει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην αγορά της Αθήνας και ο μάρτυρας Λέων στο Φόρουμ των Πατάρων πριν από κάποια χρόνια, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι από εκείνο το σημείο περνούσε σχεδόν όλη η πόλη, εποφελούνταν για να κάνουν γνωστά και να κηρύξουν τα πιστεύω τους. Γνωρίζουμε ακόμη πως στην πλατεία υπήρχε και ο ναός προς τιμή της θεάς τύχης, μπροστά στον οποίο υπήρχε ένα άγαλμα, όπου άφηναν τα αφιερώματα ευχαριστίας ή εξευμενισμού, καθώς και πολλά κεριά, οι υπέρμαχοι της ειδωλολατρείας. Στην αγορά, ωστόσο, ο νεαρός Νικόλαος είχε τη δυνατότητα να γνωρίσει τόσο την ειδωλολατρική, παγανιστική, όσο και τη χριστιανική ζωή, τα θρησκευτικά καθήκοντα των κατοίκων των Πατάρων προς τους θεούς και ίσως ακόμη και το νέο μήνυμα ενός θεού μοναδικού, που είχε στείλει τον Υιό του στον κόσμο για να φέρει τη σωτηρία στους ανθρώπους. Οι γονείς του Αγίου Νικολάου, αφού δεν αξιώθηκαν πολυτεκνίας, αφιέρωσαν κάθε προσπάθειά τους στην καλή αγωγή και την παιδεία του παιδιού τους. Στην ψυχή του μεταλαμπάδευσαν τις χριστιανικές αρετές που βίωναν οι ίδιοι και όλη την κατά Χριστό πολιτεία τους. Άλλωστε εκείνα τα χρόνια οι χριστιανοί αγωνίζονταν να μορφώσουν μέσα τους τον Χριστό. Και δεν αρκούνταν μόνο να είναι κληρονόμοι του υψηλού ονόματος του θείου διδασκάλου τους. Δεν ήσαν χριστιανοί που τους διάκρινε μόνο ένας φθηνός και επιδερμικός χριστιανισμός, αλλά ήσαν όλοι αγωνιστές και μάρτυρες που μαρτυρούσαν το Ευαγγέλιο του Κυρίου με τη ζωή τους σε όλους και πρώτα στα παιδιά τους. Μέσα τους έτρεχε ηρώο νέμα, το οποίο η σόβια τους βάραινε σαν ιερή κληρονομιά. Η αρχαία εκκλησία με τους θερμούς χριστιανούς δεν ήταν κάτι μακρινό για αυτούς, οι οποίοι είχαν αποθέσει τον παλαιόν άνθρωπο, το φθυρόμενο κατά τις επιθυμίες της απάτης και είχαν ενδυθεί τον γενών άνθρωπον, τον κατά Θεόν της στέντε εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αληθείας. Αυτή η αυτοπιθαρχία του Αγίου Νικολάου από τις πρώτες μέρες της ζωής του
έκανε φανερό στους γονείς του ότι ήταν θεόσταλτο παιδί με μια ιδιαίτερη αποστολή στη γη. Γι' αυτό πρόσεξαν πολλοί να του δώσουν καλή ανατροφή, εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και πολλά εφόδια πάνω στο χριστιανισμό, που θα τον κρατούσαν πάντα στο δρόμο που χάραξε ο Χριστός με την παρουσία του στον κόσμο, τη διδασκαλία του, το σταυρικό του θάνατο και την Ανάστασή του. Ο νεαρός Νικόλαος, αν και έμαθε πολλά πράγματα στην πλατεία, στους δρόμους, στην αγορά, στο λιμάνι του Ανδριάκη, έμαθε εξίσου και πολλά στο σχολείο. Βέβαια, τα σχολεία των Πατάρων δεν είχαν την έγκλη και τη φήμη των Αθηνών ή της Αλεξάνδρειας ή ακόμη και του γειτονικού νησιού της Ρόδου. Όμως είχαν πολλά να προσφέρουν, γεγονός που οφείλεται στο ρόλο που έπαιζαν τα Πάταρα ως μικρή Μητρόπολη ή πιθανόν ακόμα και στη γειτνίασή της με τη Ρόδο, που είχε δικά της σχολεία όπου διδάσκονταν γραμματική. Όσον αφορά τον όρο γραμματική, πρέπει να θυμηθούμε και να επισημάνουμε πως δεν εννοούσαν αυτό που εννοούμε εμείς σήμερα, δηλαδή τα πρώτα στοιχεία της γραφής και της ανάγνωσης, αλλά εννοούσαν τη λογοτεχνία. Οι σχολές της ρητορικής αντιπροσώπευαν την ανώτερη βαθμίδα και δεν είχαν όλες οι πόλεις τέτοιες σχολές. Επιπλέον, στη λογοτεχνία είχαν ως βάση της μελέτης φιλοσοφικά κείμενα. Όχι μόνο στα χρόνια του Αγίου Νικολάου, δηλαδή προς το τέλος της ειδωλολατρικής εποχής, αλλά και σε ολόκληρο τον 4ο αιώνα, αυτά τα σχολεία ήσαν πολύ συνηθισμένα. Σε αυτά δίδασκαν ακόμη και καθηγητές, δάσκαλοι που ήσαν ειδωλολάτρες, τους οποίους παρακολουθούσαν ακόμη και οι Άγιοι Βασίλειος, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ιερός Χρυσόστομος. Ο περίφημος Λιβάνιος υπήρξε δάσκαλος του της ρητορικής. Ο Άγιος Αυγουστίνος, ο Άγιος Ιερώνυμος και πολλοί άλλοι πατέρες. Ο Άγιος Βασίλειος συμβούλευε τους νέους και συγγενείς του που πήγαιναν σε ειδωλολατρικά σχολεία 50 χρόνια μετά την είσοδο του χριστιανισμού στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία να προσπαθούν και να υποφελούνται από τη μελέτη του Ομήρου, του Ισιώδου, του Σόλωνα, του Ευρυπίδη και του Πλάτωνα μεταξύ των άλλων φιλοσόφων. Για τα ανήψια του μάλιστα έγραψε βιβλίο «Όπως αν εξ ελληνικών ωφελείνται λόγων και τα συμβούλευε να κάνουν το έργο της μέλισσας, η οποία δεν παίρνει ολόκληρο το άνθος του φυτού, αλλά μόνο το χρήσιμο, το νέκταρ». Εξίσου καλά γνώριζε και ο Μεθόδιος ο Ολύμπου τα αρχαία ελληνικά φιλοσοφικά κείμενα και συγγράμματα. Ένα τμήμα των πρώτων τάξεων του σχολείου, όπου δίδασκαν τη γραμματική, το κάλυπταν με τη μελέτη του Ομήρου. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Δίωνα, ο Όμηρος ήταν γνωστός και στα πιο απομακρυσμένα χωριά της αυτοκρατορίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και στη βάση της μελέτης και πνευματικής καλλιέργειας, ακόμη και του Νικολάου, υπήρξε Όμηρος. Παρά τις κριτικές κάποιων πατέρων της Εκκλησίας για την πολύ ανθρωπόμορφη εικόνα με την οποία απέδιδαν τους θεούς, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ποιητική και πνευματική πνοή με την οποία είναι εμποτισμένο το μεγάλο αυτό έπος. Το ευαγγελικό μήνυμα, πέρα από την ηθική του πλευρά και την προτροπή του προς τον κόσμο να εμπιστεύεται των πλησίων του, περιελάμβανε ένα υπερφυσικό στοιχείο που είχε ένα ιδιαίτερο αντίκτυπο και μια αξιοσημείωτη αποδοχή στις ψυχές των πρώτων χριστιανών. Όπως έχει ήδη υποθεί σύμφωνα με τον Μεθόδιο τον Ολύμπου, στα Πάταρα, στο δεύτερο μισό του 3ου αιώνα, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα προβλήματα ήταν αυτό της σύλληψης και κατανόησης της ιδέας της Ανάστασης. Αν δηλαδή θα ανασταίνονταν οι άνθρωποι στην άλλη ζωή έχοντας σώμα και αν ναι, με ποιανό το σώμα θα εμφανιζόταν. Γι' αυτό η ποιητική προσέγγιση του Ομήρου αποτελούσε μια πολύ καλή αφετηρία για το συλλογισμό αυτού του θέματος. Η συνεχής παρέμβαση των θεών στις ανθρώπινες υποθέσεις παρουσιάζοντας παράλληλα το μειονέκτημα του πολυθεϊσμού και του ανθρωπομορφισμού κάνει περισσότερο αποδεκτή την ιδέα της ενσάρκωσης και της σωτηρίας. Στην ουσία, ο χριστιανισμός πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί ένα δύσκολο αντίπαλο της κλασικής ποίησης θα μπορούσε να τη θεωρήσει ως ένα στοιχείο προπαρασκευαστικό. Επίσης, η ίδια η αδυναμία της ειδωλολατρίας βοήθησε στο να προβληθεί η ανωτερότητα και η ευγένεια του χριστιανισμού.
Μέσα σε μία τέτοια ατμόσφαιρα μεγάλωσε ο Άγιος Νικόλαος και διαμορφώθηκε ο χαρακτήρας του. Μέσα σε έναν κόσμο που συγκρουόταν ανάμεσα στην πραγματικότητα μίας πόλης με λιμάνι και μία πολύμορφη πολυκοσμία και της παγκόσμιας αναγνωρισμένης και ανεκτίμητης ποίησης, μιας ποίησης για την οποία οι κάτοικοι της Λυκείας αισθάνονταν μία ξεχωριστή γοητεία, ακόμη και όταν η προσέγγιση γινόταν από ένα χριστιανό. Κατά το βιογράφο του Αρχιμανδρίτη Μιχαήλ, παράλληλα με τη μελέτη, ο Άγιος Νικόλαος μεγάλωνε παρακολουθώντας τον τρόπο ζωής των γονέων του και τα ήθη τους. Απήχε από κάθε πολιτική και αγοραία πολυκοσμία. Απομακρυνόταν από κάθε συντροφιά πρεπών νέων. Απέφευγε τις παρέες των συνομιλίκων του, δεν συμμετείχε σε διαλογικές συγκρούσεις και αντιδικίες, δεν λάβαινε μέρος σε συζητήσεις που φθήρουν ήθη χρηστά. Γενικά φρόντιζε με την όλη ζωή και πολιτεία του να μην λυπεί το Άγιο Πνεύμα. Παρακολουθούσε τις συνομιλίες των γερόντων, από τους οποίους άκουε λόγο αγαθό και σοφό. Γυναικείους δε πόδους και θεάτρων θεάματα δεν επιθυμούσε, διότι φρόντιζε πιο πολύ τη σοφροσύνη του. Και αυτό το απλό βλέμμα δεν το επέτρεπε στον εαυτό του. Όλες τις γυναίκες τις θεωρούσε αδερφές του. Ιδιαίτερη αγάπη έδειχνε στις ιερές αυλές, στους ναούς από τους οποίους ποτέ δεν απουσίαζε. Η δε εκκλησία ως νεοσόν τούτων τριγώνο συνέχεια ανέψυχε και ενδυνάμωνε. Με τις διδασκαλίες της όλο και πιο πολύ φώτισε το νου του και ένθεα υψωνόταν προς την καθαράν και αληθεστάτην ευσέβειαν. Έτσι συντηρούσε άσβεστη τη λαμπάδα της Παρθενίας, την οποία έτρεφε με άφθονο λάδι από έργα ευποίειας. Δεν επιθυμούσε δήμος παθών να εγκλωβίσει τις δυνάμεις του νου του και να εκπορθήσει τις ανδρείας των δίκαιων. Έφηβος πια ο Νικόλαος είχε κατανικήσει τα πάθη και σαν τον Ιερό Χρυσόστομο μπορούσε να λέει ότι δεν φοβάται καμία αμαρτία. Έμοιαζε με γέρο, ο οποίος γέρασε βλέποντας αυτά που γίνονταν γύρω του, που με όλα τα φρικτά και άσημα πράγματα που συναντούσε στη ζωή του, αυτός έμενε ανεπηρέαστος και ταγμένος στις προσευχές του στο Θεό. Στον έφηβο Νικόλαο άρμοζε η προσωνυμία που απέδιδε ο Μέγας Ευθύμιος στον 16ετή έφηβο Σάβα, αργότερα Σάβα τον Υγειασμένο της ομώνυμης Μονής της Παλαιστίνης, και τον ονόμαζε Πεδαριογέροντα, επειδή εμιμεί το εκάστου αδελφού την αρετή και την θεοφιλή πολιτεία του κοινοβίου του Αγίου Θεοκτίστου.

θαυματόβρητη ιερή πορεία στη μητέρα των εκκλησιών. Του Αγίου Νικολάου ο θείος, Νικόλαος και αυτός και επίσκοπος Πατάρων, προετοιμαζόταν για προσκυνηματική επίσκεψη στους Αγίους Τόπους. Ο επίσκοπος έβλεπε τις αρετές του νεαρού Νικολάου και θεώρησε ότι ήταν ο πιο κατάλληλος για να αναλάβει τα ενία της διακυβέρνησης της Επισκοπής και τη διοίκηση της Μονής της Νέας Υιών, την οποία είχε κτίσει ο ίδιος. Τον άφησε λοιπόν επίτροπο του θρόνου του και επιτηρητή στο μοναστήρι. Διοικούσε το θρόνο και τη Μονή με σύνεση, αγάπη και φόβο Θεού, ως σαν να ήταν ο ίδιος ο συνετός και προορατικός θείος του. Γνώριζε πως ο πιο σωστό δρόμος που πρέπει να πάρει για να διοικήσει αυτά τα ιερά σκηνώματα ήταν η αγάπη που συγκινεί και το πιο αδιάφορο και άτεκτο άνθρωπο και το πνεύμα της θυσίας, το οποίο παιδαγωγεί και τιθασεύει και αυτόν τον απίθαρχο. Θεωρούσε τον εαυτό του υπηρέτη της θέσης που του ανατέθηκε και όχι εκμεταλλευτεί. Ο Άγιος Νικόλαος κράτησε τη θέση του θείου του και ανταποκρίθηκε στο δύσκολο έργο που του ανέθεσε. Εκείνο τον καιρό έκανε πάρα πολλά. Του είχε δοθεί η ευκαιρία να δείξει πραγματικά όλο του το θαυμασμό για το έργο του Θεού και να εκδηλώσει όλα του τα χαρίσματα με τα οποία τον είχε πλουτίσει η αγάπη και η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επέστρεψε ο θείος του επίσκοπος από το ιερό προσκύνημά του, αναβαπτισμένος από τους τόπους των ψυχικών του συγκινήσεων. Ζούσε σε έναν κόσμο καινούριο και τους ανθρώπους τους έβλεπε ακόμη με ένα βλέμμα πιο θερμό, όπως τους έβλεπε ο Κύριος όταν ενυνθρώπισε, όταν της ασωμάτης τάγμαση και πάση τη κτήση συνεορτάζουσε επί τη ενδόξω δεσποτική θεοφανία. Ζωντανές ήσαν ακόμη οι εικόνες της ταπείνωσης του Κυρίου στο ταπεινό και κρύο σπήλαιο της Βηθλεέμ και τα ένδοξα θαύματα που είχε δει με τα μάτια της ψυχής του γύρω από τον Πανάγιο Τάφο. Κάθε χριστιανός, τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, πρέπει να επισκεφθεί τους αγιασμένους και μαρτυρικούς τόπους που έστησαν υπόδες Κυρίου, τους τόπους της ταπείνωσης, της Βηθλεέμ, του όρους των Ελαιών, του Πρετορίου και του Γολγοθά, τους τόπους της δόξας, το Θαβόριο Όρος, της Σιών, του χορτασμού των 5.000 ανδρών χωρίς γυναικών και παιδιών, της κλήσεως των μαθητών και την Τιβεριάδα, των θαυμάτων και της θεϊκής δύναμης του Κυρίου, όπως το Σαραντάριον Όρος, την Αΐν και τα Γέργεσα, την Ναζαρέτ, όπου γεννήθηκε η Θεοτόκος Μαρία και τη Γεστημανή όπου κίδευσαν το σώμα της Θεοτόκου. Να περπατήσει στους δρόμους της πόλης και τα χωριά της Ιουδαίας, της Σαμαρίας και της Γαλιλαίας, όπου κουράστηκε και πείνασε ο Κύριος, αναζητώντας χαμένες ψυχές για να τις σώσει. Όταν ο θείος του Αγίου Νικολάου και επίσκοπος Πατάρων επέστρεψε από το προσκυνηματικό του ταξίδι, που είχε πραγματοποιήσει στην Παλαιστίνη, στον Άγιο γεννήθηκε η ιερή επιθυμία να επισκεφτεί και αυτός τους Αγίους Τόπους και την πατρίδα, την επίγεια του Κυρίου, των Αποστόλων και των πρώτων μαρτύρων, των οπαδών και ακολούθων του Κυρίου. Η επιθυμία του να προσκυνήσει τον ζωηφόρο τάφο του Κυρίου είχε κατακλείσει το νου και την καρδιά του. Χρόνια ονειρευόταν αυτό το ταξίδι του αναβαπτισμού του και της αναγέννησής του, αλλά και του ησυχασμού. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, επιβιβάστηκε σε πλοίο μυσηριώτικο με άλλους χριστιανούς προσκυνητές. Ζούσε το όνειρό του και στο δικό του επίγειο παράδεισο. Η καρδιά του σκυρτούσε και ξαναγεννιόταν σαν του αναστημένου Λαζάρου, σαν την καρδιά της μάνας Σιροφίνησας, σαν της πόνης της οποίας ο Κύριος αφήκε τις πολλές αμαρτίες και σαν της χείρας μάνας όταν αγκάλιασε τον εκραστημένο παιδί της. Αισθανόταν άγγελος πρωτοστάτης που έτρεχε να φωνάξει «Χαίρεση όν Αγία μήτρη των εκκλησιών, Θεού κατοικητήριων». Σε όλο το ταξίδι του τον συνόδευε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο τον φώτιζε στην ώρα της προσευχής, της εγρήγορσης και του ύπνου και με οράματα και οπτασίες τον πληροφορούσε για τα επικείμενα γεγονότα. Αλλά και ο διάβολος τον συνόδευε στο ταξίδι του και συνέχεια του παρενέβαλε όχι μόνο εμπόδια για να μην φτάσει ποτέ στον ιερό προορισμό του, αλλά συνέχεια του δημιουργούσε θλιβερές καταστάσεις για να τον αφανίσει. Σε όραμα που του έστειλε ο Θεός, είδε τον διάβολο να ανεβαίνει στο κατάρτι του πλοίου και να κόβει τα σκοινιά του. Με φωτισμένη τη σκέψη από το Θεό, αντιλήφθηκε ότι τους περιμένει μεγάλο κακό.
έβλεπε καταιγίδα και φουρτούνα που ερχόταν. Όταν το πλοίο πλησίαζε την Αίγυπτο, ο Άγιος Νικόλαος, αφού ζήτησε και παρουσιάστηκε ο καπετάνιος, του είπε: «Να ξέρετε ότι καταφθάνει μεγάλη φουρτούνα και πανύψηλα κύματα θα πέσουν με ορμή πάνω στο πλοίο για να το καταποντήσουν. Όλα τα είδα σε θεόσταλτο όραμα και τι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε. Αλλά σας λέγω να μην δηλιάσετε σε αυτές τις δαιμονικές ενέργειες και επιθέσεις. Να έχετε το θάρρος σας στο Θεό και θα γλιτώσετε από το θάνατο». Πρόβλεψε ακόμη και την ορμητική είσοδο των δαιμόνων μέσα στο καράβι με σχέδιο να πνίξουν όλους τους προσκυνητές και ταξιδιώτες. Το κακό δεν άρχισε να έρθει. Δεν είχε τελειώσει το λόγο του ο Άγιος και ένα μεγάλο μαύρο σύννεφο, σαν την καρδιά της κόλασης, σκέπασε όλο τον ουρανό. Έμοιαζε να ήταν κάπου κρυμμένο και περίμενε προς τα γη για να εμφανιστεί. Μαυρίλα έπεσε παντού και σκοτίνιασε ο κόσμος όλος. Όλοι είχαν την αίσθηση ότι έπεσαν σε βαθύ πηγάδι. Ακολούθησε δυνατός και άγριος ανεμοστρόβιλος, σαν να φυσούσε με όλες τις δυνάμεις του έολος για να πνίξει το πλοίο. Το κακό συμπλήρωνε ξαφνική καταιγίδα που μαστίγωνε τα πάντα και θαλασσοταραχή. Δεν υπήρχε κακό στη θάλασσα και στον ουρανό που να μην παρουσιάστηκε και να μην τους δάγκωνε σαν πεινασμένο θηρίο. Ο σκοπός των δαιμόνων ήταν σαφής. Ζητούσαν τον άφθανδρο καταποντισμό του πλοίου. Το πλοίο έμενε ακυβέρνητο. Τότε ένας δυνατός άνεμος ξεχύθηκε με μανία πάνω στο πλοίο και άρχισε να το ταρακουνά τόσο δυνατά σαν να ήταν μικρή βάρκα. Όλοι έτρεξαν προς τον Άγιο Νικόλαο από τον φόβο τους και με δάκρυα τον παρακαλούσαν, όπως οι Απόστολοι τον Κύριο στη θάλασσα της Τιβεριάδας, να δεηθεί στο Θεό μήπως καταπαύσει το κακό. Και ο καπετάνιος άφησε στην άκρη την ναυτική τέχνη και την ανδριοσύνη, πλησίασε τον Άγιο και σαν μικρό παιδάκι που ζητά την προστασία του πατέρα του στον κίνδυνο, του είπε: «Αν είσαι σταλμένος από τον Θεό, σε παρακαλώ να κάνεις μία προσευχή για τις ψυχές όλων αυτών που βρίσκονται στο καράβι. Το βλέπεις κι εσύ πως χανόμαστε». Αφού τους καθησύχασε ο Άγιος, στάθηκε σε στάση προσευχής, άπλωσε τα χέρια του στον ουρανό σαν τον Μωυσή και προσευχήθηκε με εκείνο τον τρόπο που πάντα τον άκουε ο Θεός. Την ίδια στιγμή σταμάτησαν οι δαιμονικές δυνάμεις, οι άνεμοι αποτραβήχθηκαν ήσυχοι στους τόπους τους. Τα κύματα σταμάτησαν να μαστιγώνουν το πλοίο, σαν τις ερηνίες που μελίσσα μαστιγώνουν τη συνείδηση των εγκληματιών. Η θάλασσα γαλήνεψε και έγινε αγνώριστη από τη χάρη της, και οι ναύτες με τους ταξιδευτές έβγαζαν φωνές χαράς και δόξα στο Θεό για το θαύμα που είδαν να πραγματοποιείται εμπρός στα μάτια τους. Αλλά οι θαυμαστές εκδηλώσεις του Αγίου Νικολάου δεν σταματούν εδώ, διότι αυτός που είναι πλουτισμένος με θεία χαρίσματα και δωρεές είναι σκλάβος των χαρισμάτων του και ποτέ δεν σταματά να τα δωρίζει στους ανθρώπους. Εκεί, στην αναστάτωση της θάλασσας, ένας ναύτης του καραβιού ανέβηκε στο πιο ψηλό κατάρτι που οι ναυτικοί το ονομάζουν Γάια, για να διορθώσει τα άρμενα. Όταν κατέβαινε, λόγω της θαλασσοταραχής αλλά και του φόβου του, γλίστρησε στην ανεμόσκαλα και έπεσε κατά κέφαλα στη μέση του καραβιού. Ο θάνατος ήταν ακαριέως. Τη χαρά όλων διαδέχθηκε η λύπη στην καρδιά τους. Ο καπετάνιος του καραβιού έπεσε και πάλι στα γόνατα εμπρός στα πόδια του Αγίου και, ψιθυρίζοντας μία προσευχή, με όλη τη δύναμη της ψυχής του τον παρακάλεσε και πάλι κάτι να κάνει για τον νεκρό. Έβλεπε και ο Άγιος πως η πασχαλινή χαρά των ναυτών και των ταξιδευτών είχε μεταβληθεί σε πένθος Μεγάλης Παρασκευής. Όταν έστρεψε το βλέμμα στο πρόσωπο του νεκρού και αναλογίστηκε ότι ήταν ένα παλικάρι που αγωνιζόταν για ένα ψωμί κάτω από τις πιο αντίξωες συνθήκες, ότι τον περίμεναν σπίτι του μητέρα και αδελφές να του πάει το μεροκάματο του πόνου και του θανάτου, που ίσως να ήταν ο μοναδικός προστάτης της οικογένειας, σκύρτησε το πνεύμα του. Ταράχθηκε η καρδιά του και αναλύθηκε σε δάκρυα όπως ο Κύριος εμπρός στον τάφο του Λαζάρου και του πόνου της Μαρίας και Μάρθας. Προσευχήθηκε με μία προσευχή που είχε όλα τα στοιχεία του πόνου και της οδύνης και του δράματος της προσευχής του Κυρίου στο όρος των Ελαιών κατά τη δραματική εκείνη νύχτα της προδοσίας της ανθρωπότητος εναντίον του δικαίου. Τότε ο ναύτης άνοιξε τα μάτια του και κοίταξε τον Άγιο Νικόλαο. Έμοιαζε σαν να ξύπνησε από τον ύπνο. Σηκώθηκε και σιγά σιγά προχώρησε προς τον Άγιο.
Όλοι έμειναν έκθαμβοι και εμβρόντιτοι και ο καθένας με το δικό του τρόπο εξεδήλωνε τότε το θαυμασμό του και τη συμπάθειά του προς τον Άγιο Νικόλαο. Όλο το πλήρωμα άρχισε να προσκυνά και να δοξάζει τον Θεό που έχει τέτοιους θεράποντες. Όταν βγήκαν στη στεριά, οι ναύτες διηγούνται τα θαύματα του Αγίου και πώς σώθηκαν από το στόμα της φουρτουνιασμένης θάλασσας. Στην Αίγυπτο κατέβηκαν για να αναπαυθούν ύστερα από τέτοια θαλασσοταραχή και να προμηθευτούν τρόφιμα και νερό. Ο Άγιος περπατούσε μέσα στα στενά δρομάκια της Αλεξάνδρειας που ήταν κατάμεστα από αρρώστους και από όλες τις μορφές της δυστυχίας και του πόνου. Κινούμενος από σπλάχνα εχτυρμών, θεράπευσε πολλούς από βαριές ασθένειες και σε άλλους χάρισε ψυχική γαλήνη και κάθαρση καρδιών.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή συνεχίζουμε την ιστορική μας αναφορά για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Μια άλλη πλευρά της δεύτερης φάσης της γενοκτονίας ήταν η ολοκλήρωση των εξισλαμισμών. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ετοίμασε το 1917 έκθεση με τίτλο «Η ανθεληνική διωμή εν Τουρκία», στην οποία υπάρχει ιδιαίτερο κεφάλαιο για τους εξισλαμισμούς. Στην έκθεση αναφέρεται ότι οι Νεότουρκοι είχαν αποφασίσει τον βίαιο εξισλαμισμό χριστιανικών εθνοτήτων. Για τον σκοπό αυτό δημιούργησαν ορφανοτροφία για τα παιδιά των χριστιανών που είχαν εξοντώσει. Στα Ελληνόπεδα παρήχαν τουρκική παιδεία και ισλαμική θεολογική μόρφωση, ενώ υποχρέωναν τις Ελληνίδες να παντρευτούν μουσουλμάνους. Το ποντιακό ζήτημα εξ αρχής αντιμετωπίστηκε περισσότερο ως ζήτημα των ποντίων και όχι τόσο ως μέρος του ευρύτερου εθνικού προβλήματος. Χαρακτηριστική είναι η απόρριτη απόφαση του Βενιζέλου για τη δημιουργία ποντιακών στρατιωτικών τμήματων, τα οποία θα αποτελούσαν πρόπλασμα ενός μελλοντικού ποντιακού στρατού. Έστειλε ένα υπόμνημα ο Μητροπολίτης Χρύσανθος στη συνδιάσκεψη του Παρισιού. Με το υπόμνημά του ο Χρύσανθος ζητούσε τη δημιουργία ελληνικού κράτους στην περιοχή του Πόντου και ανέπτυξε εκτενώς την επιχειρηματολογία που υποστήριζε τα δίκαια των Ελλήνων της περιοχής. Ανέφερε ότι ο ελληνικός πληθυσμός του Πόντου μετά την παλινώστηση των προσφύγων από τον Κάφκασο και τη Ρωσία εξισώθηκε με το μουσουλμανικό και ότι από εκείνο μεγάλο μέρος ήταν ελληνικής καταγωγής και δεν είχε λησμονήσει ούτε την καταγωγή του ούτε την ελληνική γλώσσα την οποία εξακολουθούσε να μιλά, καθώς και ότι δεν υπήρχε στον Πόντο πάρα πολύ μικρή αρμένικη μειοψηφία. Επίσης υποστήριζόταν ότι οι Τούρκοι, όταν είχε καταληθεί η τουρκική αρχή, αναγνώρισαν τους Έλληνες ως τους μόνους ικανούς να κυβερνήσουν τη χώρα και σε αυτούς παρέδωσαν την εξουσία πριν των έξοδών τους. Όταν οι Ρώσικοι αντιπρόσωποι των συμμάχων δυνάμεων αναγνώρισαν την ντόπια ελληνική κυβέρνηση κατά τρόπο αδιαφιλονίκητο και εν πάση περιπτώσει αναγνώρισαν την κυρίαρχη επιρροή του ελληνικού στοιχείου, στο υπόμνημα υπογραμμίζονταν τέλος ότι ο γηγενής πληθυσμός όχι μόνο υποτάχθηκε στην ελληνική κυβέρνηση αλλά έδειξε απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτήν και σημειωνόταν ότι στις πλέον δύσκολες περιστάσεις η ντόπια ελληνική κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός εξασφάλισαν την τάξη και διαφύλαξαν την ισοπολιτεία. Κατά συνέπεια ήταν δίκαιο να αποτελέσει ο Πόντος αυτόνομα ελληνικό κράτος, εφόσον ο πληθυσμός του δεν ήταν διατεθειμένος να υποφέρει ξένο ζυγό.

Οι οργανώσεις των Ελλήνων του Πόντου κατέκλυψαν το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας με πλήθος καταγγελιών και τηλεγραφουμάτων διαμαρτυρίας. Στο Μικρασιατικό Πόντο η κατάσταση επιδεινόταν διαρκώς. Μετά την απόβαση του Κεμάλ στις 19 Μαΐου του 19 στην Τσαμψούντα, οι συγκρούσεις πολλαπλασιάστηκαν. Ο κύριος Πετιμεζάς, εκπρόσωπος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, έγραφε στον Έλληνα αρμοστή στην Κωνσταντινούπολη ότι οι παλινοστούντες στον Πόντο από τη Ρωσία κινδύνευαν άμεσα να σφαγιαστούν όπλοι από τα φανατισμένα τουρκικά τάγματα, οι οποίοι διαρκώς εξοπλίζονταν από την τουρκική κυβέρνηση και είχαν καταστήσει απροσπέλαστε την ενδοχώρα. Οι Πόντιοι αντάρτες ζήτησαν ενίσχυση από την Ελλάδα. Όμως αυτή η βοήθεια δεν ερχόταν. Στις 31 Ιουνίου του 1919 ο Χρύσανθος με υπόμνημά του προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό ζήτησε την ενίσχυση του Ποντιακού κινήματος. Πρότεινε τη διάθεση ποντιακών ταγμάτων τα οποία μαζί με Αμερικάνους θα αναλάμβαναν να διατηρήσουν την τάξη στον Πόντο. Η γενικότερη στάση των συμμάχων ήταν αρνητική. Τον Νοέμβριο του 1919 ο συνταγματάρχης Καθενιώτης πρότεινε χωρίς αποτέλεσμα στο Βρετανό πρέσβη στην Αθήνα να αποσταλεί στο Βατούμι το τάγμα ποντίων που είχε δημιουργηθεί στο πλαίσιο του ελληνικού στρατού. Τον Ιανουάριο επανέλαβε τις προτάσεις του για ελληνοβρετανική επέμβαση κατά των Τούρκων εθνικιστών. Η πρόταση αυτή συνάντησε την άνηση της βρετανικής πλευράς. Και έτσι οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν στη διερεύνηση των πιθανότητων σύναψης συμμαχίας ανάμεσα στους Πόντους και τα κινήματα της περιοχής. Λόγω και μάλιστα προτάθηκε η λύση της υπαγωγής του Πόντου στην Αρμενία. Ο Χρύσανθος, εκπροσωπώντας τις ποντιακές οργανώσεις, πήγε στην Τυφλίδα για συνομιλίες με τους γεωργιανούς ηγέτες και κατόπιν στην αρμενική πρωτεύουσα Ερεβάν. Η γραμμή της ελληνικής κυβέρνησης ήταν να επιδιωχθεί πάση θυσία συμφωνία με τους Αρμένιους. Όμως υπήρχαν διαφορετικές απόψεις και αντιλήψεις. Η διαφορετική αντίληψη περί συμφορώντων του κάθε έθνους και η αμοιβαία καχυποψία που επικρατούσε σε συνδυασμό με την άνηση των Άγγλων να επιτρέψουν την απόβαση ελληνικού στρατού στο Πόντο και τη δημιουργία ποντιακού στρατού απομάκρυνε τις δύο πλευρές. Οι ποντιακές οργανώσεις υπέβαλαν στην διάσκεψη της ειρήνης πρόσθετο υπόμνημα ζητώντας την αναγνώριση ενός ανεξάρτητου Πόντου υπό την προστασία του ελληνικού κράτους. Οι Έλληνες του Πόντου εξέφραζαν μέχρι τέλους την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των Αρμενίων κατά των Τούρκων και κατήγγειλαν την κατάληψή τους από τις συμμαχικές δυνάμεις. Στο σημείο αυτό θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

Η λύρα το πολιορκεί. Το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μήνες. Στον πόντο. Καραντενείς το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα,

0: 9 Μαΐου κάθε έτους. Στις 24 Φεβρουαρίου του 1994, ύστερα από δεκαετίες άρνησης, η Ελληνική Βουλή ομόφωνα επιτελεί το ελάχιστο καθήκον της απέναντι στα εκατομμύρια των νεκρών. Αναγνωρίζεται ομόφωνα η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 19 Μαΐου, η καταραμένη μέρα για τον ποντιακό ελληνισμό. Επιλέγεται ως ημέρα μνήμης, διότι κατά την ημέρα αυτή ο Οθωμανός αξιωματικός Μουσταφά Κεμάλ, αργότερα Ατατούρκ, αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα του Πόντου, όπου ηγήθηκε κατόπιν του τουρκικού εθνικιστικού κινήματος, μεταξύ των σκοπών του οποίου υπήρξε η συνέχιση και ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας παντή τρόπο ενός τουρκικού μουσουλμανικού εθνοκράτους, δηλαδή μιας παράλληλης με τη σύγχρονη τουρκική εθνογέννηση διαδικασίας, η οποία ως γνωστόν οδήγησε στην οριστική εξόντωση του ελληνισμού του Πόντου και γενικότερα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου έχει καταγραφεί στις μνήμες όλων όσοι τη βίωσαν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Οι μαρτυρίες, άλλοτε γραπτές και άλλοτε διαδεδομένες από στόμα σε στόμα, από γενιά σε γενιά, φτάνουν έως τις μέρες μας ζωντανές. Η ίδια η μνήμη, γινάμενη παρόν τη φωνή, πήρε των δένδρων των κυμάτων, γράφει στο Άξιον Εστί ο μεγάλος ποιητής μας Οδυσσέας Ελίτης. Η ιστορική μνήμη ενός λαού είναι ανεκτίμητος σύμβουλος και οδηγός για να χαράξει την πορεία του προς το μέλλον. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Έως την άλλη εκπομπή μας, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

η μεγάλη σαρακοστή στη ζωή μας. Ας την πάρουμε στα σοβαρά. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για τη διδασκαλία της Εκκλησίας σχετικά με τη Μεγάλη Σαρακοστή, όπως μας μεταδίδεται κυρίως μέσα από τη λατρεία αυτής της περίοδου. Τώρα μπορεί κανείς να ρωτήσει πώς είναι δυνατόν να εφαρμόσουμε στη ζωή μας αυτήν τη διδασκαλία, πώς θα μπορούσε η Μεγάλη Σαρακοστή να έχει όχι μια απλή επιφανειακή αλλά μια αληθινή επίδραση στην ύπαρξή μας. Τούτη η ζωή είναι πολύ διαφορετική από τη ζωή των ανθρώπων εκείνων που ζούσαν τον καιρό που γράφονταν αυτοί οι ύμνοι και οι ακολουθίες και συντάσσονταν οι κανόνες και τα τυπικά. Ζούσε τότε κανείς σε μια σχετικά μικρή και βασικά αγροτική κοινωνία μέσα σε ένα οργανωμένο ορθόδοξο κόσμο και η Εκκλησία διαμόρφωνε το γενικό ρυθμό της ζωής του. Τώρα όμως ζούμε σε τεράστια αστικά κέντρα, σε τεχνοκρατούμενες κοινωνίες, πληθωρικές στα θρησκευτικά πιστεύω τους, με κοσμικευμένες απόψεις για τον κόσμο και μέσα σε αυτές εμείς οι Ορθόδοξοι αποτελούμε μια ασήμαντη μειονότητα. Η Μεγάλη Σαρακοστή δεν είναι πια αισθητή όπως ήταν παλιά στην Ελλάδα ή στη Ρωσία ας πούμε. Η ερώτησή μας λοιπόν είναι πολύ ουσιαστική. Πώς μπορούμε εμείς, πέρα από το να κάνουμε μία ή δύο συμβατικές αλλαγές στην καθημερινή ζωή μας, να τηρήσουμε την Σαρακοστή? Είναι φανερό λόγου χάρη ότι για τους πιο πολλούς από τους πιστούς το να παρακολουθούν καθημερινά τις ακολουθίες αυτής της περίοδου είναι πέρα για πέρα από κάθε συζήτηση. Εξακολουθούν φυσικά να εκκλησιάζονται την Κυριακή, αλλά όπως έχουμε πει, τις Κυριακές της Σαρακοστής η Θεία Λειτουργία τουλάχιστον εξωτερικά δεν αντανακλά κάτι από τη Μεγάλη Σαρακοστή και έτσι δεν μπορεί κανείς να έχει ούτε καν την αίσθηση του λατρευτικού τυπικού της Σαρακοστής, δεδομένου μάλιστα ότι η λατρεία είναι το μόνο μέσο που μας μεταφέρει στο πνεύμα της Σαρακοστής. Και εφόσον η Σαρακοστή με κανένα τρόπο δεν χρωματίζει τον πολιτισμό στον οποίο ανήκουμε, δεν είναι να απορεί κανείς που αρνητικά καταλαβαίνουμε τη Σαρακοστή, δηλαδή σαν μια περίοδο στην οποία απαγορεύονται μερικά πράγματα όπως το κρέας, τα λύπη, η χορή και οι διασκεδάσεις. Η συνηθισμένη ερώτηση: τι προσπαθείς να στερηθείς τούτη τη Σαρακοστή, συνοψίζει τέλεια την αρνητική προσέγγιση της Σαρακοστής. Σαν θετική προσέγγιση θεωρείται η αντίληψη ότι η Σαρακοστή είναι ο καιρός για την πραγματοποίηση της ετήσιας υποχρέωσης, της εξομολόγησης και της Θείας Κοινωνίας και όχι αργότερα από την Κυριακή των Βαΐων, έγραφε ένα φυλαδιάκι μιας ενορίας. Και αφού εκπληρωθεί αυτή η υποχρέωση, τότε το υπόλοιπο της Σαρακοστής φαίνεται να χάνει όλα τα θετικά νοήματα. Έτσι είναι φανερό ότι έχει αναπτυχθεί μια μάλλον βαθιά διαφωνία ανάμεσα στο πνεύμα
ή τη θεωρία της Σαρακοστής που προσπαθούμε να σκιαγραφίσουμε με βάση τη λατρεία και στην κοινή και συνηθισμένη αντίληψη που επικρατεί και υποστηρίζεται όχι μόνο από τους λαϊκούς, αλλά ακόμα και από τους ίδιους τους κληρικούς. Γιατί είναι πάντοτε πολύ πιο εύκολο να περιορίσεις κάτι πνευματικό μέσα σε κάτι τυπικό, παρά να αναζητήσεις το πνευματικό μέσα στο τυπικό. Μπορούμε να πούμε χωρίς καμιά υπερβολή ότι αν και η Μεγάλη Σαρακοστή τηρείται ακόμα, όμως έχει χάσει την επίδρασή της στη ζωή μας, σταμάτησε να είναι το λουτρό της μετάνοιας και της ανανέωσης που είχε σαν σκοπό της, σύμφωνα με τη λειτουργική και πνευματική διδασκαλία της Εκκλησίας. Αλλά τότε μπορούμε άραγε να ξαναβρούμε και να ξανακάνουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή μια πνευματική δύναμη για την καθημερινή πραγματικότητα της ύπαρξής μας. Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση εξαρτάται πρώτα-απρώτα, θα έλεγα και μοναδικά, από το αν επιθυμούμε να πάρουμε στα σοβαρά τη Μεγάλη Σαρακοστή ή όχι. Όσο κι αν είναι νέες ή διαφορετικές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούμε σήμερα, όσο και αν είναι πραγματικές οι δυσκολίες και τα εμπόδια που υψώνονται από το σύγχρονο κόσμο μας, τίποτα από αυτά δεν αποτελεί αμετάκλητο εμπόδιο. Τίποτα δεν κάνει τη Μεγάλη Σαρακοστή αδύνατη. Η πραγματική αιτία για την οποία βαθμιαία χάνουμε την επίδραση της Σαρακοστής στη ζωή μας βρίσκεται βαθύτερα. Είναι η δική μας συνειδητή ή ασυνείδητη μείωση της θρησκείας σε ένα επιπόλαιο τυπικισμό και συμβολισμό, πράγμα που αποτελεί ακριβώς το ξεστράτημα και μετριάζει τη σοβαρότητα των απαιτήσεων της θρησκείας από τη ζωή μας, την αίτηση για δέσμευση και προσπάθεια. Αυτή η μείωση θα πρέπει να προσθέσουμε είναι κατά κάποιο τρόπο ιδιόμορφη στην Ορθοδοξία. Οι χριστιανοί της Δύσης, καθολικοί οι Προτεστάντες, όταν αντιμετωπίζουν αυτό που εκείνοι θεωρούν αδύνατον, αλλάζουν την ίδια τη θρησκεία, την προσαρμόζουν στις νέες συνθήκες, έτσι ώστε να την κάνουν εφαρμόσιμη. Πρόσφατα, λόγου χάρη, είδαμε τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία πρώτα να ελαττώνει την νηστεία στο κατώτερο όριο και ύστερα να την ξεφορτώνεται τελείως. Με σωστή και δικαιολογημένη αγανάκτηση καταγγέλουμε μια τέτοια προσαρμογή σαν προδοσία της χριστιανικής παράδοσης και σαν περιορισμό στο ελάχιστο της χριστιανικής πίστης. Και πραγματικά, η αλήθεια και η δόξα της Ορθοδοξίας είναι ότι δεν προσαρμόζεται και δεν συμβιβάζεται με τις χαμηλότερες επιδιώξεις και δεν κάνει το χριστιανισμό εύκολο. Αυτό είναι η δόξα για την Ορθοδοξία, αλλά φυσικά όχι για μας τους Ορθόδοξους. Δεν είναι σήμερα, ούτε και χθες, αλλά πολύ παλιότερα που βρήκαμε έναν τρόπο να συμφιλιώνουμε τις απόλυτες απαιτήσεις της Εκκλησίας με την ανθρώπινη αδυναμία μας. Και αυτό δεν γίνεται μόνο
με απώλεια του προσώπου, αλλά και με πρόσθετες αφορμές για αυτοδικαίωση και ήσυχη συνείδηση. Ο τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων συμβατικά και ο συμβολικός τυπικισμός που διαποτίζει σήμερα όλη τη θρησκευτική μας ζωή. Έτσι, λόγου χάρη, δεν θα σκεπτόμασταν ποτέ να αναθεωρήσουμε τη λειτουργία μας και τους μοναστικούς κανονισμούς της. Θεός φυλάξει. Θα συνεχίζαμε όμως να ονομάζουμε την ακολουθία της μιας ώρας ολονύκτια αγρυπνία και υπερήφανα θα εξηγούσαμε ότι αυτή είναι η ίδια ακολουθία που έκαναν οι μοναχοί στη Λαύρα του Αγίου Σάβα τον 9ο αιώνα. Σε σχέση με τη Μεγάλη Σαρακοστή, αντί να κάνουμε ουσιαστικές ερωτήσεις, τι είναι νηστεία ή τι είναι Σαρακοστή, εμείς ικανοποιούμαστε με τα σύμβολά της. Στα εκκλησιαστικά περιοδικά και φυλάδια εμφανίζονται συνταγές για ένα υπέροχο νηστίσιμο πιάτο. Μπορεί ακόμα η ενορία να συγκεντρώσει μερικά παραπάνω χρήματα οργανώνοντας ένα καλοδιαφημισμένο σαρακοστιανό γεύμα. Είναι τόσα πολλά εκείνα που στις εκκλησίες μας εξηγούνται συμβολικά σαν ενδιαφέροντα πολύχρωμα και διασκεδαστικά έθιμα και παραδόσεις, σαν κάτι δηλαδή που μας δένει όχι τόσο πολύ με το Θεό και με μια νέα ζωή εν αυτό, όσο με το παρελθόν και τις συνθήκες των προγόνων μας, ώστε γίνεται όλο και περισσότερο δύσκολο να διακρίνουμε πίσω από αυτά τα λαϊκά έθιμα τη σοβαρότητα της θρησκείας σε όλη της την έκταση. Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει τίποτα το άσχημο στα διάφορα έθιμα. Όταν αυτά πρωτοεμφανίστηκαν, ήταν τα μέσα με τα οποία η κοινωνία μπορούσε να δείξει ότι έπαιρνε στα σοβαρά τη θρησκεία. Τότε τα έθιμα δεν ήταν σύμβολα, αλλά η ίδια η ζωή. Αυτό που συνέβηκε πάντως ήταν το ότι καθώς άλλαξε η ζωή και έπαψε λίγο-λίγο η θρησκεία να τη διαμορφώνει στην ολότητά της, λίγα από τα έθιμα διασώθηκαν σαν σύμβολα ενός τρόπου ζωής που δεν υπήρχε πια. Και αυτό που διασώθηκε ήταν εκείνο που αφενός είναι έντονα ζωντανό και αφετέρου είναι λιγότερο δύσκολο. Ο πνευματικός κίνδυνος εδώ είναι ότι σιγά σιγά αρχίζει κανείς να καταλαβαίνει τη θρησκεία σαν ένα σύστημα από σύμβολα και έθιμα, μάλλον παρά να ερμηνεύει όλα αυτά σαν μια πρόκληση για πνευματική ανανέωση και προσπάθεια. Μεγαλύτερη είναι η προσπάθεια που γίνεται για να προετοιμάζονται νηστίσιμα φαγητά ή για το πασχαλινό τραπέζι παρά για την νηστεία και τη συμμετοχή στην πνευματική πραγματικότητα του Πάσχα. Αυτό σημαίνει ότι όσο τα έθιμα και οι παραδόσεις δεν συνδεθούν και πάλι με τη γενική θρησκευτική αντίληψη από την οποία προέρχονται, όσο δηλαδή δεν
παίρνουμε στα σοβαρά τα σύμβολα, η Εκκλησία θα παραμένει χωρισμένη από τη ζωή και δεν θα την επηρεάζει καθόλου. Αντί να παριστάνουμε με σύμβολα την πλούσια κληρονομιά μας, καιρός είναι να αρχίσουμε να την ενσωματώνουμε στην καθημερινή ζωή μας. Το να πάρουμε λοιπόν στα σοβαρά τη Μεγάλη Σαρακοστή σημαίνει ότι θα τη θεωρούμε πρώτα απ' όλα με την πιο βαθιά έννοια, μια πνευματική πρόκληση που απαιτεί αντίδραση, απόφαση, πρόγραμμα και συνεχή προσπάθεια. Και ακριβώς για το λόγο αυτό, όπως ξέρουμε, θεσπίστηκαν από την Εκκλησία οι εβδομάδες προετοιμασίας για τη Μεγάλη Σαρακοστή. Η περίοδος αυτή είναι καιρός για δράση, για απόφαση, για προγραμματισμό. Και ο καλύτερος και ευκολότερος τρόπος είναι να ακολουθήσουμε την καθοδήγηση της Εκκλησίας, που είναι η μελέτη και ο στοχασμός πάνω στα 5 ευαγγελικά θέματα που μας προσφέρονται τις 5 Κυριακές της περίοδου πριν την Μεγάλη Σαρακοστή. Τα θέματα αυτά είναι η διακαής επιθυμία, Ζακχαίος, η ταπείνωση, Τελώνης και Φαρισαίος, επιστροφή από την εξορία, Άσωτος, η κρίση, Κυριακή της Απόκρεο, και η συγχωρητικότητα, Κυριακή της Τυροφάγου. Αυτές οι ευαγγελικές περικοπές δεν διαβάζονται μόνο και μόνο για να ακουστούν στην Εκκλησία. Σκοπός είναι να τις πάρω μαζί μου στο σπίτι και να στοχαστώ πάνω σε αυτές, σχετίζοντάς τις μάλιστα με τη ζωή μου, την οικογενειακή μου κατάσταση, τις επαγγελματικές υποχρεώσεις μου, το ενδιαφέρον μου για τα υλικά πράγματα, τις σχέσεις μου με τους συγκεκριμένους ανθρώπους με τους οποίους ζω. Αν σε αυτήν την προσπάθεια περισυλλογής προσθέσει κανείς και την προσευχή αυτής της περίοδου, της μετανοίας άνοιξον μη πύλες ζωοδότα και τον ψαλμό 136 επί των ποταμών της Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν, μπορεί να καταλάβουμε τι σημαίνει να νιώθεις ότι είσαι στην Εκκλησία και πώς μπορεί μια λειτουργική περίοδος να χρωματίσει την καθημερινή ζωή. Επίσης, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να διαβάσει κανείς κάποιο θρησκευτικό βιβλίο. Ο σκοπός δε αυτού του διαβάσματος δεν είναι μόνο να αυξήσουμε τις θρησκευτικές γνώσεις μας. Είναι βασικά να καθαρίσουμε το μυαλό μας από όλα όσα συνήθως το πλημμυρίζουν. Είναι πραγματικά απίστευτο πόσο στο μυαλό μας συνοστίζονται όλων των ειδών οι έννοιες, τα ενδιαφέροντα, οι αγωνίες και οι εντυπώσεις, και πόσο ελάχιστο έλεγχο ασκούμε πάνω σε όλα αυτά. Διαβάζοντας ένα θρησκευτικό βιβλίο
συγκεντρώνουμε την προσοχή μας σε κάτι εντελώς διαφορετικό από το συνηθισμένο περιεχόμενο των σκέψεών μας. Δημιουργείται έτσι μια άλλη διανοητική και πνευματική ατμόσφαιρα. Όλα αυτά φυσικά δεν είναι συνταγές. Ίσως να υπάρχουν άλλοι τρόποι για να προετοιμαστεί κανείς για τη Σαρακοστή. Το βασικό σημείο είναι ότι στη διάρκεια αυτής της περίοδου βλέπουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή σαν να βρίσκεται σε κάποια απόσταση, σαν κάτι δηλαδή που ακόμα έρχεται και που μας το στέλνει ο ίδιος ο Θεός σαν ευκαιρία για αλλαγή, για ανανέωση, για εμβάνθυνση, και ότι παίρνουμε αυτή την επερχόμενη ευκαιρία πολύ στα σοβαρά. Έτσι, όταν την Κυριακή της Συγνώμης αφήνουμε το σπίτι μας και πάμε στον Εσπερινό, μπορεί να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε δικά μας, έστω και για λίγο, τα λόγια από το μεγάλο προκείμενο που ανοίγει τη Μεγάλη Σαρακοστή. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από του παιδός σου, ότι θλίβομαι. Έχουμε ξαναπεί ότι κανένας δεν μπορεί να παρακολουθήσει ολόκληρο το λατρευτικό κύκλο της Μεγάλης Σαρακοστής. Ο καθένας όμως μπορεί να παρακολουθήσει μερικές έστω ακολουθίες. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για εκείνους που στη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής δεν αυξάνουν το χρόνο για παρακολούθηση και συμμετοχή στη Θεία Λατρεία. Εδώ και πάλι οι προσωπικές συνθήκες, οι ατομικές δυνατότητες και αδυναμίες μπορεί να ποικίλουν και να οδηγούν σε διάφορες αποφάσεις, αλλά είναι ανάγκη να υπάρξει μια απόφαση, είναι ανάγκη να γίνει μια προσπάθεια, να υπάρξει μια σταθερή επιδίωξη. Από την πλευρά της λειτουργικής ζωής μπορούμε εμείς να προτείνουμε το κατώτατο όριο παρακολούθησης, όχι με σκοπό την πνευματικά καταστρεπτική αίσθηση ότι έχουμε εκπληρώσει μια υποχρέωσή μας, αλλά να πάρουμε τουλάχιστον τα στοιχειώδη από το λειτουργικό πνεύμα της Σαρακοστής. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει στα πλαίσια της ενορίας να γίνει κάποια ειδική προσπάθεια για μια ανάλογη γιορταστική τέλεση του Εσπερινού της Κυριακής της Συγνώμης. Είναι στα αλήθεια τραγικό το ότι σε πολλές εκκλησίες αυτή η ακολουθία ή δεν γίνεται καθόλου ή δεν της δίνουν όση φροντίδα και προσοχή της αρμόζει. Θα πρέπει να γίνει η ακολουθία αυτή μια από τις πιο μεγάλες αιτήσεις εκδηλώσεις της ενορίας και σαν τέτοια θα προετοιμάζεται ανάλογα. Η προετοιμασία μπορεί να περιβάλλει τη σχετική εξάσκηση των ψαλτών, την εξήγηση του νοήματος της ακολουθίας με κηρύγματα ή άρθρα σε ενοριακά φυλάδια, τον προγραμματισμό για την τέλεσή της σε ώρα που οι περισσότεροι από τους ενορίτες να μπορούν να την παρακολουθήσουν. Με άλλα λόγια δηλαδή, να γίνει η ακολουθία αυτή είναι αληθινό πνευματικό γεγονός. Είναι το επαναλαμβάνουμε τίποτα περισσότερο από την ακολουθία αυτή δεν φανερώνει το νόημα της Μεγάλης Σαρακοστής σαν κρίση μετάνοιας, συμφιλίωσης, σαν ένα ξεκίνημα
όλων μαζί για το κοινό ταξίδι. Η επόμενη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην πρώτη εβδομάδα των νηστειών. Ειδική προσπάθεια πρέπει να γίνει για την παρακολούθηση τουλάχιστον μία ή δύο φορές του μεγάλου κανόνα του Αγίου Ανδρέα. Όπως έχουμε πει, οι λατρευτικές εκδηλώσεις αυτών των πρώτων ημερών πρόκειται να μας μεταφέρουν στην πνευματική διάθεση της Σαρακοστής, την οποία έχουμε περιγράψει σαν χαρμολύπη. Κατόπιν, στην όλη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής, είναι επιτακτική ανάγκη να δώσουμε ένα τουλάχιστον απόγευμα για να παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων με όλα τα πνευματικά βιώματα που συνεπάγεται, τη γενική νηστεία, τη μετατροπή τουλάχιστον μιας μέρας σε αληθινή προσδοκία της κρίσης και της χαράς. Καμιά αναφορά στις συνθήκες της ζωής, στην έλλειψη χρόνου κλπ. Δεν γίνεται δεχτή σε αυτό το σημείο, γιατί αν κάνουμε μόνο αυτό που πολύ εύκολα ταιριάζει στις συνθήκες της ζωής μας, τότε κάθε αντίληψη προσπάθειας μέσα στην Σαρακοστή χάνει τελείως το νόημά της. Όχι μόνο στον 20ο αιώνα, αλλά πραγματικά από την εποχή του Αδάμ και της Εύας, τούτος ο κόσμος ήταν πάντα ένα μεγάλο εμπόδιο για την εφαρμογή των εντολών του Θεού. Έτσι λοιπόν, τίποτα το καινούριο ή το ειδικό δεν υπάρχει στο μοντέρνο τρόπο ζωής μας. Τελικά όλα εξαρτώνται και πάλι από το αν παίρνουμε ή όχι στα σοβαρά την πίστη μας. Και αν ναι, τότε 8 ή 10 παραπάνω φορές το χρόνο στην Εκκλησία είναι στα αλήθεια μια ελάχιστη προσπάθεια. Αν όμως στερηθούμε και αυτές τις ελάχιστες φορές, τότε στερούμε από τον εαυτό μας όχι μόνο την ομορφιά και το βάθος των ακολουθιών αυτών, όχι μόνο μια αναντικατάστατη πνευματική έμπνευση και βοήθεια, αλλά του στερούμε αυτό που κάνει η νηστεία να έχει σημασία και αποτελεσματικότητα. Και αυτό το θέμα, φίλοι μου, το θέμα της νηστείας, θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας και σήμερα, όπως και τον ηχολήπτη μας, κύριο Παντελή Καλογεράκη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Χαίρετε.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά, τιμή και ευλογία να έχουμε και πάλι κοντά μας τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παρθένιο Καλυβιανάκη, ο οποίος είναι πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου και ηγούμενος της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ατάλης Μπαλή, για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με το φαινόμενο της λεγόμενης παραψυχολογίας. Άγιε Πρωτοσύγγελε, σας ευχαριστώ θερμότατα που δεχτήκατε και σήμερα την πρόσκλησή μας να συζητήσουμε γύρω από το θέμα που μας απασχολεί.
1: Καλή σας μέρα, πατέρα Δημήτρη, και εμείς καλημερίζομαι τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, της εκπομπής αυτής που και προχθές είχαμε απασχοληθεί με το θέμα της ψυχολογίας. Και με πολύ χαρά κληθήκαμε και σήμερα να εξετάσουμε, όπως προείπατε, θεματολογία που άπτεται της παραψυχολογίας.
0: Ακριβώς. Πατέρα Παρθένιε, εκτός από θεολόγος, είστε συγχρόνως και κλινικός ψυχολόγος. Σπουδάσατε στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας εκπομπή μας λύσατε πολλές απορίες γύρω από την επιστήμη της ψυχολογίας. Τι είναι, με τι ασχολείται και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί από εμάς τους χριστιανούς, κληρικούς και λαϊκούς. Σήμερα θα ήθελα να ανοίξουμε τη συζήτηση γύρω από έναν αμφιλεγόμενο τομέα, τόσο από επιστημονική όσο και από θεολογική άποψη, το τομέα της παραψυχολογίας. Συγκεκριμένα θα ήθελα να ανοίξουμε τον φάκελο παραψυχολογία και να μας βοηθήσετε με την διπλή σας ιδιότητα του ψυχολόγου και του θεολόγου να καταλάβουμε τι είναι αυτό το κίνημα της παραψυχολογίας. Αν γίνεται αποδεκτό από την επιστήμη της ψυχολογίας ή αν υπάρχουν ενστάσεις και επιστημονικές αντιρρήσεις τόσο από την πλευρά της ψυχολογίας όσο και από την πλευρά της ορθόδοξης θεολογίας. Γι' αυτό λοιπόν έρχομαι στο πρώτο και εισαγωγικό ερώτημα. Τι είναι η παραψυχολογία, τι σημαίνει αυτός ο όρος?
1: Μάλιστα, πατή Δημήτρη. Ευχαριστώ, θα σας έλεγα εξ αρχή για την πρόκληση την οποία μου κάνετε για να εξετάσουμε αυτά τα θέματα, και απαντώντας την πρώτη ερώτησή σας που είναι τόσο στοχευμένη, θα ομολογήσω στους αγαπητούς ακροατές ότι θα μιλήσω περισσότερο με την πιο κοσμική μου έτσι ιδιότητα του κλινικού ψυχολόγου, μια που αυτά τα θέματα άπτονται περισσότερο της προσπάθειας της αναλυτικής ψυχοθεραπείας. Στο ερώτημά σας, είναι παραψυχολογία, θα μπορούσε κανείς να πει ότι καλείται η παραψυχολογία ένας χώρος μελέτης της ανθρώπινης δραστηριότητας πάνω στην ύλη, την ενέργεια, θα λέγαμε, ή την πληροφορία που δεν μπορεί να εξηγηθεί βάσει των φυσικών νόμων και της επιστημονικής γνώσης. Γνωστά παραδείγματα στο χώρο της παραψυχολογίας, ίσως να τα αναπτύξουμε και αργότερα, είναι τηλεπάθεια, τηλεκίνηση, ενόραση, η χρήση της λογικής και των φυσικών ανθρωπίνων αισθήσεων ή πέρα από του χώρου και του χρόνου. Αυτά έτσι ασχολείται η παραψυχολογία και σε αυτό το πεδίο κινείται.
0: Είπατε ότι ασχολείται με θέματα τα οποία δεν μπορούν να αποδειχθούν επιστημονικά. Επομένως, είναι αποδεκτή ως επιστήμη?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η παραψυχολογία θεωρείται, θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση, από τους περισσότερους επιστήμονες ως ψευδοεπιστήμη, καθώς δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις μιας επιστημονικής δεοντολογίας και μεθόδου, όπως οι ανάλογες επιστήμες, οι ανθρωπιστικές επιστήμες έχουν χαρακτηριστικά στους μεθόδους τους που είναι η επαναληψιμότητα των ευρημάτων τους, η τυχαιότητα των δειγμάτων, η στατιστική σημαντικότητά τους. Γιατί στην παραψυχολογία βλέπουμε ότι αυτά δεν υπάρχουν, ενώ συχνά αμφισβητείται και η ίδια ύπαρξη των φαινομένων που μελετά.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, οι θειασότες της παραψυχολογίας προβάλλουν άρνηση σε όλα αυτά που σας ανέφερα και την θεωρούν ότι είναι μια επιστημοσύνη. Βέβαια, καταρρύπτονται όταν κάποιος μπει σε ένα αντίλογο μαζί τους.
0: Ναι. Ποιοι είναι οι ιδρυτές του τομέα αυτού?
1: Κοιτάξτε, μέσα στο χωρόχρονο της ιστορίας της ψυχολογίας, άρα και της παραψυχολογίας, θα μπορούσε να αναφέρει κανείς ως αρχή την Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών που ιδρύθηκε γύρω στο 1882 στο Λονδίνο από ερευνητές και επιστήμονες της εποχής. Ορισμένοι, πολύ γνωστοί από αυτούς μάλιστα, θέλησαν να μελετήσουν κατά το δυνατόν και χωρίς προκατάληψη τέτοια φαινόμενα ή υποτιθέμενα φαινόμενα. Ωστόσο, είναι από πολύ παλιά χρόνια ο άνθρωπος είχε τέτοιου είδους ανησυχίες πέρα από τις προβλεπόμενες και κάποια περιέργεια στην προσπάθειά του να επιλύσει τα προβλήματα και να βρει απαντήσεις σε εποχές που ακόμα και η επιστήμη δυσκολευόταν να αποφανθεί σε κάποια θέματα. Τότε καταλάβανε το κενό αυτό της γνώσεως ή παραψυχολογική προσπάθεια. Δηλαδή, με άλλα λόγια, οι ιδρυτές αυτής της, του χώρου της παραψυχολογίας είναι άνθρωποι που ήθελαν να απαντήσουν οπωσδήποτε, χωρίς να έχουν ένα επιστημονικό ή ένα ανθρωπιστικό αντίκρισμα στις απαντήσεις του.
0: Υπάρχει σύνδεση του γνωστού ψυχαναλυτή Carl Jung με τον τομέα της παραψυχολογίας, γιατί αρκετός λόγος γίνεται για κάποιες έτσι λίγο ιδιόρυθμες θεωρίες που έχει διατυπώσει.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ο Carl Jung ήταν ένας βασικός παράγοντας της ψυχανάλυσης, ήταν γνωστός και συνεργάτης με τον Freud, ας το πούμε. Ήταν ένας σπουδαίος ελβετός ψυχίατρος και ψυχαναλυτής. Ήταν στο χώρο της αναλυτικής ψυχολογίας, η οποία πρέσβευε ότι η διαμόρφωση της προσωπικότητας στη διαμόρφωση αυτή δεν παίζουν ρόλο μόνο οι ασυνείδητες προσωπικές εμπειρίες της ζωής, αλλά και στοιχεία πιο αρχέτυπα που εντοπίζονται στον πολιτισμό, στην θρησκεία, φαινόμενα που αποτελούν το συλλογικό ασυνείδητο. Αυτά πρέσβευε, ας το πούμε, ο Jung, και εξαιτίας αυτών των σκέψεών του έφτασε κάποια στιγμή να τονίσει ότι θα πρέπει να γίνει αντιληπτή η παραψυχολογία τόσο μέσα από τις συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες της εποχής του, όσο και τα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά του. Αυτός είναι η παρουσία του στον χώρο της παραψυχολογίας. Δηλαδή, θα δούμε ότι έζησε σε μια περίοδο στην οποία ήταν αυστηρά ο θετικισμός, η αποδοχή δηλαδή μόνο της επιστημονικών δεδομένων και παρατηρήσεων, άρα η απόρριψη της υποκειμενικής εμπειρίας. Εκείνος τη θεωρούσε ότι η επιστήμη δεν αρκεί μόνη της για την κατανόηση του ανθρώπινου ψυχισμού, των ασυνείδητων δηλαδή πλευρών της ανθρώπινης πνευματικότητας. Η ίδια η οικογένειά του είχε έτσι μια θρησκευτικότητα, ο πατέρας ήταν πάστορας, ενώ η μητέρα του προερχόταν από οικογένεια αμεπάστορες. Αυτό το λέμε για να τονίσουμε ότι στην ψυχαναλυτική του προσπάθεια προσπάθησε να ερμηνεύσει κάποιες εκφάσεις της ψυχαναλυτικής διαδικασίας ξεπερνώντας κάποια μέτρα και σταθμά. Η πρόχειρη επίκληση του Jung ως απόδειξη της αδιαφυσβήτητης υπάρξεως, άρα και δυνατότητα χρήσεως, καταβούληση, και φυσικά αφού ήταν ψυχαναλυτής με το χρηματισμό παραψυχολογικών μεθόδων, δείχνει πόσο είχε άγνοια στο ότι είχε μπει στο χώρο της παραψυχολογίας χωρίς να το κατανοήσει. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητός.
0: Μάλιστα. Ας έρθουμε λοιπόν στους όρους αυτούς που μας αναφέρατε στην αρχή της εκπομπής. Μιλήσατε πρώτα-πρώτα για υπνοτισμό. Τι είναι ο υπνοτισμός?
1: Ναι, θα πρέπει εξ αρχής να ξεκαθαρίσουμε ότι ο υπνοτισμός στο κλινικό χώρο της ψυχοθεραπείας, η υπνοθεραπεία δηλαδή όπως λέγεται, είναι μια διαδικασία βαθιάς χαλάρωσης που εστιάζεται στη συγκέντρωση, στην αυξημένη δεκτικότητα του ατόμου και χρησιμοποιείται όχι ως κυρίως θεραπεία αλλά ως μια συμπληρωματική θα λέγαμε θεραπεία παράλληλα με άλλες κύριες θεραπείες όπως είναι η ψυχολογική θεραπεία ή η φαρμακευτική αγωγή.
0: Μάλιστα.
1: Όταν αυτό δεικνύεται βάσει επιστημονικών κριτηρίων από ειδικά εκπαιδευμένους φροντιστές ψυχικής υγείας. Το τονίζω αυτό, διότι η ύπνωση είναι μία μέθοδος, δεν είναι τρόπος θεραπείας. Δεν πρέπει να το συγχύσουμε με κάποιες έτσι άλλες διαδικασίες που άτομα υπνώνουν δήθεν κάποιους άλλους που με διάφορους τρόπους, ίσως και με τη χρήση τρόπων των εντολικών θρησκειών, γιόγκα κτλ.
0: Ναι.
1: Με σκοπό να τους κάνουν ανάλυση. Δεν γίνεται ανάλυση με ύπνωση εντός εισαγωγικών μαγικών τρόπων.
0: Άρα υπάρχει διαφορά λοιπόν
1: στην κλινική υπνοθεραπεία.
0: Ναι.
1: Από την αυτή την ύπνωση που πάει κάποιος και τον νανουρίζει ας πούμε και τον αφήνει να μιλάει άναρθρα, να αναφέρεται στον εαυτό του. Ναι, υπάρχει διαφορά βέβαια.
0: Και η πρώτη γίνεται από εκπαιδευμένο,
1: επιστήμονα, ψυχοθεραπευτή, το οποίο όταν χρειαστεί ανάγκη στη διαδικασία της ψυχοθεραπείας.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Πολύ σημαντική διάκριση που μας κάνατε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ας έρθουμε και στον άλλο όρο που χρησιμοποίησατε. Τηλεπάθεια. Τι θα πει τηλεπάθεια?
1: Τηλεπάθεια επικαλείται μια προσπάθεια, θα λέγαμε, του ανθρώπου να επικοινωνήσει με άλλα άτομα από απόσταση χωρίς τη χρήση των σύγχρονων τεχνικών μέσων επικοινωνίας. Είναι δηλαδή μια, το πούμε, νοητική ουτοπία.
0: Ναι. Δηλαδή η παραψυχολογία ισχυρίζεται ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα ανάμεσα στους ανθρώπους και προσπαθεί να την εκμεταλλευτεί κατά κάποιο τρόπο, να την διθασεύσει και να την υποτάξει αυτή την ικανότητα.
1: Ναι, την ικανότητα. Και με αυτόν τον τρόπο, μια που με ρωτάτε πατέρα Δημήτρη, να πούμε και για τις άλλες παραψυχολογικές μεθόδους,
0: ναι,
1: προσβάλλει το ανθρώπινο νου και την ελευθερία του ανθρωπίνου νου, το αυτεξούσιο, στην καθημερινή συμπεριφορά του ανθρώπου. Προσβάλλεται ο άνθρωπος.
0: Προσπαθεί δηλαδή να ελέγξει την ελεύθερη επιλογή του άλλου ατόμου.
1: Ναι, αυτό και εννοείται, να του καθυποβάλλει,
0: ναι,
1: σε θέσεις όπως είναι αυτές της τηλεπάθειας και κάποιες άλλες θέσεις που τυχόν να μιλήσουμε στη συνέχεια, και να το δεσμεύσει σε κάποιες χωρόχρονες ή ανυπόστατες κινήσεις της ψυχής, άρα και του σώματος.
0: Μάλιστα. Η παραψυχολογία επίσης κάνει λόγο για τηλεκίνηση.
1: Ναι.
0: Τι θα πει τηλεκίνηση?
1: Αυτό είναι κάποιοι μέθοδοι που θα μου επιτρέψουν να σας πω ότι εμπλέκεται και ο διάβολος.
0: Ναι.
1: Με την έννοια του πονηρού, που τον έχει και η Εκκλησία μας, του Βερζεβούλ.
0: Ναι.
1: Ως τηλεκίνηση μπορεί να ορίσει τη μετακίνηση κάποιων αντικειμένων, χωρίς να υπάρχει μια φυσική επαφή ή χρήση κάποιων άλλων μεθόδων. Μετακινούνται τα αντικείμενα, κινείται ας πούμε ένα τραπέζι, τα ποτήρια πάνω στο τραπέζι, και με αυτόν τον τρόπο θέλουν να δελεάσουν τον άνθρωπο για να τον κάνουν κοινωνών μετά άλλων άσχημων καταστάσεων, όπως είναι και ο σατανισμός.
0: Μάλιστα. Και μιλήσατε για κάποιες ιδιαίτερες αισθήσεις που προσπαθεί, με τις οποίες προσπαθεί να ασχοληθεί η παραψυχολογία. Ακόμα συχνά για τη λεγόμενη ενόραση, την έκτη αίσθηση, το τρίτο μάτι. Και αναρωτιέμαι, τι σημαίνουν όλα αυτά?
1: Εντάξει. Είπαμε, η προσπάθεια του ανθρώπου να εξηγήσει τα μυστήρια, τα ανεξήγητα, ή η προσπάθεια του ανθρώπου να παρασύρει νοητικά πάντοτε και ορθολογιστικά, κινούμενος από κάποιες απλές παρατηρήσεις, άλλους ανθρώπους, να τους παρασύρει σε διάφορες σκέψεις και τοποθετήσεις, χρησιμοποιείται αυτή η ενόραση, η διόραση, ως ικανότητα γνώσης και αντίληψης για άτομα και πράγματα, γεγονότα, χωρίς τη χρήση της λογικής και των φυσικών ανθρωπίνων αισθήσεων ή πέρα από του χώρου και του χρόνου. Και θεωρούν ότι υπάρχει μία ενόραση ή διόραση, ότι υπάρχει δηλαδή μία δυνατότητα να μιλήσουν για το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον.
0: Ακόμη και το μέλλον δηλαδή.
1: Ανάλογο είναι και το τρίτο μάτι που με ρωτήσατε.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, ένας υποτιθέμενος αόρατος εσωτερικός οφθαλμός, που έχει αρκετά στοιχεία, αν το αναλύσει, το αναπτύξει κάποιος, των ανατολικών θρησκειών.
0: Από εκεί δηλαδή προέρχεται, από εκείνη η ρίζα.
1: Πρόσφατα, με την ευκαιρία αυτή να σας πω, είχε παιχτεί στους δέχτες της τηλεθέασης ένα ιδιαίτερο σειρά με τη ζωή του Αγίου Παϊσίου.
0: Μάλιστα, ναι, ναι.
1: Το οποίο συγκλώνησε το Πανελλήνιο και όχι μόνο, και από ό,τι πληροφορήθηκα, οι συντελεστές αυτού της σειράς επισκέφτηκαν και την πόλη σας, το Ηράκλειο.
0: Πρόσφατα.
1: Ναι, ναι, και ήταν πολύ μεγάλη ευλογία για όλο τον κόσμο. Το λέω αυτό για να παραπέμψω τους αγαπητούς ακροατές σας. Στην περίπτωση ενός ανθρώπου που ήταν στον χώρο των ανατολικών θρησκειών, ο οποίος μέσα από το βίο του Οσίου Παϊσίου τον επισκέφθηκε στην καλύβη του, στο Άγιον Όρος, και φαίνεται εκεί, αν θυμούνται οι ακροατές, πόσο προκάλεσε το γέροντα Παΐσιο αυτός ο άνθρωπος που είχε επηρεαστεί από το πνεύμα και τις ιδέες αυτών όλων που εμείς τώρα διαχειριζόμαστε ως τηλεκίνηση, ενόραση, τρίτο μάτι, ανατολικές θρησκείες, και πώς ο γέροντας Παΐσιος με την ανωτερότητα εντός εισαγωγικών της αγιότητάς του διέκρινε όλες αυτές τις δυνάμεις που είχε μέσα του ο άνθρωπος αυτός και τον έφερε σε μετάνοια. Πώς? Βγάζοντάς του τον ύψιστο εγωισμό που έφερε μέσα του από όλο αυτό. Ήταν δυνατός, ότι έχει τη μεγάλη δύναμη και από το Θεό, ότι μπορεί να κάνει τα πάντα, να σπάσει την πέτρα, να μετακινήσει πέτρα, βράχους κτλ. Και το απάντησε με έναν πολύ απλοϊκό τρόπο ο γέροντας Παΐσιος πώς πρέπει να κινείται. Και αυτός ο άνθρωπος μετανόησε. Μάλιστα υπάρχει ένα βιβλίο, ο νέος, ο πατήρ Παΐσιος και ο γκουρού, το οποίο κυκλοφορούσε παλαιότερα από ό,τι ξέρω.
0: Mm-hmm.
1: Το λέω αυτό σαν παράδειγμα στους ακροατές, κάνοντας πιο απλή την θέση, την ορολογία της εκκλησίας μας, της κοινωνίας μας, πάνω σε τέτοιες παραψυχολογικές προσπάθειες που αυξάνονται δυστυχώς την εποχή μας από ό,τι ελαττώνονται.
0: Ναι. Ναι, το παράδειγμα σας είναι πολύ εύστοχο, νομίζω. Μας αναφέρατε στην αρχή της εκπομπής ότι η ψυχολογία, η από όλους αποδεκτή επιστήμη αυτή, χρησιμοποιεί την επαναληψιμότητα και τυχαία δείγματα ως μεθόδους για τα πειράματά της. Τι θα πει αυτό? Τι θα πει επαναληψιμότητα?
1: Ναι.
0: Πώς κάνουν δηλαδή τα πειράματα ένας έγκριτος πειραματικός ψυχολόγος? Και είμαστε και εμείς ήσυχοι ότι αυτά που βγάζει είναι αποδεκτά και έγκυρα. Κάτι που δεν βρίσκουμε σε ψευδοεπιστήμες.
1: Εσείς με ρωτάτε στον χώρο της ψυχολογίας.
0: Τι είναι αυτό δηλαδή που διαφοροποιεί την επιστήμη από την ψευδοεπιστήμη στα πειράματα? Γιατί διαβάζω ότι και η παραψυχολογία ισχυρίζεται ότι κάνουν και αυτοί πειράματα.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, κάνουν πειράματα τα οποία όμως δεν τα βασίζουν σε βασικούς όρους ή μάλλον ορολογίες.
0: Ναι.
1: Και το λέμε, πώς το λέμε, δεοντολογία και επιστημονική συνοχή που έχει η επιστήμη της ψυχολογίας. Η επιστήμη της ψυχολογίας βοηθιέται από άλλες παραεπιστήμες, όπως είναι η στατιστική, η μεθοδολογία, οι νευροεπιστήμες, οι οποίες έχουν κάποια σταθερά επιστημονικά δεδομένα, δηλαδή έχουν μια επιστημονική αρχή, τις οποίες πρωτόκολλα, ας το πούμε, τα οποία το ένα γίνοντας ανοίγει να πάω στο χώρο του άλλου, δηλαδή σε μια, παραδείγματος χάρη, για μια επιλογή μια στατιστικής έρευνας. Όταν είναι κατ' επιλογή η έρευνα αυτή, αυτός που μαζεύει το υλικό, το ερευνητικό, δεν θα πρέπει να είναι υποκατηλημένος, δηλαδή να μαζεύει από άτομα που είναι, ας πούμε, μόνο γυναίκες ή μόνο άνδρες ή μόνο νέοι ή μόνο ηλικιωμένοι ή μονάχα κλινήρης. Μαζεύει ένα υλικό από την ευρύτερο κοινωνικό ιστό, παραδείγματος χάρη. Γιατί αν κάνει κάποια επιλογή, αυτά συμβαίνουν στην παραψυχολογία. Δηλαδή επιμερίζουν τους αυτούς οι οποίοι θα απευθύνονται, κάνουν επιλογή των ατόμων τα οποία θα τους πλησιάσουν, είναι δηλαδή μέσα στα πλαίσια, θα μου επιτρέψετε να πούμε, προσιλητισμού την οποία έχουν προς τους ανθρώπους. Καλάβατε.
0: Μάλιστα. Και ποια είναι η κριτική και η θέση που τηρούν οι επιστήμονες ψυχολόγοι απέναντι στην παραψυχολογία?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι πολλές φορές ψυχολόγοι βρίσκονται απέναντι σε περιστατικά που προκαλούνται να αναλύσουν, που είχαν παραψυχολογικές εμπειρίες. Από τους περισσότερους επιστήμονες της ψυχολογίας θεωρούν ότι, όπως είπα προηγουμένως, είναι μια ψευδοεπιστήμη. Ακριβώς για τους λόγους αυτούς, επειδή δεν επικαλείται τις επιστημονικές μεθόδους και τους όρους αυτής, η χρήση δηλαδή των παραψυχολογικών μεθόδων και παρεμβάσεις στους ανθρώπους, ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν μικρά ή μεγάλα ψυχολογικά προβλήματα και θέματα, μπορούν πολλές φορές, όπως έχει συμβεί, να θέσουν εκείνον ακόμα για τη ζωή τους. Δηλαδή

0: και παραψυχολογικούς μεθόδους, γιατί δεν βοηθάνε τον άνθρωπο, αλλά τον οδηγούν σε κίνδυνο και στο να επηρεάσει θυσμενώς την εξέλιξη της ψυχικής κατάστασης και της νόσης του τελικώς. Mm-hmm.
1: Να σας ρωτήσω τώρα, Άγιε Πρωτοσύγκελε, κάτι που φράκει τη δεύτερη ιδιότητά σας του Ορθόδοξου κληρικού και θεολόγου. Στα τέσσερα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας που απομένουν, υπάρχουν φαινόμενα παρόμοια στο χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας τα οποία εμείς τα αναγνωρίζουμε ως αγιοπνευματικά, γιατί και στο χώρο της Εκκλησίας ακούμε για διάφορα θαυμαστά περιστατικά ενόρασης ή διόρασης. Αν ναι, ποια η διαφορά των μεν από τα δε?
0: Ναι. Κοιτάξτε, είναι μια ερώτηση η οποία είναι αντικείμενο μιας επιστημονικής και διορθόδοξης ημερίδας.
1: Σωστά, ναι.
0: Και πώς να απαντήσει αυτός κανείς έχοντας την πίεση του χρόνου, αλλά από την εμπειρία μας μέσα από την παράδοση της Εκκλησίας μας, που είναι γεμάτη από χαρισματικούς γέροντες, γερόντισες, αγίους, αγίες και απλούς ανθρώπους, μέσα στους πολλούς αιώνες της Ορθόδοξης βιωτής μας, που προτάσουν και πρότασαν την προσευχή, την αγάπη, την ταπείνωση, τη διάκριση και τα οποιαδήποτε χαρίσματά τους είναι αποτέλεσμα όλων αυτών. Και οι δυνατότητες τις οποίες είχαν οι πνευματικές είναι εξαιτίας των αμέτρητων χρόνων της αφιερώσεως προς τον Θεό και στη Θεία Χάρη την οποία αποδίδουν αυτά τα χαρίσματα. Σε αντίθεση με την παραψυχολογία, η οποία στην έκφρασή της έχει αρκετά την έκφραση του υπερεγώ, εγώ θα σε υπνώσω, εγώ θα σου πω τι συμβαίνει, εγώ είδα ότι αυτό το πράγμα είμαι σίγουρος ότι σου συμβαίνει, καταλάβατε.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Η υπεροχή του υπερεγώ στο χώρο της παραψυχολογίας και του αόριστου. Βλέπετε, οι Άγιοι μας πολλές φορές όταν ρωτιώνται για κάποια πράγματα και παραβολικά να μιλήσουν ή να εκφραστούν ή να τοποθετηθούν, έχουν μέσα αγιοπνευματική εμπειρία τα λόγια τους. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αναπαύουν. Στο χώρο της παραψυχολογίας όμως και απαντήσεις να δώσουν, στο σύνολό τους μεταδίδεται φόβος, φοβία, δέσμευση, απολυτότητα. Καταλάβατε.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, με άλλα λόγια, η ορθόδοξη εμπειρία και ο ορθόδοξος χώρος είναι χώρος που και στην προσπάθεια να ψυχοθεραπεύσει φέρνει καρπούς ανάπαυσης. Ενώ στο χώρο της παραψυχολογίας και των υπολείπων αυτών χαρακτηριστικών που αναφερθήκαμε προηγουμένως, δημιουργεί περισσότερη σύγχυση, άγχος, στρες, κρίσης πανικού, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μην, μεγάλη κουβέντα που είναι γύρω στην ανάπαυση, είναι η ανάπαυση, να μην αναπαύεται.
1: Πολύ σημαντική η τελευταία σας φράση.
0: Ο Χριστός, ο κατεξοχήν ψυχοθεραπευτής πατέρα Δημήτριε, είπε και μίλησε ξεκάθαρα: «Καγώ αναπαύσω ημάς». Σκοπός του της παρουσίας του στον κόσμο είναι να αναπαύει. Όταν οτιδήποτε δεν μας αναπαύει, στην προσπάθεια να αναπαυθούμε από αυτό και να τα ακούσουμε, να φεύγουμε. Φυγή, ό,τι δεν μας αναπαύει σε πνευματικούς χώρους.
1: Θα κρατήσουμε την τελευταία σας φράση, η οποία νομίζω κλείνει με τον καλύτερο τρόπο την εκπομπή μας αυτή. Άγιε Πρωτοσύγκελε, σας ευχαριστούμε θερμότατα που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο χρόνος της σημερινής μας εκπομπής ολοκληρώθηκε. Ήταν ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Παρθένιος Καλυβιανάκης, πρωτοσύγκελος της σειράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου και ηγούμενος της σειράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ατάλης Μπαλή, θεολόγος και ψυχολόγος.
0: Ευχαριστούμε. Πατέρα Δημήτρη, να ευχαριστήσω και εγώ εσάς για την πρόσκλησή σας, τον όμορφο και τόσο επικοδομητικό λόγο της εκπομπής σας και του γενικά του

0: Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για τα φλέγοντα ιδιαίτερα θέματα τόσο της ψυχολογίας όσο και της παραψυχολογίας που προσπάθησα σε αυτό το χρονικό διάστημα που μου δινόταν να απευθυνθώ στους αγαπητούς ακροατές σας.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Ευχαριστούμε επίσης και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη, ο οποίος έχει την επέλεια του ήχου. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να είστε πάντοτε καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Η επαγρύπνηση, η προσευχή, η θεία μετάληψη και η μελέτη του Λόγου του Θεού δεν αποτελούν τα μοναδικά όπλα στην πάλη με το κακό, ούτε τα μοναδικά μέσα για την απόκτηση των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και η μετάνοια. Η μετάνοια είναι στενά συνδεδεμένη με την υφαλιότητα, με την διαπίστωση και την απομάκρυση των αμαρτωλών καταστάσεων και με την προσευχή. Μετάνοια είναι η θλίψης και το πένθος για τα σφάλματα, η συνέστηση της αμαρτωλότητος και η επιθυμία απαλλαγής από αυτήν. Εκείνος που μετανοεί θέλει να αποφύγει με κάθε τρόπο τις συνέπειες των πτώσεών του και προπαντός την πιο φοβερή, την δυνατότητα δηλαδή της επαναλήψεως των αμαρτιών. Μετανοούμε ουσιαστικά μόνον ενώπιον του Κυρίου και μέσα στο φως της Θείας του Αληθείας. Η εξέταση της ψυχής, η ψυχανάλυση, ακόμη και η πιο λεπτή, είναι μια ματαιοπονία αν δεν συνοδεύεται από τη σωστή εκτίμηση όλων των καταστάσεων που αποκαλύπτονται στο χώρο της ψυχής. Ποια είναι η ωφέλεια να κάνουμε διαγνώσεις εάν δεν γνωρίζουμε τι θα πει πραγματική υγεία, τι είναι η αλήθεια και μάλιστα όταν αμφιβάλλουμε εάν υπάρχει? Ο χριστιανός που μετανοεί έχει μπροστά στα πνευματικά του μάτια τη ζωντανή, την σαρκωμένη αλήθεια, τον Χριστό, τον οποίον επίκρανε με τις αμαρτίες του, ενώπιον του κρίνει και κατηγορεί τον εαυτόν του. Μετανοώ, εξηγεί ο πατήρ Ιωάννης, σημαίνει ότι νιώθω στην ψυχή μου το ψέμα, την αφροσύνη, την ενοχή των αμαρτιών μου. Σημαίνει πως συναισθάνομαι την προσβολή που έκανα στον πλάστη μου, στον πατέρα και ευεργέτη μου. Σημαίνει πως ολόψυχα επιθυμώ την διόρθωση και την κάθαρση. Μετάνοια είναι η άρνηση της αμαρτίας, ο πόλεμος εναντίον του κακού που εχθρεύεται το Θεό και τον εαυτό μας. Όπως η αμαρτία είναι ο θάνατος της ψυχής, έτσι η μετάνοια είναι η ανάστασή της. Η πραγματική μεταμέλεια δεν επιτρέπει την επανάληψη των αμαρτιών, αλλά την σταθερή πορεία στο δρόμο των αρετών. Σύμφωνα με τα λόγια του πατρός Ιωάννου, πρέπει να μετανοούμε αμέσως μετά από κάθε αμάρτημα. Όταν η καρδία σου ταραχθεί από τα πάθη και η γλώσσα σου προσφέρει λόγια ανάρμοστα και εχθρικά, αμέσως λύγησε τα γόνατα και εξομολογήσου το αμάρτημά σου. Τι είναι τα αμαρτήματά σου μπροστά στην απέραντη εσπλαχνία του Θεού? Ο φιλάνθρωπος Κύριος τα συγχωρεί όταν ειλικρινά μεταμαλυθείς. Εξομολογήθηκα στον Κύριο τα αμαρτήματά μου και έσβησαν. Αναστέναξα με συντετριμένο το πνεύμα και εξαφανίστηκαν. Όπως ήλθαν, έτσι και έφυγαν. Χήμερες είναι οι αμαρτίες. Παραλογισμοί και ανοησίες. Πάρε απόφαση να διορθωθείς και ο Κύριος θα σε καθαρίσει με την εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία. Γνώρισμα της αληθινής μετανοίας είναι τα δάκρυα που σαν βροχή ξεπλένουν τον ρήπο. Με τα δάκρυα φεύγουν από μέσα μας οι ακαθαρσίες. Εάν κάποιος από σας έχει το χάρισμα των δακρύων, αυτός από την πείρα του γνωρίζει τι μακαριότητα αισθάνεται όποιος κλαίει για τις δικές του αμαρτίες και για τις αμαρτίες των άλλων. Παίρνει σαν αμοιβή θεία παρηγορία. Ακολουθεί το πιο ενθαρρυντικό του απόφθεγμα για την μετάνοια, ύστερα από ένα ηθικό ολίσθημα. Μετά την πτώση δίδεται στον άνθρωπο μεγαλυτέρα θεία χάρης. Πόσο θαυμαστή είναι, Κύριε, η αγαθότη σου. Πόσο αντίθετη στο μίσος του διαβόλου. Η μεταστροφή
αποκτά την πληρότητά της από το, στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Όσο αργείς να εξομολογηθείς, τόσο χειροτερεύει η κατάστασή σου, τόσο περιπλέκονται τα δεσμά της αμαρτίας και τόσο δυσκολότερος γίνεται ο απολογισμός. Πόσο γαλινεύει η καρδιά μας μετά από μια αληθινή εξομολόγηση. Στην εξομολόγηση να μην αποκρύψεις τίποτα, να αποκαλύψεις όλες σου τις σκοτεινές πράξεις στον πνευματικό, όσο και αν αυτό στο παρουσιάζει ο διάβολος οδυνηρό, προσβλητικό και ταπεινωτικό. Διαφορετικά, οι πληγές της ψυχής θα παραμείνουν αθεράπευτες, θα πονούν και θα υποσκάπτουν την πνευματική υγεία. Ο ιερεύς είναι ο πνευματικός γιατρός. Δείξε του τα τραύματά σου χωρίς εντροπή. Είναι ο πνευματικός σου πατέρας που σε αγαπά περισσότερο από τους γονείς, τον πατέρα και τη μητέρα σου, διότι η αγάπη του Χριστού είναι πάνω από τη σαρκική και φυσική αγάπη. Αυτός θα δώσει λόγο στο Θεό για σένα. Προσευχή σου να σου αποκαλυφθούν τα αμαρτήματά σου, διότι ενώ είμεθα μεγάλη αμαρτωλή, δεν εννοούμε την κατάστασή μας. Ο πατήρ Ιωάννης, που τόσο διέπρεψε στην ατομική και στην κοινή εξομολόγηση, δεν συμβουλεύει μόνο τον πιστό. Συμβουλεύει με την τεράστια πείρα του και τον εξομολόγο, τον οικονόμο της Χάριτος, για το βαρύτατο έργο του. Θεέ μου, πόσο δύσκολο έργο είναι η καλή εξομολόγηση. Πόση προετοιμασία απαιτεί. Πόσο πρέπει να προσευχόμεθα για την επιτυχή τέλεσή της. Αλλά και πόσο θλιβερή είναι η αμάθεια πολλών πιστών που έρχονται να εξομολογηθούν. Τι αβάσταχτο σταυρός για τον ιερέα όταν διαπιστώνει την άγνοια των πιστών και την ψυχρότητά τους. Πόσο πολλαπλασιάζεται η θλίψη στην περίπτωση που ο εξομολόγος έχει συνέστηση και της δικής του αθλιότητος, της ψυχικής ατονίας, ενός μαρασμού, κάποιας αδιαφορίας της καρδιάς ή ενός σβησίματος του ζήλου για το Λόγο του Θεού και για τη σωτηρία του πιστού ή και του εαυτού του. Στα μέσα αυτοκυριαρχίας και υποταγής της σαρκός στο πνεύμα ανήκει και η νηστεία, γνωστή όχι μόνο στη χριστιανική θρησκεία, αλλά και σε πολλές άλλες από την αρχαιότητα. Με ευρύτερη σημασία, νηστεία ονομάζεται ο αυτοπεριορισμός σε όλες τις ανάγκες μας και ιδιαίτερα στις αμαρτωλές επιθυμίες και συνήθειες. Με στενότερη σημασία, νηστεία ονομάζεται ο αυτοπεριορισμός στην τροφή και στο ποτό. Ο πατήρ Ιωάννης τηρούσε αυστηρά τους κανονισμούς του εκκλησιαστικού τυπικού της νηστείας, αλλά προς τους άλλους ήταν κάπως συγκαταβατικός. Ωστόσο, διαρκώς επέμενε για την ανάγκη της νηστείας και γενικά της εγκρατείας στην ικανοποίηση των φυσικών αναγκών. Για ποια αιτία τραχύνεται η καρδιά μας? Γιατί είμαι σαρκική και όχι πνευματική? Μήπως διότι έχουμε εμπάθεια για την τροφή, το ποτό και τα άλλα επίγεια αγαθά? Αν όμως συμβαίνει αυτό, τότε πώς θεωρείται ασήμαντη η κατάλυση της νηστείας? Όποιος καταργεί την νηστεία αφαιρεί από τον εαυτό του και από τους άλλους το όπλο στον πόλεμο εναντίον της σαρκός που γεμίζει με πάθη. Ανάλογη με την εγκατάλειψη κάθε εμπαθίας για την τροφή, το ποτό, τα ενδύματα, τα χρήματα, τις αρχικές ικανοποιήσεις θα είναι και η αύξηση της φλόγας της Θείας Αγάπης, της πραότητος, της ταπεινώσεως, της καθαρότητος, της ασπλαχνίας, της υπομονής, της συγχωρήσεως των αδυναμιών και των παραπτωμάτων του πλησίον. Ο πολύς ύπνος μετριάζει τον ζήλο της ψυχής προς το Θεό. Δυστυχής είναι εκείνος που αγαπά υπερβολικά όλες τις ευκολίες της ζωής. Θα γίνει μαλθακός και δεν θα συνηθίσει την υπομονή που είναι απαραίτητη
για τη στενή και τραχεία χριστιανική ζωή.

Δυστυχής είναι εκείνος που αγαπά τους στολισμούς του σώματος ή τις διακρίσεις και τα αξιώματα. Θα μεταμορφώσει τον εαυτό του σε ένα αδιάνθρωπο είδωλο. Δυστυχής είναι εκείνος που αγαπά τη βιασύνη. Θα συναντήσει στη ζωή του χίλιες δυσκολίες, εσωτερικές πιέσεις και αφορμές νευρικότητος. Πολλές φορές, ακολουθώντας τα λόγια του Κυρίου και την διδασκαλία της Εκκλησίας, ο πατήρ Ιωάννης της Κωνσταντής προειδοποιεί και επισημαίνει τον κίνδυνο να εκφυλιστεί η νηστεία σε μέσο υποκρισίας. Πολλοί χριστιανοί θεωρούν αμαρτία να καταλύσουν κάτι το αρτήσιμο από σωματική ανάγκη σε μια νηστίσιμη ημέρα και δεν ντρέπονται να ελέγχουν και να κατακρίνουν τον αδελφόν τους. Ω, τι υποκρισία! Ω, έλλειψης κατανοήσεως του Πνεύματος του Χριστού! Πολλές φορές, επίσης, στα κηρύγματά του στυλιτεύει την συνήθεια των μαζών του ρωσικού λαού να παραδίδονται με μανία σε κάθε είδους κρεπάλι μόλις τελειώσει η Μεγάλη Σαρακοστή και αρχίσουν οι Πασχαλινές ημέρες. Η ολόλαμπρη εορτή του Πάσχα, γράφει, χαιρετίστηκε με σκοτεινά έργα, με την ακράτεια, τη μέθη, τις φιλονικίες, τις εσχρολογίες και τις κάθε είδους αμαρτίες. Θα νόμιζε κανείς ότι νηστεύατε μόνο και μόνο για να επιδοθείτε με μεγαλύτερη βουλημία σε όλες τις αρχικές ανομίες. Αλίμονο, οι αλόθρησκοι και οι ετερόδοξοι απορούν με τη συμπεριφορά μας σε μια τέτοια μεγάλη εορτή και λένε «Να λοιπόν ποιοι είναι οι χριστιανοί, να λοιπόν ποιοι είναι οι ορθόδοξοι». Μαζί με την εκούσια εγκράτεια κατατάσσεται και η ικανότης να υποφέρουμε τη συμφορά και τα παθήματα που προκαλούνται εκουσίως, δηλαδή η υπομονή. Ο χριστιανός που υπομένει τις θλίψεις και τα βάσανα δεν πρέπει να αμφιβάλλει για την αγαθότητα και τη σοφία του Θεού. Αντιθέτως, οφείλει να διακρίνει πίσω απ' όλα το θέλημα του Θεού και να χρησιμοποιεί τη δοκιμασία για το καλό του εαυτού του και των άλλων. Αυτό αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του ανθρώπου. Οι αρχαίοι Έλληνες έθιξαν το θέμα στις τραγωδίες. Παραδείγματος χάρη, συμπερίπτωση του βασιλέως των Θηβών Ιδίποδος. Από τότε ακόμα ήταν σαφής η αντίθεση του ανθρωπίνου πνεύματος στη σκέψη πως είμεθα απλό παιχνίδι στα χέρια της τυφλής μοίρας. Στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, το θέμα των συμφορών και των θλίψεων αντιμετωπίζεται με ασυνήθιστο βάθος στο βιβλίο του Ιώβ. Στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος με τη Σταύρωση και την Ανάσταση μας απεκάλυψε ότι η εκούσια αποδοχή των συμφορών μπορεί να γίνει έκφρασης υψής της αγάπης, απόδειξης απεριορίστου εμπιστοσύνης στο Θεό, ασφαλής πορεία προς την κάθαρση και τον τελικό θρίαμβο. Στους χριστιανούς οι συμφορές δίδουν συχνά αφορμή για την ανάδειξη του προσωπικού ηρωισμού. Η υψηλότερη μορφή του, το μαρτύριο, είναι οδός ενώσεως με τον Χριστό και συσταύρωσης με Αυτόν που στεφανώνεται με την συνανάσταση και τη συμμετοχή στην τελική νίκη εναντίον του κακού. Ο χριστιανός μάρτυρας δεν είναι ήρωος που εμφανίζει την δύναμη του πνεύματος του σώματος. Είναι μάρτυς της αληθείας και της δυνάμεως του Χριστού. Η θεώρηση σε αυτή των θλίψεων και των συμφορών δεν σημαίνει ότι οι χριστιανοί οφείλουν με κάθε τρόπο να τις αναζητούν ή να τις αποδέχονται σαν κάτι το αγαθό. Ακόμη μεγαλύτερο λάθος θα ήταν το να μην εκτιμούμε όλα εκείνα που συνθέτουν την ευτυχία και την χαρά εφόσον δεν μας εμποδίζουν από την ένωση με το Θεό. Συχνά οι συμφορές μας βοηθούν να ξυπνήσουμε από την αμαρτωλή ζωή, να μετανοήσουμε και να διορθωθούμε. Γιατί να θλιβόμεθα, ερωτά ο πατήρ Ιωάννης, για κάτι που μας φέρνει ψυχική ωφέλεια έστω και με μέσα επιθυμητά για το σαρκικό άνθρωπο?
οι αρρώσχες, οι πυρκαγιές, οι επιδρομές, η πτωχία, οι ατυχίες, ο πόλεμος, η πείνα είναι ευεργετήματα της ψυχής για εκείνον που τα υπομένει σωστά. Ο κόσμος βρίσκεται σε κατάσταση αμαρτωλού ύπνου. Τον ξυπνά ο Θεός με τους πολέμους, τις επιδημίες, τις πρικαϊές και τις θρικυμίες. Οι αρρώσκες στα χέρια της Θείας Προνοίας είναι πικρά φάρμακα που θεραπεύουν τα ψυχικά πάθη, τις κακές συνήθειες και τις αδυναμίες. Είναι δύσκολο να πιστεύσουμε πως ο Θεός θέλει να υποφέρουμε, αφού η καρδιά μας και με την πίστη και με την πείρα γνωρίζει ότι ο Θεός είναι η μακαριώτης μας. Πλην όμως ο άνθρωπος, σαν τον Αβραάμ, θα πρέπει να είναι πρόθυμος να προσφέρει στο Θεό θυσία τον δικό του Ισαάκ για να δείξει στο Θεό την πίστη και την υπακοή του, για να γίνει άξιος των θείων δώρων που χαρίζει ο Θεός στους φίλους του. Η Ορθόδοξος Εκκλησία πιστεύει ότι ορισμένες εκδηλώσεις και ορισμένα αντικείμενα μπορούν να γίνουν αγωγή θείας δυνάμεως. Το βασικό θεμέλιο μιας τέτοιας πίστεως είναι ότι ο άνθρωπος αποτελεί σαρκωμένο πνεύμα και ότι ο ίδιος ο Θεός σε σαρκώθη για να σώσει τον άνθρωπο. Σύμφωνα με την χριστιανική πίστη θα σωθεί όχι μόνο το πνεύμα του ανθρώπου αλλά και ολόκληρος ο άνθρωπος, και το πνεύμα και το σώμα. Εκτός από αυτό και ολόκληρος ο υλικός κόσμος, ο οποίος φέρει τη σφραγίδα της Θείας Ωραιότητος, που την διακρίνουν οι πνευματικοί άνθρωποι, δεν θα εκμηδενιστεί και δεν θα καταστραφεί τελειωτικά, αλλά θα προσλάβει νέα μορφή, αντάξια ενός αιωνίου και μακαρίου όντος. Η Εκκλησία ακόμη πιστεύει ότι μαζί με τον άνθρωπο εξυψώνεται και εξαγιάζεται κάθε πλάσμα και όλοι οι χτίσεις προετοιμάζεται για τη μέλουσα άφθαρτη ύπαρξή της.

Μεταξύ των αντικειμένων που μπορούν να γίνουν αγωγή θείας δυνάμεως, η Εκκλησία ιδιαίτερα τιμά την παράσταση του Τιμίου Σταυρού, είτε σαν κίνηση του χεριού, είτε σαν μορφή τυπωμένη σε μια ύλη. Κοιτάζοντας το Σταυρό του Χριστού, γράφει ο πατήρ Ιωάννης, σκέψου την εσταυρωμένη επάνω του αγάπη, σκέψου την μακαριότητα στην οποία μας καλεί, σκέψου από ποια τυραννία μας εξηγόρασε. Όπου σταυρός, εκεί και αγάπη. Μέσα στο ναό παντού βλέπετε σταυρούς, για να αισθάνεστε πως βρίσκεστε στον οίκο του Θεού της αγάπης, στον οίκο της εσταυρωμένης αγάπης. Όπως όλο το φως βρίσκεται συγκεντρωμένο στον ήλιο, έτσι και στο σταυρό βρίσκεται συγκεντρωμένη όλη η αγάπη του Παντοκράτορος Θεού. Εάν ο Θεός Πατήρ έδωσε τον Υιόν Του για μας, τότε πώς μαζί με Αυτόν δεν θα μας τα δώσει όλα? Μετά το πάθος του Κυρίου, ο Σταυρός έγινε το σύμβολό Του. Έγινε όπλο για τον αγώνα εναντίον του διαβόλου. Σχηματίζοντας το σημείο του Σταυρού, πίστευε ότι πάνω σε Αυτόν είναι καρφωμένα τα πάθη σου και οι αμαρτίες σου. Όταν πέσεις σε κάποιο αμάρτημα, αμέσως να κατακρίνεις τον εαυτό σου και συγχρόνως να τον σφραγίσεις με το σημείο του Σταυρού. Χρησιμοποίησε αυτά τα δύο σαν πρώτα μέσα μετανοίας και σωτηρίας. Ο πατήρ Ιωάννης τονίζει και τη σημασία που έχει η ιερατική ή η αρχιερατική ευλογία. Όταν ένας κληρικός, ιερεύς ή αρχιερεύς, ευλογεί με το σημείο του Σταυρού, εκφράζει την ευλογία του Θεού προς τον άνθρωπο. Τι πολύτιμη στιγμή! Είναι μακάρι όσοι δέχονται με πίστη την ευλογία αυτή, αλλά και πόσο προσεκτικοί πρέπει να είναι οι ιερείς όταν ευλογούν τους πιστούς. Ας θυμηθούμε στο σημείο αυτό μια σκέψη του για την πίστη που είναι απαραίτητη προκειμένου να κάνουμε το σημείο του Σταυρού. Μην νομίσεις ότι ο Σταυρός ή το όνομα του Χριστού θαυματουργούν μόνα τους, χωρίς την επέμβαση του Κυρίου. Ο Σταυρός ή το Θείο Όνομα δεν θαυματουργούν, αν δεν πιστεύουμε βαθιά στον Κύριο και δεν τον ατενίζουμε με τα μάτια της ψυχής. Εκτός από την παράσταση του Σταυρού, η Εκκλησία δίνει μεγάλη σημασία και σε άλλα ιερά αντικείμενα ή εκδηλώσεις. Ο πατήρ Ιωάννης αναφέρει τα επόμενα. Ο τύπος ή ο συμβολισμός είναι ανάγκη της ανθρωπίνης φύσεως, διότι μας ερμηνεύουν εποπτικά τον πνευματικό κόσμο. Γι' αυτό και ο Κύριος εδίδασε συχνά με παραβολές. Γι' αυτό έχουμε τις απεικονίσεις του Χριστού, της υπεραγίας Θεοτόκου, του Σταυρού, των Αγγέλων και των Αγίων. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε το θυμιατό, τα κεριά, τις καντήλες. Γι' αυτό γίνονται οι τελετές μέσα στο ναό. Οι εικόνες ιδιαίτερα τιμώνται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Κάποια εποχή έγινε διωγμός εναντίον τους και πολλοί υπερασπιστές τους υπέμειναν μαρτύρια. Επανέφερε την τιμητική τους προσκύνηση η 7η Οικουμενική Σύνοδος. Μεταξύ των εικονοφύλων συμπεριλαμβάνονται μεγάλοι Άγιοι και διδάσκαλοι της Εκκλησίας, αλλά και σήμερα η σημασία τους τονίζεται από τους επισημωτέρους Ορθοδόξους Λογίους. Στα συγγράμματα του πατρός Ιωάννου συναντούμε σκέψεις για το θέμα των εικόνων. Η εικόνα παρουσιάζει με σχέδια και χρώματα εκείνου που εκφράζει η πίστης. Μάθετε να προσεύχεστε εμπρός στην εικόνα του Κυρίου, σαν να είστε εμπρός στον ίδιο τον Κύριο. Να ενθυμίστε ότι η οφθαλμή του είναι θείη οφθαλμή και τα ότα του είναι θεία ότα, μέλη του πανταχού παρόντος Θεού. Και μια άλλη σχετική σκέψη του. Ας προσκυνούμε τις εικόνες των Αγίων
σαν απεικονίσεις των αρετών. Και διαμέσου των Αγίων αστιμούμε τον ίδιο το Θεό που εσκήνωσε εντός τους και ενεργεί χρησιμοποιώντας τους σαν όργανά του. Με πλήρη συνέστηση και βαθιά ευλάβεια αντιμετώπιζε και τα άλλα λειτουργικά σύμβολα, λόγου χάρη το θυμιατό. Το θυμιατό με το κάρβουνο και το θυμίαμα αποτελεί ένα ισχυρό πνευματικό όπλο στα χέρια μου. Είναι σύμβολο της χάριτος που μου παραχώρησε ο Θεός. Είναι σύμβολο της δυνάμεως και της εξουσίας να προσεύχομαι για τους ανθρώπους όλου του κόσμου, ιδιαίτερα όμως για τα μέλη της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Είναι επίσης σύμβολο της πυρήνης ευωδίας του Αγίου Πνεύματος που αναπνέεται από όλους τους πιστούς. Είναι τέλος και σύμβολο της Θεομήτωρος που έφερε μέσα της τον πυρωμένο άνθρακα της θεότητος. Παρόλη την ευλάβεια που εκδήλωνε προς τις ιερές εκκλησιαστικές παραστάσεις και τους τελετουργικούς τύπους, ποτέ δεν λησμονούσε ότι όλα αυτά είναι μόνο σύμβολα και εικόνες. Ποτέ δεν λησμονούσε ότι η ουσιαστική θρησκευτική ζωή αναπτύσσεται μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Επεσήμενε επίσης τον κίνδυνο να χαθεί η ουσία και να παραμείνουν μόνο οι τύποι. Εμείς φαινόμεθα πως έχουμε τον Χριστό. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε τον ίδιο τον Χριστό, αλλά τις εικόνες Του και το όνομά Του. Τον έχουμε στα λόγια και όχι στα έργα, στο στόμα και όχι στην καρδιά. Να το κατάντημά μας. Τον Χριστό πρέπει να τον έχουμε κυρίως στην καρδιά. Χωρίς Αυτόν τι ζωή μπορεί να υπάρξει? Μια ψεύτικη ζωή, μια αξιοθρήνητη φυτοζωία. Οφείλουμε με κάθε θυσία να αναζητήσουμε τον ίδιο τον Χριστό, να τον βρούμε και να είμεθα μαζί του πάντοτε. Είναι δύσκολο αυτό? Ο Κύριος ο ίδιος μας περιμένει. Με ποιον είναι ευκολότερο να συναντηθείς αν όχι με τον πανταχού παρόντα Θεό?

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και σας που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός ημών, δόξα σε Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών. Όχι εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσι μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία με κογινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε πείς από σαν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσει το κρινεσθέσαι. Η δούγαρ εν ανομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες κυκήσεις έμε. Η μήτυρ μου η δούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδειεκτα κρύφε της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιέων αλευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίες και αφροσύνη αγαλιάς νουστέα ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον, καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγκαίριστος εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από την προσώπη και το πνεύμα στο Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύμα τιμονικό στηρίξόν με. Διδάξω νόμου στα σοδούσια σε βίσε επί σε επιστρέψου. Συρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου, Κύριε. Τα χείλη μου ανοίξει είχε το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σία νεδο κάνω λοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία τετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο, Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστήριό σου Μόσχου.
0: Μακάρι η άμωμη εν οδό, η πορευόμενη εν όμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη η καρδία εξητήσου συν αυτών. Ου γάρ οι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τε σωδής αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλω τας εντολά σου του φυλάξεστες φόδρα. Όφελον κατευθυνθείσαν εωδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου. Εξομολογήσω με εσύ εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησάσε, μη απόσημε από τον εντολό σου. Εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ουκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη οι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφι η ψυχή μου, ζήσον με κατά τον λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας, βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με εν τη τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλέον αξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη ειδίν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου, ον υπόπτευσα, ότι τα κρίματα σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγον σου. Και αποκριθήσω με της ονειδίζουσή με λόγον, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και εμελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησας φόδρα. Και ήρα τας χείρας μου προς τα σεντολά σου ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητη των λόγων σου το δούλο σου, ον επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ενικτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λογιόν σου. Διελογισάμην τα σοντού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ου καταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρότου με ταπεινωθήνε, εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εισή, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι εταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σέντολά σου. Η φοβούμενη είσαι όψοντέ με και εφρανθήσω με ό,τι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ό,τι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη η εκτριμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανη, ότι αδίκως οι νόμοι σαν είσαι με, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτω σαν με η φοβούμενη είσαι και οι γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις τον σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις του λόγου σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκώσεν πάγνη τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Πόσε εισήν ημέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαντο μη παράνομη αδολεσχίας, αλούχ ως ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια αδίκως κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχήν συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ κατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό, εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξη σου διαμένει ημέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με.
1: Σώση μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα μαρτωλή το απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείας είδον πέρας πλατεία η εντολής φόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχρούς μου εσώφησας με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμή εστί. Υπερπάντας τους διδάσκοντας με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα εκ πάσης οδούς πονηράς εκύκλωσα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου από τον εντολό συνήκα δια τούτο εμείς απάσας οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και φως τα στρίβης μου, όμωσα και αίσθησα του φυλάξας τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσω με κατά το λόγον σου, τα εκούσια του στόματός με ευδόκησον δι, Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ουκ επελαθόμη. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ το εντολό σου ουκ επλανήθην, εκκληρονόμησε τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ό,τι αγαλίαμα της καρδίας με εισή. Έκλεινα την καρδία μου του πεις τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην, παρανόμους εμεί εισά τον δε νόμο σου ηγάπησα, βοηθός μου αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησό μη και σωθήσω με και μελετήσω εν δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ό,τι άδικο το ενθύμημα αυτόν. Παραβαίνοντας, ελογισάμι πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σας άρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε, έκδεξε τον δούλων σου εις αγαθών, μη σηκωφαντισά το σαν με υπερήφανη, η οφθαλμή με εξέλιπον εις σωτηριών σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου, Πίσω μετά των δούλων σου κατά το έλεος και τα δικαιώματά σου δίδαξό με. Δούλος σου ημί εγώ στην αιτησό με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάψα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούν μην πάσαν οδόν άδικον εμίμησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου και τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτεί και συνετείν υπείου στο στόμα μου. Ήνυξα και ήρκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έγκυος αιώνας τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έγκυος τους αιώνας τον αιώνων αμήν. Επίβλεψον επεμέ και ελέησόν με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνο κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτο μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί τον δούλο σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκο εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου και επελάθοντο το λόγον σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένο το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσό μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω.

0: κοντέσμε και θλίβοντέσμε εκ των μαρτυρίων σου ούκ εξέκλεινα, είδον ασυνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ούκ εφυλάξαντο, είδε ότα εντολά σου γάψα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με, αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα κρίματά σου τη δικαιοσύνη σου, άρχοντες κατεδίωξά με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίας εν η καρδία μου, αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία νεμίσισα και ευδελιξάμιν το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάχης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώση το νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δε μου ενώπιόν σου Κύριε. Εγισά του ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου συνέτησόν με. Εισέρθη το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερέξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξεται η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάσε εν εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσον με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόδισα το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησα των δούλων σου ότι τα σεντολά σου και πελαθόμιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινούν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα οποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί τα πάντα γέν των δημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών εισαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών υποντίπηλα και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόντα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Σύμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμουν το λαλίσα διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμεν σάφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη ενέξει μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος όν ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι όν ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι την ημέρα εκείνη τη φοβερά εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδασον ελαίο φεδρίνουσα, ου γαρίδας ποτέ προσέ επελεύσε τη φωνή μου ηλέγουσα ειδού νυμφίο σου, βλέπε ουν ψυχή μου μήνεις τάξεις και μήνεις έξωθεν, κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίο πίονη και δόηση τον υφώνα τον θείο της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητο τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένη και τεύομεν τας των αντίον βουλάς διασκέδασον του λαού στη λύπηνης χαρά μετάβαλε την πόλη σου περιτύχησον το βασιλή συμμάχησον το κόσμο.

0: σου ανακάλυψον, τους ευσεβείς κρατέωσον υπερ ειρήνης του κόσμου, πρέσβευε ότι εσύ η Θεωτό και η ελπίσιμον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώραν ουρανό και πηγής προσκυνούμε σε δοξαζόν Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυές πράχνος, ο τους δικαίους αγαπών της αμαρτωλούς ελέον, ο πάντας καλών προς σωτηρίας επαγγελίας των μελών αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών διούρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών πρόστας εντολά σου, τας ψυχάς μου αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίση μας από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίς σου αγγέλιση εν την παρεβολή αυτών φρουρούμενη, και οδηγούμεν καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως το Σεραπείπ να διαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού έφη μας και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μίμηδος, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνειν των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνειν των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αείδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τας οικεσίας ημών, ας κατά τον παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών νυκτυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα, και άφες ημίν τα πλημελήματα ημών, τα εν έργο και εν λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε ημίν εν αγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι ναμοί αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλλά εκγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν διεργασία των εντολών αυτού, ευρεθόμεν και έτοιμοι εις την χαράν και εις τον θείο νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρί το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα αείμεθυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νου και στην αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεσι ότι ούσιν απ' όλες σας ημάς τες ανομίες ημών. αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμεν την ανίκανσό σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστε σύ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Μη δόησεις άλλον τον πόδα μου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσο σε ειδούν, ειστάξει ουδέ υπνός ο φυλάσσο τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξ, Κύριος, και έπιση επιχείρα δεξιάν σου, ημέρα σου, ήλιος σου συγκάφησε, ουδέ σελήν τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος, Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογεί τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρα τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσε σε Κύριος εξ Υιών, ο ποιήσας τον ουρανό και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και μην σεν έγξει μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήστητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας, φιλανθρώπος, πάντα οικοδομών και το συμφέρον πάσην απονέμω μόν δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου εν σίγα την ελπίδα, νέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά στο δούλον σου ένθα ούκ εστι πόνο σου λύπη ου στεναχμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νυν και αΐ και στου αιώνα των αιώνων να μην. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γαρο αχώρητο Χριστό ο Θεό ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριε μεν και ημί προστασία σε έχοντε, ημέρα γάρ και νυχτό πρεσβεύει υπέρ ημών. Και τα σκύπτα τη βασιλεία, τεσέ ηκεσίε κρατείνονται, διό ανυμνούντε βοόμεν σι χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριο μετά σου. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
1: Μνήστητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιονται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϋπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
0: Αμήν, ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσιγαρ απολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επισίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής ημείς φόθρα μη δαιμνιστής των ανομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος εύσπλαγνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επί και κλείμεθα.
0: Και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαγνίας την πυλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζονται σε μια στοχίσομεν, Χριστή με διά σου τον περιστάσεων.
1: Σίγαρη σωτηρία του γένους των χριστιανών.
0: Αμήν, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, και του φίλου Χριστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα υπερελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών αφιερωτών πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώραν ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσεν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο Σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλεος, ήλεος, γένου ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
0: Αμήν.
1: Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκιαη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του μετανοείτε, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εποχουμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίζομεν τους ευσεβείς άρχοντας.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους κτήτωρας πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.

0: ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσεψε και ιές τας ασθενείας ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί είδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Ετοίμασε ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέου την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης, τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι, τα σεφχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τα σανομίες μου πάρει δε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνουν νέμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ότου ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότι η υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων μόν και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον των ρημάτων μου, ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επα πολλή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών. Καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ειναν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήδε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός εν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί μένει καγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστο μη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριον και σωτηρίαν και οικιασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλες ήμαν εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτο συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξύψους διημάν σε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ούκ απηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκα πόσο την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένος σου, και ως ούκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναργέστερον μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεις μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σοι εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου δε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστη και σώματος και εις εξάλληψην και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέει συν Χριστέ μου και μη παρουσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον έξον εισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σου δε πάρε σχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένη, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν νουκέστη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβίου με, και των σόνζω ο παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τις εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ούκ επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίο συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλείς αυτής πολλάκης, ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος σκιωμένη, την είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εις άσης επνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρόσα Ιδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρου σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με αιτία αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός θεώσας το πρόσνημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλείψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σου σαχράν του πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλον το σώμα τολμών δέξεστε μη κατεφλεχθήν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
2: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ιδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλών σωληστής ομολογών, συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δε νουν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσο σελεύσω με ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήνη στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμή γάρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερα ο Ιούδας, αλλός σου ληστής ομολογός υμνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Παναγίας Μασταμπά Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Το κύκλο στην επιθυμένο μου. Ανάστα κύριε σώσον μου, Θεό μου, ότι σύ επάταξα πάντα δεχτερών δάμοι Ματέω, οδόντα αμαρτωλό συνέτριψα. Το κυρίω σωτηρία και από το λαό σου ευλογία σου. Εγώ έτσι μύθηκε ύπνοσα, εξηγέρθηνα το κύριο σαν τελείψατε μου. Κύριε, μη το θυμώσει, ελέγξε με τη ουγία σου παιδεύσε με. Ό,τι τα βέλη σου ανεπάγησαν με και επεστήριξε με τη χείρα σου. Ούκα στην ύγεια σε ενθαρτή μου προσώπου του ορτζή σου. Ούκα στην ειρήνη εντεστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η αναμία μου υπερήραν διαφαλή μου, ως υφαλτή βαρύ, ευαρύνθησαν επί με. Προσώθησαν και σάψαν, μιλοπέζω προσώπους αφροσύνης μου. Εταλοιπόρσα και κατεκάφθηνε ως τέλους, όλη την ημέρα σιτερπάζον επορευόμενοι. Ότι η ψωή με πίτσαν εμπεγμάτων, κι ούκα στην ύγεια στην τσακή μου. Εκακώθηκε και ταπεινώθηνε ως φόδρο, ωριόμενο από στραγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση η επιθυμία μου και ο στραγμός μου πως ούκα επεκρύβει. Η καρδία με ταράχνει, κατέλειπε η ισχύς μου και το φως των οθαρμών μου και αυτού ούκα αισθημέτε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησιών μου ξαναντίζουν μίλησαν και έστησαν και έγκυστά μου επακρόθεν έστησαν και ξεβιάζονται ζητούν την ψυχή μου και ζητούν τα τσακακά μου ελάχισαν ματαιότας και δολιότας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφό σου κρίκω κι ως η άραλ σου κανήκω το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπα σου κακού κι ούκο έχουν το στόμα του αυτού λεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήρψα, εσείς ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπων, μη πότε επιχαρώσει οι εχθροί μου και να τους αληφθούν πόδας με πεμέ μεγαλωριμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηκα έτοιμο και αριδό με ενώπιον με στη διαπαντό. Ότι την ονομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημίσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ με και επιθύμησαν με στον τεσματίκο. Οι ενταποδιδόντε μη κακάν διαγαθών εν διαβολών εμπί κατά δύο κοραγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψει με κύριο Θεό, μη αποστάσει από μου, πρόσε την βοήθειά μου, κύριε Σωτηρία μου. Μη εγκαταλείψει με κύριο Θεό, μη αποστάσει από μου, πρόσε την βοήθειά μου, κύριε Σωτηρία μου. Ο Θεός μου προσεόρθριζω. Εδίψησε εσύ η ψυχή μου πως απλώς εισάρξω με υγεία ρήμο και βάδο και ανίδρο. Ούτως εν το αγιόφθηση του τη δυναμή σου τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπερ ζωά, στα χείλη με πενέψου είσαι. Ούτως ευλογήσεων τη ζωή μου και ντροματίσα ρώτα γύρα μου. Ως εξτέατο και ποιότησε με τη ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σε νέα στο στόμα μου. Ή μη μόνο εγώ σε επιστρομή με τη όρη σε μελετώνησε. Ότι γεννή βοηθών και τη σκέπτον το ρίγο σου αγαλιάσομαι. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω μετά την τελάβα τη δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελέσσονται στα κατώτατα τη γη, παραδείσονται τη σειρά ζωφέα μερίδα ολοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε φραθίζεται επί το Θεό, επενεθίζεται πάσο μείον αυτό, ότι είναι φράση το μάλλον τον άδικα. Εν τη ώρα τη εμελέτων τη ιότητα γη βοηθό μου και τη σκέπτο μου τελείω αγαλιάσουμε. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω μετά την τελάβα τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι, και νυν και αίτσι στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, εν ίν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρα σας και έχαρξη νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτε να ποιώσει προσευχή μου, κύριο το ούχος του δέσσι μου. Ότι επλήστηκα εγώ η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσευλογήστε με το καταπαινόντων εις λάκων. Εγεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος ο νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέβονται στην τάφο, νου και εμείς της έτη, και αυτοί της ρώσε απόστησαν. Έθεντο με ελάχο κατωδάτων, σκοτεινή και σκιά θανάτου. Επί με επεστηρίχθη ο θυμός και πάντα με του ρημούς επίγασε επί με. Εμάκανα στον γνωστός μου επί με, θεντό με ευδέλημα για αυτής. Παρεδόθην και ούξε περαπόμενο, φθαμί μου εισέησαν από πεσίας. Εκεί έκραξα προς Κύριε όλη την ημέρα διαπέτασα προς τα σχήρας μου. Μη τις νεκρές ποιήσεις στα μάσια ή γιατροί αναστήσουν και εξομολογήσονται εσύ. Μη δείτε έτσι το τάφο τέλειο όσοι την αλήθειά σου διαπολία. Μη γνωστήσετε το σκότα θαμάσια σου και δικαιοσύνη σου εγγύη πληρισμένη. Καγώ προς εσύ Κύριε και έκραξα και το πρώτο προς εσύ μου προφθάσε. Η να τι Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέψτε πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόψω με εκνότητός μου. Υψωθίζεται ταπεινότητα εξυπορήθην. Επ' εμέ διούθον η ουργία σου, οι φοβερμίες εξετάραξαν με. Εγκύκλωσαν με όσοι είδε ρόλη την ημέρα πληρέσχον με άμα. Εμάκρα σε πεμού φίλε και επισύνη του γνωστού μου πτελεπορία. Κύριε ο Θεό, ο τυρία μου ημέρα, σε τσέχαρο την νυχτή εναντίον σου. Εισερθέτε να ποιόν σε προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην θέση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντόνω το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη πειλαθάνω πάστα στα αποδόσα αυτού. Τον επιλατεύοντα πάστα σαν ανομία σου, τον ιόμενο πάστα γνώση σου. Τον ιτρούμενο φθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα ελέγχη και εκτιρμή. Αλλά επιπλώνεται να καθίσει την επιθυμία σου, να τσενιστήρει τον σάιο του νεότη σου. Ποιον ελιμοσύρα ο κύριο και κρίμα πάση τα δικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρημα και λέγημα ρωτήρας μα πρόθυμα και πολυέλος. Ο Χριστέλος οριστής του είδες τον όνα μηνύ. Ο κατά τας ανομίας ημών επίησε ημίν. Ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέρες ο Κύριος το έλος αυτού επί της ομιμένους αυτών. Καθώς όταν απέξω να το λέω από τις μόνες μάκρα ποιμότητας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατούλος οκτήρης ο Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμείς το τυχούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχώρτος σε ημέρα αυτός οι άνθρωπος θα γρούσε εξανθήσει. Ότι πνεύμα δίδεται αυτό και όχι υπάρξει και ούκ επιγνώστε τον τόπον αυτού. Το δέλος του Κυρίου από τεώνος έως τεώνος από τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάς του διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν τουρανού ετοίμας τον θρόνο αυτού και η βασιλιά αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούνται στον λόγον αυτού, το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού υπέντε στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώ θα τη θέσεις είμαι την αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και εμείς έρθες κρίσιμες από τον δούλο σου, ότι ούτε και οθείς τον όποιο σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρό την ψυχή μου, τα πύλα σου ενεργεί τη ζωή μου. Εκάθισε έμενε σκοτεινή ως νεκρός αιώνος και κηδείασε με το πνεύμα μου, ελεμία ταράχτη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχείων εμελέτησα εν πάθη της έργης σου, εμποίημα στο χειρό σου εμελέτων. Διεπέτασα προσθέτας χείρας μου, η ψυχή μου ζει άνη δρόση. Τα σύς άκουσον μου, Κύριε, ξέρει με το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και μεθύς με την καταβαίνωση της λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το έλεος σου, την ψήλπισα. Γνώρισε όρ μου, Κύριε, οδόν υπορεύσαμε το ψέρα ήγερα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου. Κύριε, προσέ κατέβηγον, δίδαξον με του ποιητού θέλημά σου, του Θεού Θεός μου. Το πνεύμα στα αγαθόν οδηγείς με εγγύη ευθεία. Ένε και το ονοματός, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θύσω την ψυχή μου και εντελώς εξολοθρεύσεις εχθρούς μου και απολύς πάντα στον σύμπαντα την ψυχή μου με το δούλο σου ημίν. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, εμείς έρθες κρίσεις μετά τον δούλο σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, εμείς έρθες κρίσεις μετά τον δούλο σου. Το πνεύμα στα αγαθόν οδηγείς με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Πέρ της άνωθεν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Πέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του Φιλοχρίστη ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πιστήκων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας στον καρπό της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της,
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συγκύριε.
1: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Ικαία Ίκη στους αιώνας.

0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας.

σου και χωρίς της αυγενόμενος εν τη γαστρή σου, αλλά Θεός εν ανθρωπίσας με μένηκεν, ο μετατόκον μητέρα παρθένων σε, ως πρώτου τόκου φυλάξας πανάμωμον. Μόνος Κύριος αυτόν εκτενός οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μεγαέλεο. Thank you.

Εμφορήσα σα ότερφο τη Ρωσέ, δείξε την τον αιρέσεο να κλείν αποδιώκοντα από τη γη και των πιστών. Καταφωτίζοντα ψυχά, λατρεύει σου τον πατέρα και το πανάγιο πνεύμα. Το αγιάζουν του προσκυνού.

0: κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
1: Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.
0: Είπεν ο Κύριος προς τους ελληλιθώντας προς αυτόν Ιουδαίους, αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι ομοίης ερχόμενος δια της θύρας εις την αυλή των προβάτων, αλλά αναβαίνων αλλαχώθεν, εκείνος κλέπτης εστί και ληστής, ο δε εις ερχόμενος δια της θύρας, ποιμήν εστί των προβάτων. Τούτο ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει και τα ίδια πρόβατα καλεί κατ' όνομα και εξάγει αυτά και όταν τα ίδια πρόβατα εκβάλλει έμπροσαν αυτόν πορεύεται και τα πρόβατα αυτό ακολουθεί ότι είδασε την φωνήν αυτού αλλο τρίο δε ομοί ακολουθήσωση αλλά φεύξονται απ' αυτού ότι ουκ είδασι των αλλοτρίων την φωνήν, ταύτην την παροιμίαν είπεν αυτής ο Ιησούς, εκείνοι δε ουκ έγνωσαν την αΐν αελάλη αυτής, είπεν πάλι αυτής ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημίν,

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ιτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδει επαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγιους και νικήσεν το κρινεστέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαστην και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τσεγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη εντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικών στηριξών με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψιν. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου που εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχος.

ευδοκιμία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σε ανελαίοι και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελαίοι σου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων εσωμάτων, οικεσίες Τιμίου ενδόξου προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων Μων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελέμος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μεροβλήτου Προκοπίου του Θαυματουργού, Θεοδόρου του Τύρος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μινά του Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπου και Ελευθερίου, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ασκήσει Λαμψάντων, των Αγίων Δέκα και Τεσσάρων Μαρτύρων, των Τινίσοτάφ Μαρτυρισάντων, των Σωσιομάρτυρων Τροσμών Φιλοθέης Αθηναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίης Πατρός Σιμών, Μητροφάνους Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως, Μάρθας και Μαρίας, των αδελφών του δικαίου Λαζάρου, τη μνήμη επτελούμην και πάντως των Αγίων, οικετεύομεν

0: Ετικέτεν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθο.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα αναπέμπουμε εσύ, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αίκη στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, αποστόλων τους τρόπους και τας φωνάς, εκμιμούμενος όφθης παναλήθος, ως Πέτρος γαρενόπιον της Συνόδου εκήρυξας, το Θεό.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Διελέησον.
0: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Η Κύριε.
0: Σιδέρε ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αίκη στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τον Ιεράρχην του Χριστού Μητροφάνην της Εκκλησίας των Φωσφόρων Λαμπτήρα, τον ομοούσιον Τρολόγο το Πατρί και τον κηρύξαντα Θεοφόρων Πατέρων των Θρόνων Κοσμίσαντα, βασιλίδος εν πρώτης και προφητείες χάριν του Θεού, σαφώς λαμβώντα συμφώνος υμνήσομεν.
1: Σαφώς λαμβώντα συμφώνος υμνήσομεν.
2: Ο μισθολέκτης των Θεού αρήτων μυστηρίων, Απόστολος ο Μέγας Παύλος, το στόμα του Χριστού πόρωθεν προβλέπων το μέλλον, προέγραφε των άξιων του θρόνου της των πόλεων βασιλίδος Τιού των ημίν φάσκων έπρεπε να αρχιερεύς όσιος και άκακος, δίκαιος και αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν και ηνωμένος το πνεύμα τη τεσάνος ουρανίες δυνάμεσιν ως έχων παρησίαν εις την είσοδον των Αγίων παρίσταστε αΐ το θρόνο της χάριτος ετούμενος δοθήνε μην έλεος και χάριν ευρύν εις εύχερον βοήθειαν. Αυτόν ουν χρεωστικός ανεφημούντες, ως χάριν εκ Θεού σαφώς λαμβώντα, συμφώνος υμνήσομεν.
1: Σαφώς λαμβώντα, συμφώνος υμνήσομεν.
2: Τη Τετάρτη του αυτού μηνός μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Μητροφάνους Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως, γη Μητρός εξτάς Μητρόφανες Παμάκαρ, εκεί με τήρας ο πατήρ πάντων Μέγας Μητροφάνης δε Τετάρτη εδειχθρόν από τον Άνη. Μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Σοφίας της ασχητικός βιοσάσης. Ο Άγιος Οσιομάρτης Ιωάννης ο ηγούμενος της Μονής Μοναγρίας, εν σάκο βληθείς και τη θαλάσση καταποντιστής τελειούτε. Ο Όσιος Αλώνιος εν ειρήνη τελειούτε. Εψυχέ Εάγιε Μαρία και Μάρθα αδελφέ του Λαζάρου εν ειρήνη τελειούνται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σπαναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό.

0: Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθο.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος.

Άβελος Χριστό των μαρτύρων καλών ημαρτής Προκόπιε, όθεν δυνάμει του Σταυρού αριστέ σας ευκλαιός κατήσχυνας των βελίαν ούτης κακίας ατρότους σωζέ τους πόθος εγερέροντας.

Στεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρινεζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος, και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών.

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών.

0: επισοφιών φρικτών του Χριστού μυστηρίου, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων ετισάμεν εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθο.
1: Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Αγίασμος ημών.

0: ευχηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ο ευλογών τους ευλογούντασαι, Κύριε, και αγιάν τους επισήπη επιθότητας όσων το λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους. Σύ αυτούς αντιδόξεις θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψεις μας ελπίνους επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε της εκκλησίας σου, της ιερεύσης άρξου ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσα αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθα εστί καταβαίνω εξ του πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστήν και προσκύνησε να παέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

0: θάλασσα. Πρέσβευε του σωθήνε τα ψύχα των δούλων σου.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθά σου επάξον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και δεόμεθε πέραν απάσως των ψυχών εγγυμέντων του Θεού Μιχαήλ και Αριστίδου και υπέρ της χωρθήν αυτό πάμπλη μέλη με ακούσονται και ακούσιον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Όπως και ο Θεός που μοντάξει αυσκάς αυτό να ένθα οι δικαίοι αναπαύονται τα αλήθεια των βασιλεία των ουρανών και αυσκάς αυτών αμαρτιών πάρξ το βασίλειο και Θεοί μόνε της όμεθα.
2: Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον.
1: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρχός των θάνατων καταπατήσει το δε διάβολο καταργήσει ο ιατροχόνης οριστάμενος. Αυτός Κύριε ανάποσαν τα σπισκάς των κεκειμένων σου Μιχαήλ και Αριστίδου και τάξαν αυτά σε εντόπου φωτεινό. Εντόπου χλερόντο από να ψήξεις ένθα, πέδρα, οδύν, λείψη, λαγμός. Πάνω αμάρτημα των παραυτών πραχθέν λόγο, η έργο, η διανύος, αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ουκέστην άνθρωπος ο ζήσης χαμαρτίζει γαρτός αμαρτίες πάρης. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος αλήθεια του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε δεηθόμεν.
1: Η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των κειμένων Μιχαήλ και Αριστίδου Χριστέ ο Θεσμόν και εσύ τη δόξα να πέμπαμε στον Ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και ζώπιος πνεύμα την ίκια και στους αιώνας των αιώνων. Αιωνία σας η μνήμη αξιωμακάρης και εμείς αδελφοί ημών. Αιωνία σας η μνήμη, αιωνία.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος αν θυμάστε από το Θεία Χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αίκη σε αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμον δόξα. Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανών καταπέμψει το Πανάγιο Πνεύμα τους Αγίους αυτού μαθητές και Αποστόλους Χριστός αληθινός θεσμών τες πρεσβείες Παναχράντου Παναμόμου Αγίας του Μητρός Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίας των Ιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων ή και εσείς του Μιον Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Καλλικών Μαρτύρων των Αγίους Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης Σωστόμου την Θεία Μυσταγωγή επιτελούμεν των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων των Ενδρύσεων τα Αύτη Μαρτυρισάντων της Οσιομάρτυρων Μητρός Σιμών Φιλοθέης Αθηναίας των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης των Αγίων Πατρός Σιμών Μητροφάνους Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης Μάρθας και Μαρίας των αδελφών του Δικαίου Λαζάρου όντε μνήμην επιτελούμε και πάντως των Αγίων ελεήσε και σώσε εμάς αγαθός και φιλάνθρωπος και λίμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφλάτου πάντες μας, καλημέρα σας, βοήθειά μας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Παναγίας Μασταμπά Ηρακλείου, από όπου και παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 4 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Πατρός Ιμών Μητροφάνους, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως. Ο Άγιος Μητροφάνης ήταν γιος του Δομετίου, αδελφός του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Πρόβου. Ο Δομέτιος, έχοντας έλθει με τη χάρη του Θεού εις επίγνωση της πλάνης της θρησκείας των ειδώλων, πίστεψε στο Χριστό και έλαβε το Άγιο Βάπτισμα. Εν συνεχεία εγκαταστάθηκε στο Βυζάντιο, άσημη πόλη τότε, με τους δύο γιους του, Πρόβο και Μητροφάνη. Εκεί συνδέθηκε με τον επίσκοπο της πόλεως, Τίτο, άνθρωπο Άγιο και Θεοφόρο, ο οποίος τον συναρρύθμισε στον κλήρο του και τον όρισε διάδοχό του. Αφού διοίκησε την εκκλησία αυτή επί 23 έτη, εν μέσω διαφόρων διωγμών, εκοιμήθη εν ειρήνη και ο γιος του Πρόβος ανέλαβε και άσκησε το αξίωμα αυτό για 12 περίπου χρόνια, κατόπιν δε εξελέγει ως διάδοχός του ο αδελφός του Μητροφάνης, τον οποίο όλοι θαύμαζαν για την αρετή και τη δίκαιη κρίση του. Αυτόν βρήκε στον επισκοπικό θρόνο ο Μέγας Κωνσταντίνος όταν επέλεξε το Βυζάντιο για νέα πρωτεύουσα. Αναφέρεται μάλιστα ότι στην επιλογή της πόλης, εκτός από την καλή θέση της μεταξύ Ανατολής και Δύσης και του κλίματός της, βάρινε και η αγιότητα του επισκόπου της, του οποίου και μόνον η όψη έφτανε να επιβάλλει το σεβασμό ακόμη και στους πλέον αλαζόνες. Κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ο Άγιος Μητροφάνης, καθυλωμένος από τα γεράματα και την αρρώστια στο κρεβάτι, δεν μπορούσε να μετακινηθεί, έστειλε όμως την οίκαια τον πρώτο μεταξύ των πρεσβυτέρων του Αλέξανδρο, στον οποίο είχε πλήρη εμπιστοσύνη. Όταν ο Αυτοκράτορας, μετά τη λήξη της Συνόδου, επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, επισκέφθηκε τον Άγιο Ιεράρχη, ο οποίος του ανακοίνωσε την αποκάλυψή του ότι ο Αλέξανδρος και ο Παύλος θα τον διαδέχονταν στη διακυβέρνηση της Εκκλησίας. Εκοιμήθη λίγες ημέρες αργότερα σε ηλικία 117 ετών, αφού έλαβε τιμητική αναγνώριση από τους συνοδικούς πατέρες, ενώ την κηδεία του λέγεται ότι ετέλεσε ο Άγιος Ιάκωβος, επίσκοπος Νησίβεως. Τα τίμια λείψανά του που κατατέθηκαν σε ναό, τον οποίο είχε ανεγείρει στη συνοικία Επτάσκαλων, κάηκαν κατά τους χρόνους του διωγμού του Κωνσταντίνου V του Κοπρονίμου.

Η αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Σοφίας. Η Μακαρία Σοφία καταγόταν από την Ένω της Θράκης. Ήταν παντρεμένη και μητέρα 6 παιδιών. Οι φροντίδες όμως του σπιτιού δεν την αποσπούσαν από τα καθήκοντα της ευσέβειας και δεν έλειπε ποτέ από την εκκλησία. Επιστρέφοντας στο σπίτι, περνούσε μεγάλο μέρος της νύχτας προσευχόμενη. Τα παιδιά της πέθαναν και μοίρασε όλα τα υπάρχοντά της στους πτωχούς, έγινε δε μητέρα άλλων ορφανών παιδιών και στήριγμα για τις χείρες. Μη έχοντας άλλη μέρημνα από το να ευαρεστεί το Θεό, πέρασε τον υπόλοιπο βίο της με συνεχή νηστεία, τρεφόμενη μόνο με ψωμί και νερό. Τα μάτια της ήταν αστήρευτη πηγή δακρύων και η ψαλμή του Δαβίδ ήταν διαρκώς στα χείλη της. Επεδείκνυε άμετρη ταπεινοφροσύνη ακόμη και μπροστά στους πιο άσημους ανθρώπους, ενώ η ελεημοσύνη ήταν η συνεχής φροντίδα της, προτιμώντας να στερηθεί η ίδια τα αναγκαία παρά να αφήσει κάποιον δυστυχή να φύγει από το σπίτι της με άδεια χέρια. Είχε μια στάμνα γεμάτη κρασί, το οποίο μοίραζε αφιδώς στους φτωχούς. Τούτο δεν άδειαζε ποτέ. Όσο η Οσία κρατούσε μυστικό το θαύμα. Μόλις όμως το αποκάλυψε σε έναν συγγενή της, το περιεχόμενο άρχισε να λιγοστεύει. Αποδίδοντας την απόσυρση αυτή της θείας εύνοιας στην αναξιότητά της, η οποία αύξησε την άσκηση και το σώμα της εξηράνθη και έλειωσε σε τέτοιο βαθμό ώστε μεταβίας ανέπνεε. Έζησε έτσι μέσα στους θεάρεστους μόχθους επί 34 έτη. Παραμένοντας λαϊκή και εκοιμήθη εν ειρήνη προς συνάντηση του Κυρίου σε ηλικία 53 χρόνων, έχοντας λάβει λίγο πριν τη μοναχική κουρά.

Εάγιε Μαρία και Μάρθα, εαδελφέ του Λαζάρου, εν ειρήνη τελειούνται. Οι δύο αυτές άγιες γυναίκες, αδελφές του Λαζάρου, φίλου του Χριστού, διέμεναν στη Βιθανία, ένα χωριό κοντά στα Ιεροσόλυμα. Μία ημέρα ο Ιησούς φιλοξενήθηκε στο σπίτι τους. Η Μάρθα, η μεγαλύτερη, αναλώθηκε φροντίζοντας να περιποιηθεί τον Κύριο. Βλέποντας την αδελφή της τη Μαρία να κάθεται σιωπηλή στα πόδια του Χριστού, ακούγοντας τα θεία λόγια, είπε αγανακτισμένη: «Κύριε, ού με έλυσε ότι η αδελφή μου μόνη με κατέλειπε διακονήν?» Υπέουν αυτοί να μην συναντιλάβετε. Ο Κύριος όμως της αποκρίθηκε: «Μάρθα, Μάρθα, με ρυμνάς και τριβάζει περί πολλά, ενός δε εστίν χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ή της ου καθαιρεθήσετε από αυτής». Λίγο αργότερα, πριν το πάθος, ο Λάζαρος αρρώστησε και πέθανε. Οι δύο αδελφές έστειλαν να ειδοποιήσουν τον Ιησού, ο οποίος έφτασε στη Βιθανία την τέταρτη ημέρα μετά το θάνατο. Η Μάρθα έτρεξε αμέσως να τον συναντήσει, ενώ η Μαρία έμεινε στο σπίτι όπου είχαν έλθει πολλοί φίλοι και συγγενείς για να τις παρηγορήσουν. Ο Κύριος τη διαβεβαίωσε ότι ο αδελφός της επρόκειτο να αναστηθεί και η Μάρθα του εξέφρασε την πίστη της ότι ήταν ο Υιός του Θεού. Κατόπιν πήγε να φωνάξει την αδελφή της και όλοι μαζί μετέβησαν στον τάφο του Λαζάρου. Με το πρόσταγμα του Ιησού ο νεκρός εξήλθε με τα χέρια και τα πόδια δεμένα με πάνινες λωρίδες και το πρόσωπο περιτυλιγμένο στο σουδάριο. 6 ημέρες πριν το Πάσχα ετοίμασαν δείπνο προς τιμήν του Ιησού στη Βιθανία παρουσία του Λαζάρου. Η Μάρθα, ως συνήθως, φρόντιζε να τους περιποιείται, ενώ η Μαρία, παίρνοντας μια φιάλη ακριβό άρρωμα,

του Οσίου Αλωνίου, του Ασκήσαντος εν Αιγύπτο. Ο Όσιος πατήρ ημών Αλώνιος έζησε στην έρημο της Αιγύπτου κατά τον 4ο και 5ο αιώνα. Έλεγε, εάν δεν πει ο άνθρωπος στην καρδιά του ότι στον κόσμο είμαστε μόνο εγώ και ο Θεός, δεν θα βρει ανάπαυση. Μία ημέρα τον ρώτησαν τι σημαίνει να εξουθενώνει σε αυτόν και εκείνος αποκρίθηκε. Το να είσαι κάτω από τα άλογα ζώα και να γνωρίζεις ότι αυτά είναι ακατάκριτα. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μεθοδίου του εν Πεχνότσα. Ο Όσιος Μεθόδιος υπήρξε ένας από τους πρώτους μαθητές του Αγίου Σεργίου του Ραντονέζ, ο οποίος του έδωσε ευλογία να διάγει ερημικό βίο σε ένα βαθύ δάσος. Τελικά εγκαταστάθηκε σε ένα κελί στη μέση ενός βάλτου, στη συμβολή των ποταμών για χρώμα και πεχνότσα. Όταν όμως άρχισαν να συγκεντρώνονται γύρω του αδελφή, ο Άγιος Σέργιος τον συμβούλευσε να εγκαταλείψει αυτόν τον ανθυγιεινό τόπο και να ιδρύσει μοναστήρι σε καταλληλότερη τοποθεσία. Ο Μεθόδιος καθοδηγούσε τους μαθητές του με το παράδειγμα της βιωτής του και το λόγο του. Διακρινόταν για την αγάπη του για τον πλησίον και το μοναστήρι ήταν καθημερινά γεμάτο από ένα πλήθος πτωχών και πεινασμένων. Ο Όσιος τους έτρεφε, τους φρόντιζε με τα ίδια του τα χέρια, τους έδινε ρούχα και μεριμνούσε για όλες τις ανάγκες τους. Την ώρα της εκδημίας του ηκέτευσε τους αδελφούς να μην παραμελούν την ελεημοσύνη που μας ομοιώνει με τον Θεό και τους παρότρινε να τηρούν ευσυνείδητα το τυπικό κοινοβιακής βιωτής που είχε εισαγάγει εμπνευσμένο από εκείνο του Αγίου Όρους. Εκοιμήθη εν ειρήνη το 1392 και τιμήθηκε σύντομα ως Όσιος στη μονή του και στην περιοχή του Πεχνότσα.

των οσίων Ελεάζαρ, Ναζέρου και Ευμενίου του Ολόνετζ. Οι όσοι αυτοί πατέρες ήταν ελληνικής καταγωγής. Ο Ελεάζαρ και ο Ναζέρος ήσαν μαθητές του Αγίου Λαζάρου, ο οποίος ίδρυσε μονή στις όχθες της λίμνης Ονέγκα και κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Λάπωνες της περιοχής αυτής, στις Εσχατιές του Βορρά. Ίδρυσαν κατόπιν τη μονή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Μουρόμ, όπου διέλαμψαν με τα θαύματά τους. Αναπαύθηκαν εν ειρήνη κατά τον 15ο αιώνα.

Ευλογητός να είσαι εσύ, Χριστέ μας και Θεέ μας. Εσύ που ανέδειξες σοφούς, ψαράδες αγραμμάτους, αφού σε εκείνους έστειλες το Άγιο σου Πνεύμα και με αυτούς σαγίνευσες όλη την οικουμένη. Κύριε και φιλάνθρωπε,

για όλα να έχεις δόξα. Όταν κατέβηκε παλιά και σύγχυσε τις γλώσσες, σε έθνη τότε ο ύψιστος χώριζε τους ανθρώπους. Και τώρα με τις πύρινες τις γλώσσες που μοιράζει, όλους εμάς εκάλεσε να είμαστε ενωμένοι, συμφώνως να δοξάζουμε το Άγιο του Πνεύμα.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 4 Ιουνίου, Διεθνής ημέρα κατά της κακοποίησης των παιδιών. Σαν σήμερα το 780 π.Χ. γίνεται στην Κίνα η πρώτη ιστορική καταγραφή έκλειψης ηλίου.
1: Το 470 π.Χ. γεννιέται ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος Σωκράτης. Θεωρείται ο ιδρυτής της δυτικής φιλοσοφίας και συγκαταλέγεται στους πρώτους ηθικούς φιλοσόφους. Δεν συνέγραψε κάποιο φιλοσοφικό έργο όσο ζούσε, η διδασκαλία του επιβίωσε μέσω των καταγραφών που έκαναν μαθητές του, όπως ο Πλάτων και ο Ξενοφών μετά το θάνατό του.
0: Το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα.
1: Το 1827 γίνεται η δεύτερη ναυτική εκστρατεία των επαναστατημένων Ελλήνων στην Αλεξάνδρεια για την καταστροφή του Αιγυπτιακού στόλου του Μοχάμετ Άλι. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την αυαρχίδα του Αιγυπτιακού στόλου. Είχε προηγηθεί η πρώτη απόπειρα του Κωνσταντίνου Κανάρη στις 10 Αυγούστου το 1825.
0: Το 1878 υπογράφεται η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία.
1: Το 1896 ο Χένρι Φόρτ δοκιμάζει στους δρόμους του Ντιτρόιτ το πρώτο αυτοκίνητο, το τετράκυκλο. Επρόκειτο για μια δικύλυντρη μηχανή πάνω σε 4 τροχούς ποδηλάτου που έπιανε μέγιστη ταχύτητα 40 χιλιόμετρων την ώρα.
0: Το 1940 οι δυνάμεις των Ναζί καταλαμβάνουν το λιμάνι της Δουκέρκης που βρίσκεται πάνω στη Μάνχη κοντά στη Γαλλο-Βελγική Μεθόριο. Την ίδια ώρα όμως ολοκληρώνεται με επιτυχία η επιχείρηση Μαμούθ για την απομάκρυνση 338.000 ανδρών των δυνάμεων των συμμάχων που βρίσκονταν στην περιοχή.
1: Το 1942 αρχίζει η ναυμαχία του Midway μεταξύ Ιαπωνέζων και Αμερικανών.
0: Το 1957 εγκαινιάζονται τα γραφεία της Ολυμπιακής Αεροπορίας στην οδό Όθωνος στην Αθήνα.
1: Το 1989 το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen.
0: Το 1993 ο Σκοπιανός πρόεδρος Κύρο Γκλιγκόροφ απορρίπτει την πρόταση του πρόεδρου της Σερβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς να επιληθεί η διαφορά μεταξύ Σκοπίων και Αθηνών με την επωνομασία Δημοκρατία της Σλαβομακεδονίας.
1: Το 1996 η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γάβδου. Η νέα πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοικής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί η νήσος στην περιοχή που θα διεξαχθεί η στρατιωτική άσκηση, ισχυριζόμενος ότι το νησί αποτελεί αμφισβητούμενη περιοχή και κάνοντας λόγο για γκρίζα περιοχή.
2: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
2: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Γιατί ενώ ο άνθρωπος ενώ πλάστηκε από το Θεό να ζει στη χαρά, κάθε φορά που θα τη συναντήσουμε αυτή τη χαρά στη ζωή μας, μικρή, μεγάλη, σε μεγάλη διάρκεια, σε μικρή διάρκεια δεν έχει σημασία, αλλά κάθε φορά που θα τη συναντήσουμε, μέσα μας φοβόμαστε να τη ζήσουμε. Δηλιάζουμε, τρομάζουμε. Πολλές φορές αισθανόμαστε ενοχές. Λέμε, αξίζω αυτό το δώρο? Πώς να ζήσω εγώ τη χαρά όταν οι άλλοι πονάνε στο σπίτι μου? Πώς εγώ να ζήσω το δώρο αυτό, την ευλογία αυτή, όταν υπάρχει τόσος πόνος, ας πούμε, γενικότερα στη ζωή? Και τι κάνουμε, είτε το καταλαβαίνουμε είτε δεν το καταλαβαίνουμε, την δολοφονούμε αυτή τη χαρά. Πολλές φορές μπορεί να κάνεις μήνες, χρόνια προσευχή, ζητώντας από το Θεό να σου ανοίξει ένα δρόμο. Και μόλις τον ανοίξει, εσύ κάνεις τα πάντα να τον κλείσεις. Τότε ο Θεός αρέσκεται, και το Άγιο Πνεύμα για το οποίο θα μιλήσουμε, αρέσκεται στο να εμφανίζεται και να παρουσιάζεται και να δείχνει τα σημάδια και τα σημεία του μέσα από την παρουσία ανθρώπων. Έχεις μοναξιά, αφού θέλει έναν άνθρωπο. Πρέπει να μάθεις κάποια πράγματα που δεν έχεις μάθει. Ένας άνθρωπος θα έρθει να σε δυσκολέψει στη ζωή σου. Να σε δυσκολέψει, ένας προϊστάμενος, ένας συνάδελφος. Ακόμη πολλές φορές και μέσα στο γάμο σου ή τα παιδιά σου τα ίδια. Θα σε καλέσουν, θα σε προσκαλέσουν, ας πούμε, να αναμετρηθείς με τα τραύματα, με τα σκοτάδια, με τα πάθη σου. Με τα πάθη σου. Και εκεί μέσα, ας πούμε, να μπορέσεις ξανά να τα δεις. Οπότε βλέπουμε ότι ενώ ο άνθρωπος είναι πλασμένος για τη χαρά και για τη μακαριότητα και για την ευτυχία, γι' αυτό τον έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο. Δεν τον έπλασε να κλαίει, δεν τον έπλασε να πονάει, δεν τον έπλασε να φοβάται, να πεθαίνει, να αρρωσταίνει. Τον έπλασε για την μακαριότητα της κοινωνίας μαζί του. Έτσι, και τη χαρά της κοινωνίας και της αγάπης μεταξύ των ανθρώπων. Παρά τα αυτά βλέπετε ότι δεν το ζούμε αυτό. Το φοβόμαστε. Το πρώτο που θα ήθελα να ξεκινήσω είναι ένα απόσπασμα, το οποίο θέλω να το ακούσετε έτσι ιδιαιτέρως, γιατί δεν το ακούμε συχνά από ανθρώπους της Εκκλησίας, πνευματικούς, γέροντες και το καθεξής. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, στον χώρο της Εκκλησίας ή στην παραχάραξη της Εκκλησίας, ποια είναι η παραχάραξη της Εκκλησίας? Είναι η θρησκεία. Η θρησκεία στην πραγματικότητα είναι μια μεγάλη άμυνα απέναντι στον ζωντανό Θεό. Δηλαδή η θρησκεία πολλές φορές είναι η άμυνα του εγώ στην συντριπτική και παράδοξη παρουσία του Θεού. Η θρησκεία τι θέλει να κάνει? Θέλει να ελέγξει το Θεό. Ο Θεός δεν ελέγχεται όμως, είναι παράδοξος στους τρόπους του, λέει ο Άγιος Σοφρόνιος Σαχάροφ. Δηλαδή ο Θεός έχει μια παραδοξότητα. Εκεί που νομίζεις ότι τον έχεις, φεύγει. Εκεί που νομίζεις τον βρήκες, κρύβεται. Εκεί που νομίζεις ότι πλέον μπορείς μέσα από τις αρετές σου, από τις προσπάθειές σου, από τις νηστείες σου, τις προσευχές σου, οτιδήποτε τέλος πάντων θρησκευτικό καθήκον τέλος πάντων έχεις αναπτύξει, ότι πλέον τον ελέγχεις, αυτός εξαφανίζεται. Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές μέσα στην Αγία Γραφή, λέει ο Θεός, ζητάει μέσα από τους προφήτες κάποιο πράγμα και λέει, αν κάνετε αυτά, ίσως, το επαναλαμβάνει διαρκώς στους προφήτες, ίσως, θα το δείτε πολλές φορές αυτό, ίσως να συγχωρήσουν τις αμαρτίες. Ίσως. Γιατί θέλει να πει ότι και όλα να τα κάνετε, δεν μπορείτε να με ορίσετε. Δεν μπορείτε να με δεσμεύσετε. Δεν μπορείτε να με βάλετε στο τσεπάκι σας. Εμείς θέλουμε τα πάντα να τα ελέγχουμε έτσι στη ζωή μας. Τον άντρα, τη γυναίκα, τα παιδιά μας, τη σχέση μας, τη δουλειά μας, την υγεία μας. Τα πάντα θέλουμε να είναι ελεγχόμενα. Έτσι θέλουμε και τον Θεό. Ο Θεός σου λέει δεν μπορεί. Η θρησκεία λοιπόν, που είναι μια πολλές φορές μορφή νεύρωσης, ας πούμε, είναι η προσπάθεια του εγώ να ελέγξει το Θεό. Είναι ο φαρισαϊσμός, όπου κάνω πράγματα για να γεμίσω το εγώ μου και έτσι να ελέγξω το Θεό. Και βλέπετε ότι ο Θεός συντρίβει το φαρισαίο και πάει και αναπαύεται η χάρη του σε έναν τελώνι, ας πούμε, σε έναν τελευταίο, σε έναν που δεν κάνει τίποτα, σε έναν διαλυμένο άνθρωπο, ας πούμε έτσι. Η Εκκλησία τώρα είναι κάτι τελείως διαφορετικό, γιατί η Εκκλησία είναι μια αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο. Η Εκκλησία είναι το ξεγύμνωμα, δηλαδή ο Θεός κενώνεται, αδειάζει προς τον άνθρωπο. Είναι σαν να λέει στον άνθρωπο ότι κοίταξε να δεις, εσύ δεν μπορείς να έρθεις. Σου δώσα πολλές δυνατότητες, με προφήτες, δεν μπορείς να έρθεις κοντά μου. Μείνε εκεί που είσαι και θα έρθω εγώ εκεί να σε βρω. Θα σε βρω εκεί που, στο σκοτάδι, που, στο φόβο, στη θλίψη σου, στην αγωνία σου. Δεν μπορείς να ανέβεις, θα κατέβω. Δεν με βρίσκεις, θα σε βρω εγώ. Είναι μια κάθοδος του Θεού στον άνθρωπο. Και εκεί, ξέρετε, διαλύεται το εγώ μας, συντρίβεται, γιατί δεν κάνεις κάτι εσύ, τα κάνει όλα εκείνος. Εσύ δεν κάνεις τίποτα. Τα κάνει όλα αυτός, εσύ τι κάνεις μόνο. Πρέπει να ανοίξεις, πρέπει να ταπεινωθείς. Πρέπει να του πεις είμαι εδώ, σε θέλω. Πρέπει να νιώθεις ευγνωμοσύνη, δοξολογία, ευχαριστία. Αυτό μόνο σου μένει. Να του πεις ένα σε ευχαριστώ. Αυτό θέλει ο Θεός. Αυτό αναζητάει. Αυτή την καρδιά, την ευχαριστιακή καρδιά μου. Που λέει Κύριε είμαι εδώ, έτοιμος. Σε περιμένω, έλα, αποκαλύψου μου. Φανερώσου μου, πει το καθεξής. Οπότε πολλές φορές μέσα στον χώρο αυτό το θρησκευτικό, πολλές φορές βλέπουμε ότι προβάλλεται σαν πνευματικός άνθρωπος. Ποιος άνθρωπος? Ο σκυθροπός. Και όμως πολλές φορές αυτή η χαρά εντός της εκκλησίας έχει τι? Ενοχοποιηθεί. Πολλές φορές ας πούμε λέμε ότι έχουμε ταυτίσει ας πούμε τη χαρά με τον χαζό, με τον ελαφρύ, με τον ρηχό. Λέμε ότι αυτός είναι χαζός, μου δίνει σημασία, γελάει όλη μέρα. Θεωρούμε ότι όσο πιο σοβαρός είσαι, τόσο πιο πολύ ουσιαστικός είσαι, σοβαροφανής δηλαδή. Όσο πιο σκυθροπός, τόσο πιο πολύ βάθος. Γι' αυτό βλέπετε ότι πολλές φορές, ας πούμε, θα υπάρξει μια ταινία που δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα στην ταινία αυτή. Δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Και λέει πω πω βάθος. Και δεν έχει καταλάβει κανείς τίποτα σε αυτή την ταινία. Έχουν φύγει όλοι και δεν έχει καταλάβει κανείς τίποτα. Και όμως θεωρούν ότι αφού δεν κατάλαβα είναι φοβερή ταινία. Είναι αυτή η ταύτιση ότι τη σοβαροφάνειας με του βάθους. Και όπου η χαρά υποψία, όπου η χαρά ελαφρότητα, όπου η χαρά δεν υπάρχει σοβαρότητα ή δεν ξέρω τι. Και έτσι πολλές φορές ο πνευματικός άνθρωπος μέσα στην εκκλησία ταυτίστηκε ας πούμε με το σκυθροπό, με τον μελαγχολικό, με τον εσωστρεφή, με το λιγομίλητο και ούτω καθεξής. Έρχεται λοιπόν ένας άγιος, ένας σύγχρονος γέροντας της εκκλησίας μας, έρχεται ένας σύγχρονος γέροντας της εκκλησίας μας, ο γέροντας Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης, λέει έλλειψης χαράς, έλλειψης του Θεού. Όταν σου λείπει η χαρά, λείπει ο Θεός από τη ζωή του ανθρώπου. Και συνεχίζει παρακάτω. Η χαρά, λέει, είναι η απόδειξη της παρουσίας του Θεού στον άνθρωπο. Απόδειξη της παρουσίας. Δηλαδή, εάν θέλω εγώ να καταλάβω εάν έχεις Θεό μέσα, έχεις χαρά, είσαι χαρούμενος, είσαι ανοιχτός, είσαι καταδεκτικός. Έχεις φως. Μπορείς να χαίρεσαι με το απλό, με το λίγο, με το καθημερινό, με το ασήμαντο. Να δοξάζεις, να ευχαριστείς. Παρακάτω συνεχίζει και λέει ότι από το αν η χαρά, από το αν η χαρά μας λέει είναι μικρή ή μεγάλη, πλήρης ή ατελής, μπορούμε να καταλάβουμε λέει και τι σχέση έχουμε με τον Θεό. Πόσο χαρά έχεις. Εκεί μετριέται, λέει. Εκεί μετριέται, λέει, η παρουσία του Θεού στη ζωή σου, με το πόσο χαρά έχεις. Όσο είναι η χαρά μας, τόσο είναι και η σχέση μας, λέει, με τον Θεό. Η χαρά, λέει, αρμόζει σε εμάς και για αυτήν μπορούμε να ζούμε. Αυτή, λέει, κάνει τη ζωή μας εύκολη. Η χαρά κάνει τη ζωή μας εύκολη. Θα το δούμε λίγο, θα το αναλύσουμε, γιατί ενώ δημιουργεί μια εντύπωση μεγάλη αυτό το απόσπασμα, έχει και ερωτηματικά μέσα που θέλουν λίγο μια απάντηση. Γιατί τι γίνεται εγώ όταν έχω τις μαύρες μου, δεν έχω Θεό, ας πούμε. Τι γίνεται, πρέπει πάντα να γελάω? Πρέπει πάντα να είμαι σε μια περίοδο που θα είμαι πάντα ευτυχισμένος ή ευτυχισμένη? Και όταν περνάω ένα σταυρό που δεν μπορώ να γελάσω, εκεί χάρη Θεός δεν υπάρχει εκεί? Με έχει εγκαταλείψει ο Θεός, γι' αυτό δεν είμαι χαρούμενος? Θα το δούμε αυτό λίγο. Να δούμε τι εννοεί ο γέροντας. Το πρώτο που ήθελα να σας πω είναι ότι η χαρά δεν είναι συναισθηματισμός. Η χαρά δεν είναι απλώς ένα συνέστημα. Η χαρά τι είναι? Παρουσία κάποιου. Δεν είναι συνέστημα η χαρά. Δηλαδή, εάν τη χαρά τη κάνουμε απλά ένα συνέστημα και πούμε ότι είναι ένα συνέστημα η χαρά, τότε η χαρά είναι πολύ κοντά στο μηδέν. Γιατί τα συναισθήματα αγγίζουν το μηδενισμό. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Αν η πίστη μου, πραγματικά, η πίστη είναι συναισθηματικού τύπου και όχι οντολογική, υπαρξιακή. Δεν είναι πίστη ματωμένη, δεν είναι πίστη που έχει περάσει από την κόλαση, την κόλαση μέσα. Αλλά είναι ένας συναισθηματισμός. Έτσι. Μια χαρά, μια εφορία συναισθηματικού τύπου. Που ξέρεις, μπορώ να στη δημιουργήσω και πολύ εύκολα βιοχημικά. Να σας δώσω κάποια χάπια να γελάτε όλη μέρα. Έτσι. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο στην Εκκλησία. Δεν είναι αυτή η χαρά για την οποία μιλάει η Εκκλησία. Δεν είναι ένας απλός συναισθηματισμός. Οπότε τι είναι αυτό? Είναι μια παρουσία. Το συνέστημα είναι κοντά στο μηδέν, διότι το συνέστημά μου είναι μεταβλητό. Το πρωί μπορεί να έχω χαρά. Το βράδυ μπορεί να έχω λύπη. Και δεν ξέρω και πολλές φορές γιατί είμαι έτσι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Υπάρχει ερμηνεία, αλλά ποιος την ψάχνει, ποιος την βρίσκει και πού να το αναζητά συνέχεια αυτό. Είναι και εξαντλητικό, ξέρετε, συνέχεια να ψαχνόμαστε. Κουράζεται ο άνθρωπος συνέχεια να αναλύει, να ψάχνει. Γιατί μου συνέβη αυτό, γιατί εκείνο, γιατί. Κουράζεσαι πια. Στην Εκκλησία δεν υπάρχει ανάγνωση. Στην Εκκλησία υπάρχει παράδοση. Παραδίδεσαι σε κάποιον. Δεν αναλύεις. Είναι μια πράξη εμπιστοσύνης. Αφήνεσαι στο Θεό. Η πίστη δεν είναι ανάλυση. Η πίστη δεν είναι να καταλάβω κάτι. Είναι να παραδοθώ σε κάποιον. Έρχομαι λοιπόν ταπεινά, πολύ ταπεινά και πολύ απλά να σας πω ότι η Εκκλησία δεν λέει αυτό. Η Εκκλησία λέει ότι μπορεί και τίποτα να μην έχεις λύσει και τίποτα να μην έχεις καταφέρει και να έχεις και πάρα πολύ χαρά μέσα σου. Γιατί η χαρά δεν είναι απλά ένα συναίσθημα, ας πούμε, έτσι. Άρα λοιπόν η χαρά του Θεού είναι αυτή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Η οποία παρουσία του Αγίου Πνεύματος δεν έρχεται όταν είναι τέλεια όλα στη ζωή μας. Αυτό είναι μια μεγάλη παγίδα. Λέει κάτσε πρώτα να τα τακτοποιήσω τα πράγματα, κάτσε πρώτα να φτιάξω το μισθό μου, κάτσε πρώτα να φτιάξω τα επαγγελματικά μου, κάτσε πρώτα να τακτοποιηθώ και μετά. Η χαρά δεν είναι ένα γεγονός το οποίο έρχεται γιατί η ζωή σου είναι τακτοποιημένη, τα έχει λύσει όλα, όλα είναι όμορφα τακτοποιημένα. Είναι αυτή η δυνατή παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα εκεί ακριβώς στην πληγή, στο τραύμα, στην αδυναμία μου. Και θα το πούμε λίγο παρακάτω. Οπότε η χαρά του Θεού δεν είναι μία απόδραση από τη ζωή. Δεν αποδρούμε με τη χαρά. Η χαρά δεν είναι ένα ψυχοναρκωτικό. Η χαρά του Θεού είναι να μάθεις έναν άλλο τρόπο να κατοικείς τη ζωή χωρίς να τα έχεις λύσει όλα τα προβλήματά σου. Αυτή είναι η χαρά του Θεού. Το δεύτερο που ήθελα να σας πω είναι ότι το Άγιο Πνεύμα, όταν έρθει στη ζωή μας, όταν έρθει η χάρη του Θεού στη ζωή μας μέσα από τον αγώνα μας, μέσα από τη μετοχή μας στην Εκκλησία, μέσα από τη μετοχή στα μυστήρια, μέσα από την προσευχή μας, μέσα από την προσπάθειά μας κάθε μέρα να εφαρμόζουμε τις εντολές του Θεού, λίγο, αδύναμα, ρευστά, αλλά με διάθεση ας πούμε, όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα, τι είναι ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία κάνει? Σε βοηθάει να βλέπεις το αληθινό, το πραγματικό. Το Άγιο Πνεύμα σε βοηθάει να βλέπεις ποιο είναι το σημαντικό και τι είναι το ασήμαντο τελικά στη ζωή σου. Ποιο είναι το μεγάλο και ποιο είναι το μικρό. Γιατί αξίζει να πεθάνω και γιατί αξίζει να ζω. Το Άγιο Πνεύμα σε βοηθάει να ανακαλύψεις, ας πούμε, να ανακαλύψεις αυτό το λίγο που μπορεί να γίνει πολύ. Σε βοηθάει τι να κάνεις, να βλέπεις. Μα θα πεις, μα βλέπω. Δεν βλέπεις, κοιτάζεις απλώς. Κοιτάζεις, αλλά δεν βλέπεις όμως. Κοιτάζεις, αλλά δεν βλέπεις το παιδί σου ποιο είναι στην πραγματικότητα. Μπορεί να περπατάς στη Λάρισα κάθε μέρα και στη γειτονιά σου και στον τόπο σου και να μην έχεις αισθανθεί χαρά. Αντιθέτως, όλα να σε κουράζουν, όλα να τα βαριέσαι, όλα να σου δημιουργούν θλίψη, πλήξη, άγχος, ακιδεία, βαρεμάρα. Να μην σου λέει τίποτα, να περπατάς ώρες με ένα σκυμμένο κεφάλι, μετρώντας τα πλακάκια του πεζοδρομίου. Τίποτα να μην βλέπεις. Και κάποια στιγμή έρχεται το Άγιο Πνεύμα μέσα σου και όλα αυτά τα καθημερινά, τα πεζά, μεταμορφώνονται, αλλάζουν. τελείως γίνονται διαφορετικά και μπορείς και βλέπεις ένα χαμόγελο και μπορείς και βλέπεις μια χειρονομία, μια αγκαλιά, ένα χάδι, μια φωνή, μια κίνηση, ένα απλό πράγμα καθημερινό. Τι έγινε, τι άλλαξε, τίποτα. Τι έγινε μια στιγμή, η Λάρισα έγινε παράδεισος, τι έγινε, το σπίτι σου τελειώσαν τα προβλήματα, τι έγινε, εσύ ο ίδιος σταμάτησες να έχεις βάσανα, όχι, τίποτα από όλα αυτά. Αλλά είναι το Άγιο Πνεύμα που μπήκε στη ζωή σου. Το Άγιο Πνεύμα, χωρίς να αλλάζει τίποτα, τα μεταμορφώνει όλα. Και δεν έχει αλλάξει τίποτα εξωτερικά. Τίποτα. Και μπορεί να έχεις πάλι την αρρώστια που είχες. Και μπορεί να έχεις το δύσκολο γάμο σου. Και μπορεί να έχεις τη δύσκολη δουλειά. Αλλά μέσα σου καίει μια ελπίδα. Υπάρχει ένα φως. Νιώθεις ότι κάποιος σε κρατάει, κάποιος σου μιλάει, κάποιος αγκαλιάζει. Κάποιος δεν σε αφήνει μόνη σου. Υπάρχει μια παρουσία, μια παρηγοριά, μια στήριξη, μια ανάσα, ένα οξυγόνο, κάτι σου μιλάει. Σου λέει μια φωνή, δεν θα σε αφήσω. Θα σε κρατώ εγώ. Είναι δύσκολα, το ξέρω, ας πούμε, σου λέει, αλλά εγώ σε κρατώ. Και τότε αρχίζεις και βλέπεις αλλιώς τη ζωή. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είπε προηγουμένως ο Σεβασμιώτης ότι παλιά οι άνθρωποι με έναν απλό τρόπο χαιρόντουσαν, πολύ χαιρόντουσαν, με λίγα φαγητά, με λίγα υλικά αγαθά. Ναι, γιατί το Άγιο Πνεύμα μπορεί το λίγο να το κάνει πολύ. Θυμηθείτε, ας πούμε, που ο Χριστός ευλογεί τους πέντε άρτους, το μυαλό, ο νους, η λογική, που είναι στενή, που είναι στενή, γιατί ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι έχουν μεγάλες καρδιές. Όλοι οι άνθρωποι έχουν μεγάλες καρδιές. Τι τους κάνει μικρούς, το μυαλό, ο νους, οι ερμηνείες, οι αυτοματισμοί που έχουν στο μυαλό τους. Αυτό μικραίνει τον άνθρωπο. Η καρδιά και του πιο αμαρτωλού ανθρώπου είναι μεγάλη, γιατί έχει Θεό. Είναι πλασμένη από το Θεό, έχει το Άγιο Πνεύμα μέσα η καρδιά του ανθρώπου. Οπότε βλέπετε, ας πούμε, ότι εκεί στον πολλαπλασιασμό, ας πούμε, βλέπετε ότι ο νους λέει των μαθητών, Κύριε, διώξ' τους. Είναι πάρα πολύ. Πού θα τους ταΐσουμε όλους αυτούς? Και ο Χριστός λέει να μην φύγει κανείς. Όλοι θα φάμε. Πού θα φάμε? Μα έχουμε μόνο πέντε αυτό. Λέει, όλοι θα χορτάσουμε. Όλοι θα χορτάσουμε. Αυτή είναι η αντίληψη του Θεού. Είναι η αντίληψη ότι η αγάπη όλα τα αγκαλιάζει, όλα τα μπορεί, όλα τα συνενεί. Μπορεί να χορτάσει τους πάντες, ας πούμε. Και παίρνει τα ψωμιά και τα ψάρια και τα ευλογεί στο όνομα του Θεού, Πατέρα, και πολλαπλασιάζονται και όλοι τρώνε και περισσεύουν κιόλας. Αυτό είναι το Πνεύμα του Θεού. Δηλαδή τι λέει? Λέει ο Άγιος Παΐσιος, μάθε να λες δόξα το Θεό στο λίγο για να σου έρθει και το πολύ. Και το αναλύουμε τώρα και λέμε ότι αν δεν μάθεις να λες σε ευχαριστώ Θεέ μου στο λίγο, στο λίγο, στο απλό, στο άμεσο, στο καθημερινό, τότε και αν ακόμη στα δώσω όλα θα τα καταστρέψεις. Γι' αυτό και οι πατέρες πιστεύουν στα μικρά βήματα, στην κλίμακα των αρετών. Βήμα-βήμα, σκαλοπάτι-σκαλοπάτι. Οπότε το Άγιο Πνεύμα σε μαθαίνει λοιπόν να βλέπεις. Το τρίτο που ήθελα να σας πω, το Άγιο Πνεύμα φέρνει αυτή τη χαρά της μοναδικότητας. Δηλαδή φέρνει τη χαρά να αισθανθείς και να νιώσεις ότι είσαι απόλυτα μοναδικός, όχι ατομικός, όχι ατομικιστικός, μοναδικός. Λέει ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ, λέει άδικα λέει θα ψάξει ένας άνθρωπος και θα προσπαθήσει να επαναλάβει τη ζωή ενός Αγίου. Δηλαδή, και συνεχίζει και λέει παρακάτω, δεν μπορεί να ξαναυπάρξει ένας Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης. Δεν μπορεί να ξαναυπάρξει ένας Άγιος Παΐσιος, θα λέγαμε σήμερα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η μίμηση των Αγίων δεν είναι να κάνω, ας πούμε, καρμπό, να εφαρμόσω τη ζωή μου, αλλά είναι να πάρω τον πόθο του, να πάρω την αγάπη του, να πάρω τη δίψα του για τον Θεό. Ο τρόπος όμως είναι μοναδικός. Άρα λοιπόν θα λέγαμε ότι το Άγιο Πνεύμα δεν αναπαράγει αντίγραφα, δεν κάνει αντίγραφα. Βλέπετε ο Θεός αρέσκεται πάρα πολύ στην ποικιλία, στην ποικιλότητα. Δεν έφτιαξε ένα χρώμα, δεν έφτιαξε ένα δέντρο, δεν έφτιαξε ένα ζώο, δεν έφτιαξε ένα λουλούδι. Το Άγιο Πνεύμα έχει μια ποικιλομορφία. Δείτε τα χαρίσματα που δίνει, πόσα είναι. Αναρρύθμιτα. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει στους Κορινθίους, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Λένε οι πατέρες ότι είναι μέγα μυστήριο το χαρισμάτων που δίνει ο Θεός στην ανθρωπότητα, στους ανθρώπους, στη κτήση, πολλάκερη. Γιατί του αρέσει αυτή η ποικιλομορφία και όχι η επανάληψη. Ποιος είναι βαρετός, ποιος είναι επαναλήψιμος, ο διάβολος. Ο διάβολος είναι βαρετό, επαναλήψιμο πνεύμα. Γι' αυτό και όταν σε κυριεύει ακιδής, βαριέσαι, πλήτης, χάνεις τη φαντασία, την ευρηματικότητα, τη δημιουργικότητα, τη δίψα σου για τη ζωή. Ο Θεός λοιπόν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, γιατί αυτό είναι μια βάση πάνω στην οποία χτίζουμε τη χαρά. Ο Θεός ποτέ δεν θα σου ζητήσει να γίνεις κάποιος άλλος από αυτό που σε δημιούργησε να είσαι. Ποτέ δεν θα σου ζητήσει να γίνεις κάποιος άλλος ή να ζήσεις τη ζωή του κάποιου άλλου. Ο Απόστολος Πέτρος δεν έγινε Ιωάννης, είναι ο Πέτρος. Ο Άγιος Παΐσιος δεν ήταν Πορφύριος. Ο καθένας είχε το χαρακτήρα του. Ο καθένας αγιάζει με το χαρακτήρα του. Ο καθένας αγιάζει και με τα χούγια του πολλές φορές. Με την προσωπικότητά του, με αυτό που είναι. Γι' αυτό βλέπετε στους Αγίους, ακόμη και στους σύγχρονους, άλλος χαρακτήρας ο παπά Εφραίμο Κατουνακιώτης. Άλλος χαρακτήρας ο Άγιος Παΐσιος. Άλλος ο Άγιος Πορφύριος και το κοδεξής. Αυτό τώρα σε τι μας βοηθάει? Μας βοηθάει να σταματήσουμε κάτι το οποίο σκοτώνει τη χαρά. Τι σκοτώνει τη χαρά? Ένα από τα πολλά που τη σκοτώνει, η σύγκριση. Η σύγκριση. Να συγκρίνεσαι διαρκώς με κάποιον άλλον. Αυτό σκοτώνει τη χαρά μες στον άνθρωπο. Διότι δημιουργεί ας πούμε μια ζήλια, δημιουργεί μια αποξένωση από αυτό που πραγματικά είσαι. Ο Θεός, και δεν πρέπει να μας διαφεύγει αυτό, ο Θεός δεν σου ζήτησε να γίνεις τα πάντα. Σου ζητάει και σου ζήτησε και σου ζητάει να ανθίσει αυτό που έσπειρε ο Θεός. Σου λέει άσε να βγει αυτό που εγώ έσπειρα μέσα σου. Μη θες να ζεις τη ζωή ενός άλλου. Μη συγκρίνεσαι με τον άλλο. Λες εγώ έχω αυτά τα προβλήματα, αυτός δεν έχει. Εγώ είμαι έτσι, εγώ είμαι κοντός, εγώ είμαι ψηλός, εγώ είμαι χοντρός, εγώ είμαι έτσι. Συγκρίνεσαι, προσπαθείς. Άσου, ζεις αυτό που είσαι. Προσπάθησε να βρεις το στοιχείο σου, προσπάθησε να βρεις το χάρισμά σου. Προσπάθησε να βρεις αυτό που εσύ είσαι, που αυτό σου έχει δώσει ο Θεός. Να το αναδείξεις αν μπορείς, να το πλατείνεις, να το ανθείς. Αλλά μην αναλώσκεσαι και μην χάνεσαι στη σύγκριση. Η σύγκριση τα σκοτώνει όλα, η σύγκριση. Μη ζηλεύεις τη ζωή του άλλου. Δεν ξέρεις. Δεν γνωρίζεις τον άλλο. Δεν ξέρεις πώς ζει και τι κάνει. Τι σταυρό έχει. Τι συμβαίνει μες στο σπίτι, μες στην καρδιά του και καθεξής. Οπότε το πρόβλημα αρχίζει όταν εμείς περιφρονούμε. Όταν εμείς περιφρονούμε το δώρο που μας έχει δώσει ο Θεός και αρχίζουμε να ζηλεύουμε το δώρο του άλλου. Τότε αρχίζει το πρόβλημα. Όταν εμείς περιφρονούμε το δώρο του Θεού και αρχίζουμε να ζηλεύουμε το δώρο που έχει ο άλλος. Πες δόξα το Θεό για αυτό που έχεις. Σταμάτα να τρώγεσαι με αυτό που δήθεν σου λείπει. Σταμάτα να κοιτάζεις και να ζουμάρεις τι σου λείπει. Πες δόξα το Θεό για αυτό που είναι μπροστά σου τώρα, σήμερα. Πες ένα δόξα, σε ευχαριστώ Θεέ. Για αυτό που έχεις σήμερα, το κρεβάτι σου, το σπίτι σου, το νερό που πίνεις, τον καφέ που πίνεις, έναν, δύο ανθρώπους που έχεις στη ζωή σου, ξεκίνα να χτίζεις μια δοξολογική στάση ζωής με ευγνωμοσύνη στο Θεό από τα μικρά, από τα απλά. Ξεκίνα να πεις δόξα τω Θεώ που περπατάω, δόξα τω Θεώ που αναπνέω, δόξα τω Θεώ για τα πολύ απλά πράγματα. Άμα αρχίσεις και δοξάζεις για τα απλά πράγματα, τότε θα σου αποκαλυφθούν και τα μεγάλα. Τότε θα έρθουν στη ζωή σου τα μεγάλα πράγματα. Και οι μεγάλες ευλογίες και τα μεγάλα χαρίσματα. Όταν γκρινιάζεις Από το πρωί μέχρι το βράδυ, λέει ο Άγιος Παΐσιος, δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάρα σε ένα σπίτι όταν έχει μέσα ένα γκρινιάρι άνθρωπο. Σε Κίνα λοιπόν, και ας μην το νιώθεις στην αρχή, ας μην το νιώθεις. Δεν χρειάζεται όλα να τα κάνουμε όταν τα νιώθουμε. Άλλη μόδα είναι και αυτή, η οποία διαρκώς μας λέει κάντε όταν το νιώσεις. Μα πότε. Κάθε πράγμα έχει την ώρα του. Όλα τα πράγματα έχουν μια στιγμή μες στον άνθρωπο. Γι' αυτό εμείς πρέπει να είμαστε μέσα στο δρόμο, μέσα στο μονοπάτι, μέσα στον αγώνα μας και ο Θεός θα τα κανονίσει τα υπόλοιπα. Θα το νιώσεις, όταν έρθει η ώρα θα το αισθανθείς. Για οτιδήποτε είναι αυτό που θέλεις στη ζωή σου τέλος πάντων να αλλάξει και καθεξής. Το άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε, είπαμε για τη σύγκριση και τη μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου, το άλλο είναι η χαρά. Η χαρά που φέρνει το Άγιο Πνεύμα, η χαρά της ελευθερίας. Η χαρά της ελευθερίας. Τι σημαίνει αυτό, να μπορέσω να ελευθερωθώ από τη γνώμη των άλλων. Να μπορέσω να ελευθερωθώ από το βλέμμα των άλλων. Στο Άγιον Όρος ήταν ένα γεροντάκι το οποίο έλεγε άμα θέλεις να γνωρίσεις το Θεό, το πρώτο πράγμα που θα κάνεις πρέπει είναι να γράψεις όλο το ντουνιά στα παλιά σου τα παπούτσια. Και δεν το έλεγε αυτό με την έννοια την εγωιστική. Δεν το έλεγε ότι να μην σου καίγεται καρφί για τον κόσμο. Το έλεγε με ένα άλλο βάθος. Δηλαδή πρέπει να ελευθερωθείς από το βλέμμα του άλλου. Δηλαδή από την αγωνία και το άγχος για ό,τι κάνεις να θέλεις να παίρνεις την έγκριση κάποιου άλλου. Κάποιου άλλου. Και να ξέρετε ότι και είναι το να σε χειροκροτάνε και το να σου λένε μπράβο, αλλά και το να σε αποδοκιμάζουν ο φόβος, γιατί εκεί κινείται η ζωή μας, αυτό το φόβο. Από τη μία πλευρά είναι ο φόβος μην μπουν κάτι για μας κακό και από την άλλη είναι η αγωνία και το άγχος στη ζωή μας να μας λένε μπράβο. Είσαι υπέροχος, ας πούμε, μας χειροκροτάνε, δεν ξέρω τι. Αυτά και τα δύο είναι φυλακή. Και τα δύο είναι φυλακή. Γιατί είναι και τα δύο φυλακή? Γιατί από τη μία πλευρά, όταν διεκδικείς να σε επικροτούν όλοι, ποτέ δεν θα κάνεις αυτό που θέλεις. Πάντα θα προσπαθείς να είσαι το καλό παιδί. Πάντα θα προσπαθείς να λες ναι σε όλους. Να μην στενοχωρείς, να μην λυπήσεις κανένα, αλλά στο τέλος να λυπάσαι εσύ πάρα πολύ. Να μην στεναχωριέται κανείς, αλλά εσύ να είσαι πάντα στεναχωρημένος. Πάντα να είναι ευχαριστημένοι οι άλλοι, αλλά εσύ να έχεις ξεχάσει ποιος είσαι, τι ζητάς, τι θέλεις στη ζωή. Τι είναι αυτό που ο Θεός ζητάει από σένα, τα ξεχνάς όλα αυτά. Και το ίδιο κουραστικό και το ίδιο δεσμευτικό και η ίδια φυλακή είναι να θέλεις, να πρέπει διαρκώς να απαντάς στις κατηγορίες του κόσμου. Αυτό είναι φυλακή. Αλίμονε αν κάθε φορά που κάποιος είπε κάτι για μένα, εγώ θα πρέπει να πάω να τον βρίσκω και να του ζητάω το λόγο. Γιατί το είπες, πώς το είπες. Όχι, δεν είμαι αυτός που νομίζεις, είμαι κάτι άλλο από αυτό που νομίζεις. Και να πρέπει διαρκώς εγώ να απολογούμε και να δικαιολογούμε και να αποδεικνύω. Όχι. Οπότε το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που σου δίνει τη χαρά. Τη χαρά της ελευθερίας. Της ελευθερίας δηλαδή από αυτούς που σε αποθεώνουν και συγχρόνως από αυτούς που σε κατηγορούν, έτσι. Και τι σου λέει το Άγιο Πνεύμα, σου λέει δηλαδή άκουσε να δεις. Έχεις αξία όχι επειδή το είπε κάποιος. Έχεις αξία όχι επειδή δεν το είπε κάποιος άλλος. Η αξία σου είναι αξία επειδή σε αγαπάει ο Θεός. Και όχι επειδή θα το πει κάποιος ή δεν θα το πει κάποιος άλλος. Άρα λοιπόν πάω να αναζητώ την αξία μου από το χειροκρότημα του κόσμου ή από την επιφημία ή δεν ξέρω τι και αναζητώ από τον Χριστό, από τον Κύριό μου, από την αποδοχή του ας πούμε. Και εκεί κάπου αρχίζει ο άνθρωπος να αναπνέει μέσα του, αρχίζει να ζει, τη χαρά της ελευθερίας. Γίνεται αυθόρμητος, γίνεται αυτό που πραγματικά είναι. Γι' αυτό και βλέπετε στους Αγίους δεν υπάρχει υποκρισία. Στους Αγίους ανθρώπους βλέπεις να είναι ατόφιοι, είναι αληθινοί, είναι πραγματικοί είναι ο εαυτός τους. Δεν φοβούνται να είναι ο εαυτός τους. Μπορεί να κάνω και λάθος. Και το λάθος δικό μου είναι. Και το λάθος μου ανήκει. Και αυτό είναι η ζωή μου. Μπορεί να μην εκτιμήσω σωστά. Μπορεί κάποια στιγμή να κάνω και ένα λάθος. Ναι, βεβαίως και αυτό είναι δικό μου όμως. Είναι η ζωή μου είναι και αυτό. Και αυτό κάτι θα με μάθει. Κάπου θα με ταξιδεύσει. Κάπου θα με πάει. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πηγή της χαράς. Είναι η πηγή της χαράς γιατί. Γιατί το Άγιο Πνεύμα μας κρατάει εκεί που όλα μοιάζουν να γκρεμίζονται. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που θα έρθει μια στιγμή που θα σου πούνε, ξέρεις κάτι, έχετε μια σοβαρή αρρώστια. Το παιδί σου έπαθε κάτι. Συνέβη κάτι πολύ σημαντικό. Και εκεί νιώθεις να καταραίεις, εκεί νιώθεις να σβήνεις, εκεί νιώθεις να χάνεσαι. Όλα τα ωραία λόγια, όλες οι θεωρίες, όλα αυτά που έχεις διαβάσει, δεν μπορούν να σε κρατήσουν. Δεν μπορούν. Και αισθάνεσαι ότι αυτή η αρρώστια είναι η κατάρα μου. Αυτή η δυσκολία, αυτή η δοκιμασία θα με διαλύσει, θα χαθώ, θα τρελαθώ, θα διαλυθώ. Αλλά ο Θεός τι λέει. Ο Θεός λέει ότι και το σκοτάδι σου, και το σκοτάδι σου μπορώ να το κάνω τόπο συνάντησης. Και την αρρώστια σου μπορώ να την κάνω τόπο να συναντηθούμε. Δηλαδή ο Θεός δεν κάνει κακά πράγματα, αλλά μέσα από πολύ κακά πράγματα φέρνει υπέροχα αποτελέσματα. Και πολλές φορές θα δεις, ας πούμε, ότι η αρρώστια σου τελικά ήταν η μεγαλύτερη ευλογία της ζωής σου. Την ώρα που περνάς την αρρώστια, λες δύσκολα και φοβάσαι. Είσαι άνθρωπος, είσαι αδύναμος, υπάρχει φόβος, υπάρχει αδυναμία. Και αυτό δεν είναι κακό. Αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι άπιστος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις πίστη στο Θεό. Και ο Χριστός έκλαψε. Και ο Χριστός δάκρυσε. Και ο Χριστός φοβήθηκε στον κήπο της Γεστημανού. Δηλαδή, ο Χριστός και η πνευματική ζωή δεν σε ακυρώνει σαν άνθρωπο. Δεν σου λέει πάψε να είσαι άνθρωπος. Σου λέει εκεί μέσα, στο ανθρώπινο στοιχείο σου, στο φόβο σου, στην αγωνία σου, εκεί θα σε συναντήσω. Μην πας κάπου αλλού. Μείνε εκεί και θα έρθω εγώ εκεί που είσαι. Θα μπω μέσα. Οπότε ο Θεός δεν είναι εκείνος ο οποίος στέκεται απέναντι από τον πόνο μας. Δηλαδή ο Θεός δεν κατασκευάζει ένα πρόβλημα, δεν κατασκευάζει ένα πόνο, δεν κατασκευάζει μια δυσκολία στη δίνη. Σου λέει σήμερα θα σκοτώσω τον τάδε, αύριο θα δώσω ένα καρκίνο εκεί, μεθαύριο θα δώσω ένα πρόβλημα σε μια οικογένεια. Δεν είναι ο Θεός αυτό πράγμα. Ο Θεός δεν είναι απέναντι μας. Ο Θεός δεν είναι απέναντι σε μια μάνα που έχει θάψει το παιδί της. Ο Θεός δεν είναι απέναντι σε ένα πατέρα που κλαίει το γιο του. Δεν είναι απέναντι στην καταστροφή σου, την οικονομική ή στην αρρώστια σου. Όσο φωνάζεις εσύ, τόσο θα βραχνιάζω και εγώ, λέει ο Χριστός. Και τότε τι γίνεται. Υπάρχει μια φωνή που δεν έχει φωνή. Μια μορφή που δεν έχει μορφή. Και σου λέει είμαι εδώ, είμαι μαζί σου, είμαι κοντά σου. Εγώ σε κρατάω, εγώ είμαι εδώ, μη φοβάσαι. Θα το αντιμετωπίσουμε, θα το αλλάξουμε, θα το μεταμορφώσουμε, θα το μεταποιήσουμε. Πίστεψε με, εμπιστέψουμε, κράταμε. Και όταν θα βγούμε από εδώ σου υπόσχομαι, όλα θα είναι αλλιώς. Όλα θα αλλάξουν. Αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα, αυτή είναι η χάρη της παρουσίας του Θεού. Που δεν σου ζητάει να μην έχεις προβλήματα, αλλά σου λέει θα έρθω μες στα προβλήματα. Που ο Χριστός σου λέει, κοίταξε να δεις. Εγώ δεν σου είπα ποτέ ότι δεν θα έχεις σταυρό. Αλλά το σταυρό δεν θα το σηκώσεις μόνος. Είμαι μαζί σου να το σηκώσουμε. Αυτή είναι η διαφορά. Κλείνουμε λοιπόν λέγοντας ότι το μεγαλύτερο θαύμα του Αγίου Πνεύματος δεν είναι να σε κάνει δυνατό. Το μεγαλύτερο θαύμα του Αγίου Πνεύματος είναι να σε κάνει αληθινό. Εγώ σήμερα ήρθα να σας πω να γίνετε αληθινοί, αυθεντικοί, γνήσιοι, ατόφιοι. Να επιτρέψετε στο Θεό να σας νικήσει. Το Άγιο Πνεύμα θα σε βοηθήσει να σταματάς να μιμήσαι και να είσαι αντίγραφο. Θα σε σταματήσει να ζητάς συνέχεια να αποδεικνύεις πράγματα. Θα σε βοηθήσει να σταματήσεις να συγκρίνεις τη ζωή σου, τα παιδιά σου. Οπότε μιλάμε για μια χαρά η οποία δεν είναι η χαρά της επιτυχίας. Δεν είναι η χαρά της επιτυχίας. Είδατε, ζητώντας πολλές φορές την επιτυχία, πως καταστρεφόμαστε. Είδατε τα παιδιά που αυτοκτόνησαν τις προάλλες. Ανταλλάξαμε τη χαρά, την ευτυχία με την επιτυχία. Δεν μας νοιάζει τα παιδιά μας αν είναι ευτυχισμένα, μας νοιάζει αν είναι επιτυχημένα. Δεν μας νοιάζει αν είναι χαρούμενα, μας νοιάζει αν έχουν επιτυχίες. Ποιος νοιάστηκε το παιδί αυτό αν έχει χαρά στην καρδιά του? Μας ενδιέφερε να έχει επιτυχίες, να φέρνει επιτυχίες. Για τη χαρά του. Ποιος ρώτησε ποτέ, παιδί μου, είσαι χαρούμενο? Έχεις χαρά μες στην καρδιά? Έχεις ευτυχία? Δεν μετράμε τη ζωή πλέον με τη χαρά, με το φόβο. Οπότε η χαρά δεν είναι μια χαρά δύναμης, η χαρά επιτυχίας, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να γίνω κάποιος άλλος για να μ' αγαπήσει ο Θεός. Δεν χρειάζεται να είμαι τέλειος για να μ' αγαπήσει ο Θεός. Ο Θεός αγάπησε τα χάλια της ανθρωπότητας. Ο Θεός έρθει στο σκοτάδι μέσα. Δεν χρειάζεται πρώτα να ετοιμαστώ για να έρθει μετά ο Θεός. Το μόνο που χρειάζεται είναι να προσπαθήσω να γίνω, να υπάρξω, να αποδεχτώ αυτό που ο Θεός θέλησε όταν με δημιουργούσε. Και ο Θεός τι θέλει από μας? Ταπείνωση, απλότητα, αυθεντικότητα, τιμιότητα, ειλικρίνεια και μία δοξολογία στην καρδιά μας. Θα λέμε δόξα τω Θεέ, σε ευχαριστώ Θεέ μου. Αυτό το δόξα τω Θεώ να το βάλετε στο στόμα σας. Τι κάνεις, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Μα δεν είσαι καλά, δεν πειράζει. Δόξα τω Θεώ, θα λέμε είμαστε καλά και θα δείτε πώς η ευχαριστία αλλάζει όλο τον κόσμο σας. Ξεκινήστε χωρίς να το νιώθετε να λέτε δόξα τω Θεώ. Μηχανικά στην αρχή. Μηχανικά είναι στην αρχή, δεν πειράζει. Και θα δείτε πώς σιγά σιγά από το νου που το λέτε θα κατέβει στην καρδιά σας. Από το νου θα πάει μέσα στην καρδιά αυτή και θα ανοίξει η καρδιά. Θα πλατείνει και θα νιώσετε αυτή την ευχαριστία για όλο το σύμπαν. Και τότε θα ευχαριστεί για όλα τα πράγματα. Όχι μόνο για τα ευχάριστα, αλλά και για αυτά που σε δυσκόλεψαν και για αυτά που σε πόνεσαν και για αυτά που σε έκαναν να δακρύσεις και ούτω καθεξής.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Πνευματικό Νεανικό Κέντρο της Ενορίας Ισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων την Παρασκευή 5 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ θα παρουσιάσει μουσικοχορευτική γιορτή και θεατρικά δρόμενα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο προάβλιο του 20ου και 56ου Δημοτικού Σχολείου. Είσοδος ελεύθερη.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ησυχαστηρίου Γενεσίου της Θεοτόκου Σγουροκεφαλίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στις εργατικές κατοικίες στο Πολύδροσο Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί μνημόσυνο στη μνήμη των 62 μαρτύρων. Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, εορτάζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Ιωάννου Ελεήμονος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η Ευλόγηση των Άρτων προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενορίας Αγίου Νικολάου Νέας Αλικαρνασσού στη Λαχαναγορά Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Τη μνήμη των Αγίων θα εορτάσουν ο Σύλλογος Εμπόρων Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου, ο Σύλλογος Εργαζομένων Καθαριότητος και ο Σύλλογος Εργατοτεχνητών.

Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει το φερόνιμο ιερό ησυχαστήριο στο Λουτράκι Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το πρωί της Κυριακής και ώρα 7:30 θα ξεκινήσει λεωφορείο από την Χανιόπορτα. Η μετακίνηση θα γίνει δωρεάν. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6977 48 55 55.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com. Την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή Αγίων Θεοδόρων, περιοχή Παγνή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Ατελεστή, στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Κατά Ιωάννην κεφάλαιον ένατον. Και παράγον είδε άνθρωπον τυφλών εκ γενετής, και ερώτησαν αυτόν οι μαθητέ αυτού λέγοντες, Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού είναι ατυφλός γεννηθεί? Απεκρίθη Ιησούς, ούτε ούτως σήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Εμέ διεργάζεστε τα έργα του πέμψαντός με έως ημέρα εστίν, έρχεται νίξ ότε ουδείς δύναται εργάζεστε. Όταν εν το κόσμο, φως ημί του κόσμου. Ταύτα υπόν, έπτυσε χαμέ και επίησε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού και είπεν αυτό. Είπαγε, νύψε εις την κολυμβήθραν του Σιλοάμ, ο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Απήλθε νουν και ενύψατο και ήλθε βλέπον. Ιούν γείτονες και οι θεωρούντες αυτόν το πρώτερον ότι τυφλός είναι έλεγον. Ουχ ούτως εστίν ο καθήμενος και προσετών. Άλλοι έλεγον ότι ούτως εστίν. Άλλοι δε ότι όμοιος αυτό εστίν. Εκείνος έλεγεν ότι εγώ είμαι. Έλεγον ουν αυτό, πώς ενεοχθησάν σου οι οφθαλμοί. Απεκρίθη εκείνος και είπεν, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, πυλών επίησε και επέχρισέ μου τους οφθαλμείς και είπε μη. Είπαγε εις την κολυμβήθραν του Σιλοάμ και νύψε. Απελθόν δε και νυψάμενος ανέβλεψα. Είπον ουν αυτό, πού έστειν εκείνος. Λέγει, ουκ είδα. Άγουσιν αυτόν προς τους Φαρισαίους των ποτέ τυφλών. Ειν δε Σάββατον ότε των πυλών επίησεν ο Ιησούς και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς. Πάλιν ουν ηρώτων αυτών και οι Φαρισαίοι, πώς ανέβλεψεν. Ο δε είπεν αυτής, πυλών επεθηκέ μου επί τους οφθαλμούς και ενυψάμιν και βλέπω. Έλεγον ουν εκ των Φαρισαίων τινές, ούτως ο άνθρωπος ουκ έστει παρά του Θεού ότι το Σάββατον ουκ τηρεί. Άλλοι έλεγον, πώς δύναται άνθρωπος αμαρτωλός τι αυτά σημεία ποιήν, και σχίσμα είναι ναυτής. Λέγουσι το τυφλό πάλιν, σι τι λέγεις περί αυτού, ότι ίνιξέ σου τους οφθαλμούς, ο δε είπεν, ότι προφήτησες την. Ούκ επίστευσαν ούν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι τυφλός είναι και ανέβλεψεν, έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού του αναβλέψαντος και ερώτησαν αυτούς λέγοντες. Ούτως έστειν ο Υιός ημών, όν ημείς λέγεται ότι τυφλός εγεννήθη, πώς ουν άρτη βλέπει. Απεκρίθησαν δε αυτοίς οι γονείς αυτού και είπων, είδαμεν ότι ούτως εστίν ο Υιός ημών και ότι τυφλός εγεννήθη. Πώς δεν ειν βλέπειν, ουκ είδαμεν. Ήτις ίνιξεν αυτούς τους οφθαλμούς, ημείς ουκ είδαμεν. Αυτός ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε, αυτός περί αυτού λαλήσει. Ταύτα είπων οι γονείς αυτού ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους. Ήδη γάρ συνετέθυντο οι Ιουδαίοι να, εάν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν, από συνάγωγος γέννηται. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπων ότι ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε. Εφώνησαν ούν εκ δευτέρου των άνθρωπων ως ειν τυφλός και είπων αυτό. Δώσ' δόξαν το Θεό. Ημείς είδαμεν ότι ο άνθρωπος ούτως αμαρτωλός εστίν. Απεκρίθη ούν εκείνος και είπεν, ή αμαρτωλός έστιν, ουκ είδα. Εν είδα ότι τυφλός ον, άρτη βλέπω. Είπον δε αυτό πάλιν, τι επίης εσύ, πώς ίνιξέ σου τους οφθαλμούς. Απεκρίθη αυτής, είπον ημίν ήδη και ουκ εκούσατε. Τι πάλιν θέλετε ακούειν, μη και ημείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε. Ελιδόρησαν αυτόν και είπον, σύ μαθητής εκείνου. Ημείς δε

του Μωυσέου σας μεν μαθητέ. Εμείς είδαμεν ότι Μωυσή λελάληκεν ο Θεός. Τούτον δεούκ είδαμεν πόθεν εστίν. Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτής. Εάν γαρ τούτο θαυμαστόν εστίν, ότι εμείς ουκ είδατε πόθεν εστί, και ανέωξέ μου τους οφθαλμούς. Είδαμεν δε, ότι αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει, αλλά αν της Θεοσεβήσει, και το θέλημα αυτού ποιητού το ακούει. Εκ του αιώνος, ουκ οικούσθη ότι ίνιξε της οφθαλμούς τυφλού γεγεννημένου. Ημίουν ούτως παρα Θεού, ουκ η δύνατο ποιήν ουδέν. Απεκρίθησαν και είπον αυτό. Εν αμαρτή εσύ εγεννήθης όλος και εσύ διδάσκεις ημάς, και εξέβαλον αυτόν έξω. Ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω, και ευρών αυτόν είπεν αυτό. Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού? Απεκρίθη εκείνος και είπε. Και τι σέστη Κύριε ή να πιστεύσω εις αυτόν? Είπε δε αυτό ο Ιησούς. Και όρακας αυτόν και ο λαλών μετά σου εκείνος εστί. Ο δε έφη, πιστεύω Κύριε. Και προσεκίνησεν αυτό. Και είπεν ο Ιησούς. Εις κρίμα εγώ εις τον κόσμον τούτον ήλθον. Ή να οι μη βλέποντες βλέποσι και οι βλέποντες τυφλοί γένονται. Και ήκουσαν εκ των Φαρισαίων ταύτα οι όντες μετ' αυτού και είπον αυτό. Μη και οι μη τυφλίες μεν, είπεν αυτής ο Ιησούς. Οι τυφλοί είτε, ουκ αν είχετε αμαρτίαν. Νυν δε λέγεται ότι βλέπομεν, ιούν αμαρτία ημών μένει. Κεφάλαιο ένατο. Καθώς πήγαινε στο δρόμο του ο Ιησούς, είδε έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός. Τον ρώτησαν λοιπόν οι μαθητές του. Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε και γεννήθηκε αυτός τυφλός, ο ίδιος ή οι γονείς του? Ο Ιησούς απάντησε, ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθεί η δύναμη των έργων του Θεού πάνω σε αυτό. Όσο διαρκεί η μέρα, πρέπει να εκτελώ τα έργα εκείνου που με έστειλε. Έρχεται η νύχτα, οπότε κανένας δεν μπορεί να εργάζεται. Όσο είμαι σε αυτόν τον κόσμο, είμαι το φως για τον κόσμο. Όταν τα είπε αυτά ο Ιησούς, έφτισε κάτω, έφτιαξε πυλό από το φτήμα, άλυψε με τον πυλό τα μάτια του τυφλού και του είπε. Πήγαινε να ανοιχτεί στην κολυμβήθα του Σιλουάμ, που σημαίνει απεσταλμένος από τον Θεό. Ξεκίνησε λοιπόν ο άνθρωπος, πήγε γεννήθηκε και όταν γύρισε πίσω έβλεπε. Τότε οι γείτονες και όσοι τον έβλεπαν προηγουμένως ότι ήταν τυφλός έλεγαν. Αυτός δεν είναι ο άνθρωπος που καθόταν εδώ και ζητιάνευε? Μερικοί έλεγαν αυτός είναι, ενώ άλλοι έλεγαν είναι κάποιος που του μοιάζει. Ο ίδιος όμως έλεγε εγώ είμαι. Τότε τον ρωτούσαν, πώς λοιπόν άνοιξαν τα μάτια σου? Εκείνος απάντησε, ένας άνθρωπος που τον λένε Ιησού έκανε πυλό, μου άλυψε τα μάτια και μου είπε, πήγαινε στην κολυμβήθρα του Σιλουάμ και νύψου. Πήγα λοιπόν εκεί, νύφτηκα και βρήκα το φως μου. Τον ρώτησαν λοιπόν, πού είναι ο άνθρωπος εκείνος? Δεν ξέρω, τους απάντησε. Τον έφεραν τότε στους Φαρισαίους, τον άνθρωπο που ήταν άλλοτε τυφλός. Η μέρα που έφτιαξε ο Ιησούς τον πυλό και του άνοιξε τα μάτια ήταν Σάββατο. Άρχισαν λοιπόν και οι Φαρισαίοι να τον ρωτούν πάλι πώς απέκτησε το φως του. Αυτός τους απάντησε, έβαλε πάνω στα μάτια μου πυλό, νύφτηκα και βλέπω. Μερικοί από τους Φαρισαίους έλεγαν, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι σταλμένος από το Θεό, γιατί δεν τηρεί την αργία του Σαββάτου. Άλλοι όμως έλεγαν, πώς μπορεί ένας αμαρτωλός άνθρωπος να κάνει τέτοια σημεία? Και υπήρχε διχογνωμία ανάμεσά τους. Ρωτούν λοιπόν πάλι τον τυφλό, εσύ τι λες γι' αυτό? Πώς εξηγείς ότι σου άνοιξε τα μάτια? Και εκείνος τους απάντησε, είναι προφήτης. Οι Ιουδαίοι όμως δεν εννοούσαν να πιστέψουν πως αυτός ήταν τυφλός και απέκτησε το φως του, ώσπου κάλεσαν τους γονείς του ανθρώπου και τους ρώτησαν, αυτός είναι ο γιος σας που λέτε ότι γεννήθηκε τυφλός, πώς λοιπόν τώρα βλέπει? Οι γονείς του τότε αποκρίθηκαν, ξέρουμε πως αυτός είναι ο γιος μας και ότι γεννήθηκε τυφλός. Πώς όμως τώρα βλέπει, δεν το ξέρουμε. Ή ποιος του άνοιξε τα μάτια, εμείς δεν το ξέρουμε. Ρωτήστε τον ίδιο. Ενήλικος είναι, αυτός μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό του. Αυτά είπαν οι γονείς του από φόβο προς τους Ιουδαίους. Γιατί οι Ιουδαίοι άρχοντες είχαν κιόλας συμφωνήσει να αφορίζεται από τη συναγωγή όποιος παραδεχτεί πως ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Γι' αυτό είπαν οι γονείς του, ενήλικος είναι, ρωτήστε τον ίδιο.
Κάλεσα λοιπόν για δεύτερη φορά τον άνθρωπο που ήταν πριν τυφλός και του είπαν: «Πες την αλήθεια ενώπιον του Θεού. Εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός». Εκείνος τότε τους απάντησε: «Αν είναι αμαρτωλός, δεν το ξέρω. Ένα ξέρω, πως ενώ ήμουν τυφλός, τώρα βλέπω». Τον ρώτησαν πάλι: «Τι σου έκανε, πώς σου άνοιξε τα μάτια?» «Σας το είπα κιόλας», τους αποκρίθηκε, «αλλά δεν πιστήκατε. Γιατί θέλετε να το ξανακούσετε? Μήπως θέλετε κι εσείς να γίνετε μαθητές του?» Τον περιγέλασαν τότε και του είπαν: «Εσύ είσαι μαθητής εκείνου. Εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσή. Εμείς ξέρουμε πως ο Θεός μίλησε στο Μωυσή, ενώ γι' αυτόν δεν ξέρουμε την προέλευσή του». Τότε απάντησε ο άνθρωπος και τους είπε: «Εδώ είναι το παράξενο. Πως εσείς δεν ξέρετε από πού είναι ο άνθρωπος, κι όμως αυτός μου άνοιξε τα μάτια. Ξέρουμε πως ο Θεός τους αμαρτωλούς δεν τους ακούει. Αλλά αν κάποιος τον σέβεται και κάνει το θέλημά του, αυτόν τον ακούει. Από τότε που έγινε ο κόσμος, δεν ακούστηκε να ανοίξει κανείς τα μάτια ενός γεννημένου τυφλού. Αν αυτός δεν ήταν από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα». «Εσύ είσαι βουτυγμένος στην αμαρτία από τότε που γεννήθηκες», το αποκρίθηκαν, «και κάνεις το δάσκαλο σε εμάς?» Και τον πέταξαν έξω. Ο Ιησούς έμαθε ότι τον πέταξαν έξω και όταν τον βρήκε του είπε: «Εσύ πιστεύεις στον Υιό του Θεού?» Εκείνος αποκρίθηκε: «Και ποιος είναι αυτός, Κύριε, για να πιστέψω σε αυτόν?» «Μα τον έχεις κιόλας δει», του είπε ο Ιησούς. «Αυτός που μιλάει τώρα μαζί σου, αυτός είναι». Τότε εκείνος είπε: «Πιστεύω, Κύριε», και τον προσκύνησε. Και ο Ιησούς είπε: «Ήρθα για να φέρω σε κρίση τον κόσμο, έτσι ώστε αυτοί που δεν βλέπουν να βρουν το φως τους και εκείνοι που βλέπουν να αποδειχτούν τυφλοί». Μερικοί Φαρισαίοι που ήταν εκεί μαζί του άκουσαν τα λόγια αυτά και του είπαν: «Μήπως είμαστε κι εμείς τυφλοί?» «Αν ήσασταν τυφλοί», τους απάντησε ο Ιησούς, «δεν θα ήσασταν ένοχοι. Τώρα όμως λέτε με βεβαιότητα ότι βλέπετε. Η ενοχή σας λοιπόν παραμένει.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και στις διδαχές τους, με την κυρία Πινελόπη Κυριακάκη. Στα μονοπάτια της ιστορίας, με τον κύριο Κωστή Παπαγεωργίου. Φιλοκαλία νηπτικών πατέρων, με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Απαμίας, κύριο Παΐσιο. Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, διαβάζει ο πατήρ Δημήτριος Μιχούδης. Επώνυμα διηγήματα. Χρονολόγιο. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Βατοπεδινές κατηχήσεις γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδινού, με τον πατέρα Νικόλαο Κριτζοτάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

υπήρξε μία ακόμη αγιασμένη μορφή του 20ου αιώνα. Ο λόγος για τον Άγιο Σάβα εν Καλύμνο. Απλός, ταπεινός, γνωστός για τη διακριτική διακονία του στους ανθρώπους που υπέφεραν. Έξοχος αθλητής της ασκήσεως, χειραγωγός και ασφαλής οδοδείκτης, οδήγησε και οδηγεί με ασφάλεια τους Ορθοδόξους απανταχού της γης στην ενθάρρυνση της πίστεως και σε αυτήν την ίδια την πολύτιμη και ανεκτίμητη σωτηρία. Την πορεία της ζωής του θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Ο Άγιος Σάβας ο Νέος ο εν Καλύμνο» του θεολόγου καθηγητού Βασιλείου Παπα-Νικολάου.

Θεραπεία καρκίνου. Σήμερα, 29 Ιουνίου 1994, βρίσκομαι στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα στην Κάλυμνο. Ονομάζομαι Σαρίκας Στέργιος και είμαι 30 χρονών. Από το 1988 υπέφερα από καρκίνο στους λεμφαδένες. Οι γιατροί το ονομάζουν Χότσκιν. Νοσηλεύτηκα στο 401 νοσοκομείο. Έκανα χημειοθεραπείες, αλλά η νόσος υποτροπίαζε και ξαναεμφανιζόταν. Μετά από 3 μήνες επανήλθα στο νοσοκομείο και πάλι χημειοθεραπείες. Μετά από 3 χρόνια η κατάστασή μου επιδεινώθηκε πολύ. Η νόσος επεκτάθηκε και μέχρι τους λεμφαδένες της κοιλίας. Η κατάσταση ήταν απελπιστική. Πήγα στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Μετά από εξετάσεις, μου κάνανε μεταμόσχευση μυελού των οστών. Μετά από 9 μήνες, ήμουν στην ίδια κατάσταση. Οι γιατροί στο Λονδίνο μας απελπίσανε. Μας προτείνανε και πάλι μεταμόσχευση, με πιθανότητες ιάσεως κάτω των 10%. Αφού οι γιατροί μας απελπίσανε, στραφήκαμε στο Θεό, στον μεγάλο ιατρό. Η μητέρα μου πήγε στην Κάλυμνο, στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα. Έμεινε 3 μέρες. Προσευχήθηκε στον Άγιο Σάβα και έχησε πολλά δάκρυα, παρακαλώντας τον Άγιο να με θεραπεύσει από τη δύσκολη και αθεράπευτη αυτή αρρώστια. Όταν έφυγε από το μοναστήρι, πήρε μαζί της το αγιασμένο λάδι, αγιασμό και το βιβλίο του Αγίου. Εγώ στο νοσοκομείο ευρισκόμενος, είδα ένα βράδυ όραμα. Άνοιξε η πόρτα και παρουσιάστηκε ένας ιερέας. Στάθηκε και με κοίταζε. Εγώ δεν φοβήθηκα, αλλά τον νόμιζα ως πολύ γνωστό μου και οικείο. Διέκρινα ένα σημάδι στο μέτωπό του. Ήλθε από την Ελλάδα η μητέρα μου και μου έδωσε τα αγιασμένα δώρα από τον Άγιο Σάβα. Ήπια αγιασμό, αλήφθηκα ολόκληρος με το αγιασμένο λάδι και αυτό γινόταν κάθε μέρα. Μια μέρα που κάναμε την παράκληση και με πολλά δάκρυα ζητούσαμε τη βοήθειά του και του ζητούσαμε ακόμη να μας δείξει με ένα σημάδι ότι μας ακούει, αισθανθήκαμε έκπληκτη μια άρρητη ευωδία που πλημμύρισε όλο το θάλαμο. Η χαρά μας ήταν μεγάλη, διότι βεβαιωθήκαμε ότι ο Άγιος μας ακούει. Η ευωδία αυτή ερχόταν κάθε φορά που κάναμε την παράκληση ή τον εσπερινό. Οι γιατροί μου κάνανε 2 χημειοθεραπείες, διασώσεως, για να παραμείνω για λίγο στη ζωή. Η πρώτη χημειοθεραπεία έφερε αποτελέσματα παραπάνω από ό,τι περιμέναν οι γιατροί. Το ίδιο και η δεύτερη. Εν συνεχεία με έστειλαν στην Ελλάδα, για να επιστρέψω πάλι μετά 3 μήνες, την 1η Ιουλίου, και να κάνω μεταμόσχευση μυελού από δότη. Επέστρεψα στην Αγγλία. Η μεταμόσχευση δεν έγινε, διότι δεν βρέθηκε μυελός. Μου έκαναν όμως εξετάσεις και βρέθηκαν τελείως καθαρές, κάτι που ο γιατρός δεν μπορούσε να το πιστέψει. Το θαύμα έγινε. Ο Πανάγαθος Θεός, που χαριτώνει τους Αγίους Του, έδωσε την άδεια στον Άγιο Σάβα και με θεράπευσε. Ευχαριστώ τον Πανάγαθο Θεό που με την ασθένεια, τον πόνο και τη θλίψη με έκανε να τον γνωρίσω και να πιστέψω ακράδαντα ότι εκείνος με θεράπευσε διαμέσου του Αγίου του Σάβα. Θα δοξάζω πάντοτε τον Πανάγαθο Θεό και θα ευγνωμονώ τον Άγιο. Ευλογητός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Κάλυμνος, 29 Ιουνίου 1994.

Αγαπητή και σεβαστή μου γερόντισσα, σας φιλώ το χέρι με σεβασμό. Είναι πρώτη φορά που κάθισα να σας γράψω και να σας παρακαλέσω να κάνετε μία παράκληση και να ανάψετε ένα κεράκι στο όνομα του παιδιού μου Ιωάννη, 19 χρονών, υπερηγίας. Πριν από 2 εβδομάδες, έκανε μία εγχείρηση στο στήθος και του αφαίρεσαν λίπος. Δεν ήταν σοβαρή η εγχείρηση. Κάθισε στο νοσοκομείο 3 μέρες και μετά βγήκε. Έπειτα όμως από 2 μέρες, του παρουσιάστηκε πυρετός. Ο γιατρός που τον εξέτασε διεπίστωσε ότι όλη η πλευρά της εγχειρήσεως είχε πριστεί. Είχε πάθει μόλυνση. Του τράβηξε 3 σύριγγες αίμα με πίο και χρειάστηκε και πάλι μετά από 3 μέρες να του τραβήξει άλλες 3 σύριγγες. Μας είπε δε ότι αν συνεχίσει ακόμα η μόλυνση, θα τον ξαναβάλουν στο νοσοκομείο να ξανανοίξουν την εγχείρηση και να του βάλουν σωληνάκι για να τρέχουν οι ακαθαρσίες. Εγώ εντωμεταξύ έκλαιγα και παρακαλούσε τον Χριστό και την Παναγία μας, καθώς και τους Αγίους μας, να κάνουν καλά το παιδί μου και να μου δίνει και μένα δύναμη να κρατηθώ, διότι έχω 3 παιδιά. Ζω μόνη μου. Είμαι σε διάσταση με τον άντρα μου και αυτά τα παιδιά με κρατούν στη ζωή. Γι' αυτά ζω και υπέφερα στη ζωή να τα μεγαλώσω. Στις 9 Δευτέρου 1989 μου έστειλε η μητέρα μου την εικόνα του Αγίου Σάβα και το βιβλίο του. Την άλλη μέρα θα πηγαίναμε και πάλι στο γιατρό. Πήρα την εικόνα του Αγίου Σάβα, έκλαψα και παρακάλεσε τον Άγιό μας να βοηθήσει το παιδί μου να ανοίξει η πληγή μόνη της και να μην το ξαναβάλουν στο χειρουργείο. Ενώ το παιδί κοιμόταν, ακούσαμε ξαφνικά άγριες φωνές. Το παιδί μου φώναζε. «Μαμά! Μαμά, τρέχα γρήγορα!» Τρέχω με την αδερφή μου και βλέπουμε το παιδί πλημμυρισμένο στο αίμα που έτρεχε από την εγχείρηση. Εκείνη τη στιγμή μου ήλθε τρέλα. Ο γιατρός που τηλεφώνησα μου είπε να πάω αμέσως το παιδί. Τότε σκέφτηκα την προσευχή μου που έκανα στον Άγιο Σάβα, πήρα αμέσως την εικόνα στα χέρια μου, άρχισα να τη φυλάω και να κλαίω από τη χαρά μου. Πήρα δύναμη στα πόδια μου, γιατί με το ζόρι στεκόμουνα, δίνω την εικόνα στο παιδί μου και του λέω: «Παιδί μου, κάνε το σταυρό σου και φίλησε την εικόνα, διότι ο Άγιος Σάβας σου άνοιξε την πληγή για να μην σε ξαναβάλουν στο νοσοκομείο». Το πρόσωπο του παιδιού πήρε μία λάμψη από χαρά. Ο γιατρός μου είπε ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Τώρα που άνοιξε η πληγή, έφυγαν τα βρώμικα αίματα που είχαν μαζευτεί και το παιδί είναι πολύ καλά. Όλα αυτά έγιναν με τη χάρη του Αγίου Σάβα, που πάντα θα τον προσκυνάω και θα εύχομαι να χαρίζει υγεία σε όλους τους πονεμένους. Σας ευχαριστώ και σας φιλώ με σεβασμό το χέρι και εύχομαι η χάρις του να μας φέρει στην Κάλυμνο να φέρω τα παιδιά μου να προσκυνήσομαι. Είμαι από την Κάλυμνο. Μαρία Μερούτσου, 12 Δευτέρου 1989, Σίδνεϊ, Αυστραλία.

Θεραπεία Σπυριού. Είμαι ο κύριος Χατζηελευθερίου Στέργιος. Εργάζομαι με το ταξί εδώ στην Κάλυμνο πάνω από 16 χρόνια περίπου. Πριν 2,5 χρόνια είχε εμφανιστεί ένα μικρό σπυράκι στη μύτη μου δεξιά. Δεν έδωσα σημασία στην αρχή. Αλλά αυτό μεγάλωνε, μέχρι που έγινε λίγο πιο μεγάλο από ρεβίθι. Τότε ανησύχησα και πήγα αμέσως στο γιατρό και μάλιστα στο χειρουργό, στον κύριο Ζαΐρη και εν συνεχεία στον κύριο Καθοπούλη και σε ένα φίλο μου γιατρό, τον κύριο Νίκο Γαβαλά. Η γνώμη και των τριών γιατρών ήταν να φύγω για την Αθήνα για εξετάσεις και αφαίρεση. Σκέφτηκα αμέσως πριν ξεκινήσω για την Αθήνα να έλθω εδώ στον Άγιο Σάβα, να ανάψω ένα κερί και να τον παρακαλέσω για το πρόβλημά μου. Τον παρακάλεσα με τα δακρύων και παρακάλεσα και την ηγουμένη της Ιεράς Μονής να με σταυρώσει με το λαδάκι του Αγίου. Πράγματι, με σταύρωσε η γερόντισσα με το λαδάκι του Αγίου μπροστά στη λάρνακά του. Έφυγα με μια πολύ μεγάλη χαρά μέσα μου. Μετά 3 μέρες σε ένα φιλικό μου σπίτι έπινα έναν καφέ. Η γυναίκα του είδε το σπυρί και με ρώτησε τι ήταν. Της είπα ότι σε 2-3 μέρες θα πήγαινα γι' αυτό στην Αθήνα. Έφυγα από εκεί και πήγα στο Βαθύ, μια περιοχή της Καλύμνου, σε άλλο φιλικό μου σπίτι. Στο καφενείο που πίναμε καφέ, είδα ξαφνικά να πέφτει στο πιατάκι του καφέ μου, δίπλα, ένα μικρό μαύρο σαν ερεβίθι που μου έκανε εντύπωση. Το πιάνω και το τρίβω με το χέρι μου και αισθάνομαι κάτι μαλακό. Στη συνέχεια έκανα μια τυχαία κίνηση με το χέρι μου στη μύτη μου και ξαφνιάστηκα. Όταν δεν αισθάνθηκα, το σπυρί στη θέση του. Τα χάσα τότε και τους είπα τι ακριβώς έγινε. Και τότε κατάλαβα ότι αυτό το μαύρο που είχε πέσει στο πιατάκι ήταν εκείνο το σπυρί. Αυτό έγινε περίπου 10 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα το 1993. Πήγα πάλι στο γιατρό, τον κύριο Ζαΐρη, ο οποίος διεπίστωσε ότι δεν υπήρχε πλέον τίποτα. Ακόμη και σημάδι δεν φαινόταν. Αυτό ήταν θαύμα του Αγίου μας Σάβα, τον οποίο πάντοτε ευγνωμονώ και επισκέπτομαι την Ιερά Μονή του για να ανάψω το κεράκι μου. Είμαι υπερήφανος και χαρούμενος που έχουμε έναν τόσο μεγάλο Άγιο στον τόπο μας. Όπως δε ακούω και λόγω του Ευαγγέλματός μου, πολλά θαύματα γίνονται από τον Άγιο Σάβα όχι μόνο σε εμάς τους ντόπιους, αλλά και σε πολλούς ξένους. Τον ευχαριστώ και παρακαλώ να μην μας εγκαταλείψει η χάρις του. Ο Ιαθής Χατζηελευθερίου Στέργιος.

Θεραπεία στο πόδι. Ονομάζομαι Αφροδίτη Σκότη. Είμαι κάτοικος Καλύμνου και παντρεμένη με 5 παιδιά. Υπέφερα από το πόδι μου περίπου 10 χρόνια. Στην φτέρνα του δεξίου ποδιού μου δημιουργήθηκε ένα σκάλος και πονούσα πολύ. Μετά από 3 χρόνια πήγα στο γιατρό, μου έβγαλε τον κάλο και το καθάρισε. Μετά από καιρό άρχισε να μαζεύει πίον. Υπέφερα πολύ και δεν μπορούσα να πατήσω το πόδι μου. Οι γιατροί και άλλοι πολλοί μου έλεγαν να μην το πειράξω, γιατί αυτά δεν θεραπεύονται. Εγώ όμως, επειδή υπέφερα πολύ, πήγαινα στο γιατρό και μου καθάριζε το πίον. Το καλοκαίρι του 1991 ήλθε από την Αθήνα ο γιατρός κύριος Νίκος Γλυκοκάλαμος, Καλύμνιος στην καταγωγή, για παραθέρηση. Πήγα, τον βρήκα και τον παρεκάλεσε να μου το ανοίξει, γιατί δεν μπορούσα να αντέξω τον πόνο. Μου το άνοιξε, το καθάρισε, αλλά σε λίγο διάστημα μάζεψε πίο και η φτέρνα του ποδιού μου μαύρισε και άρχισε να σαπίζει. Το Φεβρουάριο του 1992 πήγα στην Αθήνα, στο γιατρό κύριο Γεώργιο Πέρο. Το είδε. Εξακρίβωσε ότι δεν υπήρχε περίπτωση καρκίνου και μου είπε ότι όλες τις άλλες αιτίες θα τις καταπολεμήσουμε. Μου καθάρισε την πτέρνα, έβγαλε τα σαπισμένα και μου είπε σε ένα μήνα να ξαναπάω να το δει. Όμως και πάλι πονούσα και άρχισε να μαζεύει πίον. Έβγαλα μια ακτινογραφία και ετοιμαζόμουν να πάω στην Αθήνα στον κύριο Πέρο. Μέσα στον πόνο μου και τη δοκιμασία μου θυμήθηκα τον Άγιό μας, τον Θαυματουργό, τον Άγιο Σάβα, και τον παρακάλεσα με όλη μου την ψυχή να γίνει και εκείνος γιατρός μου και να θεραπεύσει το πόδι μου. Έπιασα τότε να το καθαρίσω. Έβγαλα το πίο και, ζητώντας τη βοήθεια του Αγίου Σάβα, πάτησα με δύναμη το πόδι μου και τότε πετάχτηκε από την πληγή ένα βολαράκι σαν νάιλον και αμέσως το πόδι μου ελευθερώθηκε και εξαλάφρωσε. Αμέσως άρχισα να περπατώ και να πατώ ελεύθερα το πόδι μου χωρίς πλέον να πονώ. Νιώθω ότι το πόδι μου έγινε τελείως καλά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα και ευχαριστώ με την καρδιά μου τον Άγιο Σάβα για το θαύμα της αγάπης του.

Θεραπεία ώμου. Από πέσιμο έπαθα εξάρθρωση του αριστερού ώμου. Η πόνη ήταν ανυπόφορη. Μεταφέρθηκα στο νοσοκομείο. Ούτε με ενέσεις μορφήνης δεν μπορούσα να ανακουφιστώ. Την επομένη θα εγχειριζόμουνα. Τη νύχτα, μέσα στους μεγάλους και φρικτούς πόνους, άρχισα να επικαλούμε τη βοήθεια του Αγίου Σάβα. «Άγιε Σάβα», έλεγα, «έλα να με γιατρέψεις. Δεν αντέχω άλλο τους πόνους». Αισθανόμουν ακόμη και ένα μεγάλο βάρος στο στήθος. Σαν να με πήρε λίγο ο ύπνος. Ξαφνικά, βλέπω μπροστά μου τον Άγιο Σάβα. Φορούσε ένα παλιό ξεθοριασμένο ράσο. «Άγιε», φώναξα, «γιατρεψέ με. Κοίταξε, υποφέρω πολύ». Τα δάκρυα καυτά έτρεχαν στα μάγουλά μου. Εκείνος κούνησε δύο φορές το κεφάλι του και ένα ελαφρό χαμόγελο διαγράφει στα χείλη του. Καθώς συνέχιζε να τον επικαλούμε, ξανακούνησε το κεφάλι του και βγήκε έξω. «Αχ», είπα με απελπισία, «δεν με έκανε καλά». Αμέσως άνοιξα τα μάτια μου. Όμως παράξενο, βάρος στο στήθος δεν αισθανόμουνα. Άρχισα να κουνάω τα δάκτυλα δειλά-δειλά το ένα κατόπιν του άλλου. Έβαλα το χέρι μου στη λακκούβα της εξάρθρωσης. Το κόκαλο ήταν στη θέση του. Χαρούμενη πετάχτηκα από το κρεβάτι και άρχισα να φωνάζω του γιού μου που κοιμότανε. «Χρήστο! Χρήστο!» Άνοιξε τα μάτια του τρομαγμένος. «Τι συμβαίνει, μητέρα?» μου είπε. «Είμαι καλά. Ο Άγιος Σάββας με θεράπευσε. Μόλις τώρα έφυγε». Το πρωί οι ακτίνες έδειξαν ένα χέρι υγιές. Δοξάζω τον Κύριο και ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου τον Άγιο Σάβα για τη θεραπεία. Εύχομαι να είναι πάντοτε προστάτης της οικογένειας μου και όσων τον επικαλούνται με πίστη. Ειρήνη Τρικύλη, Πρεσβυτέρα.

Η κυρία Βίκη Ρούσου Χατζημιχάλη διηγείται. Τον Φεβρουάριο του 1991 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας έκανα δύο εγχειρήσεις στο λαιμό μου. Το Νοέμβριο του 1993 κρυολόγησα άσχημα και δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Πήγα σε δύο οτορινολαρυγκολόγους. Ο ένας μου είπε ότι το μέρος της εγχειρήσεως ερεθίστηκε και ήταν στα αρχικά στάδια του καρκίνου. Μου συνέστησε να κάνω εγχείρηση. Ο δεύτερος γιατρός μου είπε ότι είχα σοβαρή φαρυγγίτιδα που θα κατέληγε στον καρκίνο. Μου συνέστησε να παίρνω για θεραπεία 4 είδη φαρμάκων σε όλη μου τη ζωή. Πήρα τα φάρμακα, αλλά με την πρώτη χρήση με πείραξαν. Απελπισμένη, κατέφυγα στον Άγιο Σάβα. Στο μοναστήρι συνάντησε την ηγουμένη και μια καλογριά που γνώριζα. Μου έδωσαν κορδέλα του Αγίου που τη φόρεσα ένα μήνα. Το Δεκέμβριο, όταν ξαναπήγα στον Άγιο Σάβα στο μοναστήρι, ήμουν εντελώς καλά. Ευχαριστώ τον Άγιο Σάβα που είναι ο προστάτης μου και δεν με εγκατέλειψε στις δύσκολες στιγμές της ζωής μου.

Θαύμα καρδιάς. Ονομάζομαι νομική Χούλη. Είμαι 72 ετών, κάτοικος Καλύμνου. Εκρύωσα σοβαρά και είχα πολλές ενοχλήσεις στην καρδιά. Ο καρδιολόγος που με εξέτασε μου είπε ότι έχω 1,5 κιλό νερό γύρω από την καρδιά και ότι πρέπει να πάω στην Αθήνα. Όμως μου έδωσε συνταγή για χάπια και μου είπε να τον επισκεφθώ μετά από 10 μέρες. Εγώ παρακάλεσα τον Άγιο Σάβα με όλη μου την καρδιά να με κάνει καλά και να έλθω να του λειτουργήσω και να φέρω το τάμα του. Μετά από 10 μέρες πήγα στο γιατρό όπως μου είχε πει. Με εξέτασε προσεκτικά αλλά απόρρισε γιατί δεν μου βρήκε τίποτα. Το νερό είχε εξαφανιστεί. Ο Άγιος Σάβας έκανε το θαύμα του. Εγώ από τη συγκίνηση και τη χαρά μου ανέβηκα αμέσως στο μοναστήρι. Προσκύνησα με μεγάλη πίστη και ευγνωμοσύνη τον Άγιο Σάβα, που άκουσε την προσευχή μου και με θεράπευσε. Άγιε μου Σάβα, θα σε ευγνωμονώ και θα κηρύττω παντού το θαύμα σου. Νομική Χούλη.

θαύμα σχετικά με το ημερολόγιο. Ήλθε η γερόντισσα Σαλόμη και διηγήθηκε το παρακάτω θαύμα. Ήταν κάποιος αρχιμανδρίτης ονόματι Ιωάννης, ο οποίος είχε σοβαρό πρόβλημα με το ημερολόγιο. Είπε, «Θεέ μου, αν δεν μου δείξεις κάτι, δεν θα ξαναλειτουργήσω». Κρέμασε το πετραχύλι του στο ιερό και έκανε πολλή προσευχή για 30 μέρες συνεχώς. Την 31η μέρα άνοιξε η πόρτα και μπήκε κάποιος ιερέας μέσα και του λέγει, «Με γνωρίζεις εμένα? Σας μυρίζω? Σας βρωμάω? Και εγώ με το νέο ημερολόγιο ήμουνα. Είμαι ο Άγιος Σάββας της Καλύμνου». Και τότε ευχαρίστησε το Θεό και ξαναφόρεσε το πετραχύλι του.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

0: στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.
1: Προς τα νότια της πόλης του Ηρακλείου, σε απόσταση 15 χιλιομέτρων, βρίσκεται η ωραία κωμόπολη των Αρχανών, κάτω από το βουνό Γιούχτας, που ο θρύλος λέει ότι είναι η αποπετρωμένη κεφαλή του Δία, μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο ανάμεσα σε πανάρχαιους αμπελώνες. Στο δρόμο προς τις Αρχάνες συναντούμε το μνημείο Ανδρείας της Εθνικής Αντίστασης Κρήτης, σε ανάμνηση της απαγωγής του Γερμανού υποστράτηγου Χάινριχ Κράιπε, που έγινε στις 26 Απριλίου 1944. Την απαγωγή σχεδίασαν και εκτέλεσαν ο ταγματάρχης Πάτρικ Λιφέρμορ και ο λοχαγός Βίλιαν Στάνλεϊ Μος, μαζί με τους κριτικούς Μιχάλη Ακουμιανάκη, Μανώλη Πατεράκη, Γιώργο Τυράκη, Στρατή Σαβιολάκη, Ηλία Αθανασάκη, Αντώνη Ζωηδάκη, Γρηγόρη Χναράκη, Νικόλα Οκόμη, Αντώνη Παπαλεωνίδα, Δημήτριο Τζατζά και Παύλο Ζωγραφιστό. Σε αυτό το σημείο του δρόμου ακινητοποιήθηκε το αυτοκίνητο του Κράιπε, όπως φαίνεται στο σκίτσο του λοχαγού Βίλιαμ Στάνλεϊ Μος. Το αυτοκίνητο του Γερμανού στρατηγού βρίσκεται σήμερα σε ιδιωτική συλλογή αυτοκινήτων στο Ηράκλειο.

Η αμπελουργία ήταν διαδεδομένη στην περιοχή των Αρχανών από την αρχαιότητα, όπως μαρτυρεί το μινωικό οινοποιείο του Βαθύπετρου, που βρίσκεται στην τοποθεσία Πίσω Λιβάδα, σε απόσταση 4 χιλιόμετρων στη νότια πλευρά των Αρχανών.

Το 1948 βρέθηκαν τυχαία εδώ μερικά αρχαία ευρήματα και τον επόμενο χρόνο ο αρχαιολόγος Σπύρος Μαρινάτος άρχισε τις ανασκαφές και αποκάλυψε ένα μεγάλο μινωικό διόροφο οικοδόμημα που τοποθετείται χρονικά στο 1580 π.Χ. Στο μινωικό μέγαρο του Βαθύπετρου βρέθηκε ένα σταφυλοπιεστήριο καθώς και ελαιοπιεστήριο. Βρέθηκαν ακόμη εργαλεία υφαντουργικής και κεραμικός κλίβανος αγγειοπλαστικής που συμπληρώνει τις εγκαταστάσεις μιας συγκεντρωμένης μινωικής γεωργικής βιοτεχνίας. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το πατητήρι των σταφυλιών για την εξαγωγή του γλεύκους. Παρόμοια πατητήρια υπήρχαν στην Κρήτη και την περίοδο της Ενετοκρατίας.

Ολόκληρη η περιοχή των Αρχανών που βρίσκεται σε μικρή σχετικά απόσταση από το Μινωικό Παλάτι της Κνωσού είναι διάσπαρτη από αρχαιολογικά ευρήματα τόσο μέσα στον οικισμό όσο και στο Γιούχτα και την τοποθεσία Φουρνή όπου βρέθηκε το σημαντικότερο νεκροταφείο του κριτομικηναϊκού κόσμου το 1964 από τον αρχαιολόγο Γιάννη Σακελαράκη. Το νεκροταφείο στο Φουρνί ήταν σε χρήση για περισσότερο από 1000 χρόνια. Από το 2400 π.Χ. μέχρι το 1200 π.Χ. όπως διαπιστώνεται από τον αρχιτεκτονικό τύπο των κτιρίων.

Προς τη βόρεια πλευρά βρίσκεται ένας σταθικός περίβολος με 7 συμμετρικούς τάφους λαξευμένους στο μαλακό βράχο, οι οποίοι κοσμούνται από στήλες. Στον ένα από αυτούς βρέθηκαν χάλκινα και πέτρινα αγγεία τοποθετημένα δίπλα στη σαρκοφάγο, ελεφαντόδοντο, σφραγίδες και τμήματα οστών. Το πρώτο ταφικό κτίριο που εντοπίστηκε στο Φουρνί ήταν ο εντυπωσιακός θολωτός τάφος Α που ανασκάφηκε το 1965. Στο πλευρικό δωμάτιο του θολωτού τάφου βρέθηκε σαρκοφάγος, χάλκινα σκεύη και κοσμήματα, σκελετός αλόγου και κεφαλή τάβρου. Το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν όπλα αλλά πλήθος κοσμημάτων οδήγησε τον Γιάννη Σακελαράκη να υποθέσει ότι επρόκειτο για τάφο κάποιας σημαντικής γυναίκας. Η τοποθεσία Φουρνί πήρε την ονομασία της από αυτόν τον τάφο. Για αιώνες οι κάτοικοι της περιοχής έβλεπαν το τμήμα του τάφου που εξήχε από την επιφάνεια του εδάφους, θυμίζοντας φούρνο. Μάλιστα, στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής οι αντάρτες έκρυβαν εκεί τον οπλισμό τους.

Η ονομασία της αρχαίας πόλης ήταν Αχάρνα, η ύπαρξη της οποίας διαπιστώθηκε από τις ανασκαφές των αρχαιολόγων Γιάννη και Έφησα Κελαράκη και αναφέρεται σε επιγραφή του 5ου π.Χ. αιώνα που βρέθηκε στο Άργος της Πελοποννήσου, η οποία αφορά μια εμπορική συνθήκη μεταξύ της Κνωσού, της Θηλήσου και του Άργους και υπογράφεται εκ μέρους των κριτικών ως εξής: «Το άρχον το τέμενος έχει τον Αχάρνα».

Στην είσοδο των Αρχανών δεσπόζει το διδασκαλείο, ένα ωραίο νεοκλασικό κτίριο, του οποίου η οικοδόμηση διήρκεσε 10 χρόνια από το 1901 έως το 1911 και στέγαζε όλα τα σχολεία της περιοχής, το οποίο αποπορατώθηκε με δωρεές πλουσίων αρχανιωτών από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Την μελέτη του κτιρίου εκπώνησε ο αρχιτέκτονας Νικόλαος Σαλίβερος, ο οποίος ήταν μέλος του επιτελείου του Αρμοστή Κρήτης Πρίγκιπα Γεωργίου. Στη θέση αυτή ήταν το στρατόπεδο του τάγματος των επιλέκτων Κρητών του Ιωάννη Νταφώτη στην Επανάσταση του 1897. Στην αριστερή πλευρά της πρόσωψης του κτιρίου βρίσκεται η πρωτομή του. Με το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το διδασκαλείο διέκοψε τη λειτουργία του και μεταφέρθηκαν εδώ οι ασθενείς του Πανανίου Νοσοκομείου Ηρακλείου και οι τραυματίες της μάχης της Κρήτης. Στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, εγκαταστάθηκε στο κτίριο η γερμανική μεραρχία του σφαγέα Φρίντριχ Βίλχεμ Μίλλερ, ο οποίος διέπραξε τα εγκλήματα στη Βιάνο, τα Ανόγια και το Αμάρι. Από αυτό το κτίριο αναχώρησε ο στρατηγός Κράιπε το βράδυ της απαγωγής του την 26η Απριλίου 1944 για να μεταβεί στη Βίλα Αριάδνιο που διέμενε δίπλα στην Κνώσο. Δίπλα στο διδασκαλείο βρίσκεται το Ιερό των Αρχανών, το οποίο αποπερατώθηκε το 1928 από τον Σύνδεσμο Εφέδρων Πολεμιστών Αρχανών με τις πρωτομές του συνταγματάρχη Αντωνίου Μπετινάχη, ο οποίος εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στην Αγία Χανίων στις 27 Οκτωβρίου 1943 λόγω της συμμετοχής του στην Εθνική Αντίσταση, του Μαρθαίου Παπα-Νικολάου, του Νικολάου Ψαλτάκη και του Νικολάου Φράγκου.

Στον κεντρικό δρόμο των Αρχανών δεσπόζει η εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης με το εντυπωσιακό καμπαναριό και το ρολόι. Το αρχικό κλήτος οικοδομήθηκε τον 17ο αιώνα πάνω στα ερείπια προϋπάρχουσας Βυζαντινής εκκλησίας, η οποία λειτουργούσε στα χρόνια της Ενετοκρατίας. Τα άλλα δύο κλήτη οικοδομήθηκαν το 1720 και 1844, ενώ το καμπαναριό το 1857.

Αγγλία, ενθύμια από την Επανάσταση του 1897, καθώς και το φελόνιο του παπά Παύλου, το οποίο είχε κεντήσει η πρεσβυτέρα του Μαρία Αρχογαροπούλα, που ήταν και η κτητόρισσα της Εκκλησίας.

Προχωρώντας προς την κεντρική πλατεία των Αρχανών, συναντούμε το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη του Μαγκανίτη, που οικοδομήθηκε το 1880. Ονομάστηκε Μαγκανίτης από μια παλιά μαγκάνα που υπήρχε εδώ για τη σύνθλιψη των σταφυλιών.

Στην πλατεία των Αρχανών, με το άλσος, τις παραδοσιακές ταβέρνες και τα καφενεία, συναντούμε τον Αδριάντα του Αρχανιώτη οπλαρχηγού Γεωργίου Καπετανάκη, που πρωτοστάτησε στην Νικηφόρα μάχη των Αρχανών το 1897 με το τάγμα επιλέκτων κριτών του Ιωάννη Νταφώτη. Σε εκείνη την επική μάχη είχε διακριθεί για τη γενναιότητα και την αυταπάρνησή του και ο ιερομόναχος της Ιεράς Μονής Αγκαράθου Αυθόνιος Ντρετάκης, που ήταν ανθιπολοχαγός και σημαιοφόρος του τάγματος. Η προτομή του βρίσκεται στο γραφικό εκκλησάκι της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.

Στο κέντρο των Αρχανών βρίσκεται η παλαιά τρίκλητη βασιλική που τιμάται στον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Τρίφωνα και τον Άγιο Χαράλαμπο. Η σημερινή όψη της εκκλησίας είναι το αποτέλεσμα πολλών επεμβάσεων που δέχθηκε ο αρχικός ναός Μετρούλο του 11ου αιώνα που υπήρχε εδώ. Τα πρώτα χρόνια της ενετοκρατίας ο ναός δέχθηκε γενική ανακατασκευή διαμορφούμενος σε τρίκλητη βασιλική και παράλληλα τοιχογραφήθηκε τον 14ο αιώνα. Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου βρίσκεται στη συνοικία Τρούλος, στο κέντρο της Κωμόπολης των Αρχανών. Το κλήτος του Αγίου Νικολάου είναι του 14ου αιώνα και το βόρειο κλήτος του Αγίου Σπυρίδωνα προσθέθηκε το 1857. Από τα παλιά χρόνια επικρατεί το έθιμο να γίνεται η Θεία Λειτουργία στον Άγιο Νικόλαο από τον Οκτώβριο μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη κάθε έτους. Το υπόλοιπο διάστημα η Θεία Λειτουργία γίνεται στην Εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης.

Μια περιπλάνηση στα γραφικά δρομάκια των Αρχανών, με τα καλοδιατηρημένα νεοκλασικά αρχοντικά και τις ωραίες εικόνες που αποκαλύπτονται σε κάθε γωνιά, γοητεύει πραγματικά τον επισκέπτη.

Οι Αρχάνες παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον που χαρακτηρίζεται από τον συνδυασμό των στοιχείων της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής με τα στοιχεία της ντόπιας αρχιτεκτονικής παράδοσης και των βενετσιάνικων αρχιτεκτονικών μορφών με περισσότερα από 200 κηρυγμένα διατηρητέα κτίρια.

Σε ολόκληρο το οικισμό των Αρχανών πραγματοποιήθηκαν πολλά προγράμματα ανάπλασης από το 1990 με αποτέλεσμα οι Αρχάνες να κερδίσουν το δεύτερο πανευρωπαϊκό βραβείο αναβάθμισης οικισμών.

Στη λεγόμενη τουρκογειτονιά, η αρχαιολογική σκαπάνη του Γιάννη Σακελαράκη έφερε στο φως το θερινό ανάκτορο του Μίνωα, που χρονολογείται γύρω στο 1900 π.Χ., μέσα στο οποίο βρέθηκαν τελετουργικά σκεύη, διακοσμημένοι αμφορείς, αγγεία και κύπελα. Τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής των Αρχανών εκτίθενται στο νεοκλασικό κτίριο του 19ου αιώνα, που οικοδομήθηκε για να στεγάσει το πρώτο σχολείο στη Συνοικία Τζαμί. Στην αυλή βρίσκεται η πρωτομή του αρχαιολόγου Γιάννη Σακελαράκη, που πραγματοποίησε τις σημαντικές ανασκαφές σε ολόκληρη την περιοχή των Αρχανών.

Η πρώτη επίσημη αναφορά των Αρχανών γίνεται το 1271 από τον συμβολεογράφο του Χάντακα Πιέτρο Σκαρντών με την ονομασία Πάνο Αρχάνε. Παρόμοιες αναφορές γίνονται το 1280 από τον συμβολεογράφο Λεωνάρντο Μαρτσέλο και το 1391 σε έγγραφο αναφέρεται η χορήγηση άδειας στο μοναχό Ιωνά Πάγκαλο, κάτοικο απάνω Αρχάνες, να μεταβεί εκτός Κρήτης για να χειροτονηθεί ιερέας.

Μετά την 20χρονη πολιορκία του Χάνδακα από τους Οθωμανούς, του Φαζίλ Αχμέτ και ο Προυλού, χάρη στην προδοσία του ενετού μηχανικού Ανδρέα Μπαρότσι, ο οποίος υπέδειξε στους Τούρκους το αδύναμο σημείο του Μεγάλου Κάστρου που ήταν ο προμαχώνας του Αγίου Ανδρέα, οι Αρχάνες παραχωρήθηκαν ως τιμάριος τον προδότη με σουλτανικό μπεράτη. Σύντομα όμως ο Μπαρότσι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Κρήτη, φοβούμενος για τη ζωή του, και να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου τον περίμενε ένας φρικτός θάνατος. Στις 5 Μαΐου 1681 φτάνει στην Κωνσταντινούπολη ο νέος πρέσβης της Γαλλινοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, Τζιοβάνι Μπατίστα Ντονάτο, ένας από τους πιο ξακουστούς διπλωμάτες. Ο νέος δόγης, Αλβίζε Κονταρίνη, τον είχε εξουσιοδοτήσει να δαπανίσει οποιοδήποτε ποσόν χρειαζόταν προκειμένου να βγάλει από τη μέση τον Μπαρότσι. Το τέρας, όπως τον αποκαλούσαν οι ενετοί. Ο Ντονάτο στρατολόγησε ένα πλήθος πληροφοριοδότες και πράκτορες που είχαν γίνει η σκιά του Μπαρότσι και γνώριζε κάθε στιγμή που βρισκόταν και τι έκανε. Τον Απρίλιο του 1682 οι άνθρωποι του Ντονάτο κατάφεραν να ποτίσουν τον Μπαρότσι με το δραστικότατο δηλητήριο που είχε παραλάβει ο πρέσβης από το δικαστήριο της Βενετίας. Ο Μπαρότσι έπεσε βαριά άρρωστος, με εσωτερική αιμορραγία και φλογώσεις στο πρόσωπο. Οι γιατροί υπέθεσαν ότι πρόκειται για κακοήθη πυρετό και ο ίδιος ο Ντονάτο κάλεσε τον χειρουργό της πρεσβείας και του έδωσε εντολή να προβεί σε τομές και καυτηριάσεις περισσότερο για να επιδεινώσει την κατάστασή του παρά για να τον θεραπεύσει. Μετά από λίγες μέρες ο εφιάλτης της Βενετίας πέθανε. Η δίκαιη τιμωρία του προδότη σκόρπισε χαρά στη Βενετία και οι μεγάλοι εξεταστές συνέστησαν στον Ντονάτο να μην είναι φιδωλός στις αμοιβές που θα έδινε στους συνεργάτες του.

Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, οι Αρχάνες έγιναν επανειλημμένος στόχος των Τούρκων, επειδή πάντοτε αποτελούσαν προμαχώνα σε όλους τους απελευθερωτικούς αγώνες των κριτικών. Το 1897, η πρώτη επαναστατική συνέλευση μεταφέρθηκε από τους Αρμένους από Κορώνου στις Αρχάνες, όπου οργανώθηκε από τον Φεβρουάριο του 1897 η επί της Αμήνης Επιτροπή των Αρχανών, η οποία ανέλαβε το βάρος του συντονισμού των πολεμικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή και στην Ανατολική Κρήτη. Εκείνη την περίοδο οι Τούρκοι είχαν συγκεντρώσει γύρω από τις Αρχάνες και τα κοντινά χωριά πάνω από 20.000 στρατιώτες, 2.000 άτακτους και πυροβολικό. 6.000 γυναικόπαιδα είχαν συγκεντρωθεί στις Αρχάνες και οι Αρχανιώτες που διέθεταν έναν υποτυπώδιο πλεισμό δεν ξεπερνούσαν τους 500. Αλλά παρά την ανισότητα των δυνάμεων, είχαν καταφέρει να κρατήσουν μακριά τους Τούρκους.

Στην κορυφή του Γιούχτα είχε εγκατασταθεί φρουρά και έλεγχε τις κινήσεις των Τούρκων και σε περίπτωση ανάγκης έδιναν το σύνθημα του συναγερμού με τρεις βολές πυροβόλου όπλου. Το πρωί της 3ης Φεβρουαρίου οι φρουροί ειδοποίησαν ότι πλήθος Τούρκων ενόπλων ενεφανίστησαν στα σπήλια και κατευθύνονταν προς τις Αρχάνες μοιρασμένοι σε ομάδες. Η είδηση δημιούργησε σύγχυση και πανικό. Η ψυχραιμία όμως του οπλαρχηγού Γεωργίου Καπετανάκη και η σύνεση του υπέρουχου αρχηγού του μονοφατσίου Ιωάννια Ινικολιώτη διέλυσε τους φόβους. Γρήγορα οι δύο αρχηγοί συγκέντρωσαν 700 οπλοφόρους χριστιανούς και τους σκόρπισαν στα υψώματα Φουρνή, Τζε, Μάζα και Πετροκέφαλο και περίμεναν την επίθεση. Ο εχθρός δεν άρχισε να φανεί. Η μάχη άρχισε σκληρή και επί 8 ώρες με ηρωισμό και από τα δύο μέρη. Ο ιερομόναχος της Μονής, Επανοσύφη Μισαήλ, φωνεύεται και η κεφαλή του αποκομμένη μεταφέρεται στο Ηράκλειο για χλεβασμό. Σε λίγο τραυματίζεται σοβαρά και ο οπλαρχηγός του μονοφατσίου Γιάννης Μαρής. Για μια στιγμή η μάχη κλείνει προς το μέρος των Τούρκων. Αλλά την δύσκολη αυτή ώρα καταφθάνουν οι οπλαρχηγοί της Μεσαράς, Ματθαίος Πρεκατσούνης και Νικόλαος Μαρής με πολλούς άνδρες και έτσι ο εχθρός υποχωρεί άτακτα στο σκαλάνι αφήνοντας 30 νεκρούς και 60 τραυματίες. Από τους χριστιανούς σκοτώθηκαν εκτός από τον παραπάνω καλόγερο οι αρχανιώτες Νικόλαος Στραταριδάκης, ο Γεώργιος Εμμανουήλ Παχάκης και τραυματίστηκαν άλλοι 7.

Στο ιστορικό αρχείο του 1897 του Δήμου Αρχανών περιλαμβάνονται χιλιάδες σελίδες με πληροφορίες από τα συγκλονιστικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν. Σε διάφορα έγγραφα γίνεται λόγος για έρανο συγκέντρωση τροφίμων για τους αγωνιστές που διέμεναν συνεχώς στις Αρχάνες με τον διοικητή του Ιωάννη Νταφώτη. Επίσης, αιτήσεις προς πάσα κατεύθυνση εντός και εκτός Κρήτης για την προμήθεια όπλων και πολεμοφοδίων. Υπάρχουν ακόμη ευχαριστήρια έγγραφα για την αποστολή εφοδίων ή και χρηματική ενίσχυση διαφόρων χωριών αλλά και παραγόντων. Έγγραφα με απολογισμούς νεκρών και τραυματιών ή τη διάταξη μαχωμένων δυνάμεων σε διάφορα οχύρα. Στις 14 Απριλίου 1897 υπάρχει ευχαριστήριο έγγραφο στην Επιτροπή Σιτίας για την αποστολή 8 βοών για τροφή των αγωνιζομένων. Επίσης, με έγγραφο της 10ης Αυγούστου 1897, ο Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος, έξαρχος του Παναγίου Τάφου, στέλνει στην Επιτροπή Αμήνης Αρχανών για διαφύλαξη 3 κυβότια και 3 σάκους με κοιμήλια της Μονής Παναγίας Γκουβερνιώτισσας των Ποταμιών μέχρι τη διέλευση από εκεί και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ρεθύμνης. Υπάρχουν επίσης στο πρωτόκολλο καταχωρημένα εξερχόμενα έγγραφα για προσκλήσεις σημαντικών προσωπικότητων της εποχής για να παρευρεθούν στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου που έγινε με λαμπρότητα στην Κομπόπολη των Αρχανών το 1897. Το μόνο ελεύθερο μέρος της Κρήτης, δίχως την παρουσία στρατευμάτων της τουρκικής κατοχής.

Το 1900, τρία χρόνια μετά την επανάσταση του 1897, οι Αρχάνες είχαν 2.573 κατοίκους και το 1920 ήταν έδρα του ομώνυμου αγροτικού δήμου με 2.580 κατοίκους. Έκτοτε η ωραία Κωμόπολη εξελίχθηκε και προόδευσε χάρη στα εκλεκτά προϊόντα και την εργατικότητα των κατοίκων της. Το 1926 συστήθηκε η ανώνυμη εταιρεία Αρχανών με σκοπό την ηλεκτροδότηση της Κωμόπολης, όταν η πόλη του Ηρακλείου δεν είχε ακόμη ρεύμα. Στο κτίριο που ονομάζεται ακόμη Παλιά Ηλεκτρική λειτουργούσε τότε ο κινηματογράφος Απόλλων, ένας ηλεκτρικός αλευρόμηλος και ηλεκτρικό ελαιοτριβείο. Σήμερα, στα 2.000 τετραγωνικά μέτρα που καταλαμβάνει η Παλιά Ηλεκτρική, στεγάζεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη, ένα μικρό συνεδριακό κέντρο και εκθεσιακή χώρη. Στο μεγάλο πρόβλημα της ίδρυυσης του Χάντακας στα χρόνια της Ενετοκρατίας δόθηκε λύση από τον γενικό προβλεπτή Φραγκίσκο Μοροζίνη με τα νερά από τις πηγές του Γιούχτα και των Αρχανών. Σε έκθεσή του προς τη Γαλλινότατη Δημοκρατία της Βενετίας ο ίδιος αναφέρει: «Με βασάνιζε συνεχώς το ζήτημα αυτό του νερού και πολλές σκέψεις τριφογύριζαν στο μυαλό μου όταν έπεσε στα χέρια μου με θέλημα Θεού μια σύντομη διήγηση του Λατίνο Ορσίνη, και διαβάζοντας την περιγραφή του Γιούχτα είδα ότι βρίσκονται εκεί πολλές πηγές με άφθονα νερά από τα καλύτερα και υγιεινότερα του βασιλείου. Πήγα ο ίδιος και βρήκα δύο πράγματα που ήταν τα θεμέλια του υδραγωγείου. Πρώτο, πολλές πηγές με άφθονα νερά που μπορούσαν να ενωθούν όλα μαζί στο καρυδάκι. Και δεύτερον, ήταν ψηλότερα από την πόλη 120 γεωγραφικά βήματα και αυτό ενίσχυε τη γνώμη μου ότι θα ήταν δυνατόν να διοχετευτούν με ευκολία στην πόλη». Στη συνέχεια ο Μοροζίνη εκπώνησε ένα τιτάνιο για την εποχή έργο, συγκεντρώνοντας τα νερά των πηγών του Γιούχτα και έφερε το νερό στην πόλη με ένα υδραγωγείο μήκους 15 χιλιόμετρων. Μια υδατογέφυρα σώζεται σήμερα στην τοποθεσία Σπήλια, στα νότια της Κνωσού, αλλά και στην τοποθεσία Παραδείση, στα βορειοδυτικά των Αρχανών, βλέπουμε σήμερα τους βενετσιάνικους αγωγούς που κατασκευάστηκαν για τη συλλογή του νερού.

Παράλληλα, οικοδόμησε σε μια ωραία κρίνη με τέσσερα λιοντάρια που πλαισίωναν τις λεκάνες της κρίνης και στην κορυφή τοποθετήθηκε ένα τεράστιο άγαλμα του θεού Ποσειδώνα. Τα εγγένεια της κρίνης έγιναν με λαμπρότητα στις 28 Απριλίου 1628, την ημέρα της εορτής του Αγίου Μάρκου, με την παρουσία του Λατίνου Επισκόπου, του Ορθόδοξου Πρωτόπαπα και του λαού.

Εδώ στην τοποθεσία Παραδείση υπάρχει ένας βράχος που ονομάζεται Πέρασμα στον Παράδεισο. Στο κύλωμα του βράχου ένας σταλακτήτης δημιουργεί μια πολύ στενή τρύπα και ένας παλιός θρύλος λέει ότι όποιος καταφέρει να περάσει με καθαρή ψυχή μέσα από αυτή την τρύπα θα πάει στον Παράδεισο.

Στην δυτική πλευρά της χιλάδας των Αρχανών υψώνεται επιπληκτικό το Ιερό Βουνό του Γιούχτα, το οποίο είναι ένα ασβεστολιθικό βουνό που δημιουργήθηκε κατά την κριτητική περίοδο πριν από 145 έως 168 εκατομμύρια χρόνια. Στην αρχαιότητα υπήρχε εδώ ιερό κορυφής προς τιμή του Σωτήρος Διός, όπως διαπιστώθηκε από μια αναθηματική πλάκα που βρίσκεται στο Μουσείο Ηρακλείου, την οποία είχε φέρει ένας Κορίνθιος ιατρός ζητώντας την ίαση της κόρης του, στην οποία αναγράφεται «Το Διή Σωτήρη». Το βουνό έχει υψόμετρο 811 μέτρα και ένας μύθος λέει ότι εδώ ήταν ο τάφος του Δία, αλλά οι άνθρωποι ξεχνούν ότι οι θεοί δεν πεθαίνουν. Οι μύθοι που αφορούν τους θεούς είναι σαν να φωνάζουν και να ειδοποιούν ότι δεν πρέπει να γίνονται πιστευτοί, αλλά να ερευνούνται για να αποκαλυφθεί το κρυμμένο τους νόημα. Οι μύθοι χρησιμοποιούνται σαν μέσο θρησκευτικής εκπαίδευσης και απευθύνονται σε αυτούς που η πνευματική τους ικανότητα δεν τους επιτρέπει να αντικρίσουν την αλήθεια. Αυτός ο μύθος ενισχύθηκε από το ανθρωπόμορφο σχήμα της κορυφογραμμής του βουνού, όπως φαίνεται από την βόρειο-δυτική πλευρά. Στη θέση του ιερού του Σωτήρος Διός βρίσκεται σήμερα μια τετράκλητη εκκλησία –

το Βόρειο Κλήτος, τη Μάτες τους Αγίους Αναργύρους, το Επόμενος τους Αγίους Αποστόλους, το Τρίτος τη Μεταμόρφωση του Σωτήρος και το Νότιο, χτισμένο το 1443, είναι αφιερωμένο στην Αγία Ζώνη.

Στα χρόνια της Ενετοκρατίας υπήρχε εδώ μοναστήρι και κάτω από την εκκλησία διακρίνονται τα κελιά των καλογράδων, όπως ονομάζονται, να κρέμονται κυριολεκτικά από τους βράχους. Πολλοί ξένοι επισκέπτες και περιηγητές έρχονταν τα χρόνια εκείνα στο μοναστήρι για να θαυμάσουν τη θέα που απλώνεται σε ολόκληρη την επαρχία τεμένους. Ένας από αυτούς ήταν και ο Φλωρεντινός ιερωμένος Χριστόφορος Μποντελμόντι, που επισκέφθηκε τον Γιούχτα το 1415 και αναφέρει ότι εδώ στην κορυφή του Γιούχτα έγινε μάρτυρας ενός απίστευτου περιστατικού. Αναφέρει συγκεκριμένα: «Βλέπουμε μια συντροφιά παιδιών που κατεβάζουν μέσα σε ένα καλάθι, στο πλάι ενός μεγάλου γκριμνού, ένα από τα νεαρά αγόρια της συντροφιάς. Η συντροφιά είχε έρθει για να πιάσει αετόπουλα. Το παιδί βγήκε από το καλάθι και σε λίγο βρισκόταν στη φωλιά των αετών, οπότε ένα πλήθος αγγελιοφόρων του Διός από τον ουρανό επιπίπτει σε αυτό το κύλωμα κάτω από το βράχο με δυνατά φτεροκοπήματα. Οι αετοί ανασήκωσαν το παιδί σε μια απόσταση περίπου 2 μιλίων και το απόθεσαν σώο κάτω από το βουνό. Οι σύντροφοί μου μένουν κατάπληκτοι. Εμείς τρέμοντας ολόκληροι σπέπτουμε να κατεβούμε σαν να είχαμε φτερά στα πόδια, έως ότου ξαναβλέπουμε το νεαρό αγόρι ελαφρά μολοπισμένο. Εμπρός σε ένα τέτοιο θαύμα ευλογούμε τους Αγίους και προσευχόμαστε στραμμένοι στο βουνό προς το μέρος της εκκλησίας του Σωτήρα.

Στα 4.000 στρέμματα της συνολικής έκτασης του Γιούχτα ευδοκιμεί κυρίως θαμνώδης βλάστηση από φρήγανα, αχινοπόδια και πρινάρια. Στο Γιούχτα έχουν παρατηρηθεί πάνω από 40 είδη πουλιών, μεταξύ των οποίων σπάνια και απειλούμενα είδη όπως το γεράκι της Ελεονόρας και ο Γήπας. Το 1982 ο Γιούχτας ανακηρύχθηκε σημαντικός βιότοπος της Ευρώπης λόγω των απικιών των Γηπών στη νότιο-δυτική πλευρά του βουνού και το 1989 εντάχθηκε στον κατάλογο ορνηθοβιότοπων καθώς και στο δίκτυο Natura 2000.

0: Οι Αρχάνες, λόγω της κοντινής απόστασης με το Ηράκλειο, προσφέρονται για μια ημερήσια απόδραση στο υπέροχο φυσικό τοπίο του Γιούχτα, μια περιπλάνηση στα πανέμορφα δρομάκια της Κωμόπολης και την ιστορία του τόπου, που θα ανταμείψουν με τις καλύτερες εντυπώσεις των επισκέπτη.
1: Στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα επιμέλεια παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στο κείμενο του Οσίου Θεοδόρου Εδέσης που επιγράφεται θεωρητικό. Αυτή η σεβάσμια τριάδα όταν συγκροτηθεί με την αρμονική συνύπαρξη των τριών που αναφέρθηκαν παραπάνω γεννά μέσα στην ψυχή τον κύκλο των μακαρίων αρετών. Γιατί είναι αδύνατος εκείνος που είναι στολισμένοι με αυτά τα τρία ή να βρεθεί ίχνος κακίας ή να απουσιάζει κάποια αρετή. Αλλά ίσως να θλίβει το λογικό η απόρριψη των χρημάτων ή η περιφρόνηση της δόξας, γιατί έως ότου είναι η ψυχή δεμένη με αυτά, πληγώνεται από πολλά πάθη. Κι εγώ βεβαιώνω επιμόνως ότι είναι αδύνατο να πετάξει ψηλά η ψυχή που είναι προσιλωμένη στον πλούτο και στη δόξα. Ούτε και είναι δυνατό να επιμένει σε αυτά η ψυχή όταν έχει αθληθεί αρκετά στα τρία που είπαμε ώστε να τις γίνουν συνήθεια. Γιατί αν η ψυχή γνωρίζει ότι τίποτε δεν είναι πραγματικά καλό εκτός από τον ύψιστο Θεό και είναι πεπισμένη ότι από τα άλλα όσο πιο όμοιο είναι κάτι με το πρώτο καλό τόσο ωραιότερο είναι. Πώς θα αγαπήσει ή θα δεχτεί άργυρο ή χρυσό ή κάτι άλλο γήινο. Τα ίδια λέω και για τη δόξα. Αλλά δεν εξαιρούνται από το λόγο και οι φροντίδες οι οποίες κυρίως κρατούν κάτω τον άνθρωπο. Για ποιο πράγμα θα φροντίσει εκείνος που δεν παθαίνεται για κανένα γήινο και δεν στρέφεται σε αυτά? Γιατί το νέφος των φροντίδων σχηματίζεται από τις αναθυμιάσεις, ας πούμε, των βασικών παθών, εννοώ τη φιλιδονία, τη φιλαργυρία και τη φιλοδοξία. Ώστε ο ελεύθερος από τα πάθη αυτά είναι και ξένος από φροντίδες. Αλλά ούτε η φρόνηση που θεωρείται συμπλήρωμα της σοφίας και είναι η πιο ισχυρή δύναμη από όσες σηκώνουν τον άνθρωπο προς τα επάνω, λείπει από αυτά που είπαμε. Γιατί στη γνώση των αρετών συμπεριλαμβάνεται και η ακριβέστατη διάκριση του καλού και του κακού, για τα οποία απαιτείται προπαντός φρόνηση. Τους τρόπους της χρησιμοποιήσεως και τις πάλιες θα δείξει η πείρα και η εναντίον του σώματος πάλι. Δεν θα παραλείψουμε να κάνουμε λόγο και για το φόβο. Όσο μεγαλύτερος είναι ο θείος έρωτας, τόσο μεγαλώνει μαζί και ο φόβος. Γιατί όσοι είναι η ελπίδα να επιτύχουμε το αγαθό, η οποία κεντά τους πληγωμένους από το θείο έρωτα περισσότερο από τις απειλές μυρίων κολάσεων, γιατί το να επιτύχουμε το αγαθό προξενεί μακαριότητα, τόσος είναι και ο φόβος να το χάσουμε. Πράγμα που είναι αθλιότατο. Για να συνεχιστεί ο λόγος μας, ας εξετάσουμε το σκοπό. Γιατί θεωρείτε ότι στο κάθε τι ο σκοπός του είναι που καθορίζει και τη διαίρεση των επιμέρους στοιχείων και την διάταξη αυτών? Σκοπός λοιπόν της ζωής μας είναι η μακαριότητα, η οποία ταυτίζεται με τη Βασιλεία των Ουρανών ή του Θεού. Αυτό σημαίνει όχι μόνο να βλέπουμε τη βασιλικότατη, ας πούμε, τριάδα, αλλά επιπλέον να δεχόμαστε την έκχυση της Θείας Χάρης και να πάσχουμε κατά κάποιο τρόπο τη θέωση. Και ό,τι ελλιπές ή ατελές έχουμε μέσα μας να αναπληρώνεται και να τελειοποιείται με την έκχυση της χάρης. Και αυτό είναι η τροφή των οαιρών υπάρξεων ή η αναπλήρωση των ελλείψεων με αυτή την έκχυση της χάρης. Και είναι ένας κύκλος αιώνιος που αρχίζει από ένα σημείο και καταλήγει στο ίδιο. Γιατί όσο κανείς νοεί, τόσο και επιθυμεί. Και όσο επιθυμεί, τόσο απολαμβάνει. Και όσο απολαμβάνει, τόσο περισσότερο νοεί και αρχίζει πάλι την ακίνητη κίνηση ή αλλιώς την ακίνητη ακινησία. Αυτός είναι ο σκοπός μας, όσο μας είναι εφικτό να εννοήσουμε. Ας εξετάσουμε πώς θα φτάσουμε σε αυτόν. Στις λογικές ψυχές που είναι νοερές ουσίες και λίγο μόνο κατώτερες από τους αγγέλους, ο παρόν βίος έχει δοθεί ως αγώνας και τόπος όπου γίνεται προσπάθεια για τη νίκη. Έπαθλο είναι η θεία κατάσταση που αναφέραμε, δώρο αντάξιο της θείας αγαθότητας και δικαιοσύνης από τη μια, γιατί φαίνεται ότι από τους κόπους του κερδίζει κανείς αυτά τα αγαθά, και από την άλλη, γιατί η αυθονοπάροχη θεία δύναμη υπερνικά κάθε κόπο. Άλλωστε, και το να μπορεί κανείς και το να πράττει το αγαθό είναι δώρο του Θεού. Ποιος λοιπόν είναι ο εδώ αγώνας? Η λογική ψυχή έχει ενωθεί με σώμα όμοιο με τον ζώο που έχει την ύπαρξη από τη γη
και στρέφεται προς τα κάτω. Και έχει τόσο ενωθεί η ψυχή με το σώμα, ώστε να γίνει ένα από αυτά τα δύο τελείως αντίθετα, χωρίς μεταβολή προς Θεού η σύγχυση των μερών, αλλά από τα δύο φυσικά μέρη να γίνει μία υπόσταση με δύο τέλειες φύσεις. Έτσι λοιπόν σύνθετος από δύο διαφορετικές φύσεις ο άνθρωπος ενεργεί εκείνα που ανήκουν στην κάθε μία φύση. Και του σώματος αρμόδιο είναι να αποβλέπει προς τα όμοιά του. Ο έρωτος αυτός προς τα όμοια είναι φυσικό στα όντα, γιατί δήθεν βοηθείται από αυτόν η ύπαρξή τους με τη συμβίωση και τη συναναστροφή με αυτά και η απόλαυση αυτών με την αίσθηση. Ακόμη επειδή είναι βαρύ το σώμα, αγαπά την άνεση. Στη ζωώδη φύση αυτά είναι κατάλληλα και αγαπητά. Στη λογική όμως ψυχή, επειδή είναι νοερή ουσία, φυσικά και επιθυμητά είναι τα νοητά και η απόλαυσή τους μέσω της νοήσεως. Προπάντων, ο έρωτας προς τον Θεό είναι εκφύσεως ριζωμένος μέσα της και θέλει να απολαμβάνει το Θεό και τα άλλα νοητά, δεν μπορεί όμως να το κάνει αυτό ανεμπόδιστα. Ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, μπορούσε ανεμπόδιστα να εννοεί και να απολαμβάνει τα νοητά με το νου, όπως και τα αισθητά με την αίσθηση. Είχε όμως χρέος να ασχολείται όχι με τα χειρότερα αλλά με τα ανώτερα. Καθώς μπορούσε να κάνει και τα δύο, στο χέρι του ήταν να βρίσκεται είτε με τα νοητά μέσω του νου, είτε με τα αισθητά μέσω της αισθήσεως. Δεν λέω ότι ο Αδάμ δεν έπρεπε να χρησιμοποιεί την αίσθηση, γιατί δεν έφερε μάτια το σώμα. Λέω ότι δεν έπρεπε να προσκολάται στα αισθητά, αλλά βλέποντας την ομορφιά τους να οδηγείται προς τον δημιουργό τους. Και στο εξής να απολαμβάνει το Θεό με θαυμασμό, έχοντας διπλές αφορμές να θαυμάζει τον Χτίστη. Όχι όμως να προσκοληθεί στα αισθητά και αυτά να θαυμάζει και όχι το δημιουργό τους, παραμελώντας το νοητό κάλος. Τέτοιος λοιπόν πλάστηκε ο Αδάμ. Αφού όμως έκανε κακή χρήση της αισθήσεως, θαύμαζε το αισθητό κάλος. Του φάνηκε ο καρπός ωραίο στην όραση και καλό στη γεύση. Έφαγε από αυτόν και άφησε την απόλαυση των νοητών. Γι' αυτό ο δίκαιος κριτής, κρίνοντας τον ανάξιο, αφαίρεσε από αυτόν τη θεωρία εκείνων που καταφρόνησε, δηλαδή του Θεού και των όντων, και έβαλε σκότος για να του αποκρύψει τον εαυτό του και τις άειλες ουσίες. Γιατί δεν έπρεπε να αφήνονται τα Άγια στους βέβυλους. Και εκείνα τα οποία πόθησε, αυτά του άφησε να απολαμβάνει, δηλαδή να ζει με την αίσθηση και με ελάχιστα ίχνη των θείων στο νου του. Από τότε ο αγώνας μας για τα γήινα έγινε βαρύτερος, γιατί δεν έχουμε την εξουσία να απολαμβάνουμε τα νοητά, όπως τα αισθητά με την αίσθηση. Αν και με το βάπτισμα βοηθούμαστε πάρα πολύ, επειδή καθαριζόμαστε και υψωνόμαστε. Αλλά όσο είναι δυνατό πρέπει να ασχολούμαστε με τα νοητά και όχι με τα αισθητά, και εκείνα να θαυμάζουμε και να θέλουμε. Από τα αισθητά, κανένα να μην θαυμάσουμε καθεαυτό, ούτε να θελήσουμε να απολαύσουμε. Πραγματικά καμιά αξία δεν φαίνεται να έχουν σε σχέση προς τα νοητά. Όσο πιο θαυμαστή είναι η ουσία των νοητών από την ουσία των αισθητών, τόσο και το κάλος των νοητών είναι πιο θαυμαστό από το κάλος των αισθητών. Να ποθήσει κανείς τώρα πιο πολύ το χειρότερο από το ωραιότερο και το ατιμότερο από το τιμητικότερο, ποια παραφροσύνη δεν υπερβαίνει, και αυτά για τα αισθητά και νοητά δημιουργήματα. Αλλά τι θα έλεγες όταν από εκείνον που είναι πάνω από αυτά προτιμούμε την άμορφη και χωρίς κάλος ύλη.

Αυτός λοιπόν είναι ο αγώνας, να προσέχουμε τους εαυτούς μας με πολλή ακρίβεια και να απολαμβάνουμε πάντοτε τα νοητά, υψώνοντας προς αυτά το νου και την επιθυμία, και ποτέ να μην εξαπατηθούμε από τα αισθητά, ώστε να παρασυρθούμε από κάτι αισθητό μέσω της αισθήσεως και να το θαυμάσουμε αυτό καθεαυτό. Αν είναι κάτι που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και την αίσθηση, αυτό είναι για να αντιλαμβανόμαστε τον χτίστη από τα χτίσματα, βλέποντας μέσα σε αυτά εκείνον, όπως βλέπουμε μέσα στο νερό τον ήλιο. Επειδή υπάρχουν στα όντα εικόνες του πρώτου αιτίου όλων, όσο είναι δυνατό σε αυτά. Αυτό λοιπόν είναι το κατόρθωμα. Ας σκεφτούμε πώς θα το κατορθώσουμε. Είπαμε λοιπόν ότι το σώμα επιθυμεί να απολαμβάνει τα συγγενή με αυτό μέσω της αισθήσεως, πράγμα που είναι αντίθετο με την πρόθεση της ψυχής και όσο πιο πολύ δυναμώνει το σώμα, τόσο περισσότερο επιθυμεί. Γι' αυτό ας φροντίσει η ψυχή να βάλει χαλινό σε όλες τις αισθήσεις, για να μην απολαύσουμε τα αισθητά. Επειδή όταν είναι πιο ρωμαλαίο το σώμα, περισσότερο ορμά και περισσότερο ορμώντας γίνεται ακράτητο, γι' αυτό η ψυχή δύσκολα φροντίζει να τον νεκρώσει με νηστείες, αγρυπνίες, ορθοστασίες, χαμηκητίες, αλουσία και με κάθε άλλη κακοπάθεια, ώστε να καταμαράνει τη δύναμή του και να το έχει ήμερο και πυθύνιο στις νοερές πράξεις της. Αυτό είναι που έχουμε να κατορθώσουμε. Επειδή όμως αυτά είναι ευκολότατο να τα υποσχεθούμε, δύσκολο όμως να τα εφαρμόσουμε και είναι πολύ περισσότερα τα σφάλματα από τα κατορθώματα, ακόμη και αν προσέχει κανείς πάρα πολύ, γιατί συχνά η αίσθηση εξαπατά. Γι' αυτό έχει επινοηθεί και τρίτο φάρμακο, η προσευχή και τα δάκρυα. Η προσευχή περιέχει ευχαριστία για όσα καλά μας έχουν δοθεί και αίτηση συγχωρήσεως των αμαρτημάτων και ενισχυτικής δυνάμεως για το μέλλον, γιατί χωρίς τη Θεία Βοήθεια, όπως προείπαμε, τίποτε δεν μπορεί να κατορθώσει η ψυχή. Επίσης οδηγεί στην ένωση με τον ποθούμενο Θεό και την απόλαυσή Του και την ολοκληρωτική κλίση της βουλήσεως προς Αυτόν, το να πείσω με τη βούληση να επιθυμεί αυτά όσο το δυνατό πιο πολύ. Είναι το μεγαλύτερο μέρος του κατορθώματος. Και τα δάκρυα πάλι έχουν μεγάλη δύναμη, γιατί εξιλεώνουν τον Κύριο για τα σφάλματά μας και μας καθαρίζουν από τις κοιλίδες που αποκτήσαμε από την αισθητή ειδονή και δίνουν φτερά προς τον ουρανό στην επιθυμία μας. Και αυτά έτσι είναι. Το κατόρθωμα λοιπόν είναι η θεωρία των νοητών και ο τέλειος πόθος τους. Για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται η δουλαγώγηση του σώματος, μέρη της οποίας είναι η νηστεία, η σοφροσύνη και άλλα, που γίνονται όλα για αυτό το σκοπό. Και για να πετύχουμε αυτά και μαζί με αυτά χρειάζεται η προσευχή και το καθένα από αυτά μοιράζεται σε πολλά μέρη. Γιατί όπως αυτά χρειάζονται για άλλα, έτσι και για αυτά χρειάζονται άλλα. Κανείς να μην νομίζει ότι η φιλοδοξία και η φιλαργυρία αφαιρούν στο σώμα. Μόνο η φιλιδονία αφορά στο σώμα, η οποία βρήκε κατάλληλο φάρμακο την κακοπάθεια του σώματος. Οι άλλες δύο κακίες που είπαμε είναι γεννήματα της άγνοιας, γιατί η ψυχή υιοθετεί τα νόθα από έλλειψη εμπειρίας των πραγματικά καλών και από άγνοια των νοητών. Με τον πλούτο νομίζει ότι παρηγορεί τη φτώχεια. Συγχρόνως όμως ο πλούτος επιδιώκεται για φιλιδονία και για φιλοδοξία και καθεαυτόν σαν να ήταν κάποιο καλό. Αυτό συμβαίνει από άγνοια των πραγματικά καλών. Η φιλοδοξία δεν οφείλεται στην ανάγκη του σώματος, γιατί δεν εξυπηρετεί διόλου το σώμα, αλλά στην απειρία και την άγνοια του πρώτου καλού και της αληθινής δόξας. Αιτία αυτής και γενικά ρίζα όλων των κακών είναι η άγνοια. Γιατί δεν γίνεται εκείνος που εννόησε σωστά τη φύση των πραγμάτων, από πού προήλθε το καθένα και πού καταλήγει, κατόπιν να περιφρονήσει το σκοπό του και να στραφεί στα γήινα. Γιατί η ψυχή δεν επιθυμεί εκείνο που φαινομενικά είναι καλό. Και αν τυραννείται από τη συνήθεια, μπορεί κάλλιστα να νικήσει και τη συνήθεια. Αλλά όταν ακόμη υπήρχε η συνήθεια, ξεγελιόταν από την άγνοια. Επομένως πρέπει να φροντίσει για το πρώτο αγαθό και να αποκτήσει ορθή ιδέα περί των όντων και ακολούθως να δώσει φτερά στη βούληση για να πετάξει προς το πρώτο αγαθό, να καταφρονήσει όλα τα παρόντα και να πληροφορηθεί για τη μεγάλη ματαιότητά τους. Γιατί, τι μας βοηθούν στο σκοπό μας? Και για να συνοψίσω,
Ένα μόνο είναι το έργο της λογικής ψυχής μέσα στο σώμα, να επιθυμεί τον τελικό της σκοπό. Και επειδή η ενέργεια της βουλήσεως χωρίς νόηση είναι ακίνητη, γι' αυτό προσλαμβάνουμε την νοερή ενέργεια. Η νόηση είναι είτε για χάρη της βουλήσεως, είτε και για τον εαυτό της και για τη βούληση, πράγμα που φαίνεται πιο σωστό. Γιατί η μακαριότητα της οποίας όχι μόνο πρόξενος, αλλά και τύπος είναι η ετός ζωή του αγωνιστή, έχει και τις δύο ενέργειες, και την νόηση και τη βούληση, δηλαδή αγάπη και πνευματική ειδονή. Είτε λοιπόν και οι δύο ενέργειες, είτε η μία είναι η κυριότερη, ας φιλοσοφήσουν όσοι θέλουν. Προς το παρόν δεχόμαστε και τις δύο ενέργειες. Και τη μία την ονομάζομαι θεωρία, ενώ την άλλη πράξη. Και είναι αδύνατο να συναντάται η μία χωρίς την άλλη, όταν μιλάμε για τις υψηλότατες αυτές ενέργειες. Σε εκείνες που είναι χαμηλότερες και έρχονται ύστερα από αυτές, είναι ενδεχόμενο να συμβαίνει αυτό. Όσα εμποδίζουν τις ενέργειες αυτές ή οδηγούν στα αντίθετα, τα ονομάζουμε κακίες. Όσα βοηθούν ή μας απαλλάσσουν από τα εμπόδια, τα ονομάζουμε αρετές. Τις ενέργειες των αρετών τις ονομάζουμε κατορθώματα. Τις ενέργειες των κακιών τις ονομάζουμε παραπτώματα και αμαρτήματα. Χαρακτηριστικό κάθε ενέργειας, είτε προς το χειρότερο, είτε προς το καλύτερο, είναι ο τελικός σκοπός προς τον οποίον αποβλέπει όποιος ενεργεί και ο οποίος είναι ενέργεια σύνθετη από νόηση και βούληση.

Τα επόμενα κείμενα της Φιλοκαλίας ανήκουν στον Όσιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Ο Άγιος Πατέρας μας Μάξιμος ο Ομολογητής έζησε τον καιρό της βασιλείας του Κωνσταντίνου Πογονάτου κατά το έτος 670 μετά Χριστόν και ήταν ο κύριος εξολοθρευτής της κακόδοξης αιρέσεως των μονοθελητών. Καταρχάς διακρίθηκε στα βασιλικά ανάκτορα και τιμήθηκε με το αξίωμα του αρχιγραμματέα. Ύστερα όμως άφησε τις κοσμικές εξουσίες και επιδόθηκε στους ασχητικούς αγώνες. Πλησίασε το στόμα του στην πηγή της Σοφίας και πίνοντας αδιάκοπα από τις πηγές των θείων γραφών που ρέουν ζωή, έκανε πραγματικά να αναβλήσουν από την κοιλιά του ποταμοί θείων δογμάτων και συγγραμμάτων που πλημμύρισαν τα πέρατα της Οικουμένης. Από αυτά και εμείς, το γλυκό νερό που ανασταίνει και νεκρούς, με τα παρόντα κεφάλαια το διοχετεύσαμε σε αυτά εδώ τα βιβλία και το βάλαμε μπροστά σε εκείνους που κατέχονται από την καλή δίψα της Σοφίας για να πίνουν από αυτό με αυθονία και να μην διψάσουν ποτέ. Γιατί σε αυτά φιλοσοφείται η γνώση και η εργασία της ιερής και θεοποιού αγάπης. Αποδεικνύεται αναντήρητα η χωρίς φάλματα ορθότητα της υψηλής θεολογίας. Αναπτύσσεται ευσεβώς το μυστήριο της οικονομίας του λόγου. Διασαφηνίζεται η πρακτική θεωρία των θεοειδών αρετών και στυλιτεύεται η συχαμερή συμμορία των βαθών και κακιών των αντιθέτων προς τις αρετές. Και με δύο λόγια μέσα σε αυτά τα κεφάλαια διαλάμπει η διευθέτηση των ηθών και είναι συγκεντρωμένες πολλές και διάφορες ψυχοφελείς διδασκαλίες με τις οποίες εύκολα μπορεί κανείς αφού απαλλαγεί από κάθε κακία και αποκτήσει συνήθεια στην αρετή να γίνει.

στον πρεσβύτερο Ελπίδιο. Μαζί με το λόγο περί ασκητικού βίου στέλνω στην οσιότητά σου, Πάτερ Ελπίδιε, και το λόγο περί αγάπης. Ευθύνεται σε εισάριθμες με τα τέσσερα Ευαγγέλια εκατοντάδες κεφάλαια και είναι ίσως έργο ανάξιο της προσδοκίας σου, όχι όμως κατώτερο από τη δύναμή μου. Ας γνωρίζει όμως η αγιοσύνη σου ότι και αυτά δεν είναι καρποί της διάνοιάς μου, αλλά αφού μελέτησα τους λόγους των Αγίων Πατέρων και αφού διάλεξα από εκείνα νοήματα που συντείνουν στο θέμα μας, συγκεντρώνοντας μέσα σε λίγα πολλά για να είναι ευσύνοπτα και να μπορείς να τα θυμάσαι ευκολότερα, τα στέλνω στην οσιότητά σου. Σε παρακαλώ να τα διαβάζεις με καλή διάθεση και να αναζητείς την πνευματική ωφέλεια που περιέχουν, παραβλέποντας την έλλειψη της λεκτικής ομορφιάς, και να προσεύχεσαι για τη μετριότητά μου που είμαι έρημος κάθε πνευματικής ωφέλειας. Σε παρακαλώ και τούτο. Μη θεωρήσεις ενόχληση τα παραπάνω, γιατί εκτέλεσα διαταγή. Και το λέω αυτό επειδή εκείνοι που ενοχλούμε με λόγους είμαστε πολλοί σήμερα, ενώ εκείνοι που διδάσκουν ή και διδάσκονται με έργα είναι πάρα πολύ λίγοι. Εσύ όμως, όσο πιο φιλόπονα μπορείς, πρόσεξε κάθε κεφάλαιο. Γιατί δεν είναι σε όλους, νομίζω, εύκολα κατανοητά όλα, αλλά τα περισσότερα χρειάζονται μεγάλη εξέταση και σύγκριση μεταξύ τους, αν και φαίνεται ο λόγος τους απλούστερος. Ίσως μέσα σε αυτά ανακαλύψεις τίποτε χρήσιμο στην ψυχή και θα ανακαλύψεις πάντως με τη χάρη του Θεού εκείνος που διαβάζει με άδολες σκέψεις και με φόβο Θεού και αγάπη. Εκείνος όμως που δεν μελετά για πνευματική του ωφέλεια είτε αυτά τα κεφάλαια είτε άλλο οποιοδήποτε βιβλίο, αλλά κυνηγά τις λέξεις για να κακολογεί τον συγγραφέα, για να παραστήσει από ίεση τον εαυτό του σοφότερο δίθεν από αυτόν, αυτός τίποτε ποτέ και πουθενά δεν θα ανακαλύψει ωφέλη μου. Πρώτη εκατοντάδα των κεφαλαίων περί αγάπης. Η αγάπη είναι μια αγαθή διάθεση της ψυχής η οποία την κάνει να μην προτιμά κανένα από τα όντα περισσότερο από τη γνώση του Θεού. Είναι όμως αδύνατο να φτάσει να αποκτήσει σταθερά αυτή την αγάπη όποιος έχει κάποια εμπαθή κλίση σε κάτι από τα γήινα. Την αγάπη την γεννάει η απάθεια, την απάθεια την γεννάει η ελπίδα στον Θεό, την ελπίδα η υπομονή και η μακροθυμία. Αυτές τις γεννάει η καθολική εγκράτεια, την εγκράτεια ο φόβος του Θεού, το φόβο του Θεού τον γεννάει η πίστη. Εκείνος που πιστεύει στον Κύριο φοβάται την κόλαση και εκείνος που φοβάται την κόλαση εγκρατεύεται από τα πάθη. Εκείνος που εγκρατεύεται από τα πάθη υπομένει όσα θλίβουν. Εκείνος που υπομένει όσα θλίβουν θα αποκτήσει την ελπίδα στο Θεό. Η ελπίδα στο Θεό απομακρύνει το νου από κάθε εμπαθή κλίση προς τα γήινα και όταν χωριστεί από αυτήν ο νους θα αποκτήσει την αγάπη προς τον Θεό. Εκείνος που αγαπά το Θεό πάνω απ' όλα τα χτίσματά του προτιμά τη γνώση του και αδιάλειπτα με πόθο την προσμένει. Αν όλα τα όντα έγιναν από τον Θεό και για τον Θεό και ο Θεός είναι καλύτερος από τα δημιουργήματά του, εκείνος που εγκαταλείπει το Θεό και στρέφεται στα χειρότερα, φανερώνεται ότι προτιμά περισσότερο τα δημιουργήματα από το Θεό. Εκείνος που έχει προσιλωμένο το νου του στην αγάπη του Θεού καταφρονεί όλα τα ορατά και το σώμα του ακόμη σαν να είναι ξένο. Αφού η ψυχή είναι ανώτερη από το σώμα και ασυγκρίτως ανώτερος από τον κόσμο ο Δημιουργός Θεός, εκείνος που προτιμά το σώμα από την ψυχή και τον κόσμο από τον Θεό που τον δημιούργησε, αυτός δεν διαφέρει διόλου από αυτούς που λατρεύουν τα είδωλα. Εκείνος που χώρισε το νου του από την αγάπη του Θεού και τη θεωρία και τον έχει δεμένο σε κάποιο από τα αισθητά, αυτός είναι που προτιμά το σώμα από την ψυχή και τα χτίσματα από τον Θεό που τα δημιούργησε. Αν η ζωή του νου είναι ο φωτισμός που δίνει η πνευματική γνώση και αυτόν τον γεννάει η αγάπη προς τον Θεό, ορθά έχει λεχθεί πως δεν είναι τίποτε πιο μεγάλο από τη Θεία Αγάπη. Όταν με τον έρωτα της αγάπης ο νους μεταβαίνει προς τον Θεό, τότε δεν έχει διόλου αίσθηση για κανένα από τα χτίσματα. Καθώς καταφωτίζεται από το θείο και άπειρο φως, γίνεται ανέστητος για όλα τα χτίσματα, όπως τα μάτια δεν βλέπουν τα άστρα όταν ανατέλει ο ήλιος. Όλες οι αρετές βοηθούν τον νου για να αποκτήσει το θείο έρωτα, περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή. Γιατί με αυτήν ο νους παίρνει φτερά και πετά προς τον Θεό και βγαίνει έξω

από όλα τα όντα. Όταν ο νους αρπαχθεί μέσω της αγάπης προς τη Θεία Γνώση και αφού βρεθεί έξω από τα όντα αισθάνεται την απειρία του Θεού, τότε, όπως συνέβη στον Ισαΐα, από την έκπληξη έρχεται σε συνέστηση της μηδαμινότητάς του και λέει με κατάνοιξη τα λόγια του προφήτη «Ω εγώ ο άθλιος, τι συντριβή νιώθω, εγώ ένας άνθρωπος που έχω 1000 κάθαρτα και ανάμεσα σε λαό που έχει 1000 κάθαρτα κατοικώ, είδα με τα μάτια μου τον Βασιλέα, τον Κύριο Σαββαώθ». Όποιος αγαπά το Θεό, δεν μπορεί να μην αγαπήσει και κάθε άνθρωπο σαν τον εαυτό του, αν και τον δυσαρεστούν τα πάθη εκείνων που δεν έχουν ακόμα καθαριστεί. Γι' αυτό και χαίρεται με αμέτρητη και ανέκφραστη χαρά για τη διόρθωσή τους. Ακάθαρτη είναι η ψυχή που είναι γεμάτη από κακούς λογισμούς, από επιθυμία και μίσος. Εκείνος που βλέπει και ίχνος μόνο μίσους μέσα στην καρδιά του προς οποιονδήποτε άνθρωπο, για οποιοδήποτε φταίξιμό του, είναι εντελώς ξένος από την αγάπη προς τον Θεό. Γιατί η αγάπη προς τον Θεό δεν ανέχεται διόλου το μίσος κατά του ανθρώπου. «Όποιος με αγαπά, λέει ο Κύριος, θα τηρήσει τις εντολές μου. Και η δική μου εντολή είναι να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Άρα λοιπόν εκείνος που δεν αγαπά τον πλησίον του, δεν τηρεί την εντολή του Κυρίου. Εκείνος που δεν τηρεί την εντολή, ούτε τον Κύριο μπορεί να αγαπήσει. Μακάριος ο άνθρωπος που μπορεί να αγαπήσει κάθε άνθρωπο στον ίδιο βαθμό. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν προσιλώνεται σε κανένα πράγμα φθαρτό ή πρόσκαιρο. Μακάριος ο νους που προσπέρασε όλα τα όντα και απολαμβάνει συνεχώς τη Θεία Ωραιότητα. Εκείνος που φροντίζει για τη σάρκα, πώς να ικανοποιεί τις επιθυμίες της και για πρόχειρα πράγματα έχει μνησικακία προς τον πλησίον του, αυτός λατρεύει την χτίση αντί του δημιουργού.

Φιλοκαλία των Υπτικών Πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

«Γέροντα, πρέπει να κάνει όλη η οικογένεια μαζί το απόδειπνο. Οι μεγάλοι να κινούνται με αρχοντιά. Εκείνοι να κάνουν το απόδειπνο και στα μικρά παιδιά να λένε «Αν θέλετε, μείνετε λίγο». Όταν είναι κάπως μεγάλα τα παιδιά, μπορούν να έχουν ένα τυπικό παραδείγματος χάρη 15 λεπτά οι μεγάλοι, 2 ή 5 λεπτά τα παιδιά και από εκεί και πέρα όσο θέλουν εκείνα. Αν οι γονείς τα κρατούν σε όλο το απόδειπνο, μετά αγανακτούν. Δεν πρέπει να τα πιέζουν, γιατί αυτά δεν έχουν καταλάβει ακόμη τη δύναμη και την αξία της προσευχής. Οι γονείς, ας υποθέσουμε, μπορούν να φάνε και φασόλια και κρέας, οποιαδήποτε γερή τροφή. Όταν όμως το παιδάκι πίνει ακόμη μόνο γάλα, θα του πούν να φάει κρέας επειδή είναι πιο δυναμωτικό? Μπορεί να είναι πιο δυναμωτικό, αλλά το καημένο δεν μπορεί να το χωνέψει. Γι' αυτό στην αρχή του δίνουν λίγο κρεατάκι με ζουμάκι, για να θελήσει να ξαναφάει. Γέροντα, μερικές φορές και οι μεγάλοι το βράδυ είναι τόσο κουρασμένοι που δεν μπορούν ούτε το απόδειπνο να κάνουν. Όταν είναι πολύ κουρασμένοι ή άρρωστοι, ας πούν το μισό απόδειπνο ή έστω ένα πάτερ ημών, να μην παραλείψουν τελείως την προσευχή. Όπως στον πόλεμο, αν βρεθείς βράδυ σε ένα ύψωμα μόνος και περικυκλωμένος από εχθρούς, ρίχνεις καμιά ντουφεκιά για να φοβηθούν οι εχθροί και να μην κάνουν έφοδο, έτσι και αυτοί ας ρίχνουν καμιά ντουφεκιά για να φοβάται το ταγκαλάκι και να φεύγει. Η προσευχή έχει μεγάλη δύναμη μέσα στην οικογένεια. Γνωρίζω δύο αδέλφια που κατάφεραν με την προσευχή τους όχι μόνο να μην χωρίσουν οι γονείς τους που είχαν πρόβλημα μεταξύ τους, αλλά να τους κάνουν και πιο αγαπημένους. Εμάς ο πατέρας μου μας έλεγε: «Δεν ξέρω τι θα κάνετε, δύο φορές την ημέρα θα πρέπει να δίνετε το παρόν στο Θεό για να ξέρει πού βρίσκεστε». Κάθε πρωί και κάθε βράδυ κάναμε προσευχή μπροστά στο εικονοστάσι όλοι μαζί, ο πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά, και στο τέλος βάζαμε μετάνοια στην εικόνα του Χριστού. Όταν πάλι είχαμε κάποιο πρόβλημα στην οικογένεια, κάναμε προσευχή για να τακτοποιηθεί. Θυμάμαι μια φορά που αρρώστησε ο μικρότερος αδελφός μας, είπε ο πατέρας μου: «Ελάτε να παρακαλέσουμε το Θεό ή να τον κάνει καλά ή να τον πάρει για να μην υποφέρει». Προσευχηθήκαμε όλοι και έγινε καλά. Αλλά και στο τραπέζι καθόμασταν όλοι μαζί. Κάναμε πρώτα προσευχή και ύστερα αρχίζαμε να τρώμε. Αν άρχιζε κανείς να τρώει πριν ευλογηθεί το τραπέζι, λέγαμε «αυτός επόρνευσε». Την έλλειψη εγκρατείας τη θεωρούσαμε πορνεία. Είναι διάλυση της οικογενείας να έρχεται ο καθένας στο σπίτι όποια ώρα θέλει και να τρώει μόνος του χωρίς να υπάρχει λόγος.

Γέροντα, όταν ο άνδρας δεν ζει πνευματικά, η γυναίκα τι πρέπει να κάνει? Να τον αναθέσει στο Χριστό και να προσεύχεται να μαλακώσει λίγο την καρδιά του. Σιγά σιγά θα κάνει αποβίβαση ο Χριστός στην καρδιά του και θα αρχίσει να προβληματίζεται. Μόλις μαλακώσει λίγο η καρδιά του, τότε μπορεί να του πει να την πάει λόγου χάρη με το αυτοκίνητο στην εκκλησία. Δεν θα του πει «έλα κι εσύ στην εκκλησία», αλλά θα του πει «μπορείς, σε παρακαλώ, να με πας μέχρι την εκκλησία». Αν την πάει μέχρι εκεί, μπορεί να πει «αφού ήρθα ως εδώ, ας μπω κι εγώ λίγο μέσα να ανάψω ένα κερί». Και έτσι σιγά σιγά ίσως προχωρήσει και παραπέρα. Μπορεί, γέροντα, ο πνευματικός της γυναίκας να βοηθήσει με κάποιο τρόπο και τον άνδρα? Μερικές φορές, για να βοηθηθεί ο άνδρας, ο πνευματικός πρέπει να κάνει πνευματική εργασία στη γυναίκα. Από τη γυναίκα θα μεταδοθεί το καλό στον άνδρα και αν έχει αγαθή καρδιά, ο Θεός θα τον βοηθήσει να αλλάξει. Η γυναίκα έχει στη φύση της την ευλάβεια, αλλά όταν ο άνδρας, ενώ είναι λίγο αδιάφορος προς την εκκλησία, πάρει μια στροφή πνευματική, μετά προχωράει σταθερά πνευματικά και η γυναίκα δεν τον φθάνει. Μπορεί μάλιστα να αρχίσει να τον ζηλεύει επειδή δεν προχωράει αυτή. Γι' αυτό στις περιπτώσεις αυτές λέω στους άνδρες να προσέχουν. Γιατί, τι γίνεται? Όσο προχωράει ο άνδρας πνευματικά, η γυναίκα, αν δεν ζει και εκείνη πνευματικά, τόσο του πάει κόντρα. Αν πει ο άνδρας «πέρασε η ώρα, σήκω να πάμε στην εκκλησία», του λέει «άντε τράβα μόνος σου, δεν με καταλαβαίνεις, έχω ένα σωρό δουλειές». Ή αν της πει ο άνδρας «καλά, σβηστό έχεις το καντήλι» ή αν πάει να του ανάψει εκείνος, πληγώνει τον εγωισμό της και βάζει τις φωνές. «Τι, παπάς θα γίνεις, καλό γερος είσαι». Μπορεί ακόμη και να του πει «τι το καίμε το καντήλι, καλύτερα να δώσουμε το λάδι σε κανένα φτωχό». Μέχρι σε εκεί μπορεί να φτάσει, σε προτεσταντικές θεωρίες. Φυσικά, ύστερα στενοχωριέται για τις δικαιολογίες που είπε, αλλά στενοχωριέται και για την πρόοδο που βλέπει στον άντρα της. Χίλιες φορές αυτές τις περιπτώσεις να μείνει σβηστό το καντήλι παρά να πάει ο άνδρας να το ανάψει. Για να γλιτώσω λοιπόν τις οικογένειες από τη διάλυση, λέω στους άνδρες να πεις τη γυναίκα σου όταν τη βρεις σε καλή ώρα, αν πηγαίνω στην εκκλησία και κάνω λίγη προσευχή και καμιά μετάνοια ή διαβάζω κανένα βιβλίο πνευματικό, δεν τα κάνω αυτά από πολύ ευλάβεια, αλλά γιατί αυτά με φρενάρουν, με συγκρατούν, ώστε να μην παρασυρθώ από αυτή την ελεηνή κοινωνία και να πάω στα μπουζούκια με παρέες κλπ. Όταν ο άνδρας χειριστεί έτσι το θέμα, τότε η γυναίκα χαίρεται και μπορεί να αλλάξει και να τον ξεπεράσει στα πνευματικά. Αν δεν το χειριστεί όμως έτσι, της σπάζει τα κόκαλα. Μπορεί να φτάσουν σε χωρισμό. Αν θέλει ο άνδρας να βοηθήσει τη γυναίκα πνευματικά, ας προσπαθήσει να τη συνδέσει με κάποια οικογένεια που ζει πνευματικά και η μητέρα έχει ευλάβεια, ώστε να παρακινηθεί

Γέροντα, μία μητέρα δίνει αγιασμό στο παιδί της και το παιδί τον φτύνει. Τι να κάνει? Να κάνει προσευχή για το παιδί της. Ίσως και ο τρόπος που δίνει στο παιδί τον αγιασμό να του προκαλεί αντίδραση. Για να είναι τα παιδιά στο δρόμο του Θεού, πρέπει και οι γονείς να ζουν σωστά πνευματικά. Μερικοί γονείς που θρησκεύουν προσπαθούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να γίνουν καλά παιδιά, όχι γιατί τους απασχολεί η σωτηρία της ψυχής τους, αλλά γιατί θέλουν να έχουν καλά παιδιά. Περισσότερο δηλαδή τους στενοχωρεί τι θα πει ο κόσμος για τα παιδιά τους, παρά μήπως πάνε στην κόλαση. Τότε πώς να βοηθήσει ο Θεός? Σκοπός δεν είναι να πηγαίνουν τα παιδιά με το ζόρι στην εκκλησία, αλλά να αγαπήσουν την εκκλησία. Να μην κάνουν το καλό με το ζόρι, αλλά να το αισθανθούν ως ανάγκη. Η Αγία Ζωή των γονέων πληροφορεί τις ψυχές των παιδιών και υποτάσσονται φυσιολογικά. Έτσι μεγαλώνουν με ευλάβεια και με διπλή υγεία, χωρίς ψυχικά τραύματα. Αν οι γονείς ζωρίσουν το παιδί τους από φόβο Θεού, βοηθάει ο Θεός και βοηθιέται το παιδί. Αν όμως το κάνουν από εγωισμό, τότε δεν βοηθάει ο Θεός. Πολλές φορές ταλαιπωρούνται τα παιδιά από την υπερηφάνεια των γονέων. Γέροντα, μερικές μητέρες μας ρωτούν τι προσευχή να κάνουν παιδιά 3-4 ετών. Να τις πείτε: εσύ μάνα είσαι, κοίταξε πόσο αντέχει το παιδί σου. Να μην βάζουν τυπικό. Εδώ, γέροντα, τα παιδάκια που φέρνουν οι γονείς στις αγρυπνίες, μήπως κουράζονται? Στον όρθρο να τα αφήνουν λίγο να ξεκουραστούν και στη Θεία Λειτουργία να τα παίρνουν στο ναό. Οι μητέρες χωρίς να ζορίζουν τα παιδιά πρέπει να τα μαθαίνουν από μικρά να προσεύχονται. Στα χωριά της Καπαδοκίας οι κάτοικοι ζούσαν έντονα την ασκητική παράδοση. Πήγαιναν με τα παιδιά τους στα ασκητήρια και εκεί έκαναν μετάνοιες και προσεύχονταν με δάκρυα. Κι έτσι μάθαιναν και τα παιδιά να προσεύχονται. Οι τσέτες όταν πήγαιναν το βράδυ να τους ληστέψουν, περνούσαν έξω από τα εκκλησάκια, άκουγαν κλάματα και απορούσαν. «Καλά, τι γίνεται?» έλεγαν. «Αυτοί την ημέρα γελάνε και τη νύχτα κλαίνε». Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Με τις προσευχές των μικρών παιδιών μπορούν να γίνουν θαύματα. Ό,τι ζητούν από το Θεό τους το δίνει, γιατί έχουν αθωότητα και ο Θεός ακούει την καθαρή προσευχή τους. Θυμάμαι μια φορά που οι γονείς μας είχαν πάει στο χωράφι, με είχαν αφήσει στο σπίτι με τα δύο μικρότερα αδέλφια μου. Ξαφνικά ο ουρανός μαύρισε και άρχισε καταρακτώδης βροχή. «Τι θα κάνουν τώρα οι γονείς μας?» είπαμε. «Πώς θα έρθουν στο σπίτι?» Τα δύο μικρά άρχισαν να κλαίνε. «Ελάτε», τους είπα, «θα παρακαλέσουμε τον Χριστό να σταματήσει τη βροχή». Γονατίσαμε και τα τρία μπροστά στο εικονοστάσι και προσευχηθήκαμε. Σε λίγα λεπτά η βροχή σταμάτησε. Οι γονείς πρέπει να βοηθούν με διάκριση τα παιδιά από μικρά να πλησιάσουν στο Χριστό και να ζήσουν από μικρά τις ανώτερες χαρές, τις πνευματικές. Όταν αρχίσουν να πηγαίνουν στο σχολείο, πρέπει σιγά σιγά να τα μάθουν να μελετούν κάποιο πνευματικό βιβλίο και να τα βοηθούν να ζουν πνευματικά. Τότε θα είναι αγγελούδια και με την προσευχή τους θα έχουν μεγάλη παρησία προς το Θεό. Τέτοια παιδιά είναι κεφάλαια πνευματικά για τα σπίτια. Ειδικά τα συναξάρια πολύ βοηθούν τα μικρά παιδιά στην πνευματική ζωή. Εγώ μικρός έπαιρνα κάτι συναξαράκια που υπήρχαν εκείνα τα χρόνια και έφευγα στο δάσος, μελετούσα, προσευχόμουν. Πετούσα από τη χαρά μου. Από 10 μέχρι 16 ετών που άρχισε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος, έζησα αμέριμνος την πνευματική ζωή.
Οι παιδικές χαρές είναι καθαρές. Τυπώνονται στον άνθρωπο και πολλοί τον συγκινούν όταν μεγαλώσει. Αν τα παιδιά ζουν πνευματικά, θα ζουν χαρούμενα σε αυτή τη ζωή και στην άλλη θα χαίρονται αιώνια κοντά στο Χριστό.

τις σχέσεις με τους συγγενείς και τους φίλους. Γέροντα, κάποια κυρία ρώτησε τι να κάνει με δύο ξαδέλφες της που ζουν για χρόνια παρασιτικά εις βάρος της. Τι θέλει, να κάνουμε τώρα καινούριο Ευαγγέλιο? Από αυτήν ζητάει ο Θεός να τις βοηθάει και εκείνος θα κάνει ό,τι συμφέρει στην ψυχή τους. Γέροντα, όταν ανάμεσα σε συγγενείς δημιουργηθεί μια παρεξήγηση, πρέπει να τους πει κανείς κάτι για να τους βοηθήσει? Ναι, πρέπει να πει κάτι με τρόπο, γιατί αν σιωπήσει, ίσως κάνει κακό. Αν τον παρεξηγήσουν, να πάει ξανά και να τους πει «Να με συγχωρήσετε που σας στενοχώρησα» και στο εξής να τους αφήσει και να προσεύχεται για αυτούς. Όποιος θέλει να ζήσει ειρηνικά, πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα τις σχέσεις του με συγγενείς και φίλους. Να μην ξεγελιέται από την ευγένεια που ίσως συναντά. Η κοσμική ευγένεια μπορεί να κάνει πολύ κακό, γιατί έχει υποκρισία. Η εξωτερική συμπεριφορά μπορεί να παρουσιάζει έναν τέλειο Άγιο, αλλά όταν αποκαλυφθεί ο εσωτερικός του κόσμος, να είναι τελείως το αντίθετο. Όταν γέροντα νιώθει κανείς την καλοσύνη του άλλου, είναι σωστό να εκφράζεται για αυτήν? Αν είναι πολύ δικός του άνθρωπος, δεν χρειάζεται, γιατί και αυτός κάποτε θα τον είχε εξυπηρετήσει, αλλά και νιώθει την εσωτερική ευγνωμοσύνη που υπάρχει. Αν όμως δεν είναι δικός του άνθρωπος, τότε με όποιον τρόπο μπορεί, ας εκφράσει την ευγνωμοσύνη του. Στους ξένους λέμε ευχαριστώ. Εάν θελήσει λόγου χάρη ένα παιδί να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στους γονείς του, δεν πρέπει να κάνει άλλη δουλειά από το να τους λέει συνέχεια μέρα νύχτα ευχαριστώ για όσα κάνουν γι' αυτό. Πολύ βοηθάει το να είναι κανείς απλός στις σχέσεις του με τους άλλους, να έχει για αυτούς πάντοτε καλό λογισμό και να μην παίρνει όλους τους ανθρώπους στα σοβαρά. Να αποφεύγει τις συζητήσεις που γίνονται δήθεν για πνευματική ωφέλεια και φέρνουν μάλλον πονοκέφαλο. Να μην περιμένει πνευματική κατανόηση από ανθρώπους που δεν πιστεύουν στο Θεό. Καλύτερα να εύχεται για αυτούς να τους συγχωρήσει ο Θεός και να τους φωτίσει. Να μιλάει στον καθέναν με τη δική του γλώσσα και να μην φανερώνει τις μεγάλες αλήθειες που πιστεύει και ζει, γιατί δεν θα τον καταλάβουν επειδή μιλάει σε άλλη συχνότητα και σε διαφορετικό μήκος κύματος. Μερικοί λένε «θέλω να γνωρίσουν και οι άλλοι τον Χριστό όπως τον γνώρισα κι εγώ» και κάνουν το δάσκαλο στους άλλους. Πρέπει όμως η ζωή τους να συμφωνεί με αυτά που διδάσκουν. Όταν με τη ζωή τους διδάσκουν άλλον Χριστό και δεν ανταποκρίνονται σε αυτά που λένε, τότε δεν μπορούν να πούν ότι γνώρισαν τον Χριστό. Και αν κανείς δεν έχει βιώματα, θα είναι έξω από την πραγματικότητα και αργά ή γρήγορα θα τον προδώσει ο εαυτός του. Όταν με πόνο και αληθινή αγάπη πλησιάσουμε κάποιον, τότε η αληθινή αυτή αγάπη του Χριστού αλλοιώνει τον πλησίον μας. Ο άνθρωπος που έχει αγιότητα, όπου και αν βρεθεί, δημιουργεί κατά κάποιο τρόπο γύρω του ένα ηλεκτρομαγνητικό πνευματικό πεδίο που επηρεάζει όσους βρίσκονται μέσα σε αυτό. Βέβαια, πρέπει να προσέχουμε να μην σπαταλάμε την αγάπη μας και να μην δίνουμε την καρδιά μας εύκολα, γιατί πολλές φορές μερικοί εκμεταλλεύονται τη δική μας καρδιά και μας την κάνουν κοιμά ή άλλοτε δεν μπορούν να μας καταλάβουν και μας παρεξηγούν.

Γέροντα, γιατί στις γιορτές συνήθως συμβαίνει κάποιος πειρασμός? Δεν ξέρεις? Στις γιορτές ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι έχουν χαρά και κερνούν, δίνουν ευλογίες, δώρα πνευματικά στους ανθρώπους. Εδώ οι γονείς κερνούν όταν γιορτάζουν τα παιδιά, ή οι βασιλείς χαρίζουν ποινές όταν γεννιέται κανένα βασιλόπουλο. Οι Άγιοι γιατί να μην κεράσουν? Μάλιστα η χαρά που δίνουν κρατάει πολύ και βοηθούνται πολύ οι ψυχές. Γι' αυτό ο διάβολος, επειδή το ξέρει αυτό, δημιουργεί πειρασμούς για να στερηθούν οι άνθρωποι τα θεία δώρα και να μην χαρούν ούτε να ωφεληθούν από τη γιορτή. Και βλέπεις, μερικές φορές στην οικογένεια, όταν σε μια γιορτή ετοιμάζονται όλοι να κοινωνήσουν, τους βάζει ο πειρασμός να μαλώσουν, και όχι μόνο δεν κοινωνούν, αλλά ούτε στην εκκλησία πηγαίνουν. Τα φέρνει έτσι τα πράγματα του Ταγκαλάκη, ώστε να στερηθούν όλοι τη Θεία Βοήθεια. Αυτό παρατηρείται και στη δική μας την καλογερική ζωή. Πολλές φορές το Ταγκαλάκη, επειδή γνωρίζει εκ πείρας ότι θα βοηθηθούμε πνευματικά σε κάποια γιορτή, εκείνη την ημέρα ή μάλλον από την παραμονή δημιουργεί έναν πειρασμό, σαν πειρασμός που είναι, και μας χαλάει όλη τη διάθεση. Μπορεί λόγου χάρη να μας βάλει να φιλονικήσουμε με έναν αδελφό και ύστερα μας θλίβει, μας τσακίζει ψυχικά και σωματικά. Έτσι δεν μας αφήνει να ωφεληθούμε από την γιορτή με τον χαρούμενο τρόπο της δοξολογίας. Ο καλός Θεός όμως, όταν δει ότι δεν δώσαμε εμείς αφορμή, αλλά αυτό έγινε μόνον από φθόνο του πονηρού, μας βοηθάει. Και ακόμη πιο θετικά μας ωφελεί όταν εμείς παίρνουμε ταπεινά το σφάλμα επάνω μας και δεν κατηγορούμε όχι μόνο τον αδελφό μας, αλλά ούτε και τον μισόκαλο διάβολο. Διότι η δουλειά του αυτή είναι: να δημιουργεί σκάνδαλα και να σκορπάει κακότητα, ενώ ο άνθρωπος ως εικόνα Θεού πρέπει να σκορπάει ειρήνη και καλοσύνη.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

αμάρτημα της μητρός μου, του Γεωργίου Βυζίνου. Διαβάζει η Δρόσου Καλλιώπη. Ω, ήπον, απέθανε το καημένο το ανιό μας και την άχθην από το στρώμα μου. Τότε ευρέθην ενώπιον παραδόξου σκηνής. Η ασθενής ανέπνεε βαρέως όπως πάντοτε, πλησίον αυτής, ήτο τοποθετημένη ανδρική ενδυμασία καθήν τάξην φορείται. Δεξιόθεν σκαμνίων σκεπασμένων με μαύρον ύφασμα, επί του οποίου υπήρχε σκεύος πλήρες ύδατος και εκατέρωθεν δύο λαμπάδες αναμένε. Η μήτυρ μου γονιπετής εφημίαζε τα αντικείμενα ταύτα προσέχουσα επί της επιφανίας του ύδατος. Φαίνεται ότι εκυτρίνησα από το φόβο μου, διότι ως με είδεν έσπευσε να με καθησυχάσει. «Μη φοβήσαι, παιδάκι μου», με είπε μυστηριωδώς, «είναι τα φορέματα του πατρός σου. Έλα, παρακάλεσέ τον κι εσύ να έλθει να γιατρέψει το ανιό μας», και με έβαλε να καθίσω πλησίον της. «Έλα, πατέρα, να με πάρεις εμένα για να γιάνει το ανιό», ανεφώνησα εγώ, διακοπτόμενος υπό τον λιγμόν μου, και έριψα επί της μητρός μου παραπονετικόν βλέμμα δια να τη δείξω πως γνωρίζω ότι παρακαλεί να αποθάνω εγώ αντί της αδελφής μου. Δεν αισθανόμουν ανόητος ότι τι ουτοτρόπος εκορύφωνα την απελπισία της. Πιστεύω να με συγχώρησεν. Ήμουν πολύ μικρός τότε και δεν η δυνάμει να εννοήσω την καρδία της. Μετά την αστιγμάς βαθία σιγής εθυμίασε εκ νέου τα προημών αντικείμενα και επέστησε όλην αυτή την προσοχήν επί του ύδατος, το οποίο ευρίσκετο εις το επί του σκαμνίου ευρύχωρον σκεύος. Έφνης μικρά χρυσαλής πετάξασα κυκλικός επ' αυτού, ίγγισε με τα πτερά της και ετάραξεν ελαφρώς την επιφάνειάν του. Η μήτυρ μου έκυψεν ευλαβώς και έκαμε το σταυρόν της, όπως όταν διαβαίνουν τα Άγια εν τη Εκκλησία. «Κάμε το σταυρό σου, παιδί μου», εψιθύρισε βαθαίως συγκεκινημένη και μη τολμώσα να υψώσει τα όματα. «Εγώ υπήκουσα μηχανικός». Όταν η μικρά εκείνη χρυσαλής εχάθη στο βάθος του δωματίου, η μήτυρ μου ανέπευσεν, εσηκώθη ηλαρά και ευχαριστημένη και «επέρασεν η ψυχή του πατέρα σου», είπε. Παρακολουθούσα εις έτη την πτήση του χρυσαλιδίου με βλέμματα στοργής και λατρείας. Έπειτα έπιεν από του ύδατος και έδωκε και εις εμένα πείο. Τότε μου ήλθεν εις το νου ότι και άλλοτε μας επότιζεν από του αυτού σκεύους ευθύς ως εξυπνούμεν. Και ενθυμήθην ότι ο Σάκης έκαμνε τούτο η μήτυρ μας ή το καθόλην εκείνη την ημέρα ζωηρά και περιχαρής, ως εάν είχε να απολαύσει μεγάλην την άπλη μυστικήν ευδαιμονία. Αφού με πότισεν εμέ, επλησίασεν εις το στρώμα της ανιός με το σκεύος αναχείρας. Η ασθενής δεν εκοιμάτω, δεν ήτο και όλους διόλου έξυπνος. Τα βλέφαρά της ήσαν ημίκλειστα. Η δε οφθαλμή της, εφόσον διεφαίνοντο, εξέπεμπον παράδοξον την άλαμψην διαμέσου των πυκνών και μελανών αυτών βλεφαρίδων. Η μήτυρ μου ανεσήκωσε το εσχνόν του κορασίου σώμα μεταπροσοχής και ενώ δια της μιας χειρός υποστήριζε τα νότα του, δια της άλλης προσέφερε το σκεύος εις τα μαραμένα του χείλη. «Έλα, αγάπη μου», της είπε, «ποιε από αυτό το νερό να γιάνεις». Η ασθενής δεν ίνιξε τους οφθαλμούς, αλλά φαίνεται ότι ήκουσε τη φωνή και ενόησε τας λέξεις. Γλυκή και συμπαθητικόν μηδίαμα διέστειλε τα χείλη της. Έπειτα ερώφησεν ο λίγα σταγόνας από του ύδατος εκείνου, το οποίον έμελε το όντι να την ιατρεύσει.
διότι μόλις το εκατάπιε και ίνιξε τους οφθαλμούς και προσεπάθησε να αναπνεύσει, ελαφρός στεναγμός διέφυγε τα χείλη της και επανέπεσε βαρία επί της ολένης της μητρός μου. Το καημένο μας το ανιό εγλίτωσε από τα βάσανά του. Πολλοί είχαν κατηγορήσει τη μητέρα μου ότι ενώ εξένε γυναίκες εθρύνουν μεγαλοφόνος επί του νεκρού του πατρός μου, εκείνη μόνη έχινεν άφθονα πλην σιγηλά δάκρυα. Η δυστυχής το έκαμνεν εκ φόβου μήπως παρεξηγηθεί, μήπως παραβεί τα όρια της εις τας νέας ανικούσης σεμνότητος. Διότι καθώς είπων, η μήτυρ μας εχείρευσε πολύ νέα. Όταν απέθανεν η αδελφή μας, δεν ήταν πολύ γεροντοτέρα. Αλλά ούτε εσκέφθη καν τώρα τι θα είπε ο κόσμος δια τους σπάραξικαρδίους της θρήνους. Όλη η γειτονία εσηκώθη και ήλθε προς παρηγορίαν της. Αλλά τον πένθος αυτής ή το φοβερόν ή το απαρηγόρητον. «Θα χάσει το νου της», εψιθύριζον οι βλέποντες αυτήν και κλειμένην και θρηνούσαν μεταξύ των τάφων της αδελφής και του πατρός μας. «Θα τα αφήσει μες στους πέντε δρόμους», έλεγον οι συναντώντες ημάς καθοδόν εγκαταλελειμμένα και απεριποίητα. «Και χρειάστη καιρός, εχρειάστησαν ενουθεσία και επιπλήξεις της εκκλησίας όπως συνέλθησε αυτήν και ενθυμηθεί τα επιζώντα τέκνα της και αναλάβει τα οικιακά της καθήκοντα. Αλλά τότε παρετήρησε πού μας είχε καταντήσει η μακρά της αδελφής μας ασθένεια. Η χρηματική μας περιουσία κατηναλώθη εις τους ιατρούς και ιατρικά. Πολλά χράμια και κυλίμια, έργα των ιδίων αυτής χειρών, τα είχε πωλήσει διασήμαντα ποσά ή τα είχε δώσει ως αμοιβή εις τους γόητας και τας μαγίσας. Άλλα μας τα έκλεψαν αυτοί και οι όμοιοι των, εποφελούμενοι εκ της ανεπιβλεψίας ή της επεκράτησεν εν το οίκο μας. Προς επίμετρον εξυντλήθησαν και επρομήθειε των ζωοτροφών μας και εμείς δεν είχομεν πλέον πόθεν να ζήσομεν. Εν τούτης αυτό, αντί να πτωήσει την μητέρα μας, τι απέδωκεν απεναντίας διπλήν την δραστηριότητα ειν είχε πριν ασθενήσει το ανιό. Εμετρίασε ή κυρίως υπήν, συνεκάλυψε το πένθος της, υπερενίκησε την ατολμήνα της ηλικίας και του φίλου της και λαβούσα την δίκελαν αναχείρας, ήρχισε να ξενοδουλεύει ως εάν δεν είχε γνωρίσει ποτέ των άνετων και ανεξάρτητων βίων. Επί πολλήν χρόνων μας διέτρεφε δια του ιδρώτος του προσώπου της. Τα ημερομίσθια ήσαν μικρά και οι ανάγκες μας μεγάλε, αλλά όμως εις κανένα εξ ημών δεν επέτρεψε να την ανακουφίσει συνεργαζόμενος.

Σχέδια περί του μέλλοντος ημών εγίνοντο και επιθεωρούντο καθεσπέραν παρά την εστίαν. Ο μεγαλύτερός μου αδελφός όφιλε να μάθει την τέχνη του πατρός μου δια να λάβει εν τη οικογενεία των τόπων εκείνου. Εγώ έμελον ή μάλλον ήθελον να ξενιτευθώ και ούτω καθεξής. Αλλά προ τούτου έπρεπε να μάθουμε όλοι τα γράμματά μας, έπρεπε να ξεσχολήσομεν, διότι έλεγε η μήτυρ μας άνθρωπος αγράμματος ξύλων απελέκητων. Οικονομικέ μας δυσχέρειε εκορυφώθησαν όταν επήλθεν ανομβρία εις την χώρα και ανέβησαν ετοιμέ των τροφίμων. Αλλη μήτυρ, αντί να απελπιστεί περί της διατροφής ημών αυτών, επίυξησε τον αριθμό μας διενός ξένου κορασίου, το οποίο με τα μακράς προσπαθίας κατόρθωσε να υιοθετήσει. Το γεγονός τούτο μετέβαλε το μονότονον και αυστηρόν του οικογενειακού ημών βίου και εισήγαγεν εκ νέου αρκετήν ζωηρότητα. Ήδη αυτή η υιοθέτηση εγένετο πανηγυρική. Η μήτυρ μου εφόρεσε τα γιορτερά της και μας οδήγησεν εις την εκκλησίαν καθαρούς και κτενισμένους, ως εάν επρόκειτο να μεταλάβομεν. Μετά το τέλος της λειτουργίας, εστάθημεν όλοι πρώτης εικόνους του Χριστού και αυτού εν μέσω του περιεστώτος λαού, ενώπιον των φυσικών αυτού γονέων, παρέλαβεν η μήτυρ μου το θετόν αυτής θυγάτριον εκ των χειρών του ιερέως, αφού πρώτον υπεσχέθη εις επίκον πάντων ότι θέλει αγαπήσει και αναθρέψει αυτό, ως εάν ήτο σάρξ ετισαρκός και οστούν εκ των οστών της. Η είσοδός του εις τον οίκον μας εγένετο ουχ ήτον επιβλητική και τρόπον τεινά εν θριάμβο. Ο πρωτόγερος του χωρίου και η μήτυρ μου προηγήθησαν μετά του κορασίου, έπειτα ηρχόμεθα ημείς. Οι συγγενείς μας και οι συγγενείς της νέας αδελφής μας ακολούθησαν μέχρι της αυλίου ημών θύρας. Έξωθεν αυτής, ο πρωτόγερος εσήκωσε το κοράσιον υψηλά εις τα σχήρας του και το έδειξεν επί την αστιγμάς εις τους παρισταμένους. Έπειτα ηρώτησε μεγαλοφόνος: «Ποιος από σας είναι ή ευικός ή συγγενής ή γονιός του παιδιού τούτου περισσότερον από την Δεσποινιό, την Μιχαλιέσα και από τους ευικούς της?» Ο πατήρ του κορασίου ήταν οχρός και έβλεπε περίλυπος εμπρός του. Η σύζυγός του έκλαιεν ακουμβημένη στον νόμο του. Η μήτυρ μου έτραμεν εκ του φόβου μήπως ακουστεί καμία φωνή εγώ και ματαιώσει την ευτυχία της. Αλλά κανείς δεν απεκρίθη. Τότε οι γονείς του παιδίου εισπάστησαν αυτό δια την τελευταία φοράν και ανεχώρησαν μετά των συγγενών του. Ενώ οι ειδικοί μας μετά του πρωτογέρου εισήλθον και εξενίστησαν παροιμήν. Από τη στιγμή ταύτης η μήτυρ μας ήρχισε να επιδαψιλεύει εις την θετήν μας αδελφή τόσας περιποιήσεις όσον ίσως δεν ηξιώθημεν εμείς εις την ηλικία της και εις καιρούς πολύ ευτυχεστέρους. Ενώ δε με το λίγον χρόνον εγώ μεν επλανόμην νοσταλγών εν τη ξένη, οι δε άλλοι μου αδελφοί εταλαιπωρούντο κακοκοιμόμενοι εις τα εργαστήρια των μαστόρων, το ξένον κοράσιον εβασίλευεν εις τον οίκον μας ως εάν ήταν ευικός του. Οι μικροί των αδελφών μου μισθοί θα εξήρκουν προς ανακούφιση της μητρός εφό και τη ευίδοντο. Αλλά εκείνη, αντί να τους δαπανά προς ανάπαυσήν της, επρίκιζε δι' αυτόν την θετή της τη γατέρα και εξικολούθη εργαζομένη προς διατροφήν της. Εγώ έλειπον μακράν, πολύ μακράν, και επί πολλά έτη ηγνώων τι συνέβαινε εις τον οίκον μας.
πριν κατορθώσω να επιστρέψω το ξένων κοράσιων ιυξήθη, ανετράφη, επρικίσθη και υπανδρεύθη ως εάν ήτο αληθώς μέλος της οικογενείας μας. Ο γάμος αυτής, ως της φαίνεται επίτηδες, επεσπεύστη, υπήρξε αληθής χαρά των αδελφών μου. Οι δυστυχείς ανέπνευσαν απαλλαγέντες από το πρόσθετον φορτίον και είχον δίκαιον, διότι η κόρη εκείνη, εκτός ότι ποτέ δεν αισθάνθη προς αυτούς αδελφικήν την άστοργην, επιτέλους απεδείχθη αχάριστος προς την γυναίκα ή της περιεποιήθη την ζωήν αυτής με το σάφτην φιλοστοργίαν όσιν ολίγα γνήσια τέκνα εγνώρισαν. Είχον λόγους λοιπόν οι αδελφοί μου να είναι ευχαριστημένοι και είχον λόγους να πιστεύουν ότι και η μήτηρ αρκετά εδιδάχθη εκ του μαθήματος εκείνου. Αλλοποία υπήρξε η έκπληξή των όταν ο λίγας μετά τους γάμους ημέρας την είδον να έρχεται εις την οικία σφίγγουσα τρυφερός εις την αγκάλιν της εν δεύτερον κοράσιον, ταύτην την φορά εν σπαργάνης. Το κακότυχο, ανεφώνει η μήτηρ μου, κύπτουσα συμπαθητικός επί της του νηπίου. Δεν το έφθανε πως εγινήθηκε ηλιάρφανο, μονα πέθανε και η μάνα του και το άφησε μες στη στράτα και ευχαριστημένη τρόπον τεινά εκ της ατυχούς ταύτης συμπτώσεως επεδείκνυε το λάφυρόν της θριαμβευτικός προς τους ενεούς εκ της εκπλήξεως αδελφούς μου. Το υλικό σέβας ή το πολύ και η αυθεντία της μητρός μεγάλη, αληπτωχοί αδελφοί μου, ήσαν τόσο απογοητευμένοι ώστε δεν εδίστασαν να υποδείξουν ευσχήμως πως εις την μητέρα των ότι καλόν θα ήτο να παραιτηθεί του σκοπού της, αλλά την εύρον αμετάπιστον. Τότε εδήλωσαν φανερά την δυσαρέσκειά των και τυρνήθησαν τη διαχείριση του βαλαντίου των. Όλα εις μάτιν. «Μη μου φέρετε τίποτε», έλεγε η μήτηρ μου, «εγώ δουλεύω και το θρέφω σαν πως έθρεψα και σας. Και όταν έλθει ο Γιοργής μου από την ξενιτιά, θα το πρικύψει και θα το πανδρέψει. Αν τι θα ρείτε, εμένα το παιδί μου με το υποσχέθηκε. Εγώ, μάνα, θα σε θρέψω και σένα και το ψυχοπαίδι σου. Ναι, έτσι με το είπε, που να έχει την ευχή μου. Ο Γιοργής ήμουν εγώ και την υπόσχεση ταύτην την είχον δώσει αληθώς, αλλά πολύ πρωτύτερα. Ήτο καθήν εποχήν η μήτηρ μας εργάζεται δια να θρέψει την πρώτην μας θετήν αδελφήν καθώς και ημάς. Εγώ την συνόδευον κατά τας διακοπάς των μαθημάτων, παίζον παρά αυτή, ενώ εκείνη έσκαπτεν ή εξεβοτάνιζε. Μίαν ημέραν διακόψαντες την εργασία, επεστρέφομαι από τους αγρούς, φεύγοντες τον αφόρητον καύσωνα, υφού ο λίγον έλειψα να λιποθυμήσει η μήτηρ μου. Καθοδόν κατελήφθημε υπό ραγδαιωτά της βροχής, εξ εκείνων έτινε συμβαίνουσι παροιμήν συνήθως, μετά προηγηθήσαν υπερβολικήν ζέστην ή λαύραν, καθώς την ονομάζουν οι συντοπίτε μου. Δεν είμαι θα πλέον πολύ μακράν του χωρίου, αλλά έπρεπε να διαδόμεν ένα χήμαρον, ως της πλημμυρίσας εκατέβαινε ορμητικότατος. Η μήτηρ μου ηθέλησε να με σηκώσει εις τον ώμον της, αλλά εγώ απεποιήθην. «Είσαι αδύνατη από τη λιποθυμία», τι είπων, «θα με ρίψεις μες στον ποταμό». Και σήκωσα τα φορέματά μου και εισήλθον δρομαίος εις το ρεύμα πριν εκείνη προφθάσει να με κρατήσει. Είχον εμπιστευθεί στις δυνάμεις μου πλέον ή ό,τι έπρεπε, διότι πριν σκεφτώ να υποχωρήσω, τα γόνατά μου ελίγησαν, οι πόδες μου έχασαν το στηριγμάτων και ανατραπής παρεσύρθην υπό του χυμάρου ως κέλυφος καρύου. Μια σπαρακτική κραυγή φρίκης
είναι παν ό,τι ενθυμούμε εκ των μεταταύτα. Ήτον η φωνή της μητρός μου ή της ερήφθη στα ρεύματα δια να με σώσει. Πώς δεν έγινα αιτία να πνιγεί και εκείνη με τεμού είναι θαύμα, διότι ο χήμαρος εκείνος έχει κακήν φήμη παροιμήν και όταν λέγουν περίτινος τον επήρε το ποτάμι εννοούν ότι επνίγει εις αυτόν τούτον τον χήμαρον. Και όμως η μήτυρ μου λιπόθυμος καθώς ήτο κατάκοπος βεβαρημένη από επαρχιακά φορέματα ικανά να πνίξουν και τον δεξιότερον κολυμβητήν δεν εδίστασε να εκθέσει την ζωήν αυτής εις κίνδυνον. Επρόκειτο να με σώσει και ας ήμην εκείνον της το τέκνον το οποίον προσέφερεν άλλοτε εις τον Θεόν ως αντάλλαγμα αντί της θυγατρός της. Όταν έφτασεν εις τον οίκον και με απέθεσε χαμέ από τον νόμον της ήμην ακόμη παραζαλισμένος. Δια τούτο, αντί να αιτιαθώ την απρονοησίαν μου δια το συμβάν, απέδωκα αυτό εις τας εργασίας της μητρός μου. Μη δουλεύεις πια μάνα, τι είπων, ενώ εκείνη με ενέβιε στεγνά φορέματα. Αν ποιος θα μας θρέψει, παιδί μου, σαν δεν δουλεύω εγώ, ρώτησεν εκείνη.

τα πάρνησής της μη εχάρισε δια δευτέραν φοράν την ζωήν την οποίαν τη όφυλον. Δια τούτο είχον την υπόσχεσιν εκείνην επί της καρδίας μου και όσον εμεγάλωνα τόσον σπουδαιότερον ενόμιζα τον εαυτόν μου υποχρεωμένον προς εκπλήρωσήν της. Μη κλαίγεις μητέρα, τι είπων αναχωρών. Εγώ πηγαίνω πια να κάνω παράδες. Έννοια σου, από τώρα και να πάγει θα σε θρέφω και σένα και το παραπέδι σου. Αλλά ακούεις, δεν θέλω πια να δουλεύεις. Δεν ήξευρον ακόμη ότι δεκαετές παιδίων όχι την μητέρα αλλά ουδέ τον εαυτόν του δεν δύναται να θρέψει. Και δεν εφανταζόμην οποίε φοβερέ περιπέτειε με περιέμενον και πόσας πικρίας έμελον ακόμη να ποτίσω την μητέρα μου δια της ξενιτίας εκείνης διείς ήλπιζον να την ανακουφίσω. Επί πολλά έτη όχι μόνον βοήθειαν αλλά ουδέ μίαν επιστολήν κατόρθωσα να τη στείλω. Επί πολλά έτη παρεμόνευεν εις τους δρόμους ερωτώσα τους διαβάτας μη με είδον πουθενά. Πότε τι έλεγον ότι ευδυστύχησα εν Κωνσταντινούπολη και ετούρκευσα. Να φάνε τη γλώσσα τους που το έβγαλαν, απεκρίνε το η μήτυρ μου. Αυτός που λένε δεν μπορεί να ήταν το παιδί μου. Αλλά με το λίγον εκλείε το περίτρομος εις το εικονοστάσιόν μας και προσήφιε το δακρυρωούσα προς τον Θεόν δια να με φωτίσει να επανέλθω εις την πίστην των πατέρων μου. Πότε τι έλεγον ότι εναβάγησα εις τας ακτάς της Κύπρου και επετώ ρακένδυτος εις τους δρόμους. Φωτιά να τους κάψει, απεκρίνε το εκείνη, το λένε από τη ζούλια τους. Το παιδί μου θενάκανε κατάσταση και πά στον Άγιο Τάφο. Αλλά με το λίγον εξήρχετο εις τους δρόμους, εξετάζουσα τους διαβατικούς υπέτας και μετέβαινον όπου οικούε το κανείς καραβοτσακισμένος και με την θλιβεράν ελπίδα να ανακαλύψει εν αυτό το ίδιον της τέκνον με την πρόθεση να δώσει εις αυτόν τα στερήματά της όπως τα εύρω εγώ εις τα ξένα από τα σχήρα των άλλων. Και όμως ο Σάκης επρόκειτο περί της θετής αυτής θυγατρός τα ελισμώνει όλα ταύτα και εφοβέριζε τους αδελφούς μου ότι ελθών εγώ από τα ξένα θα τους εντροπιάσω δια της γενναιότητός μου και θα πρικήσω και θα υπανδρεύσω την κόρη της εν πομπή και παρατάξη. Ε, αμ τι θα ρείτε, εμένα το παιδί μου με το υποσχέθηκε, ας έχει την ευχή μου. Ευτυχώς εκακέ εκείνε ειδήσεις δεν ήσαν αληθείς. Και όταν μετά μακράν απουσίαν επέστρεψα εις τον οίκον μας, ήμην εις θέσιν να εκπληρώσω την υπόσχεσή μου ως προς την μητέρα, καν η οποία ήταν τόσον ολιγαρκής. Ως προς το ψυχοπαίδι της όμως, δεν με έβρεν τόσο πρόθυμον όσον ήλπιζεν. Απεναντίας, μόλις είχον φτάσει και εξεφράστην εναντίον της διατηρήσεώς του προς μεγίστην της μητρός μου έκπληξην. Είναι αληθές ότι δεν είμαι κυρίως εναντίον της αδυναμίας της μητρός μου. Την προς τα κοράσιαν κλίσιν της την έβρισκον σύμφωνον προς τα αισθήματα και τους πόθους μου. Τίποτε άλλο δεν επεθύμουν περισσότερον παρά να εύρω επιστρέφων εις τον οίκον μας μίαν αδελφήν της οποίας η φεδρά μορφή και εσυμπαθητικέ φροντίδες να εξορίσουν από της καρδίας μου την εκ της μονώσεως μελαγχολίαν και να εξαλείψουν από της μνήμης μου τας κακοπαθίας όσας υπέστην εν τη ξένη. Προς ανταλλαγήν εγώ θα επροθυμούμην να τη διηγώμε τα θαυμάσια των ξένων χωρών, τας περιπλανήσεις και τα κατορθώματά μου και θα ήμην πρόθυμος να τη αγοράζω ό,τι αγαπά, να την οδηγώ εις τους χορούς και τα σπανηγύρις, να την πρικήσω και τέλος να χορεύσω εις τους γάμους της. Αλλά την αδελφήν ταύτην την εφανταζόμην ωραίαν και συμπαθητικήν

ανεπτυγμένην και έξυπνον, με γράμματα, με χειροτεχνήματα, με όλας εν γέννητας αρετάς, όσας είχονε κόρε των χωρών όπου έζων μέχρι τότε. Και αντί τούτων όλων, τι έβρον, ακριβώς το αντίθετον. Η θετή μου αδελφή ήταν ακόμη μικρά, καχεκτική, κακοσχηματισμένη, κακόγνωμος και προπάντων δύσνους, τόσον δύσνους, ώστε ευθύς εξ αρχής με ενέπνευσε αντιπάθιαν. «Δώσ' το πίσω το Κατερινιό», έλγον μίαν ημέραν στη μητέρα μου. «Δώσ' το πίσω αν μ' αγαπάς. Αυτήν την φοράν σε το λέγω με τα σωστά μου. Εγώ θα σε φέρω μίαν άλλην αδελφήν από την πόλη. Ένα εύμορφο κορίτσι, ένα έξυπνο κορίτσι που να στολίσει μίαν ημέρα το σπίτι μας». Έπειτα περιέγραψα με τα ζωηρότερα χρώματα οποίον θα ήταν το ορφανόν το οποίον έμελον να της φέρω και πόσο πολύ θα το ηγάπων. Όταν ύψωσα τα βλέμματά μου προς αυτήν, είδον με τεκπλήξεώς μου ότι τα δάκρυά της έρεον σιγαλά και μεγάλα επί των οχρών αυτής παριών, ενώ η ταπεινωμένη της οφθαλμή εξέφραζον μίαν απερίγραπτον θλίψην. «Ω», είπε μεταπελπιστικής εκφράσεως, «ενόμισα ότι εσύ θα αγαπήσεις την Κατερινιό περισσότερον από τους άλλους, αλλά απατήθηκα. Εκείνοι δεν θέλουν διόλου αδελφήν και εσύ θέλεις μίαν άλλην. Και τι φταίγει το φτωχό σαν έγινεν όπως το έπλασεν ο Θεός? Αν είχες μίαν αδελφήν άσχημην και με ολίγο νου, θα την έβγαζες δι' αυτό μέσα στους δρόμους για να πάρεις μίαν άλλην εύμορφην και γνωστικήν?» «Όχι, μητέρα, βέβαια όχι», απήντησα εγώ. «Μα εκείνη θα είναι το παιδί σου καθώς και εγώ, ενώ αυτή δεν σου είναι τίποτε. Μας είναι όλους διόλου ξένοι». «Όχι», ανεφώνησε η μήτυρ μου μεταλλιγμών, «όχι, δεν είναι ξένο το παιδί, είναι δικό μου. Το επήρα 3 μηνών από πάνω από το λείψανο της μάνας του». Και ο Σάκης έκλαιγε, του έβαζα το βυζί μου στο στόμα του για να το πλανέσω. Και το ετύλιξα μέσα στα σπάργανά σας και το εκείμισα μέσα στην κούνια σας. «Είναι δικό μου το παιδί και είναι αδελφή σας». Μετά τας λέξεις ταύτας, τας οποίας επρόφερεν ισχυρός και μετεπιβλητικού τρόπου, ύψωσε την κεφαλήν αυτής και με παρετήρησεν ασκαρδαμικτή. Επερίμενε προκλητικός την απάντησή μου, αλλά εγώ δεν ετόλμησα να προφέρω λέξην. Τότε εχαμήλωσε πάλιν τους οφθαλμούς και εξικολούθησε με ασθενή φωνήν και θλιβερών τόνων. Τι να γίνει, κι εγώ το ήθελα καλύτερο, μα η αμαρτία μου, βλέπεις, δεν εσώθηκεν ακόμη. Και το έκαμεν ο Θεός τέτοιο, δια να δοκιμάσει την υπομονή μου και να με σχωρέσει. Ευχαριστώ σε, Κύριε.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

0: ήταν Σεπτέμβρης του 1889, όταν εκδόθηκε η άδεια στον Ιούλιο Δέη περί οικοδομής καταστήματος παραγωγής ελαιολάδου στα Χανιά. Και το φθινόπωρο του 1889 η νέα αυτή επιχείρηση λειτουργούσε σε ένα οικόπεδο 15 στρεμμάτων με πρόσβαση στη θάλασσα. Αρχικά είχε κατασκευαστεί το πυρηνελουργείο, ένα θερμαστήριο με λέβητα που λειτουργούσε με ατμό, ένα εκχυλιστήριο και ένα ξηραντήριο. Στο λεβιτοστάσιο παραγόταν από καύση πυρηνόξυλου η ενέργεια που ήταν απαραίτητη για τα υπόλοιπα τμήματα του εργοστασίου. Τα καυσαέρια διοχετεύονταν στην ατμόσφαιρα από ένα φουγάρο από τούβλα, ενώ αργότερα προσθέθηκε και ένα δεύτερο.
1: Κινητήρια δύναμη ήταν ο ατμός. Στην αρχή είχε ένα λέβητα, μετά είχε δύο λέβητες. Ο δεύτερος λέβητας ήταν, τον πήραν από το καταδρομικό, το York, το οποίο είχε βουλιάξει κατά τη διάρκεια του Δευτέρου, στο λιμάνι της Σούδας. Ατμοκίνητες αντλίες που ήταν και εφευρέσεις του ιδρυτή της ΑΒΕΑ, του ΔΕΗΣ. Καθώς περνάει ο καιρός, έρχεται Λέβητας Κρουπ, μετά έρχεται το 61. Έρχεται η πρώτη μηχανή όπου το σαπούνι, καθώς βγαίνει από εκεί, πηγαίνει στη μηχανή και τα κάνει σαπούνι. Πηγαίνει στην πρέσα, σταμπάρεται και μόνο έχεις να το πιάσεις να το βάλεις.

από το 51 μέχρι το 67, ας πούμε, η παραγωγή πυρηνελαίου από 30 τόνους που ήταν έγινε 180. Η παραγωγή ραφινέα από 20 τόνους έγινε 60. Με όλα τα συμπαραμαρτούντα τώρα, μηχανήματα καινούρια. Καινούρια τώρα ο Θεός να το κάνει. Δεν καταλαβαίνετε τις εποχές που ζούμε. Μέχρι που πια την έπνιξε η πόλη και έπρεπε να φύγει, αλλά ποτέ δεν σταμάτησε να δουλεύει.

Το δεύτερο φουγάρο έγινε το 1956. Έχει 220.000 τούβλα. Έχει ύψος 36 μέτρα. Η βάση του είναι 4 μέτρα και στην κορυφή του είναι 1 μέτρο. Χτίστηκε με εσωτερική σκαλοσιά. Όχι εξωτερική σκαλοσιά, από μέσα. Έχω ανέβει στην κορυφή. Όταν χτιζόταν.

Τα μηχανήματα της ήταν τα περισσότερα ελληνικά. Υπήρχε ο Μαλκότσης τότε, υπήρχαν ελληνικές βιομηχανίες, όχι όπως τώρα που είναι όλα σαγόμενα.

0: τα επαγγέλματα που υπήρχαν μέσα. Ήταν το μηχανουργείο. Έπρεπε να έχει επομένως μηχανουργούς και μηχανουργείο. Οι σαπουνάδες. Αυτοί που δούλευαν στην παραγωγή του ραφινέ. Η βασική ιδιότητα ήταν οι σαπουνάδες. Από τότε που ξεκίνησε η σαπωνοποιία, δεν είναι στην αρχή, υπήρχε μόνο πυρηνέλαιο. Μετά η σαπωνοποιία έγινε το 1920. Σε αυτό βοήθησαν πάρα πολλοί μικρασιάτες. Οι μικρασιάτες που ήρθαν ήξεραν πολύ καλά την τέχνη του σαπουνιού και επίσης χωρικοί από τον Αποκόρονα. Ήταν και αυτοί μαθημένοι εκεί. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό ανέκδοτο στην όλη ιστορία. Ένας από τους, κάποια στιγμή με το σχέδιο Marshall ή κάτι τέτοιο, έρχεται ένας φορτωτής στην Αβέα. Αυτό ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τους χανιώτες και για όλα. Οπότε υπήρχε κόσμος, όταν το έβλεπε, είχε έρθει και ένας Αμερικανός για να δείξει τη λειτουργία. Μετά από 15 μέρες, 20, το μηχάνημα χαλάει. Πηγαίνει λοιπόν ο μηχανουργός εκεί που ήταν ένας, τον θυμάμαι και εγώ ακόμα, ο Μαστραοντώνης. Και λέει στον Βάσο τον Αξάκη, αφεντικό, το μηχάνημα θα ξανασπάσει πάλι. Γιατί είναι κακά κατασκευασμένο. Να κάνω εγώ ένα ανταλλακτικό διαφορετικό που θα δουλεύει μια χαρά και δεν θα σπάει. Εντάξει, κάντο. Το βλέπει ο Αμερικανός, ο τεχνικός που ήταν εκεί για να τους δείξει πώς δουλεύει και μένει με ανοιχτό το στόμα. Και του λέει, θες να έρθεις στην Αμερική. Ο άνθρωπος τώρα καταλαβαίνετε από που ήταν ένας μουτζούρης από πάνω μέχρι κάτω. Του λένε και τα αφεντικά εκεί, βεβαίως να πας. Έπρεπε να του πάρουμε βαλίτσα, του πάρουμε κοστούμι. Και την τελευταία στιγμή λέει, μα δεν ξέρω τη γλώσσα. Του λέει, μην ανησυχείς, θα σου έχουμε δραγουμάνο. Πηγαίνει ο Αντωνάκης εκεί, καταλαβαίνετε τι ήταν την εποχή εκείνη. Τώρα μιλάμε για το 49 να ξεκινήσει να πάει στην Αμερική. Ήταν θέμα όλης της περιοχής ότι ο Αντώνης πάει στο φεγγάρι, ας πούμε. Περνούν 2 μήνες, γυρνάει ο Αντώνης. Για να αγοράσουν την πατέντα, του δώσαν και 1000 δολάρια. 1000 δολάρια την εποχή εκείνη αγόρασε σπίτι. Οπότε και το πολυμήχανο του Έλληνα δείχνει, αλλά από την άλλη μεριά και ότι η Αβέα έβγαλε μαστοράντζες.
1: Η Αβέα παρακολούθησε επίσης την ελληνική, τη χανιώτικη ζωή και την ελληνική βέβαια ζωή μέσα από θρίαμβους και μέσα από καταστροφές. Η μεγαλύτερη καταστροφή ήταν το 1922 με τη Μικρασιατική καταστροφή, όπου ξαφνικά άρχισαν να έρχονται καραβάνια προσφύγων σε όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι εγκαταστάθηκαν έξω από το δυτικό τείχος στη μεριά της Αβέα και βεβαίως μπόρεσαν να βγάλουν και ένα κομμάτι ψωμί, να δουλέψουν στην εταιρεία η οποία τους απασχολούσε είτε σε μόνιμη βάση είτε σε ευκαιριακή βάση και έτσι επέτρεψε να εγκατασταθούν και να ενσωματωθούν στην κοινωνία, στη χανιώτικη κοινωνία μέσω της, και η εταιρεία έκανε ένα τεράστιο κοινωνικό έργο σε αυτή την περίπτωση.

Για την Αβέα γνωρίζουμε ότι ήταν από τις βιομηχανικές μονάδες που είχαν ένα ιδιαίτερο κοινωνικό, σημαντικό κοινωνικό ρόλο, με την έννοια ότι τουλάχιστον μετά από την μικρασιατική καταστροφή, με την έλευση μετά το 1922 πολλών προσφύγων, απορρόφησε πάρα πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν για την αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής στην εταιρεία.

Οι δυσκολίες για την ΑΒΕ άρχισαν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Μέχρι τότε η δεκαετία του 30 και η δεκαετία του 20 ήταν πολύ καρποφόρες περίοδοι για την ΑΒΕ. Η ΑΒΕ μετά τους Γερμανούς δεν είχε μείνει τίποτα όρθιο. Γυρίζει στο εμπαρόδο. Και ως αποζημίωση ήταν αυτό το ο Λέβητας από το Γιόρκ, το καταδρομικό, και βουλιάξει εκεί.

0: μάχη της Κρήτης και με τους βομβαρδισμούς στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που έπληξαν ιδιαίτερα την πόλη των Χανίων και το ιστορικό κέντρο που είμαστε εδώ. Επίσης δημιούργησε ζημιές σε διάφορες άλλες περιοχές της πόλης και ουσιαστικά κατέστειλε τις περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες. Το εργοστάσιο της ΑΒΕΑ, όπως και άλλες μονάδες, θα κλείσουν την περίοδο εκείνη. Οι Γερμανοί ουσιαστικά θα εγκατασταθούν εν μέρη στην περιοχή της ΑΒΕΑ και του εργοστασίου, καταλαμβάνοντας τις εγκαταστάσεις.
1: Το 1941, όπως και όλα τα Χανιά, βομβαρδίστηκε το εργοστάσιο της ΑΒΕΑ από τους Γερμανούς και έπαθε αρκετές καταστροφές.
2: Πηγαίνω στο εργοστάσιο, κρατούσα εγώ τα κλειδιά. Πώς να μπω μέσα? Από κάτω από το παράθυρο του γραφείου, από τη βορεινή μεριά, είχαν φέρει κάτι μουρουδιακά, λάφυρα, να ένα στίβο, τι, ποκαμισάκια, διπονάκια. Τώρα από κανένα μαγαζί ήτανε, τι ήτανε, δεν ξέρω. Βάνει ο Μακαρίτης, ο πατέρας, μία καρέκλα στο παράθυρο απ' έξω, και μπαίνω εγώ, Γερμανοί και Ιταλοί, γεμάτο το γραφείο, αλλά κλειστή μία πόρτα, εκεί που ήταν η κάσα. Κρατούσα μία τσάντα, ανοίγω την κάσα, η οποία κάσα βρίσκεται τώρα έτσι και φαίνεται οξυγονοκολλημένη. Την είχαν κόψει οι Γερμανοί με οξυγόνο για να βρούνε. Δεν βρήκαν τίποτα. Είχα πάρει όλες τις μετοχές διαβέες. Είσαι, Τσιριάκο, δεν ξέρω θα την είχες ακούσει, μια τελέσιλα τζορτζάκι, κάτι ενέχειρα. Έτσι, μα τι ήταν αυτά τα πράγματα? Ένα περιδέρεο τόσο ένα πράγμα, με όλο διαμάντια. Άλλο μία καζένα μέχρι εδώ κάτω με ένα τόσο ρολόι, βραχιόλι, δαχτυλί, τα είχε βάλει ενέχειρα. Τα παίρνω όλα αυτά, αλλά πώς θα τα βγάλω τώρα έξω? Και οι Γερμανοί με Ιταλοί μέσα στο γραφείο, μόνο που ήταν η μεσόπορτα κλειστή. Αφήνω εγώ την κάσα, την κλειδώνω, τα παίρνω όλα τα πράγματα, τις συμμετοχές, οι αβέας, κάτι λίρες του παππού σου, τα λεπτά, χρήματα, ό,τι είχαμε. Εκεί τα μάζεψα, τα έβαλα σε μια μεγάλη τσάντα και κατεβαίνω και την απογεμίζω με αυτά τα μουρουδιακά. Να, μου λέει ο πατέρα μου, τι θα γίνω, με λέει, πώς θα φύγομαι. Και φύγαμε από το πάνω μέρος, που ήταν τα σπίτια που έμεινε ο Ξαμητάκης, ο Μακαρίτης, ο Παιδάκης. Από εκεί φύγαμε, μας έκαναν τεμενά. Οι Ιταλοί και οι Γερμανοί. Δεν μας έκαναν έλεγχο τι κρατάμε. Τίποτα, τα βγάζω, τα φέρνουμε εδώ, Τι να τα κάνω τώρα, Κυριάκο? Εκαθότανε μία ολόκληρη νύχτα, ό,τι παλιό ρούχο είχαμε, εδώ το έκαμε κουρελάκια. Και γεμίζει ένα μαξιλάρι και στη μέση του μαξιλαριού έβαλε τον τενεκέ με τα ξεσαφικά αυτά και με τις λίρες. Εκοιμόμουνα 3 χρόνια σε αυτό το μαξιλάρι. Επαντρεύτηκα και ο άντρας μου δεν ήξερε τι είχε αυτό το μαξιλάρι. Ύστερα που ήρθε ο πατέρας του, του το είπα, μου λέει, θα την ειδοποιήσω, λέει, να έρθει αυτή η τελέσυλα, και ήρθε από πάνω. Και έβγαλα και μου έδωσε τότε 3 χιλιάρικα. Δεν ήθελα να τα πάρω, αλλά ο πατέρας του και σειρογνώμονε και μου έκαμε έτσι το πόδι του, Κυριάκο. Θα τα πάρεις, θα τα πάρεις.

το που τελείωσε ο πόλεμος, είχε μια άλλου είδους αναλαμπή, κοινωνική αναλαμπή αυτή τη φορά. Γιατί βεβαίως στην καθημαγμένη Κρήτη εκείνης της εποχής και ιδίως το νομό Χανίων που ήταν σε μεγάλη, έτσι, σε δύσκολη περίοδο, με επισιτιστικά προβλήματα, με προβλήματα υγείας στα χωριά και ιδίως στην ορεινή Κρήτη, στο Σέλινος, στην Κίσαμο, στα Σφακιά, στον Αποκόρονα. Τότε, τότε που ήταν ο Σιραδάκης επικεφαλής της επισιτιστικής βοήθειας στα Χανιά, έπρεπε να βρουν ένα χώρο που θα έρχονται τα προϊόντα της επισιτιστικής βοήθειας, τα διάφορα, και από εκεί θα διοχετεύονταν στα χωριά και στην ύπαιθρο χώρα. Και βεβαίως επέλεξαν το χώρο της Αβέα. Οπότε έγινε μια άλλου είδους, έτσι, με κοσμογονία για την Αβέα, γιατί ξαφνικά έγινε το κέντρο της κοινωνικής βοήθειας για την κρητική ύπαιθρο. Και κράτησε περίπου 2 χρόνια αυτή η ιστορία. Το 45, 46, μέχρι και το 47, ήδη τα χωριά είχαν ανάγκες και οι ανάγκες καλύφθηκαν με τη βοήθεια των αποθηκευτικών χώρων της Αβέας.

0: Ο Βάσος Ναξάκης ήταν γιος του Κυριάκου του Ναξάκη, που ήταν ένας από τους επιχειρηματίες που είχε αγοράσει την. Ήταν ο χημικός και ο τεχνικός διευθυντής της ΑΒΕΑ επί 40 χρόνια. Από το 1936 μέχρι το 1976. Δηλαδή την πήρε κοπέλα και την παρέδωσε χείρα. Είχε σπουδάσει χημεία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δεν ήταν τόσο πολύ επιχειρηματίας, όσο τεχνικός, όσο χημικός. Ο επιχειρηματίας ήταν ο Νίκος Μάρακας, ο οποίος ήταν υπάλληλος της Αγροτικής Τράπεζας, η οποία ήταν και η ιδιοκτήτρια τότε, την κατρική ήταν της Αγροτικής Τράπεζας. Είχε δύο παιδιά, κλεντζές ήταν. Και όπως μου έλεγε, εγώ τον εαυτό μου δεν τον παίρνω σοβαρά, αυτό που κάνω όμως το παίρνω πολύ σοβαρά.
1: Μετά το τέλος του πολέμου, γύρω στο 1946, οι εγκαταστάσεις της ΑΒΕΑ θα χρησιμοποιούν ως το ορμητήριο για τις ανθρωπιστικές ομάδες που οργανώνονται την περίοδο εκείνη, οι οποίες και μεταφέρουν τρόφιμα και εξοπλισμό, ρουχισμό, ήδη πρώτης ανάγκης σε ολόκληρη την περιοχή του νομού και την Κρήτη.
2: Αναφέρομαι την παρουσία και τη βοήθεια μιας Αγγλίδας αρχαιολόγου, της Μέρισι Μάνι Κούτς, η οποία ήταν το δεξί χέρι του Εύανς στις ανασκαφές της Κνωσού από το 1900-1910, τότε ήταν σε μια ηλικία περίπου 30 ετών, και η οποία μέσω της UNRWA, της ανθρωπιστικής βοήθειας του αυτού του οργανισμού, ανέλαβε αυτή να οργανώσει τον νομό Χανίων όσον αφορά τις διάφορες τα αυτοκίνητα που πηγαίναν στα χωριά, ιδίως στο Σέλινο, και ως οργανωμένη και οργανωτική Αγγλίδα τα κατάφερε τέλεια. Την περιμένανε στα χωριά πώς και πώς να μπορέσει να έρθει επιτέλους με τα φάρμακα, με τα ρούχα, με τα τρόφιμα, και ήταν μια περίοδος. Οπότε βέβαια ως οδηγός της, ο οποίος ήταν ο ανιψιός του νομάρχη τότε, του Σιραδάκη, του Χαράλαμπου του Σιραδάκη, ο Μιχάλης ο Σιραδάκης, ο οδηγός της, τέλος πάντων, δεν έμειναν μόνο στην επιστημιστική βοήθεια, παντρεύτηκε το ζευγάρι και ευτύχησε.
1: Τουλάχιστον όσον αφορά την παραγωγή του σαπουνιού με τα πολεμικά σε ολόκληρο τον κόσμο, διαπιστώνεται μία πτώση των πωλήσεων, και ουσιαστικά με την παρουσία των νέων χημικών προϊόντων, με τη νέα τεχνολογία έχουμε πια τα πλυντήρια που θα αντικαταστήσουν την σκάφη και το πλύσιμο στο χέρι. Χρησιμοποιούνται νέες τεχνολογίες και νέες συνθέσεις, οπότε το παραδοσιακό σαπούνι από το ελαιόλαδο και όλη η γενικότερη κουλτούρα γύρω από τη χρήση του σαπουνιού που ξέρουμε μέχρι περίπου τα τέλη της δεκαετίας του 40 και μετά σταματάει, και σιγά σιγά αυτό το βλέπουμε και στα μεγάλα σαπωνοπία που λειτουργούν εκείνη την περίοδο στη Μασσαλία, αλλά ακόμα και στον ελληνικό χώρο, ότι κλείνουν ή ακόμα και μειώνουν την δραστηριότητά τους. Επειδή όμως η ζωή κάνει κύκλους, τώρα νομίζω ότι γυρίζουμε πίσω πιο πολύ στην χρήση, αν θέλετε, βιολογικών ή τέλος πάντων πιο αγνών προϊόντων, όπου είναι απαλλαγμένα από χημικές προσθήκες. Οπότε η έννοια του αγνού σαπουνιού από παρθένο, ελαιόλαδο με διάφορα φυτικά άλλα πρόσθετα συστατικά είναι κάτι που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Ξαναγυρνάμε με κάποιο τρόπο στις ρίζες μιας άλλης αντιμετώπισης του σώματος και της καθαρότητας, και ουσιαστικά αναβιώνεται μια παράδοση που υπήρξε για πάρα πολλά χρόνια ένα μεγάλο κομβικό σημείο για την οικονομία και την ζωή πολλών λαών της Μεσογείου τουλάχιστον.
2: Η δεκαετία του 50 ήταν πολύ βασική, διότι άλλαξε η αγορά του σαπουνιού. Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι οι παρεμβάσεις του κράτους αρχίσαν να γίνονται με επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις διαφορετικά από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο. Και το δεύτερο ήταν βεβαίως η χημεία, η οποία ήρθε ξαφνικά και δημιούργησε καινούργια προϊόντα. Δηλαδή σαπούνια με σκόνες, με νέα τεχνολογία και το παραδοσιακό σαπούνι τύπου Μασαλίας, το οποίο εξήγαγε η Αβέα, δεν πουλιόταν πια. Η αγορά άλλαξε και δεν άλλαξε μόνο στα Χανιά με την Αβέα, άλλαξε επίσης στην Ιταλία, άλλαξε στη Γαλλία που ήταν η βάση του σαπουνιού εκείνη την εποχή. Και επομένως άρχισε τα διάφορα μικρά σαπουνάδικα στα Χανιά σιγά σιγά τη δεκαετία του 60 άρχισαν να κλείνουν. Η Αβέα πήρε επιχορηγήσεις, έγινε θυγατρική της Αγροτικής Τράπεζας, συνέχιζε να λειτουργεί και να εξάγει, ιδίως και με το πυρενελαιοργείο, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό, με τα λάδια και τα σαπούνια, αλλά βέβαια δεν ήταν όπως η εποχή της δόξας της, όπως ήταν πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο οικοδομικός σωστός, άναρχα όπως είχε εξελιχθεί από τη μεριά της δυτικής έξω από τα τείχη, ξαφνικά είχαν υπερκυκλώσει τα σπίτια. Την Αβέα ήταν μια αρκετά, όχι μόλυνσης, αλλά έβγαλε καπνούς, είχε μυρωδιές, δεν ήταν εύκολο να παραμείνει εκεί που ήταν, παρόλο που το εργοστάσιο ήταν ένα μνημείο βιομηχανικό που θα μπορούσε να είχε παραμείνει. Τελικά άρχισαν σιγά σιγά να φεύγουν τα εργοστάσια, να πάνε σε άλλα σημεία, στο αγροκήπιο, το οποίο είναι έξω από τα Χανιά, στον κάμπο της Σούδας, και πάνω στα Κεραμιά, που ήταν το πυρενελαιοργείο. Εκεί το θέμα τέθη τι θα γίνει με τις παλιές εγκαταστάσεις, οι οποίες εγκαταστάσεις σιγά σιγά άρχισαν λίγο από εδώ, λίγο από εκεί να κατεδαφίζονται. Ξέρετε πώς γίνονται αυτά τα πράγματα στα καθημάς, δεν υπάρχει και πολύ σεβασμός για τα βιομηχανικά μνημεία. Το μόνο που έχει παραμείνει, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι τα δύο μεγάλα φουγάρα που είναι εμβληματικά. Και έτσι φτάνουμε στο 2018, όπου είμαστε πλέον μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 40 χρόνια. Είμαστε σε μια φάση όπου τα πράγματα αυτά αξιολογούνται διαφορετικά. Και ξαφνικά η Ένωση Χημικών Ευρώπης προκήρυξε ένα διαγωνισμό για μια χημική βιομηχανία, η οποία θα είναι εμβληματική. Ξαφνικά εμφανίζεται η Αβέα να παίρνει ένα βραβείο χημικό, τις πρώτες βιομηχανίες χημικής βιομηχανίες στην Ευρώπη, για το έτος 2019. Και ξαφνικά η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η οποία έχει συμμετοχές της εταιρείας, ενθουσιάστηκε. Ο πρόεδρος δηλαδή, ο κ. Μαρακάκης, είπε ξαφνικά εδώ πέρα έχουμε ένα διαμάντι στην τράπεζά μας, το οποίο αξίζει τον κόπο να αξιοποιηθεί.

0: Στην οργανωληπτική το πρώτο πράγμα είναι, εφόσον έχει μπει το λάδι στο ποτήρι, το οποίο είναι μπλε για να μην βλέπουμε το χρώμα και προειδιαζόμαστε, το φέρνουμε στο χέρι μας να ανεβεί η θερμοκρασία του ιδανικά στους 28 βαθμούς, όπου θα μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα του προφίλ αυτού του λαδιού. Με το που νιώσουμε ότι το γυαλί φτάνει σε μια παρόμοια θερμοκρασία με το χέρι μας, το πλησιάζουμε κοντά στη μύτη και προσεκτικά και προσπαθώντας να είμαστε ουδέτεροι, χωρίς να είμαστε προειδιασμένοι, σηκώνουμε.
1: Έχει ήδη ζεσταθεί, νομίζω ότι μπορώ να μιλήσω.
0: Με βάση αυτή την πρώτη εντύπωση μπορούμε να κρίνουμε κάποια πράγματα στα τρία κυρία χαρακτηριστικά ενός ελαιολάδου. Πρώτα και κύρια το φρουτόδες, δηλαδή το άρωμα του φρούτου της ελιάς, το οποίο έχει να κάνει, το οποίο είναι καταρχάς αν είναι παρόν, εδώ είναι. Μετά έχουμε τα άλλα δύο που είναι το πικρό, το οποίο κατά βάση το νιώθουμε στα πλάγια του σώματος, και το πικάντικο που είναι μια αίσθηση η οποία είναι πιο πιπεράτη, η οποία είναι στο πίσω μέρος και στον ίδιο το λαιμό. Τώρα, εφόσον έχουμε πάρει την εικόνα ως φρυδικά, πάμε γευστικά. Παίρνουμε μια μικρή βουλιά, το ανακατεύουμε στο σώμα μας χωρίς να καταπιούμε, τραβάμε λίγο αέρα με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε να απλωθεί όλο παντού, να οξυγονωθεί. Μετά καταπίνουμε, εκπνέουμε από τη μύτη και μετά έχουμε όλες τις πληροφορίες και μπορούμε να βγάλουμε ένα πόρισμα όσον αφορά το λιμάνι. Και η γλυκάδα, επειδή δεν υπάρχει ζάχαρη στο λάδι, είναι συνήθως υποδεικνύει μια ωριμότητα, μια παλαιότητα. Άρα θεωρούμε ότι ίσως αυτό εδώ το δείγμα θα μπορούσε να είναι μια ανάμειξη φρέσκων με παλαιών ελαιολάδων.
2: More doctors advise ivory for the skin than any other soap.

0: διαφήμιση. Η Τισαβέα έχει ακολουθήσει ακόμα, θυμάμαι, επιγραφές στον τοίχο τότε που τις βάφανε με ασβέστη και μπλε χρώμα, βάφανε, έγραφε Αβέας, Άπον και αυτά. Το σήμα κατατεθέν μέχρι σήμερα που είναι Τισαβέα, το trademark, είναι ένα μοντέλο. Το μοντέλο τώρα ήταν η κοπελιά που με μεγάλος. Την είχε κληρονομήσει η μαμά όταν παντρεύτηκε σαν ψυχοκόρη. Αυτή αποτέλεσε και το μοντέλο, η Ρουμπίνη. Το σήμα κατά τεθέν που είναι μια κοπέλα με ένα τσεμπέρι, ας πούμε, αυτό έγινε το 53-54.
1: Η σημερινή πρακτική του λουτρού, το σαπούνι παίζει ένα μεγάλο ρόλο. Και επειδή ακριβώς η έκθεση γίνονταν σε συνεργασία με ένα μουσείο της Μασσαλίας, το Μουσέμ, θέλαμε να βρούμε αυτή την σύνδεση μεταξύ του δικού μας αρχαιολογικού μουσείου και του μουσείου της Μασσαλίας, και τι καλύτερο από το σαπούνι. Από το εμπορικό επιμελητήριο της Μασσαλίας μας ήρθαν αρκετές αφίσες από την περίοδο περίπου από το 1930 μέχρι το 1960, όπου διαφημίζουν το περιζήτητο μασαλιώτικο σαπούνι. Η τέχνη της αφίσας που αφορά στην προώθηση αυτού του τόσο σημαντικού για τη Μασσαλία προϊόντο είναι πραγματικά εξαιρετική, γιατί υπάρχουν δεδομένα τόσο για ανώνυμους καλλιτέχνες όσο και για πολύ γνωστούς καλλιτέχνες της εποχής εκείνης, που ανάμεσα στα άλλα καλλιτεχνικά τους καθήκοντα φτιάχνουν και αφίσες. Εμπνέονται από τον κόσμο των ζώων και των φυτών. Υπάρχουν αφίσες που, παραδείγματος χάρη, έχουν μία μέλισσα πάνω από ένα κύβο σαπουνιού Μασσαλίας. Υπάρχουν οι καθημερινές νοικοκυρές, γιατί είναι το αγοραστικό τους κοινό και το πρότυπο δεν είναι μία καλοντημένη γυναίκα, αλλά μία γυναίκα πάνω από τη σκάφη της που πλένει και καθαρίζει τα ρούχα. Η γάτα, μία από τις πιο γνωστές ακόμα και σήμερα βιομηχανίες σαπουνιού, η λεσά, η λεγόμενη, η γάτα, χρησιμοποιεί ακριβώς αυτή την εικόνα της γάτας για να προωθήσει το σαπούνι της. Ακόμα και πιο εξωτικές φιγούρες, όπως μια γκέισα, ακριβώς για να δείξει την παραγωγή και την εξαγωγή του σαπουνιού σε μακρινά μέρη όπως η Ιαπωνία. Οι αφίσες αυτές ουσιαστικά τυχοκολούνται στους δρόμους. Είναι ένα υλικό αρκετά φθαρτό, γι' αυτό και κάποιες πιθανόν δεν έχουν σωθεί, αλλά όσες έχουν σωθεί αποτελούν τον σημαντικό πλούτο του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου της Μασσαλίας, και από εκεί ταξίδεψαν και φιλοξενήθηκαν στο μουσείο.
2: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας στον χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
3: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher. Εισαγωγή. Η θέωση του ανθρώπου είναι ο σκοπός του χριστιανισμού. Αυτός ο Θεός γαρ ενυνθρώπισεν ή να ημείς θεοποιηθόμεν. Με αυτή τη διατύπωση οι πατέρες ανακεφαλαίωσαν το νόημα της αρκώσεως του λόγου πολλές φορές ανά τους αιώνες. Ενώνοντας στο θεϊκό του πρόσωπο τη Θεία Φύση με την ανθρώπινη φύση, ασυγχύτως και αχωρίστως, ο Χριστός επανέφερε στην αρχαίγονη κατάσταση την ανθρώπινη φύση, εμφανιζόμενος κατά αυτόν τον τρόπο ως ο νέος Αδάμ. Επιπλέον, οδήγησε τη φύση του ανθρώπου στην τελείωση, για την οποία προορίζεται την τέλεια ομοίωση προς τον Θεό, την κοινωνία με τη Θεία Φύση. Μέσα στην Εκκλησία το σώμα του Χριστού έχει δοθεί σε κάθε άνθρωπο που θα ενωθεί μαζί του δια του Αγίου Πνεύματος. Η δωρεά να γίνει Θεός κατά χάρη. Η οικονομία της Αγίας Τριάδος έχει σκοπό τη θέωση του ανθρώπου και δια του θεούμενου ανθρώπου την ένωση όλων των δημιουργημάτων με τον Θεό. Η αγιοτριαδική οικονομία, το καθεαυτό λυτρωτικό έργο του Χριστού που συνίσταται ειδικότερα από το πάθος του, το θάνατό του και την Ανάστασή του, αποτελεί την κρίσιμη στιγμή της σωτηρίας μας. Με τη Θεία Οικονομία ο Θεάνθρωπος απελευθέρωσε τη φύση του ανθρώπου από την τυραννία του διαβόλου και των δαιμόνων, εξαφάνισε τη δύναμη της αμαρτίας και νίκησε τον θάνατο. Κατάργησε έτσι όλους τους φραγμούς που μετά το προπατορικό αμάρτημα χώριζαν τον άνθρωπο από τον Θεό και τον εμπόδιζαν να ενωθεί ολοκληρωτικά μαζί του. Ο Βλαδύριμος Λόσκι έχει επισημάνει ότι η θεολογική σκέψη της Δύσης ερμήνευσε το απογκυτρωτικό και σωτηριώδες έργο του Χριστού με όρους καθαρά δικανικούς. Η κατανόηση της απογκύτρωσης με όρους εξαγοράς βρίσκει πράγματι τη θεμελίωσή της στην Αγία Γραφή και ειδικότερα στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Εν τούτης, αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να αγγισμονούμε ότι, όπως παρατηρεί σχετικά ο Βλαδύμηρος Λόσκι, γενικά και στους πατέρες και στη Γραφή, συναντάμε πολλές εικόνες που εκφράζουν το μυστήριο της σωτηρίας μας δια του Χριστού. Στο Ευαγγέλιο, για παράδειγμα, ο καλός ποιμήν είναι μία εικόνα του έργου του Χριστού από την βουκολική ζωή. Ο ισχυρός άνθρωπος νικημένος από κάποιον άλλον ισχυρότερο, ο οποίος του αφαρπάζει τον οπισμό και εξαφανίζει την κυριαρχία του, είναι μια πολεμική εικόνα που επαναλαμβάνεται συχνά από τους πατέρες και συναντάται στη Θεία Λειτουργία. Ο Χριστός, νικητής του διαβόλου, συντρίβει τις πύλες της κολάσεως και κάνει το σταυρό λάβαρό του. Μια άλλη εικόνα από την ιατρική επιστήμη τούτη τη φορά είναι αυτή της ασθενούς φύσεως που θεραπεύεται με το αντίδοτο της σωτηρίας. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως διπλωματική εικόνα του θεϊκού τεχνάσματος που ματέωσε το πανούργο σχέδιο του δαίμονα κλπ. Τέλος, η εικόνα που χρησιμοποιείται συχνότερα από τον Απόστολο Παύλο αντλείται από την Παλαιά Διαθήκη και είναι δάνειο από το πεδίο των δικανικών σχέσεων, αλλά έχει ληφθεί με ειδική έννοια. Η λύτρωση είναι μία δικανική εικόνα του έργου του Χριστού, παράλληλα με πολλές άλλες πιθανές εικόνες. Η χρήση της λέξης λύτρωσης με το περιεχόμενο μιας έννοιας γένους δηλώνει το σωτηριώδες έργο του Χριστού σε όλο το πλάτος. Δεν θα πρέπει να αγγισμονούμε ότι η συγκεκριμένη δικανική έκφραση έχει μεταφορικό χαρακτήρα. Ο Χριστός είναι γητρωτής στον ίδιο βαθμό που είναι πολεμιστής, θριαμβευτής επί του θανάτου, τέλειος θήτης κλπ. Η αποκλειστική χρήση της εικόνας της εξαγοράς και η σε πολύ στενή έννοια κατανόηση της φανερώνουν αμέσως τις ανεπάρκειες της εικόνας
και καταλήγουν επιπλέον σε θεολογικές ανακολουθίες, όπως άλλωστε έχει υπογραμμίσει ιδιαίτερα και ο Άγιος Γρηγόριος ο Αναζιαζινός. Ένας από τους σκοπούς του παρόντος έργου είναι να καταδείξει όλη τη σημασία που αποκτά η εικόνα του ιατρού, όπως την ονομάζει ο Βλαδίμηρος Λόσκι, στην Ορθόδοξη Παράδοση. Θα δείξουμε ότι η συγκεκριμένη εικόνα συνιστά έναν ιδιαίτερο επαρκή τρόπο αναπαράστασης της σωτηρίας μας και ότι η αξία της είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με αυτήν της εικόνας της εξαγοράς, καθώς πρώτον αυτό έχουν πράξει, όπως θα δούμε, και οι πατέρες της Εκκλησίας, που χρησιμοποιούν την εικόνα του γιατρού πολύ συχνά στις διδαχές τους. Δεύτερον, την ίδια εικόνα συναντάμε πολύ σχεδόν στο σύνολο των εν χρήση λειτουργικών κειμένων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς και στις ακολουθίες των περισσότερων μυστηρίων. Τρίτον, οι περισσότερες σύνοδοι την έχουν κατακυρώσει στους ιερούς κανόνες τους. Και τέταρτον, συνοπτικά η εικόνα αυτή έχει γίνει αποδεκτή από όλη την παράδοση. Για τη συγκεκριμένη εικόνα, η υπάρχουσα γεωγραφική θεμελίωση είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Ο γιατρωτής και ο σωτήρας ταυτίζονται. Εάν έχουμε εξαγοραστεί, έχουμε επίσης σωθεί. Λησμονούμε λοιπόν πολλές φορές ότι το ρήμα «σώζω», το οποίο συχνά χρησιμοποιείται στην Καινή Διαθήκη, σημαίνει όχι μόνο να απαλλάσσω ή απομακρύνω από τον κίνδυνο, αλλά επίσης θεραπεύω. Αντίστοιχα, η λέξη σωτηρία δηλώνει όχι μόνο την απαλλαγή, αλλά και τη θεραπεία. Αυτό το ίδιο το όνομα του Χριστού Ιησού σημαίνει «ο Θεός σώζει» ή «ισοδύναμα θεραπεύει». Ο ίδιος ο Χριστός αυτοαποκαλύπτεται άμεσα ως ιατρός. Είναι εξάλλου όπως αυτός που οι προφήτες συχνά αναγγέλουν και οι ευαγγελιστές χαρακτηρίζουν. Επιπλέον, η ευαγγελική παραβολή του καλού Σαμαρίτη καθεαυτή δικαίως μπορεί να θεωρηθεί ως η εμφάνιση του Χριστού ιατρού. Τέλος, πάρα πολλοί από τους συγχρόνους του πορεύτηκαν προς αυτόν κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του, σαν να επισκέπτονταν έναν ιατρό. Οι πατέρες σχεδόν ομόγνωμα και από τον πρώτο αιώνα του απέδωσαν το προσωνύμιο «ιατρός», σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής, και προσέθεταν συχνά τα επίθετα «μεγάλος», «επουράνιος», «ύψιστος», προσδιορίζοντας ακόμη ακριβέστερα ανάλογα με τα συμφραζόμενα των σωμάτων, των ψυχών, πιο συχνά των σωμάτων και των ψυχών. Με την τελευταία αυτή φράση υπογράμμιζαν ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να θεραπεύσει τον όλον άνθρωπο. Αυτή η προσφώνηση σημαίνεται συμβολικά ακριβώς στο κέντρο της λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και στις περισσότερες από τις εκφράσεις των μυστηρίων. Σταθερά τη συναντάμε σε όλες σχεδόν τις ακολουθίες της Θείας Λατρείας στην Ορθόδοξη Εκκλησία και σε πολλές προσευχές. Ο Χριστός εμφανίζεται ως ιατρός και η σωτηρία που αυτός κομίζει ως θεραπεία, καθώς η ανθρώπινη φύση ασθενεί. Οι πατέρες και όλη η παράδοση παρατηρούν την υγεία της ανθρώπινης φύσης στην αρχαίγονια αδαμιαία κατάσταση. Βλέπουν όμως και ένα πολύμορφο νόσημα που προσβάλλει όλο το είναι του ανθρώπου στην κατάσταση της αμαρτίας και που χαρακτηρίζει την πεπτοκία πεσμένη ανθρώπινη φύση μετά από το προπατορικό αμάρτημα. Η σύλληψη της ανθρώπινης φύσης που νοσεί λόγω του αμαρτήματος θεμελιώνεται αγιογραφικά. Και οι πατέρες δεν παρέλειψαν να υποφεληθούν από το στοιχείο αυτό. Μετά από τους προφήτες λοιπόν, οι πατέρες υπενθυμίζουν την αδυναμία των ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης να ανακαλύψουν ένα φάρμακο για τις τόσο σοβαρές ασθένειές τους, καθώς και τις εκκλήσεις τους προς το Θεό πολλές φορές αναγενεά. Τέλος, παρουσιάζουν την ευνοϊκή ανταπόκριση του Θεού, η οποία συνίσταται στη σάρκωση του Λόγου. Ο Λόγος μόνος, ακριβώς επειδή είναι Θεός, μπόρεσε να επιτελέσει πλήρως τη θεραπεία που ανέμεναν οι άνθρωποι. Για τον Λόγον αυτό, το σωτηριώδες έργο του Θεανθρώπου στις διάφορες στιγμές του εμφανίζεται ως η διδασκαλία πρώτον της θεραπείας της όλης ανθρώπινης φύσης
την οποία αυτός προσέλαβε στο πρόσωπό του, δεύτερον, της επιστροφής της στην κατάσταση της πνευματικής υγείας που είχε γνωρίσει πριν από την πτώση, ο Χριστός οδηγεί επιπλέον στην τελειότητα της θέωσης στην κατά αυτόν τον τρόπο ανακαινισμένη ανθρώπινη φύση. Η σωτηρία ίασης της όλης ανθρώπινης φύσης και η θέωσής της πραγματώθηκαν στο πρόσωπο του σαρκοθέντος Θεού Λόγου και δορίζονται από το Άγιο Πνεύμα σε κάθε βαπτιζόμενο, ο οποίος μέσα στην Εκκλησία ενώνεται με τον Χριστό. Εν τούτης και η σωτηρία και η θέωση συνιστούν για το βαπτιζόμενο μόνο δυνατότητες. Οφείλει να αφομοιώσει τη δωρεά σε όλο του το είναι. Εδώ έγκυται ο ρόλος της πνευματικής ζωής, της άσκησης. Η άσκηση στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει τη στενή έννοια που συχνά της αποδίδεται στη Δύση, αλλά υποδηλώνει τα όσα ο κάθε χριστιανός οφείλει να πράττει για να επωφεληθεί αποτελεσματικά από τη σωτηρία που προσφέρεται διά του Χριστού. Στη μεγάλη παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, το έργο της σωτηρίας εμφανίζεται ως η συνεργία της Θείας Χάρης που δορίζεται διά του Αγίου Πνεύματος και του προσωπικού αγώνα, τον οποίο κάθε βαπτιζόμενος οφείλει να αναλάβει για να κοινωνήσει της χάρης αυτής και να την οικειωθεί. Και ο αγώνας αυτός είναι ισόβιος, διαρκής και συντελείται μέσα από όλες τις πράξεις της ύπαρξης. Εξάλλου, η λέξη άσκηση σημαίνει γύμναση, προπόνηση, εξάσκηση, τρόπος ζωής. Οι αντίστοιχες λέξεις της ρωσικής γλώσσας παράγοντα από το σλαβωνικό ρήμα «πο δβιζάτζια», που σημαίνει «κινούμε προς τον προηγούμενο», προηγούμε, προπορεύομαι και μεταφέρουν μία εξόχως δυναμική σύγκριψη της πνευματικής ζωής. Επιπλέον, οι λέξεις αυτές φανερώνουν ότι η άσκηση κατανοείται ως διαδικασία αύξησης με την βαθμιαία ενέργεια της χάρης που λαμβάνεται μέσα από τα μυστήρια και ιδιαίτερα από το βάπτισμα και με τη σταδιακή αφομοίωση της χάρης του Αγίου Πνεύματος που ενσωματώνει πραγματικά τον βαπτισμένο στο θάνατο και αναστάντα Χριστόν. Με αυτόν τον τρόπο η άσκηση επιτρέπει στο βαπτισμένο να οικειωθεί προσωπικά την ανθρώπινη φύση, την ανακαινισμένη και θεωμένη στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. Να λοιπόν, πως η θεανθρώπινη άσκηση δίνει τη δυνατότητα στο χριστιανό με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να πεθαίνει, να ανασταίνεται και να δοξάζεται με τον Χριστό, να πάβει να είναι πεπτωκός και να γίνεται κενός άνθρωπος, να απεκδίεται τον παλαιό άνθρωπο και να ενδύεται τον Χριστό, να καθιστά πραγματικότητα αυτό που το βάπτισμα έχει πραγματοποιήσει ως δυνατότητα στον χριστιανό, την αναστοιχίωση και μεταβολή της πεπτωκίας φύσης από την ανακαινισμένη και θεωμένη εν Χριστώ φύση. Η παράδοση και κατανόηση της σωτηρία που πραγματώθηκε από τον Χριστό ως θεραπεία της νοσούσας ανθρώπινης φύσης και αποκατάσταση αυτής στην αρχαίγονη υγεία της. Αντίστοιχα, είναι λογικό η άσκηση με την οποία ο άνθρωπος οικειώνεται τη χάρη να θεωρηθεί από την παράδοση εξίσου ως μια διαδικασία θεραπείας και επιστροφής του στην κατάσταση της υγείας. Η μελέτη των πατέρων μας έδωσε το έναυσμα να διαπιστώσουμε ότι συχνότατα και χωρίς εξαίρεση ανατρέχουν σε ιατρικές έννοιες για να περιγράψουν τα διάφορα χαρακτηριστικά της άσκησης. Αυτό συμβαίνει σε τέτοιο βαθμό ώστε να φαίνεται ότι η άσκηση μπορεί να παρουσιάζεται ως ένα τέλεια επεξεργασμένο σύστημα θεραπευτικής. Εξάλλου, η άσκηση ορίζεται στον ίδιο βαθμό με την ιατρική ως τέχνη, με την αρχαία έννοια της τεχνικής, και επιπλέον σύμφωνα με την κλασική φράση ως τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Η πατερική διαδικασία παρουσιάζει εξίσου την άσκηση χρησιμοποιώντας τις έννοιες του αγώνα και της άσκησης. Οι όροι αυτοί έχουν την παραπάνω σημασία εκτός από τη σημασία προσπάθεια και προπόνηση και εμφανίζονται συχνά ως ισοδύναμη κατ' έννοια του όρου άσκηση. Μπορούμε να παρατηρήσουμε, χωρίς να επιθυμούμε να επιστρέψουμε από τις τελευταίες έννοιες άσκηση και αγώνας στις αρχικές άσκηση και ιατρική, ότι είναι μεταξύ τους συμπληρωματικές. Η ιατρική θέτει ως στόχο να επιτίθεται στις αιτίες των νοσημάτων, να αγωνίζεται κατά των ασθενειών και να τις νικά με τη διαμόρφωση και εφαρμογή μιας στρατηγικής
και τη χρήση ενός οπλοστασίου θεραπευτικών μεθόδων κλπ. Συχνά, ορισμένοι σύγχρονοι μελετητές θεωρούν την έκφραση των χαρακτηριστικών της σωτηρίας του ανθρώπου με τη χρήση όρων από τη θεραπευτική και την ίαση ως μία απλή εικόνα. Αυτό πράγματι ισχύει σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε πολλές άλλες περιπτώσεις όμως, αναφερόμαστε σε ένα σύμβολο το οποίο θεμελιώνεται στη φυσική αναλογία που υπάρχει αφενός μεν των σωματικών ή ψυχικών ασθενειών, αφετέρου δε των πνευματικών ασθενειών. Έχουμε την πρόθεση να δείξουμε ότι οι χρησιμοποιούμενες ιατρικές έννοιες εφαρμόζονται άμεσα στο αντικείμενό τους, τον άνθρωπο, και αποδεικνύονται εντελώς κατάγγελες για την ίδια του τη φύση. Η πεπτοκία ανθρώπινη φύση είναι πράγματι πνευματικά ασθενής και η μυστηριακή ζωή και η άσκηση αποτελούν αληθινά τη θεραπεία της. Θεραπεία που πραγματοποιείται εν Χριστώ δια του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες για να αποδεχθεί κάποιος το γεγονός αυτό. Ο πεπτοκός άνθρωπος δεν έχει συνείδηση της πνευματικής του κατάστασης.

δηλαδή της φύσης, των αιτίων και των αποτελεσμάτων τους, τα οποία οι πατέρες δηλώνουν επίμονα και ρητά ως πνευματικές νόσους. Μια τέτοια νοσολογία είναι απαραίτητη για να οδηγήσει έμπρακτα στη θεραπευτική και την ίαση, οι οποίες αποτελούν τους στόχους της άσκησης. Έχουμε πρόθεση να δείξουμε με τον ίδιο συστηματικό και μεθοδικό τρόπο ότι η ορθόδοξη ασκητική παρουσιάζει συγκεκριμένη θεραπευτική, γεγονός που κάνει την ασκητική να εμφανίζεται ως αληθινή πνευματική ιατρική του όλου ανθρώπου. Θα διαπιστώσουμε άλλωστε ότι όσοι παραδίδουν αυτούς την άσκηση χαρακτηρίζονται συνήθως στα πατερικά κείμενα ως θεραπευτές. Θεραπευτές των ιδίων καταρχάς, ύστερα καθώς προχωρούν στο δρόμο της άσκησης και αποτελούν επαρκείς εμπειρίες, γίνονται θεραπευτές εκείνων οι οποίοι έρχονται να τους ζητήσουν βοήθεια για να ιαθούν από τις δικές τους ασθένειες. Να γιατί στα πατερικά κείμενα οι πνευματικοί πατέρες γενικά αποκαλούνται ιατροί. Ο ορισμός της πνευματικής θεραπευτικής προϋποθέτει την ακριβή γνώση των νόσων και των αιτίων τους. Εν τούτης, αυτή η ίδια η γνώση απαιτεί να έχει κάποιος κατανοήσει σαφώς το περιεχόμενο του όρου υγεία, καθώς η έννοια ασθένεια αποκτά το νόημά της σε αναφορά προς την υγεία. Η θεραπευτική είτε αποβλέπει στην ανάκτηση είτε στην απόκτηση της υγείας προϋποθέτει ότι η υγεία είναι σαφώς ορισμένη και στις δύο περιπτώσεις. Για τον λόγο αυτό θα ξεκινήσουμε παρουσιάζοντας την πατερική θεώρηση περί την υγεία του ανθρώπου, η οποία και θα μας οδηγήσει σε όλη μας τη μελέτη. Κατά την ορθόδοξη ανθρωπολογία, η έννοια της υγείας του ανθρώπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υγεία της ανθρώπινης φύσης του πρώτου Αδάμ. Μάλιστα, πριν η φύση αυτή οδηγηθεί από τον Αδάμ με τη συνεργασία της ελεύθερης βούλησής του και της Θείας Χάρης στην τελείωσή της στη θέωση. Επομένως, κατά μία έννοια η ανθρώπινη φύση ξαναβρίσκεται στις διαφορετικές συνιστώσεις της. Είναι φυσικά προσανατολισμένη προς το Θεό και έχει ως προορισμό της να βρει σε Αυτόν το πλήρωμά της. Θα δείξουμε με ποιον τρόπο, σύμφωνα με την ορθόδοξη ασκητική ανθρωπολογία, ο άνθρωπος είναι υγιής όταν πραγματοποιεί τον προορισμό του και οι δυνάμεις του λειτουργούν σύμφωνα με αυτό το σκοπό. Θα δείξουμε πως η αμαρτία, κατανοουμένη ως αποκοπή του ανθρώπου από τη κοινωνία του με το Θεό, εκτρέποντας τον άνθρωπο από το βασικό στόχο του, εγκαθιστά σε αυτόν μία πολύμορφη νόσο, η οποία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από την πονηρή, διαστραμμένη, παραφύση χρήση όλων των δυναμεών του. Θα δούμε κατόπιν πως η θεανθρώπινη άσκηση, με την οποία ο άνθρωπος μεταβάλλεται οντολογικά, συνιστά, αληθινή, θεραπευτική, καθώς όν του επιτρέπει να αποστραφεί την παθολογική παραφύση κατάσταση και να επανακτήσει την υγεία της αρχαίγονης φύσης του, επιστρέφοντας προς τον Θεό.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων, του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ησυχαστηρίου Γενεσίου της Θεοτόκου Σγουροκεφαλίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου.
3: Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στις εργατικές κατοικίες στο Πολύδροσο Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί μνημόσυνο στη μνήμη των 62 μαρτύρων. Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, εορτάζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Ιωάννου Ελεήμονος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η Ευλόγηση των Άρτων προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
4: Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενορίας Αγίου Νικολάου Νέας Αλικαρνασσού στη Λαχαναγορά Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Ο όρθρος

θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Τη μνήμη των Αγίων θα εορτάσουν ο Σύλλογος Εμπόρων Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου, ο Σύλλογος Εργαζομένων Καθαριότητος και ο Σύλλογος Έργατο Τεχνητών.

Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει το φερόνιμο ιερό ησυχαστήριο στο Λουτράκι Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το πρωί της Κυριακής και ώρα 7:30 θα ξεκινήσει λεωφορείο από την Χανιόπορτα. Η μετακίνηση θα γίνει δωρεάν. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6977 48 55 55.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Σιναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com. Την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή Αγίων Θεοδόρων, περιοχή Παγνή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Ατελεστή, στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Καγιώπης πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου της Ενορίας κάτω Γουβών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Συνεχίζουμε το ευλαβικό διπορικό μας στην έρημο του Ιορδάνη και νοερά τώρα αντικρίζουμε την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στον Ιορδάνη ποταμό.

Ανατολικά και σε απόσταση περίπου 7 χιλιόμετρων από την Ιεριχώ υπάρχει μονή προς τιμήν του βαπτιστή Ιωάννη. Σύμφωνα με την παράδοση, το μοναστήρι χτίστηκε στον τόπο που βαπτίστηκε ο Χριστός. Αρχικά στο χώρο αυτό ο Ιουστινιανός είχε χτίσει μία κρίνη και πολύ κοντά σε αυτή μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Τον 6ο αιώνα υπήρχε εκεί μεγάλος ξενώνας που φιλοξενούσε τους προσκυνητές και τους φωτιστές, δηλαδή αυτούς που είχαν ως αποκλειστικό τους έργο να βαπτίζουν τους προσκυνητές στον Ιορδάνη ποταμό. Το 12ο αιώνα η μονή καταστράφηκε από σεισμό και ξαναχτίστηκε από τον Μανουήλ τον Πορφυρογέννητο. Μέχρι τις αρχές του 15ου αιώνα στο μοναστήρι ζούσαν μοναχοί. Μετά άρχισαν οι επιδρομές των Αράβων και το μοναστήρι έγινε σπήλαιο ληστών. Έτσι η μονή ερημώθηκε. Το 1928 η μονή περιήρθε στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το οποίο φρόντισε να νοικοδομήσει νέο ναό προς τιμήν του βαπτιστού Ιωάννη. Στον τοίχο της εκκλησίας υπήρχε παλαιά εικόνα με την επιγραφή «Είδε ο αμνός του Θεού και ευρήκαμεν δεύτε των ποθούμενων». Απέναντι από το μοναστήρι, ανατολικά, στην άλλη πλευρά της όχθης του Ιορδάνη, βρίσκεται η περιοχή Βυθαβαρά, που σημαίνει πέρασμα. Εκεί χτίστηκε από την Αγία Ελένη, κατά την επίσκεψή της το 326 μετά Χριστόν στους Αγίους Τόπους, μονή του Τιμίου Προδρόμου. Σήμερα το μέρος αυτό ανήκει στην Ιορδανία και η Ιερά Μητρόπολη Φιλαδελφίας έχει χτίσει έναν περικαλέστατο ναό με χρυσό τρούλο. Εκεί κοντά βρίσκεται το σπήλαιο που ησύχαζε ο πρόδρομος. Παλαιότερα οι προσκυνητές των Αγίων Τόπων πήγαιναν στο ακριβές σημείο βαπτίσεως του Κυρίου μόνο δύο φορές το χρόνο, την Παραμονή των Θεοφανίων και την Μεγάλη Τρίτη. Από τις αρχές του 2012 μπορούν να πηγαίνουν όποτε το θελήσουν. Τα περισσότερα όμως γκρουπ προσκυνητών πηγαίνουν και τελούν τον αγιασμό στις ειδικές εγκαταστάσεις που έχουν γίνει από το κράτος του Ισραήλ στο σημείο της εξόδου του Ιορδάνη από την Τιβεριάδα θάλασσα προς την Νεκρά θάλασσα.

η βάπτιση του Κυρίου στον Ιορδάνη ποταμό. Μετά από 30 χρόνια ζωής σε αφάνεια, έχοντας διανύσει όλα τα στάδια ζωής ενός κοινού ανθρώπου και έχοντας δώσει το παράδειγμα της ταπεινώσεως, της υπακοής στους γονείς και στον νόμο του Θεού, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, προτού αρχίσει τη δημόσια δράση του, ήρθε από τη Ναζαρέ της Γαλιλαίας στις όχθες του Ιορδάνη για να βαπτιστεί από τον Ιωάννη. Εκεί συνήθιζε να κηρύττει ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, αφού προηγουμένως είχε προετοιμαστεί γι' αυτό επί 30 χρόνια στην έρημο. Μέσα στο πλήθος που προσέρχονταν για να εξομολογηθούν τα αμαρτήματά τους και να βαπτιστούν στα ύδατα, ο Ιησούς προχώρησε προς τον Ιωάννη και του ζήτησε να βαπτιστεί. Ο Ιωάννης όμως, μόλις τον είδε, τον εμπόδιζε ζωηρά, λέγοντας ότι αυτός είχε ανάγκη να βαπτιστεί από τον αναμάρτητο και όχι ο Χριστός. Όπως όμως την παραμονή του πάθους του, ο Χριστός διέταξε τον Πέτρο να τον αφήσει να του πλύνει τα πόδια, έτσι και τότε ο Χριστός έδιωξε τον ανθρώπινο φόβο του δούλου του, που έστεκε έντρομος μπροστά στην Θεία Κένωση και του είπε ότι με την ενανθρώπισή του ήρθε για να πληρώσει τις εντολές του νόμου. Κατόπιν μπήκε στον Ιορδάνη που εστράφει στα οπίσω και βγήκε αμέσως από το νερό, επειδή δεν είχε αμαρτίες να εξομολογηθεί, όπως έκαναν οι υπόλοιποι Ιουδαίοι που πήγαιναν να βαπτιστούν εκεί από τον Πρόδρομο. Τότε σχίστηκαν οι ουρανοί και το Άγιο Πνεύμα με μορφή περιστεράς κατέβηκε στην κεφαλή του Ιησού και ταυτόχρονα ακούστηκε η φωνή του Θεού Πατρός από τον ουρανό να λέγει «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησε». Πολλές φορές προβάλλει η απορία γιατί ο Κύριος, όντας αναμάρτητος, θέλησε να βαπτιστεί. Την απάντηση μπορούμε να βρούμε στα λόγια των τροπαρίων της εορτής των Θεοφανίων. Πρώτον, ο Χριστός βαπτίστηκε για να καθαρίσει την ανθρώπινη φύση που είχε φορέσει με την ενσάρκωσή του. Δεύτερος λόγος για τον οποίο βαπτίστηκε ο Κύριος είναι για να συντρίψει τη δύναμη των δαιμόνων και του αρχηγού τους. Την πίστη αυτή παρουσιάζουν και οι γεωγράφοι, απεικονίζοντας τον Χριστό μέσα στα νερά και από κάτω από αυτά δεμένους με αλυσίδες τους δαίμονες με μορφή ανθρώπινη και ψαλίδες του κάβουρα στο κεφάλι. Τρίτος λόγος που βαπτίστηκε ο Χριστός ήταν για να θάψει την αμαρτία κάτω από τα νερά. Όπως τον κατακλυσμό του Νόε τάφηκαν οι άνθρωποι με τις αμαρτίες τους κάτω από τα νερά, έτσι και στο δεύτερο κατακλυσμό, στη βάπτιση δηλαδή του Χριστού, τάφηκε ο νεκρός από την αμαρτία άνθρωπος μέσα στο νερό και βγήκε ανακαινισμένος από τη χάρη του βαπτίσματος. Τέταρτος λόγος που βαπτίστηκε ο Χριστός ήταν για να αγιάσει τον βαπτιστή Ιωάννη. Γι' αυτό και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι ο μεγαλύτερος προφήτης, ο οποίος αντί να μεταδώσει χάρη και ευλογία στον βαπτιζόμενο, έλαβε αυτός αγιότητα από τον βαπτισθέντα. Πέμπτος λόγος που βαπτίστηκε ο Κύριος ήταν για να τηρήσει τον νόμο μέχρι κεραίας. Αυτό εξάλλου είπε και στον Πρόδρομο όταν αυτός δίσταζε να τον βαπτίσει. «Άφες άρτη, ούτω γαρ πρέπον ημίν εστί, πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη». Έκτος λόγος της βαπτίσεως του Χριστού ήταν για να φανερωθεί το μυστήριο της Αγίας Τριάδος στον Πρόδρομο και σε όλους τους παρευρισκομένους. Τελευταίος λόγος που ο Κύριος μας έφτασε μέχρι τα νερά του Ιορδάνη ήταν για να γίνει το πρότυπο το δικό μας, να μας υποδείξει την αναγκαιότητα της δικής μας βαπτίσεως, διότι το βάπτισμα του Ιωάννη ήταν βάπτισμα μετανοίας, ενώ το βάπτισμα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι βάπτισμα αφέσεως αμαρτιών. Σύμφωνα με τον Άγιο Κλήμη, βαπτιζόμενοι φωτιζόμεθα. Φωτιζόμενοι
υιοθετούμεθα, υιοθετούμενοι τελειούμεθα, τελειούμενοι απαθανατιζόμεθα.

Πολλοί μπορεί να αναρωτηθούν γιατί ο Κύριος διάλεξε τον Ιορδάνη ποταμό να βαπτιστεί. Σύμφωνα με το βιβλίο του Δαμασκηνού Στουδίτου, παραθέτουμε τα πολλά θαύματα που δείχνουν ότι ο ποταμός αυτός είχε πολύ μεγάλη χάρη και ευλογία. Το πρώτο θαύμα συνέβη όταν διήλθε από τον Ιορδάνη ο Ιησούς του Ναβί με την Κιβωτό, την οποία κρατούσαν 12 ιερείς. Με εντολή του Ιησού του Ναβί μπήκαν στον ποταμό ιερείς και τότε έγινε θαύμα παράδοξο. Ο Ιορδάνης εστράφη στα οπίσω και απέμεινε τόσο νερό όσο ήταν αρκετό για να βραχούν οι ιερείς μόνο μέχρι τον αστράγαλο. Και έτσι έμειναν τα νερά έως ότου πέρασαν όλοι οι Εβραίοι. Ένα άλλο θαύμα συνέβη όταν ο προφήτης Ηλίας πέρασε τον Ιορδάνη ποταμό με το μαθητή του Ελισαίο πάλι σαν σε στεριά. Ο προφήτης Ηλίας χτύπησε με τη μιλωτή του τον ποταμό και άνοιξε στο μέσο τους δρόμους, ώστε πέρασαν και οι δύο χωρίς να βραχούν. Στη συνέχεια ο Ηλίας ανελήφθη στους ουρανούς και άφησε την μιλωτή του στον Ελισαίο, ο οποίος προσπάθησε με τη σειρά του να χτυπήσει τα νερά για να περάσει πάλι πίσω, αλλά δεν έγινε τίποτα. Τότε επικαλέστηκε τον Θεό του Ηλία και αμέσως επαναλήφθηκε το θαυμαστό αυτό γεγονός. Άλλο πάλι θαύμα συνέβη όταν ένας στρατηγός του βασιλιά της Συρίας, ο Νεεμάν, που είχε λέπρα, πήγε στον προφήτη Ελισαίο να τον θεραπεύσει. Εκείνος όμως καθόλου δεν τον συνάντησε, αλλά του διεμήνησε να πάει να λουστεί στον Ιορδάνη ποταμό και θα γίνει καλά. Αυτός θύμωσε αρχικά για την αντιμετώπιση του από τον προφήτη, αλλά στο τέλος έκανε υπακοή και έγινε πράγματι εντελώς καλά. Κάποια άλλη φορά πήγαν ξυλοκόποι στην όχθη του Ιορδάνου για να κόψουν ξύλα. Μεταξύ αυτών ήταν και ο προφήτης Ελισαίος. Εκεί, καθώς έκοβαν τα ξύλα, ξεκόλλησε ο πέλεκης από τη λαβή και έπεσε το σιδερένιο μέρος του τσεκουριού μέσα στο ποτάμι. Τότε ο προφήτης πήρε την ξύλινη λαβή και την ακούμπησε στο χείλος του ποταμού και είπε «Δείξε θαύμα, Θεέ μου». Και αμέσως ξεπήδησε το σιδερένιο μέρος από το ποτάμι και μπήκε στο μέσο της λαβής και έγινε σαν σταυρός. Σε ένα τροπάριο του Αγίου Κοσμά του Μελωδού αναφέρεται αυτό το θαύμα ως προτύπωση του Αγίου Βαπτίσματος αλλά και του Τιμίου Σταυρού. Ο βυθό κολποσάμενος τέμνουσαν ανέδοκεν Ιορδάνης ξύλο το σταυρό και το βαπτίσματι την τομήν της πλάνης τεκμερώμενος. Ο Ιορδάνης που δέχθηκε μέσα του το σίδερο που κόβει πάλι το έδωσε πίσω στο ξύλο του και όπως με το τσεκούρι κόβονται τα ξύλα, έτσι με τη δύναμη του Σταυρού και του Αγίου Βαπτίσματος κόπηκε η πλάνη και η αμαρτία. Με θαυμαστό επίσης τρόπο πέρασαν τον Ιορδάνη ποταμό ο Γεδεών ο Κρητής, ο Ιακώβ, ο υιός του Ισαάκ, ο αδελφός του Ισάφ, που και αυτός πέρασε τον ποταμό με μία ράβδο, όπως λέει ο ίδιος. «Εγάρ τη ράβδο μου ταύτη, διεύειν τον Ιορδάνη».

Η ζωή του Τιμίου Προδρόμου στην έρημο. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος μεγάλωνε και κρατεούτο με πνεύμα Θεού. Μόλις απογαλαχτίστηκε και μπόρεσε να περπατήσει, σε ηλικία 3 ετών έφυγε από το πατρικό του για να ζήσει στην έρημο, ντυμένος με ένα τρίχινο χιτώνα και με μια δερμάτινη ζώνη. Τρεφόταν με ακρίδες και άγριο μέλι. Αυτός που ο κόσμος δεν ήταν αντάξιός του, περνούσε τη ζωή του χωρίς μέριμνες, χωρίς θλίψη, απαλλαγμένος από πάθη και αδυναμίες, ατενίζοντας την παρουσία του Θεού στην καρδιά του και κάνοντας αυτό απόλαυση και παραμυθία του. Φυσικά, κι άλλοι προφήτες και άνθρωποι του Θεού είχαν πριν από αυτόν ζήσει την έρημο, όπως ο Μωυσής και ο Ηλίας. Ο Ιωάννης όμως ζούσε στην έρημο, αλλά ήταν σαν να ζούσε στον ουρανό και έδωσε παράδειγμα και προτροπή σε όλους τους ανθρώπους να πολιτεύονται ως ένσαρκοι άγγελοι με την παρθενία, την άσκηση και την προσευχή. Στην έρημο ο Ιωάννης ζούσε εις άγγελο βίο μέχρι το 29 μετά Χριστόν, τον 15ο χρόνο της ηγεμονίας του Τιβερίου Κέσαρος. Τότε του μίλησε ο Θεός και του έδωσε εντολή να επιστρέψει στις κατοικημένες περιοχές για να αναγγείλει την έλευση του Σωτήρος και να ετοιμάσει την οδό του Κυρίου δια της μετανοίας, βαπτίζοντάς τους στον ποταμό Ιορδάνη προς άφεση των αμαρτιών τους. Ενώ όλοι αναρωτιόντουσαν μήπως ο Ιωάννης ήταν ο Μεσσίας που περίμενε ο Ισραηλιτικός λαός, εκείνος πήρε τον λόγο και είπε: «Εγώ μεν εν είδα τη βαπτίζω ημάς. Έρχεται δε ο ισχυρότερός μου, ούκ ημί ικανός λύσε τον ημάντα των υποδημάτων αυτού. Αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω και πυρή». Η αγνότητά του και η αγάπη του για την παρθενία ήταν τόση, ώστε κρίθηκε άξιος όχι μόνο να δει τον Σωτήρα, του οποίου έγινε πρόδρομος, αλλά και να τον βαπτίσει στον Ιορδάνη και να είναι μάρτυρας της αποκαλύψεως της Αγίας Τριάδος. Με την αποτομή της τιμίας του κεφαλής, ο Ιωάννης έγινε πρόδρομος και στο βασίλειο των νεκρών, αναγγέλλοντας τους δικαίους τεθνεώτες που περίμεναν τη λύτρωση, την έλευση του Μεσσία, που επρόκειτο να συντρίψει με το σταυρό του τις πύλες του Άδη.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Ακόμα ένα οδηπορικό στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

«Πώς πρέπει να αναζητούμε την αιώνια ζωή, γέροντα?» ρώτησε ταπεινά ο Αγγελής τον γερό ασκητή, όταν ο τελευταίος, σκαλίζοντας το περιβολάκι του, ευχαριστούσε τον Θεό για τα αγαθά που του χάριζε σε αυτό το κομματάκι γης και τον παρακαλούσε να τον αξιώσει να απολαύσει και τα αγαθά της αιώνιας ζωής. «Ο κήπος που έχουμε χρέος να καλλιεργούμε και να φροντίζουμε, παιδί μου, είναι η ίδια η ψυχή μας και πρέπει να αγρυπνούμε διαρκώς για αυτήν. Η συγκομιδή είναι η αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή είναι πέρα από τον χρόνο και τον τόπο ή από εξωτερικές περιστάσεις. Η αιώνια ζωή είναι μια ατελείωτη κατάσταση πνευματικής ζωής σε μια πνευματική περιοχή και δεν περιορίζεται από κανενός είδους όρια. Η αιώνια ζωή αρχίζει από τούτη τη ζωή, αλλά δεν έχει τέλος. Δεν τη ζητούμε σε τόπους έρημους σαν ΕΠΑΕ, ούτε γύρω μας, μα μέσα μας, στα βάθη της καρδιάς μας. Πώς θα τη βρούμε, γέροντα, στην καρδιά μας? Με προσευχή? Και με αυτό. Αλλά πρώτα, παιδί μου, πρέπει να καταπολεμήσω με τον εαυτό μας. Καταπολέμησε τον εαυτόν σου, λέει ο Άγιος Ισαάκος Ήρος, και ο εχθρός φεύγει γρήγορα όσο εσύ πλησιάζεις. Βάλε και στερέωσε μέσα σου την ειρήνη και ουρανός και γη θα συνάψουν φιλία μαζί σου. Προσπάθησε και αγωνίσου με συνεχή επίδοση στην πνευματική ζωή και όταν μπεις στον εσώτατο θάλαμο της καρδιάς, τότε θα ανακαλύψεις και τον ουράνιο. Γιατί και οι δύο είναι ένα πράγμα. Μόλις μπει στον ένα, βρίσκεσαι και στους δύο. Τα σκαλοπάτια της βασιλείας του ουρανού είναι μέσα σου, κρυμμένα στα βάθη της καρδιάς σου. Βγάλε τα βαρύδια των παθών και τότε θα βρεις μέσα σου τις σκάλες που θα σου επιτρέψουν να ανέβεις πιο ψηλά. Ο ουράνιος θάλαμος, παιδί μου, για τον οποίο μιλεί ο Άγιος, είναι η ίδια η αιώνια ζωή. Η Βασιλεία του Θεού ή πιο απλά ο Χριστός, να γνωρίσεις τον Χριστό και από εκεί τον Πατέρα, γιατί στο τέλος αιώνια ζωή σημαίνει ζωή εν Χριστώ Ιησού. Δεν καταλαβαίνω, γέροντα, πώς θα τα καταφέρω όλα αυτά. Πώς θα αγωνιστώ, πώς θα ανακαλύψω αυτά τα βάθη της καρδιάς μου που μου λες? Άκουσε, παιδί μου. Όλα τούτα σου τα λέω, διότι τώρα ξεκινάς την καινούργια ζωή σου. Η πνευματική ζωή είναι μυστική στην ουσία της. Είναι υπόθεση ανάμεσα σε σένα και τον Θεό, ανάμεσα στους δυο σας. Μόνη εξαίρεση μπορεί να είναι ο πνευματικός σου πατέρας. «Δηλαδή εσύ?» πετάγεται ο Αγγελής. Χαμογέλασε ο γέροντας και είπε «Αν το θέλεις κι εσύ, ναι, όσο θα βρίσκομαι κοντά σου». Συνοφριώθηκε ο νεαρός ένικος της σπηλιάς, αναλογιζόμενος πώς θα μπορούσε να πορευτεί χωρίς τον γέροντα δίπλα του, αλλά δεν είπε τίποτα. Άφησε τον ιερωμένο να συνεχίσει. «Γίνεται, παιδί μου, ένας αόρατος πόλεμος, γιατί όλα γίνονται στην καρδιά και στη βαθιά σιωπή που βασιλεύει μέσα μας. Όλα γίνονται εν σιωπή. Δεν φλιαρείς για την καινούργια ζωή σου, γιατί τούτο είναι αναγκαίο και ζωτική σημασίας για την κοινωνία σου με τον Θεό, ο οποίος βλέπει εν το κρυπτό. Μέσα από τη σιωπή ασκείται κανείς το να συνομιλεί με τον Θεό, που ακούει ό,τι του λέμε, χωρίς να χρειάζονται λόγια και λέξεις. Κάθε τι που συναντάς στην πορεία σου, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, θα πρέπει να θεωρείς ότι σου το στέλνει ο Θεός για να σε βοηθήσει στον αγώνα σου. Όλα είναι πόθος και πάθος, πόνος και σταυρός. Θα συναντήσεις αναποδιές, πειρασμούς, λύπες, πτώσεις, αλλά και επιτυχίες, χαρούμενες στιγμές και θείες καταστάσεις. Πράγμα δεν συμβαίνει στην τύχη, μα γίνεται για να διδαχτείς από αυτό. Πρέπει να θεωρείς τον εαυτό σου ένα παιδί που κάνει τα πρώτα του ασταθή βήματα και μαθαίνει τα πρώτα του γράμματα.
Γι' αυτό, παιδί μου, θεωρούμε περιττό βάρος ότι δεν τίθεται στην υπηρεσία του Κυρίου. Και κάθε γνώση που δεν ελευθερώνει τη δραστηριότητα της καρδιάς είναι επιζήμια και άκαρπη, διότι οδηγεί σε υπερηφάνεια. Γι' αυτό πρέπει όλοι μας να γίνομαι μωροί για να γίνομαι σοφοί, να γίνομαι φτωχοί για να είμαστε πλούσιοι, ασθενείς, πολύ ασθενείς, για να γίνομαι ισχυροί. «Πώς, γέροντα, πώς?» λέει ο αγγελής συνεπαρμένος από τα σοφά λόγια του ασκητή. «Με το να καταπολεμούμε τον εαυτό μας, παιδί μου, πώς να σου δώσω να το καταλάβεις? Κάθε άνθρωπος έχει διάφορες επιθυμίες και θέληση διεφθαρμένη εξαιτίας του προπατορικού αμαρτήματος. Πρέπει να πάμε ενάντια σε αυτό, να απαρνιόμαστε αυτές τις μικρές ή τις μεγάλες εμπαθείς επιθυμίες και να πάμε ενάντια στη θέλησή μας πολλές φορές όταν κατευθύνεται σε κάτι το εγωιστικό. Οι Άγιοι Πατέρες συνιστούν να αρχίζομαι από τα μικροπράγματα, γιατί, λέει πάλι ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, πώς θα μπορούμε να σβήσουμε μια μεγάλη φωτιά αν δεν μάθουμε πρώτα να σβήνουμε μια μικρή? Θέλεις να απελευθερωθείς από ένα μεγάλο πάθος? Άρχισε να νικάς τις μικρές επιθυμίες που μπορεί να φαίνονται και να είναι πολλές φορές αθώες, αλλά χτίζονται στο ίδιο θεμέλιο με το εγωιστικό θέλημα και ανεγείρουν σιγά σιγά το σπίτι της υπερηφάνειας. Περιέργεια, βιασύνη, φλιαρία, απόλαυση φαγητού ή άλλων πραγμάτων και διάφορα παρόμοια είναι καμιά φορά το αγκίστρι του πονηρού που χρησιμοποιεί με πολλή τέχνη ώστε να μας αγκιστρώσει στην αμαρτία. Δεν μπορούμε, παιδί μου, να γεμίσουμε ένα δοχείο με καθαρό νερό αν προηγουμένως δεν αδειάσουμε το ακάθαρτο που έχει μέσα. Ούτε μπορούμε να υποδεχτούμε τον βασιλιά στο σπίτι μας αν είναι γεμάτο με σκουπίδια και παλιοπράγματα. Ας καθαρίσουμε την καρδιά μας, ας πετάξουμε όλα τα σκουπίδια που είναι στιβαγμένα μέσα της και ας ανοίξουμε τα παράθυρά της να μπει το Άγιο Πνεύμα σαν φως και καθαρός αέρας. Και εμείς να ντυθούμε με καθαρά ρούχα, να μην μας μολύνει η μούχλα του παλαιού ανθρώπου, για να μην δούμε τον εαυτό μας εκβαλλόμενον έξω της Βασιλείας του Θεού. Μακάρι να γίνουν όλα αυτά σκοπός και κόπος της κάθε στιγμής και κάθε ώρας της ζωής μας. «Αμήν», είπε ο αγγελής, κοκκινίζοντας, αναλογιζόμενος τις μικρές επιθυμίες που είχε εκφράσει στον γέροντα και που βρήκε τελικά στο προσκεφάλι του εκείνο το πρωί. Αλλά αυτός ο ευλογημένος, σαν να διάβασε τη σκέψη του, του είπε χαμογελώντας: «Δεν είναι αμαρτία, παιδί μου, καμιά φορά αν επιθυμίσω με πράγμα που το έχει δώσει ο Θεός για τον άνθρωπο. Το τόξο δεν πρέπει να το τεντώνομαι πολύ, γιατί υπάρχει κίνδυνος να σπάσει. Έτσι και ο άνθρωπος δεν πρέπει να φτάνει στα άκρα, μα να τραβάει τη μέση οδό, όπως μας λέει και ο καθηγητής της ερήμου, ο Μέγας Αντώνιος.

Συνάντηση με τον ηρωικό Δημήτρη Τσικριτζή. Όλοι υποδέχτηκαν τον Μαθιό στην αρχή με αγωνία, μα κατόπιν με ανακούφιση σαν τον είδαν ήρεμο και χαμογελαστό. Ο Σύφης με περίσσια χαρά τον αγκάλιασε λέγοντάς του «Δόξα το Θεό αδερφέ που είσαι καλά». Ο δε Μανολιός πέταξε και την καθιερωμένη μαντινάδα. «Καλώς τον επουπρόβαλε με ανθισμένα χείλη. Φαίνεται πως ξανάναψε τσελπίδα στο καντήλι». Μετά τα αγκαλιάσματα και τους χαιρετισμούς πέρασαν στο αρχηγείο ώστε να ανταλλάξουν τα νέα και να πιούν την καθιερωμένη τσικουδιά για τα καλωσορίσματα. Ο Μαθιός τους είπε για τα συμβάντα στο Πετροκεφάλι χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες και η συζήτηση στράφηκε στη συνέχεια για τη σύναξη των καπεταναίων του Μαγκούφι. Όλοι ήταν ευχαριστημένοι για την έκβαση της αποστολής και τη συμφωνία της συνέλευσης. Στο τέλος που διαλύθηκε η παρέα, ο Σύφης βρήκε την ευκαιρία και ρώτησε τον αδερφό του τι άλλο έγινε στο χωριό που τον έκανε να ξαναβρει το χαμόγελό του. Ο Μαθιός του εξιστόρισε με όλες τις λεπτομέρειες όσα είχαν συμβεί. Ο Σύφης, συνοφριωμένος στην αρχή, άκουγε τον αδερφό του, αλλά όταν του είπε για την Ερημάν και για τα αισθήματά του για αυτήν, χαμογέλασε και του είπε «Φαίνεται, αδερφέ μου, πως η αγάπη από όπου κι αν προέρχεται κάνει τους ανθρώπους να χαμογελούν. Κι εγώ έτσι θέλω να σε βλέπω, χαρούμενο και χαμογελαστό». Και πρόσθεσε αγκαλιάζοντάς τον «Άστι να σε οδηγήσει στα μονοπάτια της, μα δεν λαθεύει ποτέ. Θα ρω πως ό,τι καλό έχει αυτός ο κόσμος, απ' την αγάπη προέρχεται». Με αυτά τα λόγια του έδειξε πως συμφωνεί με ό,τι η καρδιά του αδερφού του αποφασίσει και έκανε στα χείλη του Μαθιού να ανθίσει κι άλλο χαμόγελο. Τις επόμενες μέρες, μία συνάντηση στο Κρυσφύγετο άφησε πολλές εντυπώσεις και συναισθήματα. Ο ηρωικός Δημήτρης Τσικριτζής, αρχηγός επάνω Ρίζας και δήμαρχος Ζαρού, έφτασε στο στρατόπεδο που ο ίδιος είχε διαμορφώσει και έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής. Όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, ακόμα και ο πρωτοκαπετάνιος, άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα, δείχνοντας τη χαρά τους για τον αφιχθέντα, που ήταν και συναγωνιστής του μεγάλου αρχηγού Μιχάλη Κόρακα και παρών σε όλους τους τελευταίους ξεσηκωμούς και τις μάχες για τη Λευτεριά. Ο νεοαφιχθής αγκάλιασε και φίλησε σταυρωτά τρεις φορές, βυζαντινά, καθώς έλεγε, όλους τους άντρες. Η ηλικία του δεν ξεπερνούσε τα 60, μα φαινόταν μεγαλύτερος. Το πρόσωπό του είχε ζάρες και σημάδια πολλά από τις τόσες μάχες που είχε πάρει μέρος. Το βλέμμα του ήταν διαπεραστικό και τα μαλλιά του ίσια και ψαρά. Στο Κρυσφύγετο ερχόταν τακτικά, μα τελευταία είχε παραπάνω από χρόνο να φανεί. Ίσως λόγω των καθηκόντων του ως δημάρχου, πάντα όμως συμπαραστεκόταν στον αγώνα, είτε στέλνοντας εφόδια, είτε στρατολογώντας παλικάρια στον παϊράκι του Ψιλορίτη. Ειδοποιήθηκε για τη σύναξη των καπεταναίων στα Λασιθιώτικα από τον Σταυρουλογιώργη, που τον παρακάλεσε να έλθει να συζητήσουν και να του δώσει όπως πάντα τις σοφές συμβουλές του για τη στάση που πρέπει να κρατήσουν από τώρα και πέρα, που ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Δεν έτυχε να γνωρίσει ως τότε τον Σύφη και τον Μαθιό, αν και είχε μάθει για αυτούς από τον Αλμπαντάκη και τον Μανασάκη τον Βοσκό. Κοίταξε γύρω του και το μάτι του διαπέρασε τον Μιχάλη του Παπά και τον Μανώλη με μία έκφραση απορίας. Ο Σταυρούλιος, παλιά καραβάνα, μηδίασε ελαφρά βλέποντάς τον αφού κατάλαβε πως έψαχνε τους δύο αδελφούς. «Σύφη, Μαθιέ», είπε κοιτάζοντας τους δύο νέους. «Ετούτος ο άνθρωπος είναι και αρχηγός και πατέρας και πολύτιμος συμβουλάτορας όλων μας». Ύστερα, κοιτάζοντας τον νεοφερμένο, είπε «Καπετάνιε, να σου συστήσω τον αδερφοχτό μου τον Μαθιό και τον αδελφό του τον Σύφη.
Αυτή που ξανοίγεις είναι ο Μιχάλης, ο γιος του Παπαγιάννη από το Πετροκεφάλι και ο Μανολιός από το Λασίθι. Ο καπετάνιος του Ζαρού χαμογέλασε, χτυπώντας το κούτελο με το χέρι του, έκφραση λάθους ή χαζομάρας, και με περίσσια χαρά χαιρέτησε τους δύο αδερφούς. Ύστερα πέρασε το αριστερό του χέρι στον ώμο του Μαθιού και το δεξί του Σύφη και είπε: «Θέλω, μωρέ παιδιά μου, να πω στους χωριανούς μου πώς σας αγκάλιασα. Συγχωρέστε μου την τόση οικειότητα». «Γι' αυτό τον αγαπούνε όλοι», σκέφτηκε ο Μαθιός. «Με τόση να ταπεινότητα δεν γινότανε αλλιώς». Σε λίγο ετοιμάστηκε τραπέζι στρωμένο με το ψητό και το οφτό κρέας 5 αγριοκάτσικων που σκότωσαν οι άνδρες. Ο καπετάν Τσικριτζής είχε φέρει και 2 ασκιά καλό κρασί από τον Ζαρό και όλοι έφαγαν και ήπιαν ευχαριστημένοι. Ο Μανολιός έτρωγε χωρίς όρεξη. Παρατήρησε πως λεμόνια δεν υπήρχαν στο τραπέζι και το κρέας του φαινόταν άνοστο χωρίς να ρίξει λεμόνι. Ο Σταυρούλιος τον κοίταξε και του έκανε νόημα να φάει, ρωτώντας τον γιατί δεν τρώει με όρεξη. «Ασε κάτε, χαμπρέ καπετάνιο, και πώς τρώτε το κρέας χωρίς λεμόνι», του λέει εκείνος αυθόρμητα. «Όπως τρώτε κι εσείς τα λεμόνια χωρίς κρέας, Μανολιό», του λέει ο Σταυρούλιος κακαρίζοντας από τα γέλια. Ο καπετάν Τσικριτζής κοίταξε επίμονα τον Μανώλη, ρωτώντας τον: «Και από πού είσαι, μπρε κουμπαράκιε του λόγου σου?» «Από το οροπέδιο θρέμα με και καμάρι, και δεν μπορεί του ποταμού το ρέμα να με πάρει. Βλέπω πως έχεις πλάκα και είσαι και μαντιναδολόγος καλός. Μου φαίνεται, καπετάν Γιώργη, πως με τον Μανώλη παέ δεν σας ελείπει το γέλιο ποτέ». «Δεν μας ελείπει, καπετάνιο», του λέει ο Σταυρούλιος και συμπληρώνει: «Για κιόν θα τον εκρατήξομαι για πάντα έπαε». «Όι, καπετάνιο, μόλις κατασταλάξουνε τα πράγματα θα πάω στον Τζερμιάδο, γιατί έχω οικογένεια εκιά και πρέπει να είμαι κοντά τους. Μ' έχουνε ανάγκη, μα τσέχω κι εγώ». Τα αδέλφια κοιτάχτηκαν μεταξύ τους με μια συγκινημένη ματιά. Πάντα ήξεραν πόσο μπιστικός είναι ο Μανολιός και πόσο αγαπά αυτούς που του πρόσφεραν ψωμί και τον έβαλαν στην οικογένειά τους. Ήρθε και η συζήτηση για τη σύναξη και ο δήμαρχος του Ζαρού είπε πως θα είναι παρόν. Τόνισε πως τα περιθώρια στένεψαν πολύ. «Οι μεγάλες δυνάμεις κοιτάνε μόνο το συμφέρον τους. Αυτό απέδειξαν τόσα χρόνια και ο Τούρκος καταλαβαίνει μόνο από μαχαίρι και φωτιά. Για κιόνα όλοι πρέπει να αποφασίσουμε επανάσταση μέχρι σε σχάτων. Λευτεριά ή θάνατος, μάλλον ένωση ή θάνατος, το ίδιο είναι», είπε ευθόρμητα και όλοι μαζί επανέλαβαν: «Ένωση ή θάνατος», σκουντρίζοντας τα ποτήρια. «Να μιλήσουμε, Γιώργη, μα στο τέλος να μιλήσουνε και τα παλικάρια μας», είπε δείχνοντας τον Σύφη και τον Μαθιό. «Ό,τι το σε πούνε θα συμφωνήσουνε». «Κατέχω το, καπετάνια, κατέχω το, για κιόνα τσίπεψα να βρούνε τσαρχηγούς», απάντησε ο Σταυρουλογιώργης. Ρώτησε στη συνέχεια τον Μιχάλη για τα νέα του χωριού του και του πατέρα του, που είναι «το καμάρι των παπάδων της Μεσαράς», όπως του είπε. «Από ό,τι μαθαίνω, καπετάνιε, και όπως μου είπε και ο Μαθιός που ήρθε πριν λίγες μέρες, είναι καλά. Οι Τούρκοι του χωριού όμως πάθανε μεγάλη νύλα από τον Μανούσο του Χαμπιτοκοστή». «Ναι, αναθεμάτωνε, τέτοιοι καπετάνοι να μας ελείπουνε. Αυτός δεν έχει ταϊφά, μα συμμορία.

Πριν 15 μέρες σκότωσαν τον ιερομόναχο Αρσένιο και παραλίγο και τον άνθιμο τον Διάκο, αν δεν τον έζωσαν οι Οθωμανοί της Καρκαδιώτισσας που τον πήγαν στη Μονή, όπως έμαθα. Συμφωνώ όμως, γιατί το ζητούμενο είναι να γίνει η συνέλευση και να βγουν αποφάσεις και όχι ο τόπος. Καπετάνιε ο Αϊνικολιώτης είπε πως αναλαμβάνει αυτό στη φύλαξη των αρχηγών και πως ο Μουσταφάς Τραβολέμης, που είναι ο υπεύθυνος για τον φόνο, θα πληρώσει από τον ίδιο για το έγκλημα, του είπε ο ιερωμένος. Έτσι ορίστηκε η Μονή του Επανοσύφη για νέος τόπος συνάντησης. Πέρασε ο Ιούλιος και ήρθε και η νηστεία της Παναγίας. Ο Ασύγκριτος πρωί και βράδυ εξομολογούσε τους άντρες. Όλοι τηρούσαν την καθιερωμένη νηστεία. Μόνο λίγο λάδι έσταζαν στο φαγητό τα Σαββατοκύριακα. Στους γεροντότερους και στους αδύναμους έκαναν παραχώρηση και έβαζαν λίγο λάδι και τις υπόλοιπες μέρες, εκτός Τετάρτης και Παρασκευής, λόγω των συνθήκων και κατ' οικονομίαν, όπως έλεγε ο ιερωμένος. Οι άντρες, μηδενός εξαιρουμένου, έκαναν απόλυτη υπακοή στα θρησκευτικά θέματα. Του Μανολιού, που δεν ήταν συνηθισμένος να νηστεύει, του είχαν φύγει λίγο οι δυνάμεις του. Και αδύναμος καθώς ήταν από γεννησιμιού του, κινδύνευε ακόμα και από κάποιον δυνατό αέρα, που ήταν συχνό φαινόμενο σε αυτά τα μέρη. Άρχισε να ονειρεύεται κοψίδια και να παραμιλάει από την ασιτία. Μόλις έβλεπε τον Ασύγκριτο, πετούσε και την καθιερωμένη μαντινάδα. «Απ' την νηστεία, Ασύγκριτε, στο θάνατο θα πάω. Βάφτισε ένα πρόβατο νηστίσιμο να φάω. Πολλά θα σφάξω, Μανολιός, η Παναγιά στη χάρη. Να αντρανήσεις να γεννείς, δε λόγο παλικάρι», που απαντούσε γελώντας αυτός. Όσο έφτανε η χάρη της, τόσο μεγάλωνε και η ανυπομονησία για τη σύναξη. Είχαν αποφασίσει να πάνε ο πρωτοκαπετάνιος με τα αδέλφια και ο Ασύγκριτος. Έτσι, την παραμονή άρχισε ο Εσπερινός και ακολούθησε Αγρυπνία, όπου όλοι μετάλαβαν των αχράντων μυστηρίων γιορτάζοντας την κίνηση της Θεοτόκου. Πολλοί άντρες άρχισαν τις ετοιμασίες για τα φαγητά της γιορτινής ημέρας. Ο καπετάνιος όμως με τα αδέλφια, μια που θα έφευγαν ξημερώματα για τον Επανοσύφη, αρκέστηκαν σε λίγο κρασί για το καλό της ημέρας και έπεσαν να ξεκουραστούν λίγες ώρες μέχρι την αναχώρηση.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Καρβουνιάρης και το Καρβουνοκάμινο.

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 50, που το πετρέλαιο, οι υδατοπτώσεις και ο ηλεκτρισμός δεν υπήρχαν σε επάρκεια, το κάρβουνο ήταν σχεδόν η μοναδική πηγή ενέργειας. Το τρενάκι, ο καρβουνιάρης όπως το έλεγαν, και τα ατμόπλια έκαιγαν κάρβουνο, το λεγόμενο κοκ. Η βαριά βιομηχανία λειτουργούσε με τον ίδιο τρόπο. Τα ξενοδοχεία για θέρμανση έκαιγαν κάρβουνο. Αυτό έβγαινε από τα έγκατα της γης, τα ανθρακοριχεία, και το λέγανε πετροκάρβουνο ή γιάνθρακα. Αλλά και το ξυλοκάρβουνο ή ξυλάνθρακα το χρησιμοποιούσαν πολύ. Το μαγκάλι και η φουφού ήταν απαραίτητα σε κάθε σπίτι. Οι νοικοκυρέοι έκαναν τις προμήθειές τους από το φθινόπωρο. Αγόραζαν αρκετά σακιά κάρβουνα και τα αποθήκευαν μαζί με τα ξύλα για να μην βρέχονται. Υπήρχαν μάντρες που τα πουλούσαν, αλλά περνούσε και από τα σπίτια ο πλανόδιος καρβουνιάρης με τον αραμπά και διευκόλυνε την κατάσταση. Παραγωγή κάρβουνου σε πανελλήνιο επίπεδο είχαν οι περιοχές της Μακεδονίας, της Πελοποννήσου, της Ηπείρου, της Λέσβου, της Κρήτης και άλλες. Στην Κρήτη, οι επαρχίες από Κορώνου, Σελήνου και Μιλοποτάμου συγκέντρωναν τα περισσότερα καρβουνοκάμινα. Στον Μιλοπόταμο έχουν και σήμερα καρβουνοκάμινα τα χωριά Μακρυγιάννη, Γαραζό, Μουρτζανά, Μελιδόνη, Αξός, Ρουμελή, Δαφνέδες, Άγιος Ύλας, Βυράν Επισκοπή και άλλα. Εκείνο όμως το χωριό που φημίζεται για τη μεγάλη παραγωγή κάρβουνου είναι η Αγιά Μιλοποτάμου. Ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας των κατοίκων βασίζεται σε αυτήν τη δραστηριότητα. Από την Αξό πάρε κουκιά και από τη Βιάνο λάδι, κάρβουνα από την Αγιά και φλόγα από τα Αρκάδη.

και φύγεται το σώμα. Και με πήγε σαν γεμάτρε.

ο Καρβουνιάρης ασχολείται με τα καμίνια από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο. Τους υπόλοιπους μήνες συγκεντρώνει ξύλα και πουλάει τα κάρβουνα ή κάνει άλλες γεωργικές δουλειές. Στιβάζει τα ξύλα με τέχνη και μαστοριά στην Καμινίστρα, ένα χώρο κατάλληλα στρωμένο που ψήνει τα καμίνια. Στο κάτω μέρος τοποθετεί τις ρίζες, γιατί ψήνονται πιο εύκολα. Μετά τοποθετεί τους κορμούς, προσέχοντας να μην μένουν κενά. Στο κέντρο, από την κορυφή μέχρι κάτω, υπάρχει μια τρύπα που τη γεμίζει ψηλά, ξερά ξύλα. Από εκεί ρίχνει τη φωτιά και κάνει το τάισμα του καμινιού. Αυτή η τρύπα σκεπάζεται με μια λαμαρίνα. Μετά σκεπάζει όλο το καμίνι με φουντωτά κλαδιά και άχυρα και τέλος το καλύπτει με χώμα. Γύρω-γύρω ανοίγει τρύπες, τα τζιμπούκια, για να παίρνει λίγο αέρα. Το σχήμα του καμινιού είναι κονικό, με πλατιά βάση και ύψος περίπου 4 μέτρα. Για ένα καμίνι απαιτούνται 40 έως 100 τόνοι ξύλα, ανάλογα με την περίπτωση. Όταν όλα είναι έτοιμα, ύστερα από επίκληση στην Παναγία, δίνει φωτιά από πάνω και ταΐζει το καμίνι μέχρι να καταλάβει ότι άναψε για τα καλά. Σκεπάζει την τρύπα με τη λαμαρίνα και αρχίζει η παρακολούθηση μέρα-νύχτα για ένα μήνα. Με τη φροντίδα του καμινάρη, το καμίνι κρυφοκαίγεται χωρίς οξυγόνο σιγά-σιγά. Προσέχει να μην βουλιάξει, να μην σβήσει ή να μην κάνει έκρηξη. Όταν πια καταλάβει ότι είναι ψημένο, του ρίχνει νερό και το σκεπάζει με ένα νάιλο να σβήσει, να κρουφτεί. Ύστερα από μια εβδομάδα το ξεσκεπάζει, ξεκαμινιάζει και αρχίζει το σάκιασμα. Ξεχωρίζει το καρβουνόχωμα και τα ξύλα που δεν έγιναν κάρβουνα για το άλλο καμίνι. Μεγάλη ποσότητα κάρβουνου φεύγει το Πάσχα για την Αθήνα, περίπου 500 τόνοι. Τα τελευταία χρόνια, εκτός από το παραδοσιακό υπαίθριο καμίνι, υπάρχει και το χτιστό με τσιμεντόλιθους. Είναι μικρότερο, αλλά η καύση των ξύλων ελέγχεται καλύτερα.

Το κάρβουνο παράγεται από ξύλα ελιάς, χαρουπιάς, πρίνου, βελανιδιάς και αζίλακα. Αυτά τα κουβαλούν από όλο το νησί. Ξεριζώνουν τεράστιες αιωνόβιες ελιές, κόβουν χαρουπιές, καθαρίζουν τα χωράφια και όλα τα ξύλα οδηγούνται στην Αγιά. Παλαιότερα, μας λέγει ο συγγραφέας του βιβλίου, τα εργαλεία του καρβουνιάρη ήταν μόνο το τσεκούρι, το πριόνι, η βαριά, οι σφήνες και η μαναροσκαλίδα. Σήμερα προσθέθηκαν ο εσκαφέας, ο φορτωτής, η σφύρα και τα ξυλοκοπτικά, αρκετά νερά, με αποτέλεσμα τα πράγματα να βελτιωθούν. Τα παλιά χρόνια, όλες οι βουνοπλαγιές των Νταλαίων Ωραίων και του Ψιλορίτη ήταν κατάφυτες από δέντρα. Ο Φαραώ της Αιγύπτου προμηθευόταν ξυλία από τον Ψιλορίτη, αναφέρει ο Ηρόδοτος. Η υλοτομία όμως και οι πυρκαγιές έφεραν τη σημερινή αποψήλωση και καταστροφή. Η χρήση του κάρβουνου ήταν γνωστή από την αρχαιότητα. Οι Κινέζοι χρησιμοποιούσαν το κάρβουνο εδώ και 3.000 χρόνια για να λιώνουν το χαλκό. Σύμφωνα με πληροφορίες του καθηγητή και Προέδρου της Ιστορίας και Λαογραφικής Εταιρείας Ρεθύμνου Μιχάλη Τρούλη, από το 1874 οι μοναχοί των Ιερών Μονών Βοσάκου και Χαλέπας έφτιαχναν ξυλοκάρβουνα τα οποία πουλούσαν στις πόλεις για να επιβιώσουν. Το 1935 φτιάχτηκε το πρώτο καμίνι στην Αγιά και έβγαλε 500 σοκάδες κάρβουνα. Μη έχοντας νερό τότε, το κουβαλούσαν από τις στέρνες ή από τις δαφνέδες με τα σταμιά. Κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου και της κατοχής, μέχρι τη δεκαετία του 70, οι άνθρωποι των χωριών του Ψιλορίτη, βόρεια και νότια των Νταλαίων, για να επιβιώσουν, κατέκοψαν όλα τα δάση και τα πούλησαν για ξύλα στο Ηράκλειο ή τα έκαναν κάρβουνα. Η μεταφορά γινόταν με μουλάρια ή γαϊδουράκια.

Πιστεύω, μας λέγει ο συγγραφέας του βιβλίου, πως τα καμίνια θα συνεχίσουν να υπάρχουν στην Αγιά, γιατί πολλοί είναι εκείνοι που προτιμούν το ψητό στα κάρβουνα, αλλά και γιατί είναι ένα σοβαρό έσοδο που έδωσε οικονομική άνθηση και ζωντάνια στο χωριό. Εκτιμούμε και θαυμάζουμε τον καρβουνιάρη, τον άνθρωπο που είναι κατάμαυρος, αγνώριστος, βουτυγμένος στη μουτζούρα, τον καπνό, την καρβουνόσκονη, που κινδυνεύει από τη ζέστη και το μονοξίδιο του άνθρακα, που δουλεύει μέρα νύχτα με λιγοστό νερό και φαγητό για να συμπληρώσει το εισόδημά του.

Στη γλώσσα μας έχουν περάσει λέξεις και φράσεις για τα κάρβουνα. Για να δηλώσουμε υπερβολική ανυπομονησία, λέμε «κάθομαι σε αναμένα κάρβουνα». Όταν καεί το φαγητό, λέμε «έγινε το φαγητό κάρβουνο». Για κάποιον πολύ μελαχρινό, λέμε πως είναι μαύρο σαν το κάρβουνο. Υπάρχει και χρώμα ανθρακή. Οι καμινάριδες λένε αστειευόμενοι. Αγοράζεις τα ξύλα, τα σοριάζεις, τα σκεπάζεις και τους βάζεις φωτιά. Αν κοιμηθείς, θα κάψεις τα λεφτά σου. Από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί ένα βιβλιαράκι με τίτλο «Δουλειά και αυτή να βάζεις φωτιά στον κόπο σου». Τα καρβουνοκάμινα της Αγιάς Μελοποτάμου, Ρέθυμνο, 1998. Σαν το σακίζει με μασής, σαν τάχερο με φτύνεις, και σαν το ξενικότσαρο στα κάρβουνα με ψήνεις.

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Αγαπητοί μας ακροατές, με τον γνωστό, πανέμορφο, δογματικό ύμνο της Εκκλησίας μας που ακούσατε, σας χαιρετούμε και σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Πεντηκοστήν εορτάζομεν και πνεύματος επιδημίαν και προθεσμίαν επαγγελίας και ελπίδος συμπλήρωσιν. 50 ημέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η Εκκλησία μας γιορτάζει μία από τις μεγαλύτερες και πιο ελπιδοφόρες γιορτές της, την Πεντηκοστή. Την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και την ουσιαστική φανέρωση της Αγίας Τριάδος στον κόσμο. Γιορτάζουμε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, την ημέρα που οι απλοί ψαράδες της Γαλιλαίας φωτίστηκαν, έγιναν πάνσοφοι διδάσκαλοι και μετέφεραν το μήνυμα του Ευαγγελίου σε ολόκληρη την Οικουμένη. Είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας, μια ημέρα ελπίδας, ενότητας και πνευματικής αναγέννησης για τον καθένα από μας. Σε μια εποχή που συχνά νιώθουμε πνευματικά διψασμένοι, ερχόμαστε σήμερα να αναζητήσουμε το είδωρ το ζών, να κατανοήσουμε το βαθύτερο νόημα αυτής της εορτής, τα σύμβολά της και να δούμε πώς το Άγιο Πνεύμα ενεργεί στη δική μας σύγχρονη καθημερινότητα. Σε αυτό το πνευματικό διπορικό δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία, τιμή και χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας τον πατέρα Νικόλαο Κριτσοτάκη, ο οποίος με τον μεστό και συγκροτημένο λόγο του θα μας καθοδηγήσει στα μυστήρια της σημερινής ημέρας. Πάτερ Νικόλαε, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε για την ευγενική σας ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε τη μεγάλη αυτή εορτή της Πεντηκοστής.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαρία, και για μένα είναι μεγάλη τιμή και ευλογία να είμαι εδώ στον σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, στο βήμα αυτό της Εκκλησίας μας και να μιλήσουμε για αυτή τη μεγάλη δεσποτική εορτή, την τελευταία των εορτών του Πεντηκοσταρίου. Γι' αυτό ονομάζεται άλλωστε και Πεντηκοστάριο το βιβλίο, το οποίο αρχίζει και έπεται του Τριωδίου, το οποίο αρχίζει με τον Εσπερινό της Αναστάσεως και τελειώνει με την Κυριακή της Πεντηκοστής και καταλήγει στην Κυριακή των Αγίων Πάντων.
0: Να πούμε, αγαπητοί μας φίλοι, ότι ο πατήρ Νικόλαος Κριτσοτάκης είναι εφημέριος στον Ιερό Ναό του Αγίου Μύρωνα, στο πανέμορφο ομώνυμο ιστορικό κεφαλοχώρι της ενδοχώρας του νομού Ηρακλείου και έχει το προνόμιο να διακονεί έναν μεγάλο και πολύ θαυματουργό Άγιο του τόπου μας, με τον οποίο τον συνδέουν μεγάλα και θαυμαστά γεγονότα. Θα πρέπει, πατήρ Νικόλα, να αφιερώσουμε από κοινού μια εκπομπή στον Άγιο Μύρωνα, να μας μιλήσετε για τις εμπειρίες και την προσωπική σχέση που έχει οικοδομηθεί με τον Άγιο τόσο με εσάς προσωπικά όσο και με τους νωρίτες σας, τους κατοίκους του χωριού.
1: Αυτό θα ήταν και για μένα μεγάλη ευλογία και μια ευκαιρία να πούμε και από το σταθμό της Εκκλησίας, όπως έχουμε πει και σε άλλα δημοσιογραφικά κανάλια τα οποία έρχονται και μας παίρνουν συνεντεύξεις, να μιλήσουμε για τον μεγάλο Άγιο της Κρήτης, τον Άγιο Μύρωνα, τον οποίο τόσο πολύ σέβεται και αγαπά ο λαός της Κρήτης και όχι μόνο, και ο οποίος με τόση πολύ χάρη και έτσι αγάπη δίνει στους ανθρώπους αυτά τα οποία ο Θεός δίδει διαμέσου των Αγίων Του. Είναι πραγματικά μια μεγάλη τιμή για μένα να υπηρετώ στο χωριό μου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Μύρωνα, το προσκύνημα αυτό, και θα ήταν πολύ όμορφο και σας προκαλώ να κάνουμε μια τέτοια εκπομπή παρόμοια μέρες εορτής του Αγίου Μύρωνος στις 8 του Αυγούστου.
0: Βεβαίως, πρώτο Θεός, στη διάθεσή σας. Σίγουρα ο πατήρ Νικόλαος σας είναι γνωστός, αγαπητοί μας ακροατές, αφού είναι επίσης συνεργάτης του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, παραγωγός εκπομπών. Πάτερ Νικόλαε, οι πράξεις των Αποστόλων στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφουν με παραστατικό τρόπο το γεγονός της Πεντηκοστής. Διαβάζουμε λοιπόν. «Και εν το συμπληρούστε την ημέραν της Πεντηκοστής, εις ανάπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό». Καθώς δηλαδή προχωρούσε να συμπληρωθεί και να κλείσει η μέρα της Πεντηκοστής, ήσαν όλοι πιστοί ομόψυχοι συγκεντρωμένοι στο ίδιο μέρος. Ποιοι ήταν αυτοί οι συγκεντρωμένοι στο ίδιο μέρος, στο υπερόν δηλαδή όπου συνήθιζαν να μαζεύονται. Ποιοι ακριβώς ήταν εκεί οι παρόντες, Πάτερ?
1: Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η ημέρα της Πεντηκοστής ήταν μια ημέρα όπου και οι Εβραίοι γιόρταζαν αυτό το γεγονός και μάλιστα με την ίδια ονομασία Πεντηκοστή.
0: Ναι, ακριβώς αυτό που λέει και εντοσυμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής. Η εβραϊκή δηλαδή Πεντηκοστή.
1: Γι' αυτό το αναφέρει στις, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος είναι ο συγγραφέας των πράξεων, γι' αυτό το αναφέρει αυτή την ημέρα, την αναφέρει ως ημέρα της Πεντηκοστής κατά το εβραϊκό ορολόγιο, κατά την εβραϊκή ονομασία. Επομένως, όταν γιόρταζαν οι Εβραίοι την Πεντηκοστή, εκεί ήταν συγκεντρωμένοι στο ίδιο σπίτι όπου έκανε ο Χριστός μας τον μυστικό δείπνο και όπου τους είχε παραγγείλει να περιμένουν την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Ποιοι ήταν αυτοί που περίμεναν? Ήταν κυρίως μέσα στην οικία, στο υπερό, οι 11 Απόστολοι. Ο Ιούδας ξέραμε ότι είχε αυτοκτονήσει και αργότερα θα συμπληρωνόταν με το Ματθία. Και απ' έξω όλοι οι άλλοι λαοί, και μιλάω για λαούς, δεν μιλάω μόνο για τους Ιουδαίους που γιόρταζαν, αλλά πολλοί κόσμος από όλα τα μέρη του κόσμου, το αναφέρει αυτό και ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις, ήταν διάφοροι Πάρθοι, Μύρδοι, Κρήτες, Άραβες, Πέρσε, είχαν συγκεντρωθεί διότι είχαν ακούσει ότι την ημέρα της Πεντηκοστής κάτι θα γινόταν στα Ιεροσόλυμα.
0: Α, ήταν ακούσει, γνωστό δηλαδή, δηλαδή ήταν, αυτό.
1: Και μάλιστα μία παράδοση αναφέρει ότι και, ήταν και ο Απόστολος Τίτος, ο δικός μας, εκεί πέρα.
0: Παρόν.
1: Έτσι, παρόν.
0: Και οι μαθητές τώρα είχαν συγκεντρωθεί επί τούτου, περιμένοντας
1: βεβαίως,
0: υπόσχεση του Χριστού ότι θα του στείλει τον Παράκλητο.
1: Βεβαίως. Ο Χριστός υποσχέθηκε ότι πριν την ανάληψή του, είπε ότι εγώ θα απέρθω και μάλιστα τους λέει ότι μην στενοχωριέστε, συμφέρει να φύγω, γιατί αν δεν φύγω ο Παράκλητος που είναι το Πανάγιο Πνεύμα δεν θα έρθει προς εσάς. Και όταν θα έρθει ο Παράκλητος θα οδηγήσει την Εκκλησία σε όλη την αλήθεια. Δηλαδή το έργο το οποίο ετέλεσε ο Πατήρ, το τριαδικό έργο που αρχίζει από τον Πατέρα στην προ-Χριστού εποχή, ο οποίος είναι άσαρκος, έρχεται να ολοκληρωθεί με την ενσάρκωση του Θεολόγου στην κατασάρκα οικονομία του δια της γεννήσεώς του, των θαυμάτων του, δια της διδασκαλίας του και κυρίως δια του πάθους και της Αναστάσεώς του, έρχεται να το σφραγίσει σήμερα την ημέρα της Πεντηκοστής το Πανάγιο Πνεύμα. Και αυτή η εορτή είναι παντέλειος, όπως την αναφέρουν οι ευχές της Εκκλησίας που θα πούμε αργότερα, διότι όλα τα οποία ο Χριστός είπε στους μαθητές του και απεκάλυψε για την Αγία Τριάδα, σήμερα το Πανάγιο Πνεύμα έρχεται να τα επικυρώσει, έρχεται να τα μέσα στο κεφάλι τους να τα φωτίσει και να καταλάβουν ότι αυτός που είχαν μαζί τους τα 3 χρόνια που ήταν μαζί τους ήταν αυτός ο οποίος πραγματικά τον απέστειλε ο πατέρας του για να σώσει τον κόσμο. Έχουμε δηλαδή την συνεργασία, την κοινή συνεργασία της μίας φύσεως των προσώπων της Αγίας Τριάδος, όπου ο πατέρας και το Άγιο Πνεύμα είναι άσαρκοι, δεν σαρκώνονται. Αλλά η σάρκωση, το προνόμιο να το πούμε έτσι, τη σαρκώσεως το έχει το δεύτερο πρόσωπο, ο οποίος γεννήθηκε προπάντων των αιώνων και εν χρόνο μέσα στον κόσμο και απεκάλυψε στους ανθρώπους την Αγία Τριάδα και έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις και εμφανίσεις μέσα στην Καινή Διαθήκη. Και στο τέλος έρχεται το Πανάγιο Πνεύμα να επισφραγίσει αυτό το έργο που που ο Χριστός έκανε για να παραμείνει μέσα στην Εκκλησία και να σώσει τον κόσμο και να τον αποκαταστήσει στην πρώτη του κατάσταση, πράγμα το οποίο απέτυχαν να κάνουν οι πρωτόπλαστοι.
0: Είναι και η φανέρωση του πνεύματος της αληθείας του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, αλλά θα το αναλύσουμε λίγο αργότερα, όπως μας είπατε. Να επιστρέψω λίγο στην αρχή, Πάτερ Νικόλαε, και να πούμε ότι η εβραϊκή εορτή αποκαλούνταν Σαββουόθ στα εβραϊκά, που σημαίνει εβδομάδες, και την ελληνική λέξη Πεντηκοστή την χρησιμοποιούσαν οι ελληνόφωνες Ιουδαίοι της αρχαιότητας, επειδή η γιορτή τελούνταν ακριβώς 50 ημέρες μετά το εβραϊκό Πάσχα. Ναι. Είχε στην αρχή γεωργικό περιεχόμενο, μετά έχασε με τη διασπορά των Εβραίων, έχασε αυτό το χαρακτήρα και παρέμεινε ως γιορτή της παράδοσης του νόμου από τον Θεό. Πώς όμως μετά καθιερώθηκε ο εορτασμός της χριστιανικής Πεντηκοστής?
1: Ναι, πρέπει να πούμε εδώ πέρα, κυρία Μαγία, ότι τρεις ήταν οι μεγάλες εορτές των Εβραίων. Ήταν η εορτή του Πάσχα, με την οποία θυμόταν οι Εβραίοι την μετάβασή τους στη γη της Επαγγελίας. Ήταν η εορτή της Πεντηκοστής, που την εόρταζαν, όπως είπατε σωστά, με την 50 μέρες μετά το Πάσχα. Και τι θυμόταν τότε, τι γιορτάζαν τότε δηλαδή οι Εβραίοι? Γιορτάζαν τον νόμο του Μωυσέως, ο οποίος εδόθη στο όρος στο Σινά, τις 10 εντολές δηλαδή, που τους έδωσε ο Θεός στο Μωυσή. Και η τρίτη εορτή ήταν η εορτή της Κοινοπηγίας, η οποία εορταζόταν μετά τη Συγκομιδή των Καρπών, 5 μήνες μετά το Πάσχα. Αυτές οι τρεις ήταν οι μεγάλες γιορτές των Εβραίων. Τώρα, η εορτή του Πάσχα των Εβραίων αντικαταστέθηκε με την εορτή του Πάσχα των Χριστιανών. Όπως δηλαδή οι Εβραίοι γιόρταζαν την έξοδό τους από την αιχμαλωσία στην ελευθερία, στη γη της Επαγγελίας, έτσι ο ίδιος ο Κύριος μας, Ιησούς Χριστός, έρχεται να κάνει το δικό του Πάσχα, χύνοντας το δικό του αίμα πάνω στο τίμιο ξύλο του Σταυρού, κατεμπέροντας τον Άδη και την τρίτη μέρα ανασταίνοντας τον εαυτό του και τους ανθρώπους τον Άδη που πίστεψαν σε Αυτόν, και έτσι κάνει ο Χριστός τη δική του διάβαση, το δικό του πέρασμα από τη ζωή της φθοράς στη ζωή της αφθαρσίας. Είναι το Πάσχα πέρασμα. Και η εορτή της Πεντηκοστής, η οποία όπως είπατε ήταν εβραϊκή, έρχεται να παρουσιάσει μια νέα κατάσταση, μια νέα αλήθεια στην εξάπλωση του Ευαγγελίου στα έθνη. Η εορτή της Πεντηκοστής έρχεται να μας δώσει, όπως έδωσε ο Θεός στο Μωυσή το νόμο στο όρος στο Σινά, έστει να μας δώσει, να δώσει και σε μας την χάρη και την αλήθεια του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, έρχεται και κατασκηνώνει στην Εκκλησία ολόκληρη η Αγία Τριάδα, η οποία γίνεται προσωπική υπόθεσης του κάθε ανθρώπου, αλλά και δια αυτής της προσωπικής υποθέσεως ο άνθρωπος έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει το χάρισμα το οποίο δίδεται σε αυτόν κατά το Άγιο Βάπτισμα για το κοινό καλό και τη σωτηρία όλης της κοινότητας, όλης της Εκκλησίας. Άρα δηλαδή η εορτή της Πεντηκοστής είναι η κάθοδος όλης της Αγίας Τριάδος μέσα στην Εκκλησία. Διότι το ομοούσιον, το αδιαίρετον της Αγίας Τριάδος είναι παντού, δεν υπάρχει, αν να το πούμε καλύτερα, στα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι το Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, τα οποία ενώνονται και κοινωνούν μαζί τους με την ίδια φύση. Αλλά υπάρχει η αλληλοπεριχώρηση, δηλαδή όπου είναι το Πατήρ είναι ο Υιός και το Πνεύμα, όπου είναι ο Υιός είναι ο Πατήρ και το Πνεύμα, όπου είναι το Πνεύμα είναι ο Πατήρ και ο Υιός. Πρόσωπο ο Πατέρας, πρόσωπο ο Υιός, πρόσωπο και το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, το οποίο έχει αδικηθεί δυστυχώς πολλές φορές και παραξηγούμαστε. Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγιασίας και ως πρόσωπο ενεργεί. Όπου λοιπόν είναι το Άγιο Πνεύμα, είναι και τα άλλα πρόσωπα μαζί. Τι λέμε σε κάθε θεία λειτουργία ή και σε κάθε μυστήριο που αρχίζουμε, όπου εκεί έχουμε μια επέκταση και μια προέκταση και μια συνέχεια της Πεντηκοστής. Πώς αρχίζουμε? Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Άρα δηλαδή αυτό το οποίο έγινε τη μέρα της Πεντηκοστής είναι η τελεία φανέρωσης του Τριαδικού Θεού στον κόσμο.
0: Αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι πριν έχουμε τον Χριστό, από την Πεντηκοστή και μετά έχουμε μιλούμε ναι. για το Άγιο Πνεύμα. Όπως είπατε, έχουμε πλέον και τα τρία βέβαια Βεβαίως. Πρόσωπα την φανέρωσή τους.
1: Μα και όταν είχαμε τον Χριστό, πάντοτε είχαμε
0: πάντα
1: το
0: βέβαια.
1: Διότι απλώς είναι αχώριστος η Αγία Τριάδα.
0: Δεν ήταν εμφανή, να το πούμε έτσι, η παρουσία.
1: Αυτή την εορτή της Πεντηκοστής θα κάνει εμφανής ο Θεός ολόκληρη την παρουσία Του μέσα στον κόσμο με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος.
0: Γι' αυτό και η Πεντηκοστή, Πάτερ Νικόλαε, είναι στην ουσία, γιορτάζεται όλες τις μέρες της εβδομάδας.
1: Ναι, όλη την εβδομάδα γιορτάζεται, όπως και το Πάσχα. Όλη η εβδομάδα του Πάσχα θεωρείται ως μία ημέρα. Το ίδιο και η εβδομάδα της Πεντηκοστής θεωρείται μία ημέρα. Έχουμε κατάργηση πάντα, δεν νηστεύεται η Τετάρτη και η Παρασκευή, διότι είναι μία ημέρα αντίστοιχη με την εορτή του Πάσχα.
0: Ωραία. Να επανέλθουμε λίγο τώρα στο κείμενο των πράξεων και να δούμε τα θαυμαστά που συμβαίνουν και καταγράφονται στο κείμενο βέβαια, που συμβαίνουν εκείνη την ημέρα, και να δούμε τι συμβολίζει το καθένα από αυτά. Καταρχάς, και γένετο άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας και πλήρωσεν όλων των οίκων που ήσαν καθήμενοι. Ξαφνικά ακούστηκε ένας θόρυβος από τον ουρανό, σαν τον θόρυβο ορμητικού δυνατού αέρα, και γέμισε όλο το σπίτι στο οποίο κάθονταν. Τι ακριβώς συμβολίζει αυτός ο άνεμος, Πατρ Νικόλαε?
1: Εάν θέλαμε να δούμε τι συμβολίζει αυτός ο άνεμος, η βία πνοή δηλαδή του παρακλήτου, θα πρέπει να το δούμε αυτό σε συνάρτηση με το βιβλίο της Γενέσεως, όπου ο Θεός όταν έπλασε τον άνθρωπο από το χώμα για να τον ζωντανέψει, του έδωσε, ανεφύσισε σε αυτό πνοή ζωής. Και έτσι ζωντάνεψε ο άνθρωπος. Αυτό είναι το μοναδικό προνόμιο που έχει ο άνθρωπος από το Θεό, δηλαδή το ότι του έδωσε κάτι από τον εαυτό του ο Θεός στον άνθρωπο.
0: Με ιδιαίτερο τρόπο δημιουργία σε σχέση με τα άλλα
1: έτσι ακριβώς, δημιουργήματα. Έτσι, έτσι και με αυτό, στη νέα αναγέννηση του ανθρώπου, έτσι, στην Πεντηκοστή που είναι η αναγέννηση του ανθρώπου και δια του ανθρώπου και του κόσμου, διότι ξέρετε η παράδοση των πρωτοπλάστων έγινε αιτία να πέσει στη φθορά όχι μόνο ο άνθρωπος, αλλά και συμπαρέσυρε και τον κόσμο.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Γι' αυτό βλέπετε πόσα πολλά κακά γίνονται.
0: Συστενάζει και συνοδεύει η φύση.
1: Γίνονται στον κόσμο, έτσι και ακόμα και μέχρι εκτίσεις. Σήμερα. Λοιπόν, αυτή την πνοή ζωής που ενεφύσισε ο Θεός στον Αδάμ και την οποία ο Αδάμ δεν την τίμησε, δεν κατόρθωσε να την κρατήσει για να πετύχει από το κατοικώνα, δηλαδή που έδωσε ο Θεός, το καθομοίωση να γίνει Άγιος, να γίνει τέλειος, να φτάσει να μοιάσει στο Θεό, παρόλο που είχε όλες τις προϋποθέσεις. Τώρα έρχεται ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα, με αυτή την βιαία πνοή, να αναδημιουργήσει τον άνθρωπο, να τον ξαναγεννήσει. Και ζωντανεύει μέσω του Αγίου Πνεύματος το σώμα της Εκκλησίας.
0: Ο άνεμος δηλαδή αυτός είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος,
1: η δύναμη του Αγίου Πνεύματος
0: που καθαρίζει, ανανεώνει.
1: Πέρχεται με βίαιο τρόπο, παραμυθικό τρόπο, γιατί τι θέλει να μας πει.
0: Ωραία εικόνα είναι αυτή.
1: Ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Είναι σαν να βιάζεται ο Θεός μετά από τη θυσία του Υιού Του, μετά από την Ανάστασή Του, μετά από την Ανάγκυψή Του. Είναι σαν να βιάζεται ο Θεός να τελειώσει το έργο για τη σωτηρία του ανθρώπου, από αγάπη στον άνθρωπο. Mm-hmm. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό το πράγμα, κυρία Μαρία. Πολύ μεγάλο πράγμα. Να ξέρουμε πόσο ο Θεός διψά ποθεί τη σωτηρία του ανθρώπου. Και αυτό που απέτυχε ο Αδάμ να κάνει, ο Θεός το κάνει σήμερα με ένα δικό του ανεπανάληπτο και μοναδικό τρόπο. Και το κάνει αυτήν την ημέρα της Πεντηκοστής.
0: Και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως ήπειρος. Εκάθισέται εφένα έκαστον αυτών και πλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου.
1: Ναι.
0: Εμφανίστηκαν λοιπόν σε αυτούς γλώσσες που έμοιαζαν πύρινες

0: πάνω στα κεφάλια των Αποστόλων, έτσι, είναι η παρουσία και η δυνατή παρουσία του Θεού πλέον μέσα στους ανθρώπους, και η οποία είναι μόνιμη και μη αναστρέψιμη. Mm-hmm. Έτσι.
1: Αυτό, Πάτερ, το ότι πήγε η φλόγα, στάθηκε πάνω από το κεφάλι του καθενός χωριστά, αυτό το πυρ διαιρούμενο εις νομάς χαρισμάτων, δείχνει ότι τα χαρίσματα μοιράζονται σε όλους.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά και για τον καθένα χωριστά πάλι.
0: Βεβαίως. Το χάρισμα, προσέξτε, οι Απόστολοι τι ήταν, περισσότεροι, έτσι, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι τι ήταν, ψαράδες ήταν, αγράμματοι ήταν. Εγκατέλειψαν τα πάντα, κολούσαν τον Χριστό, ήσαν μαζί του, είδαν τα θαυμαστά που έκανε ο Κύριός μας, άκουσαν τη διδασκαλία του, είδαν τη σταύρωσή του, τον είδαν αναστημένο, αλλά πάλι ήταν φοβισμένοι.
1: Έτσι.
0: Και αυτό σήμερα έρχεται να το διαλύσει, να το συντρίψει η κάθοδος του Παναγίου Πνεύματος πάνω στο κεφάλι τους. Αυτή η φλόξ, η οποία έπεσε πάνω στο κεφάλι των αγράμματων ψαράδων, των απλών ανθρώπων, τι τους έκανε? Λιοντάρια. Λιοντάρια που, όπως λέει ένας σύγχρονος πατέρας της Εκκλησίας μας, κατάλαβαν, λέει, ότι τη ημέρα της Πεντηκοστής που έπρεπε να πάει ο καθένας να κηρύξει, μόνο και μόνο από την επιφύτηση που είχε ο καθένας ως, προσέξτε τώρα να δείτε, η επιφύτηση στους Αποστόλους, ναι, τα χαρίσματα δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, ναι, είναι προσωπικά. Αλλά όπως σας είπα και προηγουμένως, αυτό το προσωπικό χάρισμα δεν το κράτησαν οι Απόστολοι για τον εαυτό τους. Γι' αυτό τους εδόθη. Για να αγωνιστούν, να πάνε στον τότε γνωστό κόσμο και να κηρύξουν με τα τότε μέσα που υπήρχαν. Που
1: δεν ήταν καμία.
0: Ακριβώς. Αυτή την εντολή, το παρευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς. Αυτό ήταν που έκανε η φωτιά της Πεντηκοστής στους Αποστόλους. Κατάλαβαν που έπρεπε να πάει ο καθένας να κηρύξει, χωρίς να φοβούνται, ξέρετε ότι όλοι οι Απόστολοι μαρτύρησαν, χωρίς να φοβούνται πλέον το μαρτύριο, χωρίς να έχουν αυτή την ανθρώπινη αδυναμία, την δηλία.
1: Και όλοι μαρτύρησαν
0: εκτός από τον Απόστολο Ευαγγελιστή Ιωάννη, τον μαθητή της αγάπης, ο οποίος δεν μαρτύρησε, είναι ο μόνος που δεν μαρτύρησε. Όλοι οι άλλοι μαθητές του Χριστού μαρτύρησαν, και μάλιστα ο Απόστολος Πέτρος, ξέραμε ότι μαρτύρησε στη Ρώμη μαζί με τον Παύλο, και ότι τον σταυρώσανε, και όταν τον σταυρώσανε, όπως τον Κύριό μας, τους είπε: γυρίστε ανάποδα το σταυρό, γιατί δεν με αξίζει να σταυρωθώ όπως ο δεσπότης μου. Αυτή λοιπόν την δύναμη, αυτή την ζωτικότητα, αυτή την αλλίωση που υπέστησαν οι Απόστολοι με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, με αυτήν τη δύναμη άλλαξαν τα έθνη και δεν υπολόγισαν ούτε σκοφαντίες, ούτε φυλακισμούς, ούτε ραβδισμούς, ούτε ναυάγια, ούτε θάνατο, προκειμένου να διαδώσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού και να βαπτίσουν τα έθνη στο όνομα του Χριστού. Αυτό δεν είναι ανθρώπινο. Δεν μπορεί να γίνει ανθρώπινο αυτό το πράγμα. Εάν το Άγιο Πνεύμα δεν τους έκανε λιοντάρια, εάν δεν τους καθάριζε, εάν δεν τους φώτιζε, εάν δεν τους άλλαζε όλο τους το είναι, όλη τους την προσωπικότητα, δεν θα μπορούσαν να επιτελέσουν αυτό το έργο, κυρία Μαγκία. Γι' αυτό, να, γι' αυτή λέμε ότι η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, είναι πραγματικά η Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος, η Εκκλησία, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού. Γιατί χωρίς μέσα, χωρίς όπλα, χωρίς ούτε καν τα απαραίτητα, οι Απόστολοι άλλαξαν τα έθνη και τα εφώτισαν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και παρόλο που δέχτηκαν όλοι σχεδόν το μαρτύριο, όπως είπαμε, εντούτοις έχουμε από τους Αποστόλους βαπτισμένους ανθρώπους. Έχουμε την μεγάλη αυτή ευλογία να έχουμε παραπάνω από 11 εκατομμύρια μάρτυρες οι οποίοι πίστεψαν στο Χριστό.
1: Επειδή αναφέρεται το βάπτισμα ξεκινάει προς τους ανθρώπους στο όνομα του Πατρός.

0: Υπηρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος από την ημέρα της Πεντηκοστής.
1: Βεβαίως. Αυτή την εντολή που σας είπα ότι πήραν οι Απόστολοι λίγο πριν την Ανάληψη, τι τους είπε ο Χριστός? Είναι το πρώτο Ιωθινό Ευαγγέλιο. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάνω τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, καθαρά. Και διδάσκοντες τους ανθρώπους να κάνουν όλα τα οποία σας παράγγειλα, και να, εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής μέχρι τη συντελεία του κόσμου. Αυτήν την εντολή πήραν οι Απόστολοι και αυτή την εντολή μπόρεσαν να την πραγματοποιήσουν μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Χωρίς την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος ήταν αδύνατο να το κάνουν αυτό. Ανθρωπίνως αδύνατο. Η βάπτιση λοιπόν του κάθε ανθρώπου είναι η προσωπική του Πεντηκοστή. Διότι με το μυστήριο του βαπτίσματος, κυρία Μαγία, και εδώ πρέπει να το πούμε, διότι ο κόσμος δεν το γνωρίζει αυτό. Όταν λέμε πάμε σε μία βάπτιση, κάναμε μία βάπτιση, στο βάπτισμα τελούνται δύο μυστήρια. Το βάπτισμα του ανθρώπου μέσα στο νερό της Κολυμπήθρας, στο όνομα της Αγίας Τριάδος, ξεχωριστά στο κάθε πρόσωπο βαπτίζεται. Η ανάδυση, δηλαδή η απαλλαγή του από το πρωτορικό αμάρτημα το οποίο του δίδει το Άγιο Βάπτισμα, και μετά η έκχυση του Παναγίου Πνεύματος, η Πεντηκοστή δηλαδή, η οποία ενεργοποιεί το βάπτισμα. Πώς γίνεται αυτό? Με το Άγιο Χρίσμα. Ο άνθρωπος, εάν βαπτιστεί και δεν χρηστεί, δεν είναι τέλειος χριστιανός. Έρχεται λοιπόν το Άγιο Μύρο που αντικαθιστά την επίθεση των χειρών των Αποστόλων στα πρώτα χρόνια, περχόταν το Άγιο Πνεύμα μετά το βάπτισμα, έρχεται το Άγιο Χρίσμα, το οποίο ενεργοποιεί τα χαρίσματα που έλαβε ο άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος και τελειώνει το βάπτισμα.
0: Και μάλιστα εκείνα τα πρώτα χρόνια που αναφέρεται, κατά την εορτή αυτή γινόταν και η βάπτιση των κατηχουμένων, γι' αυτό και συνεχίζεται και ψάλλεται ο Τρισάγιος Ύμνος, όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε. Ναι.
1: Όχι μόνο την εορτή της Πεντηκοστής, αλλά και την εορτή της βαπτίσεως του Χριστού, δηλαδή των Θεοφάνεια, και στην εορτή των Χριστουγέννων, που βέβαια τα πρώτα χρόνια ήταν μαζί αυτές οι δύο εορτές, και το Μεγάλο Σάββατο. Γι' αυτό και έχει παραμείνει στην Εκκλησία μας, αντί του Τρισαγίου Ύμνου και την εορτή της Πεντηκοστής που θα ακούσουμε, να ψάλετε το «Όσοις Χριστόν εβαπτίσετε, Χριστόν ενδεήσαστε, αλληλούια». Από εκεί παρέμεινε.
0: Το τρίτο σημείο τώρα που συμβαίνει, θαυμαστό σημείο που συμβαίνει την ημέρα της Πεντηκοστής, «και πλήσθησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγεσθε». Γέμισαν δηλαδή όλοι με το Άγιο Πνεύμα και άρχισαν να μιλούν διάφορες γλώσσες σύμφωνα με τη δυνατότητα που τους έδινε το πνεύμα.
1: Εδώ,
0: το φαινόμενο της γλωσσολαλιάς δηλαδή, Πάτερ, τώρα.
1: Εδώ θα κάνουμε μια εκτενή αναφορά, διότι η γλωσσολαλιά ως σημείο ενότητας της Εκκλησίας την οποία εχορήγησε το Πανάγιο Πνεύμα, ξέρετε, να το πούμε αυτό λίγο, η Πεντηκοστή είναι η αντιστροφή του πύργου της Βαβέλ.
0: Ακριβώς.
1: Ξέρετε, στον πύργο της Βαβέλ, στη Γένεση, οι άνθρωποι τιμωρήθηκαν για την αλαζονία τους με το να μπερδευτούν οι γλώσσες τους, να μην καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον και τελικά να σκορπίσουν και να χωριστούν. Mm-hmm. Στην Πεντηκοστή σημαίνει το ακριβώς αντίθετο. Οι διαφορετικές γλώσσες δεν καταργούνται. Δηλαδή ο Θεός δεν έρχεται να καταργήσει τις φυλές των ανθρώπων. Ποτέ η Εκκλησία δεν κατάργησε τις ανθρώπινες διαφορετικότητες. Έτσι. Τη γλώσσα τους, τον πολιτισμό τους, τα έθιμά τους. Έτσι. Αλλά γίνεται γέφυρα. Το Άγιο Πνεύμα ενώνει τους ανθρώπους και καταργεί τους εθνικούς και φυλετικούς διαχωρισμούς. Έτσι. Και αυτό είναι και το σημείο ενότητας της Εκκλησίας μέσα στα έθνη, η οποία περιλαμβάνει, γι' αυτό και ονομάζουμε την Εκκλησία μας Καθολική Εκκλησία.
0: Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο αυτό.
1: Γιατί έχει μέσα της όλη την αλήθεια και έχει δυνατότητα να συμπεριλάβει στους κόλπους της όλους τους ανθρώπους. Δεν αφορά λοιπόν ένα λαό πλέον, όπως τον λαό των Εβραίων. Ο Χριστός με την κάθοδο του Παναγίου Πνεύματος άνοιξε και με την αποστολή στο κήρυγμα των Αποστόλων και το να βαπτίζουν όλα τα έθνη, πλήρωσε τον παλαιό νόμο.
0: Συμπλήρωσε
1: για το πλήρωμα του νόμου, ναι, και των προφητών, και έδωσε, επέκτηνε σε όλα τα έθνη την ευλογία του και τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν μέσα στην εκκλησία του. Τώρα, το φαινόμενο της γλωσσολαγκάς ήταν εκείνη την εποχή κάτι το αναγκαίο να γίνει. Βλέπουμε, ακούμε στον Απόστολο της Πεντηκοστής ότι ο Απόστολος Πέτρος, μόλις τελείωσε το θαύμα αυτό της Πεντηκοστής, βγήκε έξω, ήταν συγκεντρωμένοι, όπως είπαμε προηγουμένως, 3.000 κόσμος.
0: Και από διάφορες εθνικότητες, όπως τονίσατε.
1: Και μίλησε, τώρα εδώ υπάρχει μια παράδοση, ας πούμε, η οποία,
0: ναι, εδώ,
1: είναι θεολογούμενη. Δηλαδή, άλλοι λένε ότι μίλησε σε μία γλώσσα και ο καθένας καταλάβαινε στη δική του, και άλλοι λένε ότι μιλούσε στο καθενός στη γλώσσα. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει τόσο πολύ, διότι το θαύμα της Πεντηκοστής, όπως και να, όποια γλώσσα, όπως και να έγινε,
0: το κατάλαβαν.
1: Έγινε διότι το κατάλαβαν ο καθένας στη δική του διάλεκτο. Έτσι, η γλωσσολαγιά λοιπόν ήταν ένα χάρισμα το οποίο εδόθηκε στους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής, για να μπορέσουν οι άνθρωποι που ήταν συγκεντρωμένοι και βαπτίστηκαν μετά, αυτοί οι άνθρωποι, να μπορέσουν να καταλάβουν ο καθένας το κήρυγμα των Αποστόλων. Έτσι. Και τι ήταν αυτό το οποίο έπαθαν οι Απόστολοι την ημέρα αυτή με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή αυτή την ουράνια μέθη, βέβαια οι υπόλοιποι το έλεγαν υπηρεστικά στους Αποστόλους ότι ήταν μεθυσμένοι, αλλά πραγματικά ήταν μεθυσμένοι για μια άλλη μέθη.
0: Έτσι.
1: Με τη μέθη του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Και για να μπορέσουν λοιπόν να καταλάβουν, έδωσε ο Θεός αυτό το χάρισμα της γλωσσολαγιάς, γιατί η Εκκλησία ήδη ήταν στα
0: σπάργανά
1: της. Επομένως, αυτό το χάρισμα δεν μπορούμε να πούμε ότι συνεχίστηκε αργότερα, εφόσον δεν χρειάζεται να συνεχιστεί μέσα στην Εκκλησία, γιατί δεν το βρίσκουμε πουθενά, σε καμία πηγή.
0: Αυτή η γλωσσολαλιά, είπατε, και εδώ πρέπει να τονιστεί, ένωσε την ανθρωπότητα σε μια κοινή πνευματική οικογένεια. Ναι. Τονίζεται πολύ σωστά ότι δεν χρειάστηκε από εκεί και μετά, και γι' αυτό ήθελα να μας πείτε, Πάτερ Νικόλαε, δεν έχει καμία σχέση αυτό το χάρισμα που δόθηκε στους Αποστόλους με την γλωσσολαλιά εντός εισαγωγικών που διατείνονται ότι έχουν κάποιες αιρετικές ομάδες, όπως οι πεντηκοστιανοί χρησιμοποιούν και την λέξη.
1: Ναι. Δυστυχώς, κυρία Μαγκία, σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να έχουμε διάφορες ομάδες τέτοιες που αναφέρατε, οι οποίες δρούν με προσυγκριτιστικό τρόπο στη χώρα μας και όχι μόνο, και παρουσιάζονται ως, σε εισαγωγικά το λέω αυτό, εκκλησίες της Πεντηκοστής, εκκλησίες της Βασιλείας του Θεού, της Έβδομης ημέρας και όλα αυτά. Είναι οι λεγόμενοι, όλοι αυτοί είναι οι λεγόμενοι πεντηκοστιανοί, οι οποίοι πεντηκοστιανοί έχουν μια μεγάλη ιστορία, είναι άνθρωποι οι οποίοι απορρίπτουν ό,τι έχει να κάνει με την λατρεία του Τριαδικού Θεού, δέχονται μόνο την Αγία Γραφή, απορρίπτουν τα μυστήρια της Εκκλησίας, απορρίπτουν την τιμή στο πρόσωπο της Παναγίας, των Αγίων Εικόνων, και των Αγίων, γενικά των Αγίων. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι πολύ λυπηρή και πολύ τραγική, και θα σας πω γιατί το λέω αυτό, διότι απορρίπτοντας τα μυστήρια της Εκκλησίας απορρίπτουν αυτό που ο ίδιος ο Θεός έκανε την ημέρα της Πεντηκοστής. Τι έκανε δηλαδή ο Θεός την ημέρα της Πεντηκοστής? Λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων ότι το Πανάγιο Πνεύμα, λέει, τους Αποστόλους επισκόπους εγκατέστησαν. Τους χειροτόνησε το Πανάγιο Πνεύμα επισκόπους. Και από αυτή την, και από αυτήν την χάρη της χειροτονίας έχουμε σήμερα την διαδοχή των αρχιερέων και των ιερέων και των διακόνων. Επομένως, απορρίπτοντας οι φίλοι μας οι πεντηκοστιανοί τα μυστήρια, απορρίπτουν το μυστήριο της ιεροσύνης. Πώς λοιπόν μπορούν και μιλάνε για εκκλησίες της Πεντηκοστής χωρίς να δέχονται την ιεροσύνη, που χωρίς την ιεροσύνη δεν υπάρχει εκκλησία και χωρίς την εκκλησία δεν υπάρχει ιεροσύνη. Η ιεροσύνη είναι το ορατό σημείο της παρουσίας του Θεού στον κόσμο.
0: Με την έννοια της αποστολικής διαδοχής.
1: Βεβαίως.
0: Εσείς ως κληρικός αυτή τη στιγμή είστε ο συνεχιστής.
1: Και ο κάθε κληρικός είναι ένας κρίκος. Είναι ένας κρίκος της διαδοχής των Αγίων Αποστόλων.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορείς λοιπόν να απορρίπτεις την ιεροσύνη και να μιλάς για εκκλησία της Πεντηκοστής. Γι' αυτό βέβαια και είναι κάτι το εξωπραγματικό. Δεν υπάρχει εκκλησία της Πεντηκοστής, δεν υπάρχει εκκλησία όπως αυτή την ονομάζουν. Μία είναι η εκκλησία, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού.
0: Γιατί η μέρα της Πεντηκοστής ονομάζεται η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας?
1: Διότι τη ημέρα της Πεντηκοστής έχουμε τη φανέρωση της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο. Αυτό δηλαδή που ήταν η Εκκλησία πρώτα ουράνια πραγματικότητα, έτσι, και περιοριζόταν στα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, σήμερα γίνεται πραγματικότητα της γης. Καταλάβετε, αυτό που απέτυχε δηλαδή ο Αδάμ, να κατορθώσει, σήμερα ο Θεός με άλλο τρόπο, μοναδικό και ανεπανάληπτο, έρχεται να το δώσει στους ανθρώπους για να φτάσουν στην αγιότητα. Και αυτό το οποίο γιορτάζουμε την Κυριακή μετά της Πεντηκοστής, που είναι η γιορτή των Αγίων Πάντων, αυτό μας λέει η Εκκλησία μας, ότι οι Άγιοι είναι οι καρποί της Πεντηκοστής. Εκεί πρέπει να φτάσουμε, στους καρπούς, να γίνουμε κι εμείς κατά χάριν θεοί, να γίνουμε Άγιοι, να γίνουμε άνθρωποι φωτόμορφοι της Εκκλησίας.
0: Εκείνη τη μέρα δηλαδή ιδρύθηκε ως σώμα Χριστού
1: η Εκκλησία.
0: Βέβαια. Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και είναι ένα επανάληπτη ημέρα και λαμπροφόρος ημέρα όπως η γιορτή του Πάσχα. Για την Εκκλησία είναι τιμάται, συντιμάται το ίδιο πράγμα και η Πεντηκοστή.
0: Όπως είπαμε, Πάτερ Νικόλα, ότι μετά την Πεντηκοστή, είπατε αρκετές φορές, έχουμε την εμφάνιση, την παρουσία ολόκληρης της ενότητας της Αγίας Τριάδος.
1: Ναι.
0: Και ειδικότερα με την ημέρα της Πεντηκοστής που έχει πια ενεργό, θα λέγαμε, και πλήρως εμφανεί την παρουσία του το Άγιο Πνεύμα, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι σημαίνει η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας.
1: Ναι, να σας πω τι σημαίνει η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας. Λέει το κοντάκιο της Πεντηκοστής ότι το Άγιο Πνεύμα εις ενότητα πάντα σε κάλεσε. Βλέπετε σήμερα, κυρία Μαγία, ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε ακόμα και όταν μιλάμε την ίδια γλώσσα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, μπορούμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα και οι άνθρωποι να μην μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Δηλαδή, να μην καταλαβαινόμαστε. Το τι σημαίνει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή της Εκκλησίας, αυτό το δείχνει η ίδια η Εκκλησία με τα μυστήρια. Και κυρίως με το μυστήριο των μυστήριων που είναι η Θεία Λειτουργία. Και μάλιστα σε κάποια συλλήτρουγα διορθόδοξα, όπου ο καθένας κληρικός εκφωνεί τα της γλώσσης του, όμως συνυπάρχουμε και συνεννοούμαστε και ξέρουμε τι λέει ο καθένας, χωρίς να απαραίτητα να ξέρουμε τη γλώσσα του άλλου. Αυτό είναι Πεντηκοστή, είναι σύνοδος. Επίσης, Πεντηκοστή είναι το βάπτισμα, Πεντηκοστή είναι το χρίσμα, Πεντηκοστή είναι η ιεροσύνη, Πεντηκοστή είναι το ευχέλαιο, ο γάμος. Η Εκκλησία είναι μια διάκοπη και συνεχής Πεντηκοστή. Ό,τι κάνει η Εκκλησία είναι Πεντηκοστή είναι ενότητα. Γι' αυτό και χωρίς την ενότητα της Εκκλησίας δεν μπορούμε να πορευθούμε στον κόσμο.
0: Και να πούμε εδώ ότι αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία της ημέρας της Πεντηκοστής ακολουθεί ο Εσπερινός του Αγίου Πνεύματος, ναι, με τις περίφημες γονικλινείς ευχές.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως την επομένη που έχουμε ιδιαίτερη μέρα τη Δευτέρα, βεβαίως, αφιερωμένη στο Άγιο Πνεύμα.
1: Αυτό το Πανάγιο Πνεύμα.
0: Έτσι. Ναι. Να μας πείτε έτσι λίγο για αυτές τις ευχές, τις γονικλινείς ευχές.
1: Οι ευχές αυτές, κυρία Μαγία, είναι πραγματικά πολύ όμορφες ευχές. Βέβαια, ξέρετε ότι μέσα στο Πεντηκοστάριο, επειδή το Πεντηκοστάριο έχει 40 ημέρες οι οποίες είναι αναστάσιμες, δεν γονατίζομαι κατά την παράδοση. Όμως την ημέρα της Πεντηκοστής, που είναι Κυριακή,
0: φορά,
1: γονατίζομαι πρώτη φορά. Βέβαια αυτή η ημέρα δεν είναι αναστάσιμη, είναι αυτή η δεσποτική μεγάλη. Και ακούμε τις ευχές που διαβάζει ο αρχιερέας ή ο ιερέας. Και θα πω έτσι συνοπτικά ότι ζητάμε κάποια πράγματα. Τι ζητάμε δηλαδή από αυτές τις ευχές? Πρώτον, να μην μας εγκαταλείψει ο Θεός. Να μας δίνει συνεχώς ευκαιρίες όσο ζούμε επιστροφής και μετάνοιας στο θέλημά Του. Να μας καθαρίσει δια της μετανοίας με το Πανάγιο Πνεύμα και της εξομολογήσεως. Και να δώσει ανάπαυση στους οικείους μας που έχουν κοιμηθεί. Μην ξεχνάμε ότι την παραμονή της Πεντηκοστής είναι ψυχοσάββατο, το δεύτερο ψυχοσάββατο του χρόνου, όπου επειδή η αρτή της Πεντηκοστής έχει εσχατολογικό χαρακτήρα, είναι η 8η Κυριακή μετά το Πάσχα, συμβολίζει την ανέσπερη 8η ημέρα του Θεού, γι' αυτό και θυμόμαστε τους εκοιμημένους και αναπέμπουμε δεήσεις στο Θεό να τους αναπαύσει και να τους δώσει χώρο και τρόπο αναψύξεως και αναψυχής.
0: Είδαμε ότι με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος οι Απόστολοι μεταμορφώθηκαν εσωτερικά και αποφοβισμένοι και κλεισμένοι σε ένα δωμάτιο βγήκαν έξω με απίστευτο θάρρος, μίλησαν σε γλώσσες ή εν πάση περιπτώσει τους κατάλαβαν όπως μιλούσαν και τότε συνειδητοποίησαν, μίλησαν για τον ένα σαρκωμένο και αναστάντα Χριστό και εκεί τότε πίστευσαν γύρω τις 3.000,
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς μπορεί, Πάτερ μου, ο σύγχρονος άνθρωπος που ζει μέσα στο άγχος και τον φόβο για το μέλλον να βιώσει τη δική του προσωπική Πεντηκοστή και να πάρει αυτό το θάρρος των Αποστόλων?
1: Ναι. Να σας πω, κυρία Μαγκία, ότι ενώ τα πράγματα πολλές φορές φαίνονται τόσο δύσκολα, και τόσο απραγματοποιητά, τόσο στενά, νομίζω ότι κανείς πρέπει να δει μέσα από όλοι μας, όλοι οι άνθρωποι πάμε σε μυστήρια, όλοι, σε βαπτίσεις, σε γάμους. Πρέπει λοιπόν, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ότι όταν πας στο μυστήριο του βαπτίσματος, πρέπει να, ακούοντας τα λόγια αυτά, και να αναβαπτιστείς και εσύ ο ίδιος και να θυμηθείς ότι αυτά τα πράγματα που γίνονται εδώ πέρα για αυτό το παιδί είχαν γίνει και για σένα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εάν καταλαβαίναμε τι χάρη μας έχει δώσει ο Θεός μέσα από το Άγιο Βάπτισμα και αν συμμετάσχαμε ενσυνείδητα στα μυστήρια και δεν πάμε από μια υποχρέωση, ας πούμε, κοινωνική, αλλά πραγματικά ζούμε αυτά τα οποία, διότι η Εκκλησία είναι εμπειρία. Ο Θεός είναι εμπειρία. Δεν είναι τόσο διδασκαλία όσο είναι εμπειρία. Είναι βίωμα. Αν ζούσαμε λοιπόν αυτά τα πράγματα τα οποία η Εκκλησία μας κάνει και μας καλεί συνεχώς, δίνοντας μας ευκαιρίες αναβαπτίσματος μέσα από την συμμετοχή μας στα άλλα μυστήρια των άλλων ανθρώπων και ενθυμούμενοι τη δική μας, ότι και εμείς κάποτε ήμασταν έτσι και πήραμε και εμείς αυτή τη χάρη που παίρνει ο κάθε βαπτισμένος, τι κάνουμε? Αυτή τη χάρη την ανανεώνουμε στη ζωή μας. Πώς? Μέσα στην κοινότητα, μέσα στην ενορία. Η ενορία είναι το κύτταρο της Εκκλησίας. Συμμετάσχοντας λοιπόν πού? Στην αγιαστική χάρη του Θεού, η οποία τι κάνει? Με το βάπτισμα ο άνθρωπος μπολιάζεται. Και από αγριέλαιο, όπως μπολιάζει μια ελιά, από αγριέλαιη, γίνεται καλλιέλαιη. Όταν όμως την μπολιάσεις και την αφήσεις, αυτή θα κάνει αυτό που θες. Όχι. Το ίδιο σημαίνει και με τους ανθρώπους. Η Εκκλησία μας μπολιάζει με το βάπτισμα. Εμείς από μόνοι μας δεν αξιοποιούμε τα από του βαπτίσματος. Δεν συμμετάσχουμε συνειδητά στη ζωή της Εκκλησίας. Δεν μας ενδιαφέρει, πολλές φορές, αν χτυπάει η καμπάνα. Δεν πάμε στην Εκκλησία παρά μόνο αν έχουμε κάποιο μνημόσυνο ή είναι κάποια μεγάλη γιορτή. Δεν εξομολογούμαστε. Η εξομολόγηση που έπεται της μετάνοιας είναι δεύτερο βάπτισμα του ανθρώπου. Είναι αναβάπτισμα η εξομολόγηση. Και με την άδεια του πνευματικού δεν κοινωνούμε. Επομένως, όταν δεν κάνουμε αυτά τα πράγματα τα οποία η Εκκλησία μας δίδει και βάζουμε τον εαυτό μας εκτός της κοινότητας της Εκκλησίας, εκτός της ενορίας, τότε παθαίνουμε αυτό το οποίο έπαθαν και οι άνθρωποι στην παλαιά εποχή του πύργου της Βαβέλ και παθαίνουμε σύγχυση και δεν μπορούμε να συνοηθούμε.
0: Έτσι,
1: ακόμα και αν μιλάμε την ίδια γλώσσα, δυστυχώς. Είναι αμαρτία, ενώ έχουμε αυτή τη χάρη μέσα μας, του μπαπτίσματος και του χρήσματος, να μην την ανανεώνουμε, να μην της βάζουμε φωτιά να ανάπτει μέσα μας, αλλά να την αφήνουμε
0: ξαναζωντανεύουμε, δηλαδή.
1: Να την αφήνουμε να σβήνει.
0: Να σβήνει.
1: Ναι, και να παραμένει, ας πούμε, μία μικρή σπίθα, η οποία ο Θεός από μας ζητάει να, με τη δική μας, με το δικό μας αυτεξούσιο, με τη δική μας θέληση να αναζωπηρωθεί. Ας το κάνουμε αυτό. Μόνο αυτή είναι η μόνη ευκαιρία μας να μπορούμε να ζούμε διαρκώς την προσωπική μας Πεντηκοστή και να την αξιοποιούμε για το καλό όλης της κοινότητας.
0: Η αλήθεια είναι, Πάτερ Νικόλα, ότι η εποχή μας είναι μια εποχή ατομιστική, ανταγωνιστική. Είναι μια εποχή που ενθαρρύνει τον ανθρώπινο ναρκισισμό. Ο άνθρωπος έχει ειδωλοποιήσει τον εαυτό του και με αυτόν τον τρόπο έχει χάσει και το πνεύμα του Θεού.
1: Ναι.
0: Έτσι, γι' αυτό και έχασε τη δυνατότητα να μιλάει και να καταλαβαίνει τη γλώσσα του συνανθρώπου του. Η εκκλησιαστικότητα, έτσι όπως τη λέτε, δηλαδή η συμμετοχή στην ενορία, μπορεί να τον επαναφέρει. Γιατί αυτή η εκκλησιαστικότητα είναι μια αντανάκλαση της τριαδικότητας του,
1: έτσι,
0: Θεού που μας αναλύσατε
1: αυτό που
0: στην,
1: δηλαδή,
0: αρχή της εκπομπής.
1: Αυτό δηλαδή
0: μας
1: που έγινε σήμερα, τι είναι? Η επέκταση της κοινωνίας του τριαδικού Θεού στην κοινωνία της Εκκλησίας.
0: Έτσι.
1: Και αυτή η επέκταση τι είναι, αγαπητική? Η σχέση των προσώπων της Αγίας Τριάδος είναι σχέσεις αγάπης. Και τι λέει ο Απόστολος Παύλος, και ίσως πρέπει να κλείσουμε και με αυτό, ότι ποια είναι τα χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος? Πρώτον, η αγάπη, η ειρήνη, η μακροθυμία, η Χριστότης, η πραότης, έτσι αναφέρει πολλά.
0: Βέβαια,
1: μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα εδώ πέρα, αλλά δεν μας φτάνει ο χρόνος. Αλλά η αγάπη, η ανιδιοτελής, η ανυπόκριτη αγάπη, όπως ο Θεός την ενεργεί στον κόσμο,
0: έτσι,
1: και όπως εκείνος κοινωνεί μεταξύ των τριών προσώπων, είναι η μοναδική σανίδα σωτηρίας για τον άνθρωπο. Αλλά αυτή η αγάπη υπάρχει μέσα στην Εκκλησία και δια της Εκκλησίας ενεργείται και από την Εκκλησία δίνεται.
0: Και δεν υπάρχει Εκκλησία εκεί που οι άνθρωποι φροντίζουν ο καθένας τον εαυτό του και κρατάει, ξέρω εγώ, τα αγαθά για το δικό του όφελος. Αλλά είναι θέμα μοιράσματος.
1: Η αγάπη δίδεται.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι ατομιστική.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι ατομική.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό και δεν είναι ιδιωτικής. Αλλιώς δεν είναι αγάπη.
0: Πάτερ Νικόλα, ο χρόνος μας τελειώνει και θα ήθελα να σας ζητήσω έτσι ένα τελευταίο λόγο. Αν έπρεπε να κρατήσουμε ένα μόνο μήνυμα από την φετινή Πεντηκοστή, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Να γίνει όλη η ζωή μας μια διαρκής και συνεχή και αέναη Πεντηκοστή, έτσι όπως η Εκκλησία συνεχίζει αυτή την μεγάλη εορτή. Θα κλείσω αναφέροντας ένα τροπάριο της ενάτης οδής του κανόνος της Πεντηκοστής. Λέει, όσοις έπνευσεν η θεώρητος χάρις, λάμποντες, αστράπτοντες, ηλιωμένοι. όταν πας σε μία βάπτιση και μετά το βάπτισμα βλέπεις το πρόσωπο του βαπτισμένου, καταλαβαίνεις τι εννοεί αυτό το τροπάριο. Αυτή τη χάρη ας την ανανεώνουμε πάντοτε, συμμετέχοντας στην ζωή της ενορίας μας, στη ζωή της Εκκλησίας μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε από καρδιάς που μοιραστήκατε μαζί μας όλες αυτές τις σκέψεις και τις γνώσεις σας για τη μεγάλη ορτή της Πεντηκοστής, για τη ζωή της Εκκλησίας μας. Ο λόγος σας ήταν μια πραγματική πνευματική πηγή για όλους μας, φώτισε τις πτυχές αυτής της μεγάλης εορτής της Εκκλησίας μας και μας έδωσε ταυτόχρονα πολύ τροφή για σκέψη. Σας εύχομαι, Πάτερ Νικόλαε, το Άγιο Πνεύμα να καθοδηγεί και να ενισχύει πάντα την διακονία σας και, όπως είπαμε, ελπίζουμε να σας έχουμε κοντά μας και σε άλλη εκπομπή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαγία. Χρόνια πολλά για την μεγάλη μέρα της Πεντηκοστής και έχει ο Θεός να τα ξαναπούμε.
0: Αμήν. Να ευχαριστήσουμε και τον αγαπητό μας Παντελή Καλογεράκη, τον πολύτιμο ηχολήπτη του ραδιοφωνικού σταθμού της τοπικής μας εκκλησίας, που έχει την τεχνική και μουσική επιμέλεια της εκπομπής μας. Αγαπητοί μας ακροατές, όπως ακούσαμε σήμερα από τον πατέρα Νικόλαο Κριτσοτάκη, η Πεντηκοστή δεν είναι απλώς ένα ιστορικό γεγονός, είναι η διαρκής παρουσία του Αγίου Πνεύματος ανάμεσά μας. Το Πνεύμα το Άγιον, φως και ζωή και ζώσα πηγή νοερά. Πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, αγαθών, ευθές, νοερών, ηγεμονεύων, καθαίρων τα πτέσματα. Θεός και θεοποιούν, πύρ εκ πυρός προϊόν, λαλούν, ενεργούν, διαιρούν τα χαρίσματα, διού προφήτε άπαντες και Θεού Απόστολοι μεταμαρτύρων εστεύθησαν. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος μετέβαλε τους μαθητές σε διδασκάλους της Οικουμένης. Τους κατέστησε θεοφόρους και θεόπτες, ώστε να μεταδώσουν αυτό που εμπειρικά και χαρισματικά κατανοούσαν πλέον στην πληρότητά του. Ότι ο Χριστός είναι ο σαρκωμένος και αναστημένος Θεός, η αληθινή δηλαδή αιώνια ζωή, ο Λόγος που συνέχει και ανακεφαλαιώνει τα πάντα. Με την Πεντηκοστή, η αλήθεια ολόκληρη, όση μπορεί να χωρέσει ο άνθρωπος, δόθηκε άπαξ στην Εκκλησία, μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Γι' αυτό και η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν αποδέχεται κάποια εξέλιξη στην κατανόηση των θείων μυστηρίων. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή εμείς σήμερα περισσότερα από όσα γνώρισαν τότε οι μαθητές και οι αρχαίοι πατέρες. Η αλήθεια δόθηκε μία φορά και όποιος ελκύει με τον πόθο και τον αγώνα του την χάρη του Θεού γίνεται δέκτης αυτής της αλήθειας που αποκαλύφθηκε κατά την Πεντηκοστή. Όταν στον εσπερινό της εορτής της Πεντηκοστής γονατίζουμε και παρακαλούμε για την επιφύτηση του Πνεύματος, ας γνωρίζουμε ότι ο παράκλητος Θεός διανέμει τις πύρινες γλώσσες, τη γνώση και τη ζωή στον καθένα προσωπικά και σε όλο το σώμα της Εκκλησίας, ανακαλώντας όλο τον κόσμο σε ενότητα πνευματική. Και όπως είπε και ο πατήρ Νικόλαος, ο καρπός του Πνεύματος, η πίστη, η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η πραότητα, η ταπείνωση είναι η ανταπόκριση του Θεού στον πόθο, στο φιλότιμο, στην ειλικρίνεια του κάθενός μας. Ας ανοίξουμε με θέρμη την πόρτα της ψυχής μας, την πόρτα του προσωπικού μας υπερώου, ώστε να δεχτούμε την ανέκφραστη αυτή δωρεά που δόθηκε τότε στο υπερώο της Ιερουσαλήμ και να ζήσουμε διαπυρώστε και ύδατος τη δική μας πνευματική αναγέννηση. Ευχόμαστε σε όλους σας η χάρη του Παναγίου Πνεύματος να πλημμυρίσει τις ζωές σας και να σας χαρίσει τη δική του πανσωστική ευλογία. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, ευλογημένη Πεντηκοστή. Χαίρετε.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αείκες της άωνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Κυριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη και τας αμαρτίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ήγεσε τας ασθενείας ημών ένα και το ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αείκες αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών της ουρανής Αγίας πείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρχον ημών των εκκλούσιων του δώσου μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αρπείτε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγεις εμάς εις πειρασμόν, αναρρίψε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού

0: Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε λέησον,
0: ιδεόμεθα υπερελεύθερης, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και εν ωρία ταύτην, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών, και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε λέησον,
0: ιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων, πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.

0: Όλε ευλογητό Χριστό ο Θεό ημών, πάντοτε νυν και αίτη ει του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν. Στερώσε κύριο ο Θεό την Αγία και αμόμητον κτίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία Εκκλησία.

0: σε όλα, σε όλα. Αμήν.
1: Δόξα σου, Χριστέ, ο Θεός ημών, δόξα σου. Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών, ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα, επί της Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, και σίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μηνά, του Αγίου Ιερομάρτυρος Γερασίμου, Μητροπολίτου Κρήτης και των Σύν αυτό εντάφθα μαρτυρισάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθέου Επισκόπου Τύρου, ου και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: γνώμη.
1: Καλησπέρα σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ησυχαστηρίου Γενεσίου της Θεοτόκου Σγουροκεφαλίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου.
3: Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στις εργατικές κατοικίες στο Πολύδροσο Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί μνημόσυνο στη μνήμη των 62 μαρτύρων. Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, εορτάζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Ιωάννου Ελεήμονος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί το Σάββατο στις 6:30 το απόγευμα. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η Ευλόγηση των Άρτων προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
4: Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενορίας Αγίου Νικολάου Νέας Αλικαρνασσού στη Λαχαναγορά Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. τη μνήμη των Αγίων θα εορτάσουν ο Σύλλογος Εμπόρων Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου, ο Σύλλογος Εργαζομένων Καθαριότητος και ο Σύλλογος Έργατο Τεχνητών.

Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει το φερόνιμο ιερό ησυχαστήριο στο Λουτράκι Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το πρωί της Κυριακής και ώρα 7:30 θα ξεκινήσει λεωφορείο από την Χανιόπορτα. Η μετακίνηση θα γίνει δωρεάν. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6977 48 55 55.

0: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό. Την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή Αγίων Θεοδόρων, περιοχή Παγνή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Ατελεστή στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Καγιώπης, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου της Ενορίας κάτω Γουβών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ευλογητός να είσαι εσύ, Χριστέ μας και Θεέ μας. Εσύ που ανέδειξες σοφούς, ψαράδες αγραμμάτους, αφού σε εκείνους έστειλες το Άγιο σου Πνεύμα και με αυτούς σαγίνευσες όλη την οικουμένη, Κύριε και Φιλάνθρωπε, για όλα να έχεις δόξα. Όταν κατέβηκε παλιά και σύγχυσε τις γλώσσες, σε έθνη τότε ο ύψιστος χώριζε τους ανθρώπους, και τώρα με τις πύρινες τις γλώσσες που μοιράζει, όλους εμάς εκάλεσε να είμαστε ενωμένοι, συμφώνως να δοξάζουμε το Άγιο του Πνεύμα.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 4 Ιουνίου. Διεθνής ημέρα κατά της κακοποίησης των παιδιών. Σαν σήμερα το 780 π.Χ. γίνεται στην Κίνα η πρώτη ιστορική καταγραφή έκλειψης ηλίου.
1: Το 470 π.Χ. γεννιέται ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος Σωκράτης. Θεωρείται ο ιδρυτής της δυτικής φιλοσοφίας και συγκαταλέγεται στους πρώτους ηθικούς φιλοσόφους. Δεν συνέγραψε κάποιο φιλοσοφικό έργο όσο ζούσε, η διδασκαλία του επιβίωσε μέσω των καταγραφών που έκαναν μαθητές του, όπως ο Πλάτων και ο Ξενοφών μετά το θάνατό του.
0: Το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα.
1: Το 1827 γίνεται η δεύτερη ναυτική εκστρατεία των επαναστατημένων Ελλήνων στην Αλεξάνδρεια για την καταστροφή του Αιγυπτιακού στόλου του Μοχάμετ Άλι. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την αυαρχίδα του Αιγυπτιακού στόλου. Είχε προηγηθεί η πρώτη απόπειρα του Κωνσταντίνου Κανάρη στις 10 Αυγούστου το 1825.
0: Το 1878 υπογράφεται η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία.
1: Το 1896 ο Χένρι Φόρτ δοκιμάζει στους δρόμους του Ντιτρόιτ το πρώτο αυτοκίνητο, το τετράκυκλο. Επρόκειτο για μια δικύλυντρη μηχανή πάνω σε 4 τροχούς ποδηλάτου που έπιανε μέγιστη ταχύτητα 40 χιλιόμετρων την ώρα.
0: Το 1940 οι δυνάμεις των Ναζί καταλαμβάνουν το λιμάνι της Δουκέρκης που βρίσκεται πάνω στη Μάνχη κοντά στη Γαλλο-Βελγική Μεθόριο. Την ίδια ώρα όμως ολοκληρώνεται με επιτυχία η επιχείρηση Μαμούθ για την απομάκρυνση 338.000 ανδρών των δυνάμεων των συμμάχων που βρίσκονταν στην περιοχή.
1: Το 1942 αρχίζει η ναυμαχία του Midway μεταξύ Ιαπωνέζων και Αμερικανών.
0: Το 1957 εγκαινιάζονται τα γραφεία της Ολυμπιακής Αεροπορίας στην Οδό Όθωνος στην Αθήνα.
1: Το 1989 το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen.
0: Το 1993 ο Σκοπιανός πρόεδρος Κύρο Γκλιγκόροφ απορρίπτει την πρόταση του πρόεδρου της Σερβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς να επιληθεί η διαφορά μεταξύ Σκοπίων και Αθηνών με την επωνομασία Δημοκρατία της Σλαβομακεδονίας.
1: Το 1996 η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γάβδου. Η νέα πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοικής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί η νήσος στην περιοχή που θα διεξαχθεί η στρατιωτική άσκηση, ισχυριζόμενος ότι το νησί αποτελεί αμφισβητούμενη περιοχή και κάνοντας λόγο για γκρίζα περιοχή.
2: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
2: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής, μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που την επιμελείται και την παρουσιάζει η ομάδα εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Όπως γνωρίζετε, η εκπομπή μας έχει δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα είναι καλεσμένη μία κυρία, μέλος της ομάδας μας, η οποία και έχει προετοιμαστεί να μας περιγράψει πώς γίνεται ένα φαγητό, το οποίο μάλιστα αισιοδοξούμε να είναι και στο τραπέζι της Κυριακής το φαγητό που θα μας πει. Στη συνέχεια θα μας πει ένα γλύκισμα. Ξεκινάμε όμως με το φαγητό. Βασιλική μου, καλώς όρισες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που και πάλι αποδέχθηκες.
2: Χαρά μου είναι.
1: Την πρόσκληση.
2: Να κάνω αυτή τη δουλειά.
1: Να είμαστε σήμερα εδώ μαζί. Οι φίλες ακροάτριες, από ό,τι πληροφορούμε, ενδιαφέρονται για τις συνταγές μας. Γι' αυτό και εγώ χαίρομαι διπλά που και πάλι καταφέραμε σήμερα να είμαστε κοντά τους. Σε ακούμε, μάλιστα. Βασιλική μου. Ποιο είναι το φαγητό που έχουμε ετοιμάσει?
2: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε παστίτσιο.
1: Το παστίτσιο.
2: Το δικό μου παστίτσιο.
1: Ναι, θα μου επιτρέψεις να πω ότι, όπως είπαμε και μέσα στην αίθουσα στη συγκέντρωση, το παστίτσιο, ο μουσακάς και κάποια άλλα καλοκαιρινά φαγητά μπορεί να γίνουν και αφορμή να προσελκύσουμε και τουρίστες, αυτοί που μας ακούνε, αφού οι κυρίες της πόλης μαγειρεύουν τόσο ωραία φαγητά καλοκαιρινά.
2: Βέβαια,
1: σε ακούμε, Βασιλική μου.
2: Λοιπόν, υλικά. Ένα πακέτο μακαρόνια νούμερο 2. 700 γραμμάρια κυμά. 350 γραμμάρια φέτα, 350 γραμμάρια κασέρι μίσκληρο, ένα αυγό, ένα κιλό γάλα, 7 κουταλιά στη σούπα σαλεύρι, 2 όριμες ντομάτες, ένα βιτάμ, ένα κρεμμύδι μέτριο, αλάτι και πιπέρι.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πώς γίνεται λοιπόν το φαγητό αυτό?
2: Για τον κυμά, σε ένα τηγάνι σοτάρουμε το κρεμμυδάκι με λίγο λάδι και προσθέτουμε τον κυμά. Προσθέτουμε τις ψιλοκομμένες ντομάτες, το αλάτι και το πιπέρι. Μόλις πάρει μία βράση, το σβήνουμε. Αφού κρυώσει, προσθέτουμε μία κούπα τριμμένη φέτα.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Για τα μακαρόνια, σε μία μεγάλη κατσαρόλα βράζουμε τα μακαρόνια με αλατισμένο νερό.
1: Έτσι.
2: Για 7 λεπτά. Τα σουρώνουμε, και μετά προσθέτουμε μία κουταλιά βιτάμ και μισή κούπα τριμμένη φέτα και το ασπράδι του αυγού. Για την πεσαμέλ, μέσα σε μία κατσαρόλα λιώνουμε το υπόλοιπο βιτάμ και προσθέτουμε το αλεύρι. Το ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί καλά το αλεύρι και προσέχοντας να μην σβολιάσει.
1: Μάλιστα.
2: Συμπληρώνουμε το γάλα και τον κρόκο του αυγού, ανακατεύοντας συνεχώς. Μόλις ζεσταθεί το μείγμα, προσθέτουμε τα υπόλοιπα τυριά, ανακατεύοντας συνεχώς, ώσπου το μείγμα μας να ομογενοποιηθεί.
1: Έτσι, να γίνει μια ομοιόμορφη κρέμα.
2: Το απομακρύνουμε από τη φωτιά. Μόλις λιώσουν τα τυριά και γίνουν σαν μαστίχα.
1: Μάλιστα.
2: Σε ένα ταψί νούμερο 38 στρώνουμε τα μισά μακαρόνια και τα σκεπάζουμε με το μείγμα του κυμά. Προσθέτουμε τα υπόλοιπα μακαρόνια και περιχύνοντας με την πεσαμέλ το ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου για μισή ώρα. Καλή σας όρεξη.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα φαγητό που το αγαπάνε πολύ και τα παιδιά. Το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Και γι' αυτό οι νοικοκυρές πραγματικά το βάζουν μέσα στην διατροφή των παιδιών. Και μάλιστα συνήθως ως κυριακάτικο φαγητό.
2: Και η μπεσαμέλ αυτή δίνει άλλη γεύση, άλλη νοστιμιά. Ρουφάει το μακαρόνι μέσα, όλη την ποιότητα αυτή.
1: Ναι, ναι,
2: και το κάνει
1: βεβαίως,
2: ακόμα πιο νοστιμότερο.
1: Αλίμονο, δεν συγκρίνεται η μπεσαμέλ που θα ετοιμάσει η νοικοκυρά με υλικά της στιγμής από τις έτοιμες του μαγαζιού. Σε αυτό το σημείο, αγαπητές ακροάτρες, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας με το γλύκισμα από την κυρία Βασιλίκη.

0: Φίλες ακροάτρες, φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή μας στο τραπέζι της Κυριακής. Κοντά μας είναι η κυρία Βασιλική Κουγιουρούκη, μέλος της ομάδας εθελοντριών κυριών η Αιγαία Ολυμπιάδα, η οποία θα μας πει τώρα πώς παρασκευάζεται ένα καλοκαιρινό γλύκισμα και από ό,τι με έχει ενημερώσει, το σίκο γλυκό του κουταλιού. Ναι, Βασιλική μου.
1: Που είναι της εποχής.
0: Που είναι τώρα. Της εποχής ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Ακούμε λοιπόν.
1: Υλικά, 25 σίκα, 1 κιλό ζάχαρη, 2 ποτήρια νερό, λίγη γαλαζόπιτρα ή ασβεστό νερό.
0: Μάλιστα.
1: Εκτέλεση, καθαρίζουμε τα σίκα αφαιρώντας την εξωτερική τους φλούδα, σταυρωτά.
0: Ναι.
1: Τα ζεματίζουμε 3 φορές, τα βάζουμε μέσα σε νερό με γαλαζόπιτρα ή ασβεστό νερό.
0: Μάλιστα.
1: Και τα αφήνουμε 15 λεπτά της ώρας. Μετά τα ξεπλένουμε, βράζουμε το νερό με τη ζάχαρη ώσπου να αρχίσει να δένει το σιρόπι. Μετά προσθέτουμε το σιρόπι, στο σιρόπι τα σίκα, το κάθε ένα από τα οποία προηγουμένως είχαμε προσθέσει ένα γαρίφαλο.
0: Μάλιστα.
1: Τα βράζουμε όλα μαζί για 5 λεπτά και πριν να το σβήσουμε προσθέτουμε μισό λιμόνι.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Mm. Το κρατάμε. Είναι εκτός ψυγείου αυτό, διατηρείται, Βασιλική μου.
1: Ναι, εκτός ψυγείου, βέβαια. Έτσι, το κρατάμε, μπορεί να κρατήσει και ένα χρόνο αυτό.
0: Όταν λοιπόν παρασκευαστεί σωστά.
1: Αν βάλουμε το λιμόνι, το κρατάει.
0: Ναι. Πώς το λέμε, δεν πετρώνει, δεν ζαχαρώνει.
1: Δεν ζαχαρώνει. Αν προσθέσουμε το λιμόνι, δεν ζαχαρώνει.
0: Αν προσθέσουμε λοιπόν το λιμόνι,
1: ναι,
0: αυτό είναι,
1: ναι,
0: το μυστικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ζαχαρώνει το γλυκό, ναι, μας για όσο διάστημα και να μείνει.
1: Ναι, ναι.
0: Υπέροχα, καλή επιτυχία στις ακροάτριες και τους ακροατές που θα το επιχειρήσουν. Mm-hmm. Σε αυτό το σημείο, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε και πάλι ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο μαζί σας με τη δεύτερη ενότητα.

Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, επανερχόμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, στη δεύτερη ενότητα που αφορά μηνύματα ζωής μέσα από κάποια κείμενα γνωστών ή και αγνώστων συγγραφέων, αλλά και προσωπικές απόψεις και βιώματα. Σήμερα έλαβα υπόψη μου ότι ξεκινάνε τα παιδιά όπου να είναι τις πανελλαδικές τους εξετάσεις και θεώρησα σωστό ότι κάποια μηνύματα αισιοδοξίας, ελπίδας και αγάπης προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους που αγωνιούν εξίσου ή και περισσότερο κάποιες φορές οι γονείς, και αυτό ίσως δεν είναι και ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για τα παιδιά, τους θέλουν ψύχρεμους δίπλα τους. Διάλεξα λοιπόν κάποια τέτοια μηνύματα να βγουν από τα κειμενάκια που θα ακούσουμε. Λοιπόν, απελπισία, απόγνωση και αποθάρρυνση είναι λέξεις που όλο και πιο πολύ ακούγονται δυστυχώς τα τελευταία χρόνια. Αφορμές πολλές από την καθημερινή σκληρή πραγματικότητα οδηγούν στην απογοήτευση ανάλογα και με την ηλικία και το χαρακτήρα του ανθρώπου. Γιατί από την νεανική ηλικία και μέχρι τα βαθιά γεράματα έρχονται στιγμές που πιέζεται κανείς ασφυκτικά κάτω από το βάρος των πολλών προβλημάτων. Συνήθως με κάποια αποτυχία στις εξετάσεις, ο νέος, η νέα, με απόλυση από την εργασία, ένας άνθρωπος που έχει στρώσει τη ζωή το όριμο στην ηλικία, με τη μείωση του μισθού. Πολλές λοιπόν καταστάσεις, η μοναξιά κλπ. Οδηγούν σε συναισθήματα που είναι αρνητικά και επιβλαβή. Τα προβλήματα πολλά και ανθρωπίνου περισσότερες φορές δυσεπίλυτα υψώνονται μπροστά μας σαν φράγματα αξεπέραστα. Διαψεύδουν τις ελπίδες μας και πολλές φορές σκοτώνουν και καταβαραθρώνουν μέσα μας τα όνειρά μας. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες υπάρχει πόνος, όμως επειδή η ψυχική αντίσταση πάει να αποδυναμωθεί, πρέπει πραγματικά να δώσουμε το είναι μας για να μην πέσουμε. Υπάρχει διέξοδος για τον πιστό χριστιανό στις βαριά ανταριασμένες αυτές ώρες που καλύπτουν τον ορίζοντα της ζωής μας. Οι δυσκολίες και αποτυχίες μπορούν να γίνουν αφετηρία για ένα νέο δημιουργικό ξεκίνημα. Και αυτό, παιδιά μου και γονείς των παιδιών, να μην το ξεχνάμε. Για ένα πέρασμα από την απελπισία στη φωτεινή ελπίδα, στη στεναρή απόφαση για επιτυχημένη και δημιουργική αντιμετώπιση αυτών των καθημερινών δυσκολιών. Μέσα από την Αγία Γραφή παίρνουμε ένα παράδειγμα. Μελετούμε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις αποτυχιών που κατέληξαν σε μέγιστη επιτυχία. Ένα παράδειγμα θα πούμε του Αποστόλου Πέτρου. Όλη τη νύχτα, πνιγμένος στον ιδρώτα και μουσκεμένος από το κύμα της θάλασσας, προσπαθεί κάτι να ψαρέψει. Επιστρέφει όμως το πρωί και είναι άπρακτος. Ο κόπος του φάνηκε πως πήγε χαμένος. Τα δίχτυα του άδεια, δικαιολογημένη η απελπισία του και το σφίξιμο στην καρδιά. Και τότε, σε προχωρημένη ώρα της ημέρας πλέον, που είναι ακατάλληλη για ψάρεμα, παίρνει εντολή από τον Κύριο να ρίξει και πάλι τα δίχτυα. Η πολύχρονη εμπειρία του λέει ότι εφόσον δεν έπιασε ψάρια τη νύχτα, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα στο φως της ημέρας. Εφόσον όμως το λες εσύ, Κύριε, απαντάει, επί το ρήματί σου χαλάσου το δίκτυο. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Τα δίχτυα γέμισαν από ψάρια, κινδύνευαν να σπάσουν. Διερήγνητο το δίκτυο αυτών. Και το μέγιστο αποτέλεσμα? Ο Πέτρος συγκλονίζεται, γεμίζει θαυμασμό, μα και φόβο. Τότε ο Κύριος τον καλεί κοντά του, τον καλεί να γίνει πλέον ψαράς ανθρώπων. Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο αναφέρεται, στο έψιλον κεφάλαιο. Από εδώ και στο εξής θα ψαρεύεις ανθρώπους, του λέει. Και ο Πέτρος πράγματι εγκαταλείπει το ψάρεμα, γίνεται μαθητής του Κυρίου και Απόστολος. Η ζωή του δηλαδή άλλαξε ριζικά. Επομένως, στις δύσκολες ώρες της στεναχώριας και της θλίψης, με θερμή προσευχή να καταφεύγουμε στον εσταυρωμένο Σωτήρα και λυτρωτή μας, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είναι πάνσοφος, παντοδύναμος, πανάγαθος. Γνωρίζει εκείνος με την πανσοφία του να βρίσκει λύσεις εκεί που εμείς δυσκολευόμαστε.
θα μας φωτίζει, θα μας ζωογονεί, θα μας ενδυναμώνει με το θείο του λόγο. Θα διαλύει τις μελαγχολίες μας και τις απογοητευτικές σκέψεις. Θα ανοίγει φωτεινούς ορίζοντες στο μυαλό μας. Θα φωτίζει τη διάνοιά μας και θα ενισχύει τη θέλησή μας με τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας. Πρακτικότερα, να γνωρίζουμε ότι στις ώρες του ψυχικού πνιγμού, ιδιαίτερα αν καταφεύγουμε στην προσευχή, στη μελέτη κάποιων ωραίων εκκλησιαστικών κειμένων, ελαφρύνεται πάρα πολύ ο ψυχικός μας πόνος. Φίλες ακροάτρες, φίλοι ακροατές, αγαπητά μας παιδιά, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο αποκλειστικός στηριγμός μόνο στον εαυτό μας, στις δυνάμεις μας, στις σωματικές και διανοητικές, στη δική μας μόνο αυτοπεποίθηση, είναι καύσιμο που δεν επαρκεί για το επίπονο ταξίδι της ζωής. Οι πιστοί οφείλουμε να διώχνουμε μακριά την απελπισία και την απόγνωση, οτιδήποτε κι αν μας συμβαίνει, με την πίστη προς τον παντοδύναμο Κύριο, με την υπακοή μας στο Άγιο Θέλημά Του, με φωτεινή ελπίδα, είναι όλα αυτά ό,τι το καλύτερο που θα πρέπει να μας οδηγούν στη ζωή μας. Γι' αυτό, από τη λέξη αδύνατο να αφαιρούμε το άλφα, να παραμείνει λέξη δυνατόν. Όπως το είπε και ο Μέγας Απόστολος Παύλος, πάντα ισχύω ενδυναμούντι με Χριστό. Όλα τα κατορθώνω με τη δύναμη που μου δίνει η επικοινωνία μου και η σχέση μου με τον Χριστό. Επομένως, πρέπει να έχουμε πλήρη πεποίθηση ότι οι δύσκολες ώρες θα γίνονται με τη χάρη του Χριστού αφετηρία για ένα νέο δημιουργικό ξεκίνημα στη ζωή μας. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά μας, σε όλα τα παιδιά που θα μπουν σε αυτήν τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά και των εξετάσεων για το κλείσιμο της χρονιάς τους.

0: Κάπου εδώ, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχηθούμε μια όμορφη Κυριακή και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα στο Ράδιο Ελπίδα. Ως τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε!
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

φιασμένε, σύνε φιασμένε μου ουρανέ, σύνε

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να σχηνήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Το θαυμαστό ταξίδι του Νίλς Χόλγκερσον, της Σέλμα Λάγκερφεφ, σε διασκευή της Τζέμι Στασάκου, εικονογράφηση της Θέντας Μιμιλάκη, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.

Μια φορά και πολλούς καιρούς, σε ένα χωριουδάκι της Ευρώπης, κάπου στο βορρά, εκεί όπου σπάνια λιώνουν τα χιόνια, ζούσε ένα αγόρι άτακτο. Λεγόταν Νίλς Χόλκερσον και ήταν χοινοβοσκός. Άλλο τίποτα δεν έκανε ο Νίλς από το να βασανίζει τα ζώα. Πότε τράβαγε τα φτερά από τα χοινόπουλα, άλλοτε έκλειβε φουντούκι από τις φωλιές των σκίουρων και δεν ήταν λίγες οι φορές όπου άρπαζε αράχνες φοβερές και τις έδινε στις αγελάδες για να τρομάξουν. «Αχ, ο γιος μας είναι άκαρδος», στέναζαν οι γονείς του. Μια Κυριακή που οι γονείς του ετοιμάζονταν για να πάνε στην εκκλησία, ο Νίλς έκανε τον άρρωστο. «Σύμφωνη, δεν θα έρθεις μαζί μας», είπε ο πατέρας του. «Θα διαβάσεις όμως τα μαθήματά σου και όταν επιστρέψουμε θα σου κάνω ερωτήσεις». «Ναι, φυσικά». Και έτσι ο Νίλς κάθισε δίπλα στο παράθυρο και γυρνούσε αφηρημένος σελίδες. Όμως εκείνη την ώρα κάτι τράβηξε την προσοχή του. Το σεντούκι που βρισκόταν αντίκριτου άνοιξε από μόνο του και από μέσα ξεπρόβαλε ένα ξωτικό από εκείνα που ζούσαν παλιά στις χώρες του βορρά. Ήταν ένας νάνος με μυτερά αυτιά και πλατή γύρω καπέλο. «Αχα!» αναφώνησε ο Νίλς και αρπάζοντας την απόχεια της πεταλούδες γράπωσε τον νάνο. Άρχισε να κουνάει την απόχη πέρα δόθε για να τον ζαλίσει. «Άφησε με ήσυχο, άφησε με κάτω», στρίγγλιζε ο νάνος. «Δεν σ' αφήνω, είσαι σκληρός, εγώ είμαι το καλό πνεύμα του σπιτιού σας και θα σε πάω στο στάβλο να σε δείξω στις αγελάδες και στο γέρικο άλογο για να τρομάξουν». Θύμωσε τότε το ξωτικό, είπε αμέσως κάποια μαγικά λόγια και μεταμόρφωσε τον Νίλς σε το σοδούλι. «Τι έκανες, με έκανες νάνο και εμένα, για να μάθεις. Η καρέκλα δίπλα μου μοιάζει με πύργο και τα ξυλοπάπουτσά μου δεν είναι μεγαλύτερα από δύο καριδότσουφλα και αν μπει ο γάτος μέσα θα με περάσει για ποντικό. Για να μάθεις τι σημαίνει να είσαι ο πιο μικρός και ο πιο αδύναμος από όλους». Και λέγοντας τα λόγια αυτά, το ξωτικό εξαφανίστηκε. «Και να επιστρέψουν τώρα οι γονείς μου, δεν θα μπορέσουν να με δούνε», συλλογίστηκε ο Νίλς. Από μια χαραμάδα της πόρτας βγήκε στο αγρόκτημα. Εμπρός του αντίκρισε το Μάρτιν, ένα χήνο ολόλευκο. «Αν σκαρφαλώσω στο λαιμό του, ίσως με προσέξουν», σκέφτηκε ο Νίλς και αρπάχτηκε από μια φτερούγα. Ο Μάρτιν ούτε που τον κατάλαβε, γιατί εκείνη τη στιγμή είχε ένα άλλο, σοβαρότερο ζήτημα στο νου του. Το ζήτημα της ελευθερίας. Μπορεί να ήταν ένας χήνος κατοικίδιος, είχε όμως πολύ ταξιδιάρικη ψυχή. Το προηγούμενο χάραμα, ένα κοπάδι αχριόχινες είχε πετάξει πάνω από το αγρόκτημα και όλες έκροζαν. «Φεύγουμε για Λαπωνία! Για Λαπωνία! Μείνετε εσείς εδώ, εδώ!» Ο Μάρτιν όλη νύχτα φιλοσοφούσε. Έλεγε μέσα του: «Τι αξία έχει η ασφάλεια του αγροκτήματος? Τι αξία έχει το καθημερινό φαΐ, αν δεν έχεις κάνει έστω ένα ταξίδι θαυμαστό στη ζωή σου?» Εκείνη τη στιγμή λοιπόν που ο Νίλς Χόλκερσον αρπαζόταν από μια φτερούγα του χήνου, στον ουρανό πέταγαν πάλι κάποιες αγριόχινες. «Για Λαπωνία!» Ο Μάρτιν χτύπησε στην αρχή τις φτερούγες του διστακτικά και δεν κατάφερε τίποτα. Μετά όμως τις χτύπησε πιο δυνατά και ούψ, απογειώθηκε. «Περιμένετε, έρχομαι κι εγώ», φώναξε.

Και έτσι ο κατοικίδιος Μάρτιν και το ανθρωπάκι Νίλς Χόλγκερσον ακολούθησαν τις αγριόχινες. Πόσες περιπέτειες έζησε ο Νίλς πετώντας πάνω στη ράχη του χήνου. Άλλοτε βουτούσαν μέσα στα σύννεφα και άλλες νύχτες νόμιζες πως κόβανε βόλτες γύρω από το φεκάρι. Κάποιες φορές το κοπάδι πέταγε πάνω από κοιλάδες. «Ετούτη γη μου θυμίζει την ποδιά της μάνας μου», φώναζε ο Νίλς. «Τι είναι τούτες οι κάθετες και οριζόντιες γραμμές? Είναι σύνορα», αποκρινόταν η Άκα, η σοφή αρχηγός των αγριόχινων. «Είναι ποταμοί και οροσειρές και δρόμοι και σιδηρόδρομοι». Άλλες φορές το κοπάδι πέταγε πάνω από πολιτείες, πάνω από ανθρακοριχεία, χαλιβουργία, ονειρεμένους κήπους, παλάτια και καλύβες. Τα παιδιά έβγαιναν στους δρόμους, έβλεπαν το κοπάδι των αγριόχινων και φώναζαν «Πάρτε μας μαζί σας! Πάρτε μας μαζί σας!» Οι κοπέλες που δούλευαν στα χαλιβουργία έβγαζαν τα κεφάλια τους από τα στενά παράθυρα και φώναζαν «Πάρτε μας μαζί σας!» Οι ανθρακορίχοι κουνούσαν τα καπέλα τους «Πάρτε μας μαζί σας!»

Μην νομίζετε βέβαια ότι ο Νίλς δεν αντιμετώπισε κινδύνους εκείνο το ταξίδι. Όλα τα ταξίδια κρύβουν κινδύνους. Συναντά κανείς πλάσματα που είναι γενναία σαν λιοντάρια, μα συναντά και πονηρές αλεπούδες. Έτσι συνέβη και με τον Νίλς. Μια μέρα αντάμωσε την κυρία Σμύρο, την κυρία Σμύρο Μακιαβέλο, την αλεπού την Πονήρο. Ετούτη η Σμύρο Μακιαβέλο φθονούσε βαθιά τις αγριόχινες, γιατί αυτές πετούσαν ενώ εκείνη όχι. Δεν έχανε λοιπόν ευκαιρία να τις κυνηγά. Μια νύχτα που οι αγριόχινες είχαν αποκοιμηθεί σε ένα βαλτότοπο, η Σμύρο Μακιαβέλο άρπαξε από το λαιμό μια γκρίζα χήνα. Δεν έχασε χρόνο ο Νίλς. Έτρεξε εξωπίσω της, αρπάχτηκε από τη γούνα της, τύλιξε την ουρά της ένα πεύκο και η Σμύρο Μακιαβέλο έφαγε μια τούμπα που θα τη θυμούνται όλα τα παιδιά του κόσμου πολλούς αιώνες μετά.

Μια άλλη φορά, κάποιες φιλοχρήματες κουρούνες άρπαξαν τον Νίλς. Η μία τον γράμποσε με το ράμφος από την κάλτσα και η άλλη από τον μπατζάκι. Ήθελα να τον οδηγήσουν σε ένα κιούπι γεμάτο φλουριά και να τον αναγκάσουν να το ανοίξει. Ευτυχώς, τον έσωσαν ο γενναίος Μάρτιν και η Σοφιάκα. Και μια τρίτη φορά, ο Νίλς, χάρη στην εξυπνάδα του, εξουδετέρωσε κάποιους γκρίζους ποντικούς δολερούς λίσταρχους που ήθελαν να φάνε όλο το στιβαγμένο σιτάρι σε ένα πύργο και να αφήσουν όλα τα άλλα ζώα νηστικά. «Είδες, Μάρτιν, πόσο γενναίος είμαι?» είπε στον Ασπροχήνο. «Γενναίος έγινες από τότε που άρχισες να πετάς μαζί μας», παρατήρησε εκείνος. «Όσο ζούσες στη γη, ήσουν δειλός. Βασάνισες πλάσματα πιο αδύναμα από σένα». «Δίκιο έχεις», παραδέχτηκε μετανιωμένος ο Νίλς.

Τα πρωινά, οι σκιούροι του πρόσφεραν φουντούκια τραγανά και οι αγριόχινες έφερναν στο ράφος τους κεράσια. Τα βράδια κοιμόταν στα πούπουλα του Μάρτιν και ονειρευότανε. Όμως μια νύχτα, εκεί που ονειρευόταν ο Νίλς, γλίστρησε από τη φτερούγα και προσγειώθηκε στο σκληρό έδαφος, μέσα σε ένα δάσος σκοτεινό. «Γρόν, γρόν», έκανε μια αρκούδα πλησιάζοντάς τον. Ο Νίλς άρχισε να τρέμει. «Γρόνση, γρόνση». «Κοιτάξτε, αρκουδάκια μου, τι σας έχω εδώ, ανθρωπάκι. Να το φάμε?» ρώτησαν τα αρκουδάκια. «Δεν μου φαίνεται και σπουδαίος μεζές», απάντησε η αρκούδα. «Καλύτερα να τον κάνουμε τόπι». Ο Γρόνση και ο Ρόνση άρπαξαν τον Νίλς και άρχισαν να παίζουν μαζί του. «Έτσι θα ένιωθαν και τα γατάκια όταν τα βασάνιζα», συλλογίστηκε εκείνος. Μα δεν πρόφτασε να κάνει άλλες σκέψεις, γιατί εκείνη τη στιγμή κατέφτασε ο παπάς αρκούδος. «Άνθρωπος μου μυρίζει», είπε. «Δεν το λες και άνθρωπο, δείγμα ανθρώπου», αποκρίθηκε η μαμά αρκούδα. «Ξέρεις από πού γυρνώ?» ρώτησε ο παπάς αρκούδος. «Αυτό ακριβώς ήθελα να σε ρωτήσω». «Από το δάσος της Σημίδας, πλάι στον ποταμό. Μας διώχνουν και από εκεί. Υψώνουν νέο εργοστάσιο. Όλοι οι συγγενείς μας μεταναστεύουν». «Είναι άπλιστοι αυτοί οι άνθρωποι», σχολίασε σκεφτική η μαμά αρκούδα. «Γι' αυτό σου λέω, να κάνε τούτο εδώ το δείγμα μια χαψιά». Ο μπαμπάς αρκούδος άρπαξε τον Νίλς στα γαμψά του νύχια. Έντρομος ο Νίλς αντίκρισε τα κοφτερά δόντια να τον πλησιάζουν. Μα εκείνη ακριβώς τη στιγμή ακούστηκε ήχος του φεκιού που όπλιζε. Κάποιος άνθρωπος, κρυμμένος στο δάσος, ετοιμαζόταν να πυροβολήσει τις αρκούδες. Με όλη τη δύναμη της ψυχής του, ο Νίλς ούρλιαξε. «Φύγετε! Φύγετε μακριά! Σας σημαδεύουν!» Η οικογένεια των αρκούδων έτρεξε μακριά και ο μπαμπάς αρκούδος ακολουθούσε, κρατώντας πάντα τον Νίλς στα νύχια του.

Όταν βρέθηκα σε μέρος ασφαλές, κάτω από μια πελώρια φιστικιά, ο Αρκούδος είπε: «Μας έζωσες, ανθρωπάκι, τη στιγμή ακριβώς που ετοιμαζόμουν να σε φάω». Και ο Νίλς αποκρίθηκε: «Δεν είναι ίδιοι όλοι οι άνθρωποι». Εκείνο το βράδυ, ο Νίλς κοιμήθηκε πάνω στη γούνα του Αρκούδου και με το πρώτο χάραμα ο Μάρτιν τον παρέλαβε και συνεχίσανε μαζί το ταξίδι για τη Λαπωνία. Και άλλες πολλές περιπέτειες έζησε μαζί με τις αγριόχινες ο Τοσοδούλης και ένα σωρό μύθους άκουσε. Άλλοτε από το κοράκι Μπατακί και άλλοτε από τον αετό Γκόργο. Και έφτασε τελικά στη Λαπωνία. Και το πιο θαυμαστό που είδε εκεί, ξέρετε ποιο ήταν? Η οικογένεια του φίλου του, του Μάρτιν. Γιατί ο Μάρτιν σε εκείνο το μακρινό ταξίδι είχε αγαπήσει βαθιά μια σταχτιά γριόχινα και απέκτησε μαζί της 6 χινόπουλα.

Μέρες και μήνες έζησε ο Νίλς στη Λαπωνία και ήρθαν βροχές και χιονοθύελες και ομίχλες και οι φράουλες που του έφερναν οι αγριόχινες ήταν παγωμένες και εκείνος νοσταλγούσε τον πατέρα του και τη μάνα του και τις καλύβες, τις χαμηλές της πατρίδας του. Σαν μπήκε ο δεύτερος μήνας του φθινοπόρου, οι αγριόχινες βάλθηκαν να πετάνε για τον νότο. «Γυρνάμε, γυρνάμε», φώναζαν. Μια νύχτα, ο Νίλς και η Άκα κάθισαν σε ένα καμπαναριό. «Πρέπει να σου αποκαλύψω ότι το ξωτικό που σε έκανε το σοδούλι έβαλε έναν όρο για να ξαναγίνεις άνθρωπος», του αποκάλυψε. «Πες μου, πρέπει να επιστρέψεις με το Μάρτιν στο σπίτι σου. Επιστρέφουμε και να αφήσεις τη μητέρα σου να τον σφάξει». Σιωπή. Σιωπή από τον Νίλς. Μόνο τότε θα ξαναγίνεις άνθρωπος.

Έτσι, μια ωραία μέρα, ο Νίλς βρέθηκε στο στάβλο του πατρικού του. Οι αγελάδες τον κοιτούσαν καχύποπτα. «Δεν άφησα πίσω καλή φήμη», σκέφτηκε. Το γέρικο άλογο είπε στον Νίλς πως οι γονείς του ήταν πολύ δυστυχισμένοι από τότε που έφυγε και επιπλέον βουτυγμένοι στα χρέη. Στο στάβλο μπήκε τότε η μάνα του. «Για δες», αναφώνησε, «γύρισε ο λευκός χήνος μας και έχει μαζί του και χινόπουλα. Ετούτον θα σφάξουμε σήμερα στη γιορτή, να τον πουλήσουμε στην αγορά». Ο Νίλς θυμήθηκε τα λόγια της Σάκα. «Θα ξαναγίνεις άνθρωπος όταν η μάνα σου σφάξει το λευκό χήνο». Και ο Νίλς ήθελε τόσο πολύ να ξαναγίνει άνθρωπος. Μα υψώνοντας τα χέρια του φώναξε, «Μη μάνα, μη! Ο Μάρτιν είναι ο καλύτερος μου φίλος, μη!» Και η μάνα του τον αγκάλιασε και του είπε, «Πόσο ψήλωσες, αγόρι μου!» Και ο Νίλς κατάλαβε πως είχε ξαναγίνει άνθρωπος.

Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση της ιστορίας που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».

Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 10. Οι δεύτερες λίθινες πλάκες. Τότε μου είπε ο Κύριος, κόψε δύο πέτρινες πλάκες σαν τις προηγούμενες και ανέβα να με βρει στο βουνό. Φτιάξε και μια ξύλινη κυβωτό. Εγώ θα γράψω πάνω στις πλάκες τα λόγια που υπήρχαν στις πρώτες πλάκες που έσπασες και εσύ θα τις βάλεις μέσα στην κυβωτό. Έφτιαξα λοιπόν μια κυβωτό από ξύλα ακακίας. Έκοψα και δύο πέτρινες πλάκες σαν τις πρώτες και ανέβηκα στο βουνό κρατώντας τις πλάκες. Ο Κύριος έγραψε πάνω στις πλάκες με την ίδια γραφή όπως την πρώτη φορά τις 10 εντολές που σας τις είχε πει στο βουνό μέσα από την φωτιά όταν είχατε συγκεντρωθεί εκεί και μου τις παρέδωσε. Κατέβηκα πάλι από το βουνό και έβαλα τις πλάκες στην κυβωτό που είχα φτιάξει και έμειναν εκεί όπως μου το είχε διατάξει ο Κύριος. Θάνατος του Ααρών και τα καθήκοντα των Λεβιτών. Οι Ισραηλίτες αναχώρησαν από τη Βιρόθ, Βενέ, Ακάν και πήγαν στη Μοσερόθ. Τότε πέθανε και ο Ααρών και θάφτηκε εκεί. Ιερέας στη θέση του έγινε ο γιος του Ελεάζαρ. Από τη Μοσερόθ έφυγαν και πήγαν στη Γουδγοθά και από εκεί στην Ιωτβαθά, περιοχή με τρεχούμενα νερά. Τότε ξεχώρισε ο Κύριος τη φυλή Λεβί για να σηκώνουν την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου, να στέκονται ενώπιον του Κυρίου, να τον υπηρετούν και να ευλογούν στο όνομα του. Αυτά είναι τα καθήκοντά τους μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και δεν δόθηκε στους Λεβίτες κληρονομικό μερίδιο γης ανάμεσα στους άλλους Ισραηλίτες. Ο Κύριος ο Θεός σας είναι το μερίδιό τους, σύμφωνα με την υπόσχεσή του. Έμεινα στο βουνό όπως την πρώτη φορά 40 μερόνυχτα. Και αυτή τη φορά με άκουσε πάλι ο Κύριος και δεν επέμεινε να σας καταστρέψει. «Σήκω αμέσως», μου είπε, «και πήγαινε επικεφαλής του λαού για να μπουν στη χώρα που υποσχέθηκα με όρκο στους προγόνους τους να τους δώσω και να την πάρουν ιδιοκτησία τους». Οι απαιτήσεις του Θεού. Και τώρα, Ισραηλίτες, τι άλλο σας ζητάει ο Κύριος ο Θεός σας παρά να τον σέβεστε, να βαδίζετε σύμφωνα με τις εντολές του, να τον αγαπάτε και να τον λατρεύετε με όλη την καρδιά σας και με όλη την ψυχή σας, να τηρείτε τις εντολές του και τους νόμους του που εγώ σας έδωσα σήμερα για να ευτυχίσετε. Στον Κύριο ανήκουν οι ουρανοί ως το απότατο σημείο τους, η γη και όλα όσα υπάρχουν σε αυτήν. Κι όμως ο Κύριος προτίμησε μόνο τους προγόνους σας, αυτούς αγάπησε και μετά από αυτούς διάλεξε όπως βλέπετε από όλους τους άλλους λαούς εσάς που είστε οι απόγονοι εκείνου. Γι' αυτό να υπακούετε με την καρδιά σας τον Κύριο και να μην είστε ισχυρογνώμονες. Γιατί ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι ο Θεός των Θεών και ο Κύριος των Κυρίων. Ο μεγάλος Θεός, ο ισχυρός και φοβερός, που δεν μεροληπτεί για κανέναν και δεν εξαγοράζεται με δώρα. Είναι εκείνος που αποδίδει στον ορφανό και στη χείρα το δίκιο τους, που αγαπάει τον ξένο και του δίνει ψωμί και ρούχα. Να αγαπάτε λοιπόν τους ξένους, γιατί κι εσείς ήσασταν ξένοι στην Αίγυπτο. Να σέβεστε τον Κύριο το Θεό σας. Αυτόν να λατρεύετε και σε Αυτόν να είστε αφοσιωμένοι και στο όνομά Του να ορκίζεστε. Αυτός είναι το καύχημά σας και Αυτός είναι ο Θεός σας, που έκανε για σας τα μεγάλα και φοβερά εκείνα έργα που τα είδατε με τα ίδια σας τα μάτια. 70 άτομα ήταν οι προγονείς σας όταν κατέβηκαν στην έρημο και τώρα ο Κύριος ο Θεός σας σας έκανε έναν πολυάριθμο λαό σαν τα αστέρια του ουρανού.

Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 11. Η μεγαλοσύνη του Κυρίου. Να αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας και να διατηρείτε διαπαντός τα παραγγέλματά Του, δηλαδή τους νόμους Του, τα προστάγματά Του και τις εντολές Του. Εσείς και όχι τα παιδιά σας που δεν γνώρισαν και δεν είδαν, γνωρίζετε σήμερα τη διαπαιδαγώγηση του Κυρίου του Θεού σας, το μεγαλείο Του, το δυνατό Του χέρι και την ακαταμάχητη δύναμή Του. Έχετε δει τα σημεία και τα θαύματα που έκανε ο Κύριος στην Αίγυπτο ενάντια στο βασιλιά της, στο Φαραώ και σε όλη του τη χώρα. Τα όσα έκανε στο στρατό των Αιγυπτίων, στο υπηκό τους και στα αρματά τους, όταν άφησε να το σκεπάσουν τα νερά της ερυθράς θάλασσας, καθώς αυτοί σας καταδίωκαν και τους κατέστρεψε ο Κύριος για πάντα. Είδατε αυτά που έκανε για χάρη σας στην έρημο, ώσπου να φτάσετε σε αυτόν εδώ τον τόπο. Επίσης τα όσα έκανε στο Δαθάν και στον Αβυρόμ, τους γιους του Ελιάβ από τη φυλή Ρουβίν, όταν ενώπιον όλου του λαού άνοιξε η γη το στόμα της και τους κατάπιε αυτούς και τις οικογένειές τους, τις σκηνές τους και όλους όσους τους είχαν ακολουθήσει. Έχετε δει λοιπόν με τα μάτια σας τα μεγάλα έργα που έκανε ο Κύριος. Γι' αυτό να τηρείτε όλες τις εντολές που εγώ σας δίνω σήμερα, για να πάρετε δύναμη και να μπορέσετε να κυριεύσετε τη χώρα στην οποία πρόκειται να μπείτε. Έτσι επίσης θα ζήσετε πολλά χρόνια στη χώρα που ο Κύριος την υποσχέθηκε με όρκο στους προγόνους σας και στους απογόνους τους. Μια χώρα όπου ρέει γάλα και μέλι. Η χώρα στην οποία μπαίνετε για να την κατακτήσετε δεν είναι όπως η Αίγυπτος από που φύγατε. Εκεί σπέρνατε τους σπόρους σας και έπρεπε να ποτίζετε τα χωράφια σας σαν να ήταν λαχανόκηποι, δουλεύοντας σκληρά με τα πόδια σας. Η χώρα όμως που πάτε τώρα να κατακτήσετε είναι χώρα με βουνά και κοιλάδες, που ποτίζεται από τη βροχή. Είναι χώρα για την οποία θα φροντίζει ο Κύριος, ο Θεός σας. Τα μάτια Του είναι πάντοτε πάνω της, από την αρχή ως το τέλος της χρονιάς. Αν υπακούσετε πραγματικά στις εντολές που εγώ σας δίνω σήμερα και αν αγαπάτε τον Κύριο, το Θεό σας, και τον λατρεύετε μόλις σας την καρδιά και μόλις σας την ψυχή, τότε αυτός θα στέλνει βροχή στη χώρα σας τον κατάλληλο καιρό της, τη φθινοπορεινή και την ανοιξιάτικη, και θα έχετε καλή σοδειά στο στάρι, στο κρασί και στο λάδι σας. Αυτός θα κάνει να φυτρώνει χορτάρι στα χωράφια σας για τα ζώα σας, και εσείς θα τρώτε και θα χορταίνετε. Η παρακοή του λαού καθορίζει το μέλλον του. Προσέξτε όμως μήπως η καρδιά σας πλανηθεί και απομακρυνθείτε από τον Κύριο και προσκυνήσετε άλλους θεούς για να τους λατρεύσετε. Γιατί τότε θα ξεσπάσει ο θυμός του εναντίον σας. Θα κλείσει τον ουρανό και δεν θα πέσει βροχή. Η γη δεν θα δώσει τα προϊόντα της και εσείς θα εξαφανιστείτε στη στιγμή από την έφορη χώρα που ο Κύριος σας δίνει. Βάλτε λοιπόν αυτά τα λόγια στην καρδιά σας και στην ψυχή σας. Να τα δέσετε για σημάδι στο χέρι σας και να τα έχετε σαν έμβλημα στο μέτωπό σας ανάμεσα στα μάτια σας. Διδάξτε τα στα παιδιά σας και μιλάτε για αυτά όταν κάθεστε στο σπίτι σας ή όταν βαδίζετε στο δρόμο, όταν ξαπλώνετε για ύπνο και όταν σηκώνεστε. Γράψτε τα στους παραστάδες της πόρτας του σπιτιού σας και στις πύλες της πόλης σας. Τότε, όσο θα υπάρχει ο ουρανός πάνω από τη γη, θα πληθαίνουν οι μέρες σας και οι μέρες των παιδιών σας στη χώρα που ο Κύριος υποσχέθηκε με όρκο στους προγόνους σας να τους τη δώσει. Αν τηρήσετε με ακρίβεια όλες αυτές τις εντολές που σας δίνω εδώ, δηλαδή αν αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας, αν ακολουθείτε πλήρως το δρόμο Του και αν είστε αφοσιωμένοι σε Αυτόν, τότε Εκείνος θα διώξει όλα αυτά τα έθνη από μπροστά σας, μολονότι θα είναι μεγαλύτερα και ισχυρότερα από σας. Κάθε τόπος όπου θα πατήσει το πέλμα του ποδιού σας θα νίκει σε εσάς. Από την έρημο νότια ως το Λίβανο βόρεια και από το μεγάλο ποταμό τον Εφράτη ανατολικά ως τη Μεσόγειο θάλασσα δυτικά. Αυτά θα είναι τα σύνορά σας. Κανείς δεν θα μπορεί να σας αντισταθεί. Παντού όπου και αν περνάτε στη χώρα, ο Κύριος ο Θεός σας θα κάνει όλοι να σας τρέμουν και να σας φοβούνται, όπως σας το υποσχέθηκε. Κοιτάξτε, εγώ σήμερα βάζω μπροστά σας την ευλογία και την κατάρα,
την ευλογία αν υπακούσετε στις εντολές του Κυρίου του Θεού σας που εγώ σας δίνω σήμερα και την κατάρα αν δεν υπακούσετε και απομακρυνθείτε από το δρόμο που εγώ σήμερα σας δείχνω και ακολουθήσετε άλλους θεούς που δεν τους γνωρίζετε. Όταν σας φέρει ο Κύριος ο Θεός σας στη χώρα που πηγαίνετε να κατακτήσετε, τότε θα εκφωνείτε την ευλογία από το όρος Γεριζίμ και την κατάρα από το όρος Εβάλ. Τα βουνά αυτά βρίσκονται πέρα από τον Ιορδάνη προς τη Δύση, στη χώρα των Χαναναίων, οι οποίοι κατοικούν στην Άραβα, απέναντι από τη Γιλγάλ, κοντά στη Δρή Μωρέ. Τώρα εσείς είστε έτοιμοι να περάσετε τον Ιορδάνη, για να μπείτε και να κυριεύσετε τη χώρα που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας. Όταν λοιπόν την κυριεύσετε και κατασταθείτε σε αυτήν, τότε προσέξτε να εφαρμόσετε όλους τους νόμους και τα προστάγματα που εγώ σήμερα σας μεταβιβάζω. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 12. Το βιβλίο του νόμου. Αυτή είναι η νόμη και τα προστάγματα που θα προσέξετε να εφαρμόζετε όλες τις μέρες της ζωής σας στη χώρα που σας δίνει για ιδιοκτησία ο Κύριος, ο Θεός των προγόνων σας. Ένας μόνον ιερός τόπος για όλο το λαό. Θα καταστρέψετε εντελώς όλους τους ιερούς τόπους που βρίσκονται πάνω στα ψηλά βουνά, στους λόφους, κάτω από τις σκιές των δέντρων, όπου τα έθνη που θα διώξετε λατρεύουν τους θεούς τους. Θα γκρεμίσετε τα θυσιαστήριά τους, θα συντρίψετε τις πέτρινες και θα κάψετε τις ξύλινες λατρευτικές τους στήλες. Θα κομματιάσετε τα είδωλα των θεών τους και θα εξαφανίσετε τα ονόματά τους από αυτόν τον τόπο. Κατά τη λατρεία του Κυρίου του Θεού σας, εσείς δεν θα κάνετε ό,τι κάνουν αυτά τα έθνη. Θα πηγαίνετε και θα τον λατρεύετε μόνο στον τόπο που από όλα τα εδάφη των φυλών σας θα διαλέξει εκείνος. Αυτός θα είναι ο τόπος κατοικίας του και λατρείας του ονόματός του. Εκεί θα προσφέρετε τα ολοκαυτώματά σας, τις θυσίες σας, τις δεκάτες σας, τις εκούσιες προσφορές σας, τα τάματά σας και τα πρωτογέννητα των βοδιών και των προβάτων σας. Εκεί, ενώπιον του Κυρίου του Θεού σας, θα τρώτε μαζί με τις οικογένειές σας και θα χαιρόσαστε για όσα θα έχετε πετύχει και που θα τα έχει αυτός ευλογήσει. Δεν θα λατρεύετε τον Κύριο όπως εμείς εδώ σήμερα που κάνουμε ό,τι νομίζει σωστό ο καθένας. Αυτό γίνεται επειδή δεν έχετε ακόμα μπει στη χώρα που θα σας δώσει η ιδιοκτησία σας ο Κύριος ο Θεός σας. Εκεί θα ζείτε ειρηνικά. Έχετε ακόμη να περάσετε τον Ιορδάνη πριν εγκατασταθείτε στη χώρα που σας δίνει ο Κύριος για να την κατακτήσετε. Εκεί θα σας εξασφαλίσει ειρήνη από όλους τους γύρω εχθρούς σας και θα ζείτε με ασφάλεια. Τότε, στον τόπο που θα διαλέξει ο Κύριος ο Θεός σας για να λατρεύετε το όνομά Του, εκεί θα προσφέρετε όλα όσα σας έχω διατάξει. Τα ολοκαυτώματά σας, τις θυσίες σας, τις δεκάτες σας, τις προσφορές και ό,τι αποφασίζετε να προσφέρετε για να εκπληρώσετε τα τάματά σας προς Αυτόν. Θα χαιρόσαστε ενώπιον Του εσείς, η γη σας και οι κόρες σας, οι δούλοι και οι δούλες σας, καθώς και οι λεβίτες που θα ζουν στις πόλεις σας, γιατί αυτοί δεν θα έχουν κληρονομικό μερίδιο όπως εσείς. Διάκριση μεταξύ θυσίας και σφαγείου. Προσέχετε να μην προσφέρετε τα ολοκαυτώματά σας σε οποιονδήποτε τόπο βρίσκεται μπροστά σας. Θα τα προσφέρετε στον τόπο που θα διαλέξει ο Κύριος, στο έδαφος μιας από τις φυλές σας. Μόνον εκεί θα προσφέρετε τα ολοκαυτώματά σας και εκεί θα κάνετε όλα όσα εγώ σας διατάζω. Μπορείτε όμως να σφάζετε και να τρώτε κρέας παντού όπου θα κατοικείτε, όσες φορές θέλετε, ανάλογα με τις ευλογίες που θα σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας. Από το κρέας αυτό μπορούν να τρώνε τόσο οι καθαροί όσο και οι ακάθαρτοι, σαν αυτό να ήταν ζαρκάδι ή ελάφι. Μόνο που δεν θα τρώτε το αίμα του ζώου, θα το χύνετε στη γη όπως το νερό. Δεν μπορείτε εκεί που θα κατοικείτε να τρώτε τη δεκάτη του σταριού, του κρασιού ή του λαδιού σας, ούτε τα πρωτογέννητα των βοδιών και των προβάτων σας, που θα τα προσφέρετε ως τάματα ή ως εκούσιες προσφορές. Όλα αυτά θα τα τρώτε εσείς και τα παιδιά σας, οι δούλοι σας και οι λεβίτες που μένουν στις πόλεις σας, αλλά ενώπιον του Κυρίου του Θεού σας, στον τόπο που εκείνος θα έχει διαλέξει. Έτσι θα χαιρόσαστε ενώπιον του για όσα θα έχετε πετύχει. Προσέχετε
να μην παραμελήσετε τους Λεβίτες όσο θα ζείτε στη χώρα σας. Όταν ο Κύριος ο Θεός σας διευρύνει τα σύνορά σας όπως σας το υποσχέθηκε και επιθυμήσετε κρέας, μπορείτε να φάτε όσο θέλετε. Αν είναι μακριά σας ο τόπος που θα διαλέξει ο Κύριος ο Θεός σας για να λατρεύετε εκεί το όνομά Του, τότε θα σφάζετε ένα ζώο από τα βόδια σας ή από τα πρόβατά σας που θα σας έχει δώσει ο Κύριος και θα τρώτε εκεί στις πόλεις σας όσο τραβάει η όρεξή σας σύμφωνα με όσα σας διέταξα. Όλοι, καθαροί και ακάθαρτοι, θα μπορούν να παίρνουν μέρος σε αυτό το γεύμα όπως όταν τρώτε ζαρκάδι ή ελάφι. Μόνο να φροντίζετε να μην τρώτε το αίμα, γιατί το αίμα είναι ζωή και δεν πρέπει να τρώτε τη ζωή μαζί με το κρέας. Δεν θα τρώτε λοιπόν το αίμα. Θα το χύνετε στη γη όπως το νερό. Δεν θα το τρώτε για να ευτυχείτε εσείς και οι απόγονοί σας. Έτσι θα κάνετε το σωστό ενώπιον του Κυρίου. Αλλά τα ζώα που τα έχετε αφιερώσει στον Κύριο, καθώς και εκείνα που τα έχετε τάξει, θα τα παίρνετε και θα τα φέρνετε στον τόπο που εκείνος θα έχει διαλέξει. Όταν θα φέρνετε τα ολοκαυτώματά σας, θα προσφέρετε το κρέας μαζί με το αίμα στο θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού σας. Το αίμα όμως των άλλων θυσιών σας θα πρέπει να το χύνετε πλάι στο θυσιαστήριο και το κρέας θα το τρώτε. Να ακούτε και να εφαρμόζετε όλα αυτά τα λόγια που σας διατάζω. Έτσι θα κάνετε το καλό και το αρεστό στον Κύριο το Θεό σας και θα είστε για πάντα ευτυχισμένοι εσείς και οι προγονείς σας. Αποφυγή της ειδωλολατρίας. Ο Κύριος ο Θεός σας θα εξολοθρεύσει στο πέρασμά σας τα έθνη που είναι εγκατεστημένα στη χώρα που πάτε να κυριεύσετε και θα εγκατασταθείτε εσείς σε αυτήν. Προσέξτε τότε μήπως παγιδευτείτε και ακολουθήσετε το παράδειγμα εκείνων μετά που θα τους έχει εξολοθρεύσει ο Κύριος και ζητήστε πληροφορίες για το πώς λάτρευαν τους θεούς τους για να κάνετε και εσείς τα ίδια. Μη λατρεύσετε τον Κύριο το Θεό σας με τον τρόπο που λατρεύουν εκείνοι τους θεούς τους, γιατί κατά τη λατρεία των θεών τους κάνουν εσχρές πράξεις που τις μισεί ο Κύριος. Ακόμα και τους γιους τους και τις κόρες τους τους καίνε στη φωτιά. Θυσία στους θεούς τους. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 13. Η αρτιότητα των διαταγμάτων. Προσέξτε να εφαρμόζετε όλα τα λόγια που εγώ σας διατάζω. Δεν θα προσθέσετε ούτε θα αφαιρέσετε τίποτα από αυτά. Ενάντια στην πλάνη των ειδώλων. Αν παρουσιαστεί ανάμεσά σας κάποιος προφήτης ή ονειροκρίτης και σας δώσει ένα σημείο ή κάνει κάποιο θαύμα και το σημείο ή το θαύμα πραγματοποιηθεί, με σκοπό μετά να σας προσκαλέσει να ακολουθήσετε και να λατρεύσετε άλλους θεούς που δεν τους γνωρίζετε, μην τον ακούσετε εκείνο τον προφήτη ή τον ονειροκρίτη, γιατί ο Κύριος ο Θεός σας θέλει να σας δοκιμάσει για να δει αν τον αγαπάτε με όλη την καρδιά σας και με όλη την ψυχή σας. Αυτόν να ακολουθείτε, αυτόν να σέβεστε. Να ακούτε τα λόγια του και να τηρείτε τις εντολές του. Αυτόν να λατρεύετε και σε αυτόν να είστε αφοσιωμένοι. Και ο προφήτης εκείνος ή ο ονειροκρίτης πρέπει να θανατωθεί, γιατί κήρυξε την αποστασία από τον Κύριο το Θεό σας που σας έβγαλε από την Αίγυπτο και σας λύτρωσε από τον τόπο της δουλείας. Προσπάθησε να σας απομακρύνει από το δρόμο στον οποίο σας διέταξε ο Κύριος ο Θεός σας να βαδίζετε. Έτσι θα εξαφανίσετε το κακό από ανάμεσά σας. Ακόμη κι αν ο αδερφός κάποιου από εσάς από την ίδια μάνα ή ο γιος του ή η κόρη του, η γυναίκα του ή ο φίλος του, που είναι δυνατόν να τον αγαπάει όπως τη ζωή του, τον παρασύρουν κρυφά να πάνε να λατρεύσουν άλλους θεούς που ούτε εσείς ούτε οι προγονείς σας γνώρισαν, κάποιος από τους θεούς των λαών που είναι γύρω σας, κοντά ή μακριά σας, σε οποιοδήποτε σημείο στη γη, μην υποχωρήσετε και μην τον ακούσετε. Μην τον λυπηθείτε ούτε να τον καλύψετε, αλλά να τον θανατώσετε με λιθοβολισμό. Την πρώτη πέτρα θα τη ρίξει το χέρι εκείνου που εναντίον του έγινε η απόπειρα της παραπλάνησης και έπειτα θα υψωθούν τα χέρια όλου του λαού. Θα τον εκτελέσετε με λιθοβολισμό, γιατί προσπάθησε να σας απομακρύνει από τον Κύριο το Θεό σας, που σας έβγαλε από την Αίγυπτο, τον τόπο της δουλείας. Όλοι οι Ισραηλίτες θα το ακούσουν και θα φοβηθούν και κανείς τους πια δεν θα ξανακάνει τέτοιο κακό πράγμα. Όταν θα έχετε πια εγκατασταθεί στις πόλεις που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας,
Μπορεί να ακούσετε κάποτε να λένε ότι σε κάποια από αυτές βγήκαν από το λαό άνθρωποι κακοί και παραπλάνησαν τους κατοίκους της πόλης τους, παρακινώντας τους να πάνε να λατρέψουν άλλους θεούς που εσείς δεν τους γνωρίζετε. Τότε να εξετάσετε καλά την υπόθεση και να τη διερευνήσετε σε βάθος, ζητώντας από παντού πληροφορίες. Και αν πραγματικά συνέβη και ανάμεσά σας τέτοια αυθελιερή πράξη και το πράγμα είναι βέβαιο, τότε πρέπει να σφάξετε αλίπητα τους κατοίκους εκείνης της πόλης, καθώς και τα ζώα της. Θα καταστρέψετε την πόλη με ό,τι βρίσκεται μέσα σε αυτήν. Θα μαζέψετε όλα τα υπάρχοντα των κατοίκων της στη μέση της πλατείας. Θα τους βάλετε φωτιά και μαζί τους θα κάψετε όλη την πόλη ολοκαύτωμα στον Κύριο, το Θεό σας. Η πόλη εκείνη θα μείνει για πάντα ερείπια. Δεν θα ξαναχτιστεί ποτέ πια. Κανείς δεν θα κρατήσει για τον εαυτό του τίποτε από όσα πρόκειται να καταστραφούν. Έτσι ο Κύριος θα σταματήσει το φοβερό θυμό του και θα σας δείξει ευσπλαχνία και αγάπη. Θα σας δώσει πολλούς απογόνους, όπως έχει υποσχεθεί με όρκο στους προγόνους σας. Πρέπει βέβαια να υπακούτε στα λόγια του Κυρίου του Θεού σας, να τηρείτε όλες τις εντολές σας που εγώ σήμερα σας δίνω και να κάνετε το σωστό ενώπιόν του. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 14. Ένα απαγορευμένο έθιμο πένθος. Εσείς είστε παιδιά του Κυρίου του Θεού σας. Έτσι όταν πενθείτε για έναν νεκρό, δεν πρέπει να κάνετε χαρακές στο σώμα σας, ούτε να ξυρίζετε το μπροστινό μέρος του κεφαλιού σας. Είστε λαός αφιερωμένος στον Κύριο, το Θεό σας. Και σας διάλεξε ο Κύριος από όλους τους λαούς της γης για να του ανήκετε. Ζώα καθαρά και ακάθαρτα. Δεν πρέπει να τρώτε τίποτε από εκείνα που ο Κύριος τα θεωρεί ακάθαρτα. Τα ζώα που επιτρέπεται να τρώτε είναι τα εξής: το βόδι, το πρόβατο, το κατσίκι, το ελάφι, το ζαρκάδι, το πλατόνι, το αγριοκάτσικο, η αντιλόπη, η γαζέλα και το αγριοπρόβατο. Μπορείτε ακόμη να τρώτε όλα τα ζώα που έχουν οπλή σχισμένη σε δύο νύχια και είναι μερικαστικά. Δεν θα τρώτε όμως αυτά που είναι μόνο μερικαστικά και εκείνα που έχουν μόνο νύχι σχιστό. Δεν θα τρώτε δηλαδή την καμήλα, το λαγό, τον ποντικό και το κουνέλι, επειδή είναι βέβαια μερικαστικά αλλά δεν έχουν σχιστό νύχι. Αυτά θα τα θεωρείτε ακάθαρτα. Επίσης δεν θα τρώτε το γουρούνι, επειδή έχει βέβαια οπλισχισμένη σε δύο νύχια, αλλά δεν είναι μερικαστικό. Θα το θεωρείτε και αυτό ακάθαρτο. Δεν θα τρώτε το κρέας τους, ούτε θα αγγίζετε το πτώμα τους. Από τα υδρόβια ζώα μπορείτε να τρώτε όλα όσα έχουν πτερύγια ή λέπια. Όσα όμως δεν έχουν πτερύγια και λέπια δεν θα τα τρώτε. Θα τα θεωρείτε ακάθαρτα. Τα καθαρά πτηνά επιτρέπεται να τα τρώτε. Εκείνα που δεν θα τρώτε είναι ο αετός, ο γυπαετός και ο θαλασσαετός, ο εκτίνος και ο γύπας, όλα τα είδη τους, όλα τα είδη των κοράκων, η στροθοκάμιλος, η κουκουβάγια, ο γλάρος και όλα τα είδη του γερακιού, ο γκιόνις, η μεγάλη κουκουβάγια και η ίβης, ο πελεκάνος, η κίσα, ο φαλακροκόρακας, ο πελαργός και ο ηρωδιός, όλα τα είδη τους, ο τσαλαπετινός και η νυχτερίδα. Όλα τα πτερωτά ζωήφια θα τα θεωρείτε ακάθαρτα και δεν θα τα τρώτε. Τα καθαρά πτερωτά όμως μπορείτε να τα τρώτε. Δεν θα τρώτε το πτώμα κανενός ζώου. Μπορείτε να το δίνετε να το τρώνε οι ξένοι που κατοικούν στις πόλεις σας ή να το πουλάτε στους αλλοδαπούς. Εσείς είστε λαός αφιερωμένος στον Κύριο, το Θεό σας. Δεν πρέπει να βράζετε το κατσικάκι στο γάλα της μάνας του. Ο νόμος της δεκάτης. Κάθε χρόνο θα ξεχωρίζετε το 1/10 από τα σπαρτά σας από όλη τη σοδειά που θα σας δίνουν τα χωράφια σας. Θα πηγαίνετε στον τόπο που θα έχει διαλέξει ο Κύριος ο Θεός σας για να λατρεύετε το όνομά του και θα τρώτε εκεί ενώπιόν του το 10% από το στάρι σας, από το κρασί σας και από το λάδι σας και επίσης τα πρωτογέννητα των βοδιών σας και των προβάτων σας. Έτσι θα μάθετε να σέβεστε πάντοτε τον Κύριο το Θεό σας. Ίσως όμως ο Κύριος σας ευλογήσει και η σοδειά σας να είναι τόσο μεγάλη που να μην μπορείτε να μεταφέρετε το 10%. Πιθανόν και αυτός ο τόπος που θα έχει διαλέξει ο Κύριος ο Θεός σας για να λατρεύετε εκεί το όνομά του να είναι μακριά από σας. Τότε θα πουλήσετε το 10%, θα φυλάξετε τα χρήματα και θα τα φέρετε στον τόπο που θα έχει διαλέξει ο Κύριος ο Θεός σας. Εκεί με αυτά τα χρήματα μπορείτε να αγοράσετε ό,τι θέλετε. Βόδια, πρόβατα, κρασί και δυνατά ποτά ή ό,τι άλλο σας ευχαριστεί. Και να τα φάτε για να εφρανθείτε μαζί με τις οικογένειά σας εκεί, ενώπιον του Κυρίου του Θεού σας. Μην ξεχάσετε και τους Λεβίτες που κατοικούν στις πόλεις σας, γιατί αυτοί δεν έχουν κληρονομικό μερίδιο όπως οι άλλοι Ισραηλίτες.
Στο τέλος κάθε τρίτης χρονιάς θα χωρίζετε τη δεκάτη από τις οδειάς εκείνης της χρονιάς και θα την καταθέτετε στις πόλεις σας. Οι Λεβίτες που δεν έχουν κληρονομικό μερίδιο, καθώς και οι ξένοι, τα ορφανά και οι χείρες της πόλης, θα μπορούν να έρχονται να τρώνε από αυτά για να χορταίνουν. Τότε ο Κύριος ο Θεός σας θα σας ευλογεί σ' ό,τι και αν καταπιάνεστε. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 15. Το έτος της αφέσεως. Στο τέλος κάθε 7ου χρόνου θα κάνετε παραγραφή χρεών προς τιμήν του Κυρίου. Η διαδικασία της παραγραφής θα είναι η ακόλουθη. Όταν θα κηρυχθεί παραγραφή, κάθε δανειστής που θα έχει δανείσει σε κάποιον Ισραηλίτη θα παραιτείται από το δικαίωμά του. Δεν θα πιέζει τον συνανθρωπό του, τον συμπατριώτη του, να εξοφλήσει το χρέος του. Από τον ξένο μπορείτε να απαιτήσετε το δάνειο. Αλλά αυτό που βρίσκεται στα χέρια του συμπατριώτη σας θα το αφήνετε. Ωστόσο δεν θα υπάρχει φτωχός ανάμεσά σας. Γιατί ο Κύριος ο Θεός σας, το δίχως άλλο, θα σας ευλογήσει στη χώρα που σας δίνει για ιδιοκτησία σας. Αρκεί μόνο να δίνετε προσοχή στα λόγια του και να φροντίζετε να εφαρμόζετε όλες αυτές τις εντολές που εγώ σήμερα σας δίνω. Ο Κύριος ο Θεός σας θα σας ευλογήσει σύμφωνα με την υπόσχεσή του. Τότε θα δανείζετε πολλά έθνη, αλλά εσείς δεν θα χρειάζεται να δανείζεστε. Θα κυριαρχήσετε σε πολλά έθνη, αλλά κανείς δεν θα κυριαρχήσει πάνω σας. Αν σε κάποια από τις πόλεις σας, στη χώρα που θα σας δώσει ο Κύριος ο Θεός σας, βρεθεί ένας φτωχός, μην το φερθείτε με σκληρότητα και το κλείσετε την καρδιά σας. Ανοίξτε το διάπλατα το χέρι σας και δανείστε του γενναιόδωρα όσα χρειάζεται για τις ανάγκες του. Προσέξτε, μην σκεφτείτε πονηρά ότι πλησιάζει το σαββατικό έτος που θα γίνει η παραγραφή και φερθείτε σκληρά στο φτωχό συμπατριώτη σας και δεν του δανείσετε. Γιατί τότε εκείνος θα καταφύγει στον Κύριο εναντίον σας και οι ένοχοι θα είστε εσείς. Να δανείζετε λοιπόν πλουσιοπάρουχα και όχι με μισή καρδιά. Και ο Κύριος ο Θεός σας θα σας ευλογήσει για αυτή την πράξη σας σε όλα τα έργα με τα οποία θα καταπιάνεστε. Και επειδή οι φτωχοί δεν θα λείψουν από τη χώρα σας, γι' αυτό κι εγώ σας δίνω αυτή την προσταγή. Να είστε γενναιόδωροι με τους φτωχούς και τους δυστυχισμένους συμπατριώτες σας που θα βρίσκονται στη χώρα σας. Η μεταχείριση των δούλων. Αν ένας ομοεθνής σας Εβραίος ή Εβραία πουληθεί σε κάποιον από εσάς, αυτός θα τον δουλέψει για 6 χρόνια. Τον 7ο χρόνο, ο Κύριός του θα τον αφήσει ελεύθερο να φύγει από το σπίτι του. Δεν θα τον αφήσει όμως να φύγει με άδεια τα χέρια. Θα του δώσει πάρα πολλά πρόβατα και άφθονο σιτάρι και κρασί, από όλα με όσα ο Κύριος ο Θεός του τον ευλόγησε. Ποτέ να μην ξεχάσετε ότι ήσασταν δούλοι στην Αίγυπτο και σας ελευθέρωσε ο Κύριος, ο Θεός σας. Γι' αυτό εγώ σας δίνω σήμερα αυτή την εντολή. Αν όμως ο δούλος πει στον Κύριό του, δεν θα φύγω από κοντά σου, επειδή αγαπάει αυτόν και την οικογένειά του και είναι ευχαριστημένος κοντά τους, τότε ο Κύριός του θα πάρει ένα τρυπητήρι και θα του τρυπήσει το αυτί μπροστά στην πόρτα του σπιτιού του και θα είναι δούλος του για πάντα. Το ίδιο θα κάνει και για τη δούλη του. Μη σας φάνει σκληρό που θα απελευθερώσετε το δούλο σας από το σπίτι σας. Θα σας έχει δουλέψει 6 χρόνια, διπλάσιο δηλαδή από ό,τι ο μισθωτό σας. Έτσι ο Κύριος ο Θεός σας θα ευλογήσει όλα σας τα έργα. Η αφιέρωση των πρωτοτόκων. Κάθε πρωτογέννητο αρσενικό των βοδιών σας και των προβάτων σας θα το αφιερώνετε στον Κύριο το Θεό σας, δεν θα μεταχειρίζετε στις δουλειές σας τα πρωτογέννητα βόδια σας και δεν θα κουρεύετε τα πρωτογέννητα προβατά σας. Θα τα τρώτε κάθε χρόνο ενώπιον του Κυρίου του Θεού σας μαζί με τις οικογένειές σας στον τόπο που εκείνος θα διαλέξει. Αν όμως το ζώο έχει κάποιο σοβαρό ελάττωμα, είναι κουτσό ή τυφλό ή ό,τι άλλο, δεν θα το θυσιάζετε στον Κύριο το Θεό σας. Θα το τρώτε στις πόλεις σας και θα μπορεί να φάει και ο ακάθαρτος και ο καθαρός, όπως τρώτε το ζαρκάδι και το ελάφι. Δεν θα τρώτε όμως το αίμα. Θα το χύνετε στη γη όπως το νερό. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 16. Η γιορτή του Πάσχα. Να τηρείτε τη γιορτή του Πάσχα προς τιμήν του Κυρίου του Θεού σας το μήνα Αβίβ. Γιατί αυτόν το μήνα, μια νύχτα σας έβγαλε ο Κύριος ο Θεός σας από την Αίγυπτο. Θα προσφέρετε στον Κύριο Πασχαλινή θυσία ένα πρόβατο και ένα μοσχάρι στον τόπο που αυτός θα διαλέξει για να λατρεύετε το όνομά του εκεί. Με το γεύμα το Πάσχα δεν θα τρώτε ψωμί φτιαγμένο με προζύμι. 7 μέρες θα τρώτε άζυμο ψωμί, το ψωμί της θλίψης, όπως τότε που βγήκατε με βιάση από την Αίγυπτο. Έτσι θα θυμόσαστε σ' όλη σας τη ζωή την ημέρα της εξόδου σας από την Αίγυπτο. Για 7 μέρες θα εξαφανιστεί το προζύμι από όλη τη χώρα σας.
Επίσης από το κρέας του ζώου που θα θυσιάσετε από βραδύ στην πρώτη μέρα, δεν θα πρέπει να έχει μείνει καθόλου υπόλοιπο το πρωί. Δεν μπορείτε να προσφέρετε την πασχαλινή θυσία σε μια οποιαδήποτε από τις πόλεις που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας. Θα την προσφέρετε μόνο στον τόπο που ο ίδιος θα διαλέξει για να λατρεύετε το όνομά του εκεί. Τη θυσία θα την προσφέρετε το Δειλινό, με τη δύση του ήλιου, την ώρα ακριβώς που βγήκατε από την Αίγυπτο. Θα ψήνετε το κρέας και θα το τρώτε στον τόπο που θα έχει διαλέξει ο Κύριος ο Θεός σας. Το πρωί θα γυρνάτε πίσω στις σκηνές σας. 6 μέρες θα τρώτε άζυμο ψωμί. Την 7η μέρα θα έχετε επίσημη σύναξη προς τιμήν του Κυρίου του Θεού σας και δεν θα κάνετε καμιά εργασία. Η γιορτή των εβδομάδων ή πρωτογεννημάτων. Από την ημέρα που θα βάλετε δρεπάνι στα σιτηρά, θα μετρήσετε 7 εβδομάδες και τότε θα γιορτάσετε τη γιορτή των εβδομάδων προς τιμήν του Κυρίου του Θεού σας. Ανάλογα με τις ευλογίες που Αυτός θα σας έχει δώσει, θα φέρνετε τις προαιρετικές προσφορές σας στον τόπο που Αυτός θα έχει διαλέξει για να λατρεύετε το όνομά Του εκεί. Να χαιρόσαστε ενώπιον του Κυρίου του Θεού σας, εσείς, η γη σας και οι κόρες σας, οι δούλοι σας και οι δούλες σας, οι λεβίτες που κατοικούν στις πόλεις σας, οι ξένοι, τα ορφανά και οι χείρες που κατοικούν ανάμεσά σας. Έτσι θα θυμόσαστε ότι κάποτε ήσασταν δούλοι στην Αίγυπτο. Γι' αυτό να τηρείτε τους νόμους και να τους εφαρμόζετε. Η γιορτή της κοινοπηγίας. Τη γιορτή της κοινοπηγίας θα τη γιορτάζετε για 7 μέρες αφού θα έχετε μαζέψει τις οδειάς σας από τα λόνια και από την πατητήρια σας. Να χαιρόσαστε στη γιορτή σας αυτή εσείς, η γη σας και οι κόρες σας, οι δούλοι σας και οι δούλες σας, οι λεβίτες και οι ξένοι, τα ορφανά και οι χείρες που κατοικούν στις πόλεις σας. 7 μέρες θα γιορτάζετε προς τιμήν του Κυρίου του Θεού σας, στον τόπο που Αυτός θα έχει διαλέξει. Να είστε πραγματικά χαρούμενοι γιατί ο Κύριος ο Θεός σας θα σας έχει δώσει αφθονία στα γεννήματα της γης σας και επιτυχία στις δουλειές σας. 3 φορές το χρόνο, τις γιορτές των αζήμων, των εβδομάδων και της κοινοπηγίας, θα παρουσιάζονται όλοι οι άντρες και τα γόρια του λαού ενώπιον του Κυρίου του Θεού σας, στον τόπο που Αυτός θα έχει διαλέξει. Αλλά δεν θα παρουσιάζεστε με άδεια χέρια. Ο καθένας θα προσφέρει ό,τι μπορεί ανάλογα με την ευλογία που θα του έχει δώσει ο Κύριος, ο Θεός σας. Η απονομή της δικαιοσύνης. Σε όλες τις πόλεις που θα σας δώσει ο Κύριος ο Θεός σας, θα διορίσετε δικαστές και αξιωματούχους καταφυλές. Αυτοί θα αποδίδουν το δίκαιο στο λαό με ευθυκρισία. Δεν θα διαστρεβλώνετε το δίκαιο. Δεν θα μεροληπτείτε και δεν θα δέχεστε δωροδοκία. Γιατί το δώρο τυφλώνει τα μάτια των σοφών και διαστρέφει τα λόγια των δικαίων. Το δίκαιο, μόνο το δίκαιο να επιδιώκετε, για να ζήσετε και να πάρετε τη διοκτησία σας, τη χώρα που σας δίνει ο Κύριος, ο Θεός σας. Η καθαρότητα της λατρείας του Θεού. Δεν θα στήσετε καμιά ξύλινη λατρευτική στήλη από οποιοδήποτε ξύλο πλάι στο θυσιαστήριο που θα κατασκευάσετε για τον Κύριο το Θεό σας. Ούτε θα στήσετε καμιά λίθινη λατρευτική στήλη. Αυτά τα μισεί ο Κύριος, ο Θεός σας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκτο το πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγγυης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικθυρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλήνομαι από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις εμ ημίτηρ μου. Η δουγάρ αλήθιν ηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σουδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπτω θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες συζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρό σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τη κατεβαίνουση λάκων. Ακουστών πίσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσεκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένα και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεσαι, ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι, ευχαριστούμεσαι δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστηνες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτών σοι. Κύριε προσεκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθάπερι λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος έλιθος, μακαρίζειν σέτη Θεοτόκον, την αη μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσή που δι' επέστη ο ασώματο λέω τα πυρογά μου. Ο κρίνα στην καταβάση του ουρανού κορίντα λιώτο όλο εν σίω και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλ μορφήν. Εξίσταμε κραυγάζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ό,τι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ό,τι βαστάζεις το βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξό σου της φωνής δυσπαράδεκτόμ την ψυχή φαίνεται, ασπόρουγα συλλήψεως την κύση, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνη παρθένο ζητούσα, ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνουν αγνών ιών, πώς αισθείτε εκθήνε δυνατό λέξον μη. Προσύνε εκείνος έφυσε, με φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσύλληψην τε απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτην ειδίν. Ως αγρόν υπέδειξε ειδίν άπαση της θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος τη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώ τον ταύτη σας σπασμόν έχερε, και άλμα συνός άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε ευλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσαν ευθυνία ανηλασμών, χαίρε ό,τι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ό,τι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αμφιβόλων οσόφων Ιωσήφε ταράχθη, πως να γαμών σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε μαθώδες της σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων, την έσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώνες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων νεκρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θηρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερό της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος νόρισμα, χαίρε διείς εγινώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθη με δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτοι κολούθησαν έγλοι, και ως λίγνο κρατούνες αυτών, δι' αυτού ηρεύουν κατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαρδαίων εχέρσι της Παρθέν των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτόν και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέδος αδίτου μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάς την κάμνος βέσασα και της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραν απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριο φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε ή της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε ή του βαρβόρου ιωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησης συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριοι και θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι πέστεψαν στη Βαβυλών, εκτέλεσαντε το χρησμό και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον Ηρώδην ω Λυρώδη, μη είδω τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο, φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ μη ενεγατάστου νησχή πέπτο κέννη τούτο δεριστέντε σεβόν προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του ζυψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγό της εν σκότη, χαίρε σκέπ του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγης του Νάρη των Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτήσεις, νεφανής οκτήσεις, ημί της παυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες, ημνήσωμεν αυτιβώοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στεύς εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε οικειοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα ρητρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεώνων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένο τόκον ειδώντες, ξενοθόμη του κόσμου, τον νουν εις ουράνο μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ερκίσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνου δόλο να πει να περίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεού λείπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιο του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφίμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχίαν ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλήσης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάσπρος των άνθρωπων, ημίν μέση διάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου οσυχθία αφώνου ορών πισι Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέει το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου ασόβ ζυκνίουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εγνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς το θελόντο σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βιπλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμον ότον όλο κοσμήτωρ, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήρθε και επιμείνει πάχνος Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γατόμιου καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί της άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ ενότητας αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αχνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόνιν φεύσεως, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφαστόλη αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνο απασιτάτε στην εκτείνεστε σπέβδο το πλήθη των πολλών νυκτυρμών σου. Ει τα ρίθμου γάρ τη ψάμοδα, αν προσφέρω μέση βασιλεύα Άγιου, δεν τελούμεν άξιον. Ον δέδοκα σημείν τη ηβόσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανή, σαν ορό με την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόση θεϊκή νάπαντα. Αυγή τον νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδί του φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφο των ανατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα το ρήπον. Χαίρε λουτήρε πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατή κοινών αγαλίασιν. Χαίρε ω μη τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσα οφλημά των αρχαίων, ο πάντων χρεωλή τη ανθρώπων. Επεδίμησε δία αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο. Και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμε σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω, συνέχω πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάσι πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διήσε γύρον τετρόπαια, χαίρε διήσε χρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Όπα νύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης ρήτλωσε κολάσεως του συμβόοντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχος στρατηγόταν κητήρια, ως λυτρωθήσα το δεινόν ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έκουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αεί μεθυμών κατά τη σύνεπη οικίαν, μη αποστήσει το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύρα εν και δύσον τα αίματα, η εκκλησία σου στον εισαμένη, δι' αυτόν βοάσι Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτριμού σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και εστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Εύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν ημφεδέσποινα. Η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγείτων εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μέν το παρόντι δύο θρεμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψης των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψουν τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον ούν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμην τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίζεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να ΑΕ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ σύν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύν γαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσετο. επί

0: χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείψεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος. Πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάς επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την είπα αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμου του τιμή και ζώπιου σταυρού προστασίες των τιμίων υπουρανίου δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμή ενδόξου προφήτη προδρόμου και ευαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Οίκονος μετανοείται, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστη ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των τυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενίες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης.
0: Κύριε ελέησον, αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Υπό την συνευσπλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκεν.

Ευλογητός να είσαι εσύ, Χριστέ μας και Θεέ μας. Εσύ που ανέδειξες σοφούς, ψαράδες αγραμμάτους, αφού σε εκείνους έστειλες το Άγιο σου Πνεύμα και με αυτούς σαγίνευσες όλη την οικουμένη, Κύριε και Φιλάνθρωπε, για όλα να έχεις δόξα. Όταν κατέβηκε παλιά και σύγχυσε τις γλώσσες, σε έθνη τότε ο ύψιστος χώριζε τους ανθρώπους, και τώρα με τις πύρινες τις γλώσσες που μοιράζει, όλους εμάς εκάλεσε να είμαστε ενωμένοι, συμφώνως να δοξάζουμε το Άγιο του Πνεύμα.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ησυχαστηρίου Γενεσίου της Θεοτόκου Σγουροκεφαλίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου.
3: Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στις εργατικές κατοικίες στο Πολύδροσο Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί μνημόσυνο στη μνήμη των 62 μαρτύρων. Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, εορτάζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Ιωάννου Ελεήμονος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η Ευλόγηση των Άρτων προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
4: Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενορίας Αγίου Νικολάου Νέας Αλικαρνασσού στη Λαχαναγορά Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. τη μνήμη των Αγίων θα εορτάσουν ο Σύλλογος Εμπόρων Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου, ο Σύλλογος Εργαζομένων Καθαριότητος και ο Σύλλογος Έργατο Τεχνητών.

Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει το φερόνιμο ιερό ησυχαστήριο στο Λουτράκι Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το πρωί της Κυριακής και ώρα 7:30 θα ξεκινήσει λεωφορείο από την Χανιόπορτα. Η μετακίνηση θα γίνει δωρεάν. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6977 48 55 55.

0: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό. Την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή Αγίων Θεοδόρων, περιοχή Παγνή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Ατελεστής στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Καγιώπης πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου της Ενορίας κάτω Γουβών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην συχνότητα των FM 99,7, είμαστε κοντά σας με την εκπομπή Ραδιοφωνικές Ξεναγήσεις Διαδρομές, που επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και ιστορικός συγγραφέας. Την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής έχει ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Στην σημερινή ραδιοφωνική ξενάγηση σας προσκαλούμε στην Αλικαρνασσό Ηρακλείου, στην νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου.

Το προάστιο της Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου είναι το ανατολικότερο δημοτικό διαμέρισμα της πόλης του Ηρακλείου σήμερα. Κατοικήθηκε από πρόσφυγες, κυρίως προερχόμενους από την Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας. Η διαμόρφωσή του έγινε ως μικρογραφία της Μητροπόλεως της Αλικαρνασσού της Μικράς Ασίας. Η παράκτια έκταση ονομάστηκε και ονομάζεται Θαλασσινά. Οι κάτοικοι που απέκτησαν οικίες και αγροτεμάχια τότε στην έκταση αυτή είχαν επαγγέλματα σχέσεις έχοντα με την θάλασσα. Ήταν ναυτικοί, ναυτεργάτες, ψαράδες, καλαφατάδες και άλλα επαγγέλματα. Θρησκευτικό κέντρο της περιοχής των Θαλασσινών είναι ο ναός του Αγίου Νικολάου. Θα επανέλθουμε στον ναό αυτό αργότερα, αφού κατατεθεί ότι η επόμενη προσνότο ζώνη της γεωγραφικής εκτάσεως της Αλικαρνασσού είναι η ζώνη των αστικών ή τα αστικά, όπως ονομάζεται σήμερα. Είναι η έκταση εκατέρωθεν αλλά κυρίως προσνότων της σημερινής λεωφόρου Ικάρου και αυτή η έκταση απεδόθη στους αστούς πρόσφυγες, σε έμπορους, σε επαγγελματίες, σε επιστήμονες. Το θρησκευτικό κέντρο των αστικών είναι ο ιερός ναός της Παναγίας Καμαριανής, όπως ονομάζεται σήμερα. Η νότια έκταση, η τελευταία νότια ζώνη της εκτάσεως, απεδόθη στους αγρότες. Είναι τα ονομαζόμενα γεωργικά και θρησκευτικό κέντρο αυτής της περιοχής είναι ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου.

Αρχής γενομένης από την Αλικαρνασσό ως έκταση. Κατά την περίοδο της ενετοκρατίας, η έκταση αυτή διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο, γιατί στην έκταση αυτή και στην θέση Μανδράκη είναι η βόρεια δυτική έκταση της Αλικαρνασσού. Εκεί υπήρχε κατά την δεύτερη Βυζαντινή περίοδο ο ναός και η μονή του Αγίου Γεωργίου. Πιστεύετε ότι στην ίδια θέση υπήρχε ναός και κατά την πρώτη Βυζαντινή περίοδο. Ο ναός ονομάζεται Άγιος Γεώργιος ο Διασωρίτης. Αξίζει να σημειωθεί ότι Διασωρίτης είναι βυζαντινό όνομα. Έχει ρίζα της λέξης Διός Ιερών και Διασωρίτης ονομάζεται ο κάτοικος του Ιερού του Διός. Αυτός που κατοικούσε εις το Διός Ιερών. Το προσωνύμιο αυτό καταδεικνύει ότι προφανώς υπήρχε ιερών του Διός κατά την αρχαιότητα στην θέση αυτή. Ο ναός αυτός λοιπόν υπήρξε καθολικό μονής μεγάλης έκτασης και το 1456 η γημονή αυτή μετετράπη από τους ενετούς σε λιμοκαθαρτήριον. Το 1456 ενέσκυψε στην Κρήτη επιδημία πανόλους, η οποία είχε διάρκεια μέχρι το 1457. Αναφέρεται δε σε πατμιακό κώδικα ότι εν την Ρόδο και Κρήτη το σούτον επεκράτησε ο θάνατος, εν μεν την Κρήτη εφόλων εν γι' αυτόν και τούτου πλέον. Στη Ρόδο και στην Κρήτη επεκράτησε αυτή η επιδημία και ο θάνατος, στην Κρήτη όμως παραπάνω από ένα έτος. Κατά την επιδημία αυτή λοιπόν μετετράπησε σε λιμοκαθαρτήριον σε λαζαρέτο η μονή του Αγίου Γεωργίου, την οποία οι ενετοί ονόμαζαν μονή του Αγίου Γεωργίου de la Punta. Η μονή αυτή βρίσκεται στη θέση που αργότερα ονομάστηκε Μανδράκη.

αξίζει μια παρένθεση στο θέμα των λοιμοκαθαρτηρίων. Κατά την ενετοκρατία στην Κρήτη, η οποία διήρκεσε από το 1210 έως το 1669, γίνοντο προσπάθειες αντιμετώπισης των επιδημιών, κυρίως των επιδημιών της Πανόλους, οι οποίες ήταν αναποτελεσματικές. Η γαλινοτάτη δημοκρατία όμως της Βενετίας, όπως και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις της περίοδου αυτής, απεδείχθησαν αδύναμες ενώπιον των επιδημιών της Πανόλους. Είχαν οργανώσει πρώιμα οι υγειονομικές υπηρεσίες και είχε δημιουργηθεί αλυσίδα ιδρυμάτων με στόχο τη διαχείριση και την αντιμετώπιση κυρίως των επιδημιών της Πανόλους, οι οποίες απέβαιναν εξολοθρευτικές των πληθυσμών. Οι υγειονομικοί θεσμοί και η εμπειρία του μηχανισμού για την αντιμετώπιση της επιδημίας των επιδημιών της Πανόλους μεταφέρθηκαν από την Μητρόπολη Βενετία και στην Κρήτη. Δημιουργήθηκαν τα πρώτα λοιμοκαθαρτήρια που λειτουργήσαν ως υγειονομία στην Κρήτη με την ίδια αυστηρότητα όπως και στην Μητρόπολη Βενετία. Η υγειονομική υπηρεσία ήταν αρμόδια για την υγειονομική πολιτική και είχε ευρείες αρμοδιότητες. Οι αρμοδιότητες άπτοντο και στον έλεγχο των πτωχών, επειδή θεωρούσαν ότι οι συνθήκες διαβίωσης των πτωχών ευνοούσαν την εξάπλωση της Πανόλους. Δημιουργήθηκαν ειδικά ιδρύματα για τη στέγασή των και καθορίστηκαν συγκεκριμένοι αστικοί χώροι επαιτίας. Στην Κρήτη, τα διάφορα ιδρύματα περίθαλψης και παροχής ιατρικής μέριμνας χρηματοδοτούνται από ποικίλους φορείς. Από την Βενετία, από την Καθολική και την Ορθόδοξη Εκκλησία, από θρησκευτικές αδελφότητες, ενίοτε και από ιδιώτες και από ευγενείς. Μετά το 1595, το τέλος της φρικτής επιδημίας του 1592 έως το 1595 διήρκεσε, επετεύχθη ανάπτυξη, συστηματοποίηση και διεύρυνση των λειτουργιών των μέχρι τότε λοιμοκαθαρτηρίων. Να σημειωθεί ότι το 1595, μετά το πέρας αυτής της επιδημίας, οικοδομήθηκε στην Κάντια ο ναός του Αγίου Ρόκου. Η θέση του ήταν στη συμβολή των οδών 25 Αυγούστου και Βύρονος. Ο Άγιος Ρόκος ελατρεύεται ως ο προστάτης Άγιος των κοινωνιών από την επιδημία της Πανόλους. Ελατρεύεται από τους καθολικούς υπό τις ίδιες ιδιότητες που οι Ορθόδοξοι λάτρευαν τον Άγιο Χαράλαμπο.

Επανερχόμεθα όμως στην Κάντια. Το πρώτο στρατιωτικό του νοσοκομείο ιδρύθηκε στην Κάντια τον 16ο αιώνα. Σε περίοδους ηρεμίας στην Κάντια, επικεφαλής του υγειονομείου ήταν αξιωματούχοι, όλοι Κρήτες ευγενείς, μέλη των αστικών συμβουλίων, τα οποία εξελέγονται με περιορισμένη θητεία. Ανωτάτη υγειονομική αρχή στο βασίλειο της Κρήτης ήταν η Υπηρεσία Υγείας. Ο θεσμός του λοιμοκαθαρτηρίου μετεφέρθη σε όλη την ενετική επικράτεια στο πλαίσιο εφαρμογής της ενετικής υγειονομικής πολιτικής. Οι ενετικές κτίσεις με τα λιμάνια και τις εμπορικές δραστηριότητες ήταν ιδιαίτερα εκτεθειμένες στο κίνδυνο της πανόλους και θεωρούνται πηγές κινδύνου όχι μόνο για τις αποικίες αλλά και για την Μητρόπολη. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην Κρήτη επειδή θεωρείται η σημαντικότερη ναυτική και εμπορική βάση της γαλλινοτάτης δημοκρατίας της Βενετίας στην Μεσόγειο. Αρχιτεκτονικά και λειτουργικά τα λοιμοκαθαρτήρια παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά. Τα βασικά γνωρίσματα ήταν οι φρουριακού τύπου κατασκευές με περίβολο, καθώς και οι ελάχιστες έξοδοι ή μία μόνο έξοδος. Εσωτερικά υπήρχαν μεγάλες αποθήκες εμπορευμάτων, ειδικοί χώροι για τον έλεγχο των προϊόντων. Υπήρχαν δωμάτια για την παραμονή των εργαζομένων, κελιά της στρατιωτικής φρουράς, πηγάδι και μαγειρίο. Υπήρχαν δωμάτια περιορισμού των ασθενών σε εποχές εμφάνισης πανόλους και τμήματα για τους αποκλεισμένους αυτούς που ήταν σε καραντίνα. Για τις λατρευτικές ανάγκες των εκάστοτε εγκλείστων, αυτών που ευρίσκονται υπό εξέταση και των εργαζομένων, υπήρχε ναός. Στο χώρο του λοιμοκαθαρτηρίου διέμενε νοσηλευτικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό και ιερέας. Στην Κάντια λειτουργήσαν τρία λοιμοκαθαρτήρια κατά την περίοδο της ενετοκρατίας. Λειτουργούσαν και τα ενετικά σπιτάλια. Μια παρένθεση, η θέση των ενετικών σπιταλίων ήταν στη σημερινή οδό Μαρκοπούλου. Σήμερα στην θέση αυτή υπάρχει ένα σχολείο. Πρώτο λοιμοκαθαρτήριο στην Κάντια ιδρύθηκε και στεγάστηκε στην Μονή του Αγίου Λαζάρου. Ήταν τα μέσα του 14ου αιώνα, όταν η Πανόλη ξεκίνησε να χτυπά την Κρήτη. Το λοιμοκαθαρτήριο του Αγίου Λαζάρου λειτουργήσε με σκοπό τόσο την θεραπεία αυτών που είχαν πληγεί από την Πανόλη, όσο και κατά κύριο λόγο τον αποκλεισμό τους. Το λοιμοκαθαρτήριο ήταν η καθολική μονή του Αγίου Λαζάρου, η οποία βρίσκεται έξω από την πόλη Κάντια, δυτικά της πόλης, έξω από την πύλη του Παντοκράτορα. Το δεύτερο λοιμοκαθαρτήριο ήταν το σημαντικότερο. Ιδρύθηκε το 1456, όταν επίσης επλήγη η Κρήτη από επιδημία πανόλους για μια ακόμη φορά. Οι ενετικές αρχές ανέθεσαν τότε σε 4 Βενετούς ευγενείς να εισηγηθούν μέτρα. Η Επιτροπή εισηγήθηκε να μετατραπεί σε λοιμοκαθαρτήριον η Μονή του Αγίου Γεωργίου του Ακροτηρίου στην ανατολική πλευρά,
που θα κάλυπτε τις αυξημένες ανάγκες του νησιού. Η απομόνωση των νοσούντων αποτελούσε επιτακτική ανάγκη. Το μοναστήρι όπου θα εστεγάζεται το νέο λιμοκαθαρτήριο ευρίσκεται στην θέση Μανδράκη στην έκταση της σημερινής Αλικαρνασσού. Στο κτηριακό συγκρότημα της Μονής του Αγίου Γεωργίου στεγάστηκε το ομώνυμο λιμοκαθαρτήριο. Όπως στην αρχιτεκτονική, έτσι και στη διοίκηση, το λιμοκαθαρτήριο του Αγίου Γεωργίου ήταν όμοιο με το αντίστοιχο της Βενετίας.

Επικεφαλής του Ιδρύματος ήταν οι πριόροι, οι οποίοι διέμεναν στα Ιδρύματα. Στην Κάντια οι πριόροι δεν ανήκαν στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις της τοπικής κοινωνίας. Κατά κανόνα ήταν ξένοι και αυτό οφείλεται πιθανότατα στην απροθυμία και στην προκατάληψη που υπήρχε εξαιτίας της σύνδεσης του Ιδρύματος με την ασθένεια και τον θάνατο. Υποστηρίζοντο όμως από την διοίκηση του Βασιλείου της Κρήτης. Είχαν καθήκον τη διοίκηση και τη φροντίδα της εγκαταστάσεως των και των τροφίμων. Δύο άμεστοι ευγενείς ενετοί λειτουργούσαν ως οικονομικοί διαχειριστές και μία τετραμελής επιτροπή ενετών ευγενών ήταν επιφορτισμένη στο να διευρύνει τις εισοδηματικές πηγές του. Ένας έμισθος πρακτικός γιατρός έμενε μόνιμα στο λοιμοκαθαρτήριο. Υπήρχε και έμισθο νοσηλευτικό προσωπικό με κύρια αρμοδιότητα την φροντίδα των ασθενών. Ο ιερέας αναλάμβανε την τέλεση των λειτουργιών και την εξομολόγηση των πιστών. Υπήρχε ένας υπάλληλος επιφορτισμένος με την ίσπραξη των εσόδων. Υπήρχε και το βοηθητικό προσωπικό. Το τρίτο λοιμοκαθαρτήριο στεγάστηκε στον ναύσταθμο κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Χάνδακα από τους Οθωμανούς. Παράλληλα, η βραχονισίδα Ντία, που ευρίσκεται το βορειότερα της Κάντια, χρησίμευε για τον προληπτικό έλεγχο των πλοίων και των επιβατών τους πριν προσεγγίσουν το λιμάνι της Κάντια. Οι επιδημίες της Πανόλους, παρά τα μέτρα που ελαμβάνοντο, έγιναν μάστιγα για την κρητική κοινωνία κατά την περίοδο της ενετοκρατίας.

Μετά τα κατατεθέντα μπορείτε να φανταστείτε την λειτουργία του λιμοκαθαρτηρίου στην θέση Μανδράκη, βορειοδυτικά, στην έκταση του σημερινού προαστίου της Αλικαρνασσού. Όπως προελέχθη, θρησκευτικό κέντρο της περιοχής των θαλασσινών υπήρξε και είναι ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου. Ο πρώτος ναός ήταν μία παράγκα, όπως παράγκες ήταν και τα σπίτια των κατοίκων κατά την πρώτη περίοδο της εγκατάστασής των στην περιοχή της Αλικαρνασσού. Αργότερα οι κάτοικοι της Αλικαρνασσού με επιμέλεια, επιμονή και έντονο θρησκευτικό αίσθημα κατάφεραν να συγκεντρώσουν χρήματα και να ξεκινήσουν την οικοδόμηση του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου, ο οποίος στην τελική του μορφή σήμερα είναι ένας ναός κόσμημα, όχι μόνο για την Αλικαρνασσό, αλλά και για την πόλη του Ηρακλείου. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου το οικοδόμημα του ναού είχε φτάσει λίγα μέτρα πάνω από το επίπεδο του περιβάλλοντος χώρου και σταμάτησε η οικοδόμησή του. Οι Γερμανοί όμως απέσπασαν το μέγιστο των οικοδομικών υλικών από το οικοδόμημα, το ημιτελές οικοδόμημα του ναού και χρησιμοποίησαν τα υλικά αυτά στις κατασκευές των στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Μετά την απελευθέρωση συνεχίστηκε η οικοδόμηση του ναού. Στο ναό του Αγίου Νικολάου της Αλικαρνασσού φυλάσσονται πολλές εικόνες, κοιμήλια που διασώθησαν και μεταφέρθηκαν από τις χαμένες πατρίδες.

Κυρίαρχη είναι η εικόνα του Αγίου Νικολάου. Η εικόνα του Αγίου Νικολάου, η οποία είναι η εφαίστεια εικόνα του ναού και η οποία συνοδεύεται από μία σπουδαία παράδοση, σύμφωνα με την οποία η εικόνα αυτή προήλθε από τα ψαρά και κατέληξε στην Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας. Μάλιστα, η παράδοση αναφέρει ότι επ' αυτής της εικόνας ορκίστηκε ο Κανάρης. Η παράδοση είναι ευρέως διαδεδομένη και στα ψαρά. Για το λόγο αυτό, διαδόθη στα ψαρά ότι η εικόνα του Αγίου Νικολάου από την Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας κατέληξε στην Αλικαρνασσό Ηρακλείου. Και κατά τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης των προσφύγων στην Αλικαρνασσό, οι ψαριανοί οργάνωναν νυχτερινές επιδρομές στην Αλικαρνασσό με σκοπό να απαγάγουν την εικόνα του Αγίου Νικολάου. Οι πρόσφυγες μεθόδευσαν την φιλοξενία της εικόνας κάθε βράδυ σε διαφορετικό σπίτι, σε διαφορετικό παράπηγμα, σε διαφορετική καλύβα. Έτσι οι ψαριανοί, αδυνατούντες να εντοπίσουν την εικόνα, εγκατέλειψαν τις προσπάθειες απαγωγής της.

Άλλη σημαντική εικόνα η οποία φυλάσσεται στο ναό του Αγίου Νικολάου είναι μια αμφιπρόσωπη εικόνα. Στη μία πλευρά εικονίζεται ο Ιησούς Χριστός και στην πίσω πλευρά εικονίζεται Άγιος στρατιωτικός, είναι εφθαρμένη, χρήζει καθαρισμού και από όσα μπορεί κανείς να διακρίνει παραπέμπουν στον Άγιο Γιώργιο των Δρακοντοκτών.

Βέβαια σήμερα στην έκταση των θαλασσινών έχουν οικοδομηθεί σύγχρονες εγκαταστάσεις. Η ρημοτόμηση είναι εξαιρετικά σπουδαία και η όλη εμφάνιση των κτηρίων καταδεικνύει το ανώτερον του βιωτικού επίπεδου των κατοίκων, των προσφύγων, οι οποίοι με κόπο και υδρότα κατάφεραν να καταδείξουν την δύναμη ψυχής και την δύναμη της πίστης που διακατήχε, και στην Αλικαρνασσό διασώζονται ήθη και έθιμα τα οποία από γενεά σε γενεά των κατοίκων διατηρούνται, διασώζονται και διαδίδονται, καταδεικνύοντας τις ρίζες του πληθυσμού.

Συνεχίζουμε με την ζώνη των αστικών. Το θρησκευτικό κέντρο της ζώνης των αστικών είναι ο Ιερός Ναός της Παναγίας της Καμαριανής. Επειδή οι πλήστοι των Ηρακλειωτών νομίζουν ότι το όνομα, το προσωνύμιο Καμαριανή οφείλεται στον αρχιτεκτονικό τύπο του ναού, αισθάνομαι την ανάγκη να τονίσω ότι αυτό δεν είναι σωστό. Ο ναός ονομάζεται Παναγία η Καμαριανή επειδή η εφαίστεια εικόνα του ναού είναι η εικόνα της Θεοτόκου, η οποία έφτασε στην Κρήτη από την Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας, συνοδευόμενη με το προσωνύμιον της, με το προσωνύμιον Καμαριανή.

Η εικόνα της Παναγίας της Καμαριανής βρέθηκε στην πόλη της Αλικαρνασσού της Μικράς Ασίας και εξαιτίας του τρόπου που βρέθηκε της προσεδόθη το προσωνύμιο Καμαριανή. Μία γυναίκα στην Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας έβλεπε κατά συνέχεια ένα όνειρο, έβλεπε μία γυναίκα η οποία της έλεγε ότι πρέπει να φύγει από την κάμαρά της γιατί δεν της ανήκει και ανήκει σε εκείνην. Μετά από επανειλημμένες ενοράσεις, η γυναίκα της Αλικαρνασσού ρώτησε την γυναίκα του ονείρου ποια είναι και εκείνη της είπε «Είμαι η Υπεραγία Θεοτόκος». Και της αποκάλυψε ότι μέσα στην κάμαρη ήταν θαμμένη η εικόνα της και υπέδειξε το σημείο που έπρεπε να σκάψουν για να τη βρουν. Έγινε η εξκαφή, βρήκαν κάτω από την κάμαρη την εικόνα και της έδωσαν το προσωνύμιο Καμαριανή. Η έβρεση της εικόνας έγινε γνωστή σε όλη την πόλη της Αλικαρνασσού και οι κάτοικοι αποφάσισαν να οικοδομήσουν ναό προς τιμήν της Θεοτόκου στη θέση όπου βρέθηκε η εικόνα. Η εικόνα παρέμεινε στον ναό στην Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας μέχρι το 1922, μέχρι την Μικρασιατική καταστροφή. Έγινε θαυματουργή εικόνα και προσέτρεχαν στον ναό της Παναγίας της Καμαριανής χριστιανοί από όλη την έκταση της Αλικαρνασσού της Μικράς Ασίας. Δίπλα στον ναό της Παναγίας της Καμαριανής στην Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας υπήρχε η κατοικία μιας ευσεβούς γυναίκας της Μαρίας Τακόρη. Η Μαρία Τακόρη είχε την επιμέλεια του ναού. Όταν όμως αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Αλικαρνασσό κατά τα δραματικά γεγονότα του διωγμού, η ευσεβής Μαρία Τακόρη πήρε μαζί της και την εικόνα της Παναγίας

Παναγίας της Καμαριανής. Την αναζητούσαν επίμονα, αλλά δεν είχαν αποσπάσει καμία πληροφορία.

Ο αρχιμανδρίτης Τιμόθεος Καλαμπερίδης, άλλη καρνασεύστη καταγωγή, ευρύχητο στη Μονή Αγκαράθου και αναχώρησε από την Κρήτη το 1953, υπηρετούσε δε ως εφημέριος και πνευματικός στην Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος του Αγίου Νεκταρίου, στην Αίγινα. Κάποια μέρα, μια Αθηναία γυναίκα του ζήτησε να εξομολογηθεί. Κατά τη διάρκεια της εξομολογήσεως, ο μακαριστός πατέρας Τιμόθεος πληροφορήθηκε ότι η κυρία κατήγεται από την Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας. Αυτή η πληροφορία ήταν αρκετή για να ξεκινήσει συζήτηση για κοινά γεγονότα, κοινά θέματα που αφορούσαν τους ίδιους και την πατρίδα τους. Η συζήτηση έφτασε στην εικόνα της Παναγίας της Καμαριανής. Ανέφερε ο μακαριστός πατέρ Τιμόθεος ότι οι κάτοικοι της Αλικαρνασσού του Ηρακλείου εναγωνίως ψάχνουν για αυτή την εικόνα και έκπληκτος άκουσε ότι την εικόνα αυτή την είχε στην κατοχή της αυτή η κυρία. Ο Τιμόθεος ταξίδεψε μετά από λίγες μέρες στην Αθήνα, την επισκέφθηκε στο σπίτι της, γιατί ήθελε να δει την εικόνα και διαπίστωσε ότι ήταν η πραγματική εικόνα της Παναγίας της Καμαριανής. Παρακάλεσε την κυρία να του δώσει την εικόνα, να τη μεταφέρει στη νέα πατρίδα των Αλικαρνασσαίων, στην Αλικαρνασσό της Κρήτης. Όμως η κάτοχος της εικόνας ήταν απολύτως αρνητική και ανένδοτη. Μετά από διαπραγματεύσεις μακρόχρονες, η κάτοχος της εικόνας υποχώρησε και την παρέδωσε σε μία επιτροπή Αλικαρνασσαίων, οι οποίοι είχαν σκοπό την απόκτηση της εικόνας και είχαν προχωρήσει σε διάφορες διοργανώσεις. Λέγεται ότι τις κατέβαλαν ένα σημαντικό ποσό, ότι η ίδια ζήτησε να φροντίσουν να τις δώσουν ένα ακριβές αντίγραφο της εικόνας και επίσης ζήτησε όλα τα αφιερώματα που ευρίσκονται επί της πραγματικής εικόνας της Παναγίας της Καμαριανής να μείνουν πάνω στο αντίγραφο. Οι κάτοικοι της Αλικαρνασσού Ηρακλείου συμφώνησαν με όλα αυτά. Το μέλημά τους ήταν να αποκτήσουν την εικόνα της Παναγίας της Καμαριανής και αυτό πέτυχαν τελικά. Αρχικά η εικόνα της Παναγίας της Καμαριανής μετεφέρθη στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Όμως οι κάτοικοι της Αλικαρνασσού Ηρακλείου είχαν όνειρο και πόθο να οικοδομήσουν νέο ναό αφιερωμένο στην Θεοτόκο, να οικοδομήσουν νέο ναό για την Παναγία την Καμαριανή. Η θεμελίωση του ναού της Παναγίας της Καμαριανής όπως τον γνωρίζουμε σήμερα έγινε το 1986 από τον τότε πρωτοσύγγελο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, τον τότε αρχιμανδρίτη

Νεκτάριο Παπαδάκη, τον μετέπειτα Μητροπολίτη Πέτρας και Χερονήσου, τον αείμνηστο ποιμενάρχη μας με Νεκτάριο. Ακούραστη η Αλικαρνασιώτης, η Αλικαρνασής, προχώρησαν σε πολλές ενέργειες και συνέστησαν επιτροπή και με την βοήθεια και την υποστήριξη των ιερέων προχώρησαν στην οικοδόμηση του ναού, ο οποίος αποπερατώθηκε και εγκαινιάστηκε από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού κύριο Μακάριο το 2003, και τώρα η εικόνα της Παναγίας της Καμαριανής βρίσκεται στον ναό αυτό.

Η εικόνα είναι ανυπόγραφη, ανήκει στον τύπο της Θεοτόκου Βρεφοκρατούσης. Δεν υπάρχει χρονολογική ένδειξη στην εικόνα, αλλά τα εικονογραφικά χαρακτηριστικά μαρτυρούν ότι ίσως ιστορήθηκε μεταξύ του 14ου και του 16ου αιώνα. Η Θεοτόκος εικονίζεται να φέρει τον Ιησού Χριστό στην αριστερή αγκάλη, φορεί ερυθροκάστανο μαφόριο που έχει διακοσμηθεί με λευκές έντονες γραμμές, ενώ ο χιτώνας είναι πρασίνου χρώματος. Τα ενδύματα του Ιησού Χριστού έχουν πορτοκαλί απόχρωση και είναι διακοσμημένα με σπυροειδείς ασημοκονδυλιές. Με το δεξί χέρι ο Ιησούς Χριστός ευλογεί, ενώ στο αριστερό χέρι κρατεί τυλιγμένο ηλιτάριον. Το βάθος της εικόνας είναι πρασίνου χρώματος. Δεν σώζονται φύλλα χρυσού όπως συνηθίζεται στις βυζαντινές εικόνες. Σήμερα η εικόνα καλύπτεται από ασημένιο πάμφυλο, αποδίδονται ανάγλυφα οι μορφές της Παναγίας και του Χριστού και επειδή δεν μπορεί να δει κανείς την εικόνιση της Θεοτόκου και του Ιησού Χριστού, προετάθη αυτή η αναφορά, η σύντομη αναφορά στην εξεικόνιση της Βρεφοκρατούσης. Αυτή λοιπόν η σύντομη αναφορά στην Παναγία την Καμαριανή, το θρησκευτικό κέντρο των αστικών της Αλικαρνασσού Ηρακλείου. Η νότια έκταση της Αλικαρνασσού είναι αυτή που απεδόθη στους αγρότες και είναι γνωστή σήμερα ως τα Γεωργικά. Θρησκευτικό κέντρο των Γεωργικών είναι ο ναός του Αγίου Γεωργίου. Είναι σημαντικό ότι από τους πρόσφυγες αλλά και από τον γενή πληθυσμό της Κρήτης, στον Άγιο Γεώργιο έχει ανατεθεί μεταξύ άλλων και η προστασία του γεωργικού και αγροτικού τομέα.

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου είναι ένα σύγχρονο κτίσμα. Είναι ένας απλός ναός, ο οποίος ναός βρίσκεται στην κοιλάδα, καθώς προχωρούμε προς την βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου, μετά το πρώτο φανάρι αριστερά κάτω στο βάθος βρίσκεται ο ναός του Αγίου Γεωργίου. Με αυτή την σύντομη ξενάγηση στην Αλικαρνασσό, δια της οποίας δεν εξαντλήθηκαν οι πληροφορίες που αφορούν το προάστιο αυτό του Ηρακλείου, το οποίο προάστιο σήμερα είναι ένας τόπος στον οποίο οι πρόσφυγες δημιούργησαν μια μικρογραφία της Αλικαρνασσού της Μικράς Ασίας. Είναι ένα προάστιο στο οποίο η ψυχή, το πνεύμα, η ζωή της Αλικαρνασσού της Μικράς Ασίας ζωοποιείται.

Επειδή ο ραδιοφωνικός χρόνος επιβάλλει το πέρας της εκπομπής, αισθάνομαι ότι πρέπει να σας ευχαριστήσω με την προσδοκία ότι η εκπομπή αυτή θα υποκινήσει μια επίσκεψή σας στο προάστιο της Αλικαρνασσού Ηρακλείου. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη για την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Το σημερινό θέμα μπορείτε να το ακούσετε ξανά στην επαναληπτική μετάδοση το βράδυ της 5ης ώρα 10. Εμείς σας περιμένουμε στην επόμενη ραδιοφωνική ξενάγηση με νέο θέμα την επόμενη Τρίτη ώρα 12 στην συχνότητα των FM 99,7 στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Ονομάζομαι Χρυσούλα Ζουραράκη και είμαι νευροψυχολόγος στην εταιρεία Αλληλεγγύη για την νόσο Αλτσχάιμερ και την υγιή γύρανση. Σήμερα θα σας μιλήσω για την πρόληψη της άνοιας και για τους 14 τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της άνοιας. Η αξία της πρόληψης είναι πολύ σημαντική και υπάρχουν αρκετοί παράγοντες τους οποίους αν τροποποιήσουμε μπορούμε να βελτιώσουμε την πρόγνωση της ασθένειας. Προσφάτως, οι ειδικοί στον τομέα της άνοιας δημοσίευσαν 14 παράγοντες κινδύνου, η αντιμετώπιση των οποίων θα μπορούσε να καθυστερήσει ή να αποτρέψει την νόσο σε ένα μεγάλο βαθμό. Οι παράγοντες κινδύνου δημοσιεύτηκαν σε ένα επιστημονικό ιατρικό περιοδικό, το Lancet, τον προηγούμενο χρόνο και οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι το κάπνισμα, η σωματική αδράνεια, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, η ατμοσφαιρική ρύπανση, ο τραυματισμός στο κεφάλι, η κοινωνική απομόνωση, το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, η παχυσαρκία, η υπέρταση, ο διαβήτης, η κατάθλιψη, τα συμπτώματα της ακοής και τα προβλήματα στα μάτια και η υψηλή χοληστερίνη, όταν αυτά δεν αντιμετωπίζονται, μπορούν να συμβάλλουν στον κίνδυνο της άνοιας.

Ας δούμε όμως τι μπορούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να τροποποιήσουμε αυτούς τους παράγοντες και να βελτιώσουμε την πρόγνωση της νόσου. Το πρώτο βήμα είναι να φροντίσουμε τον εγκέφαλό μας. Πώς μπορεί κανείς να φροντίσει τον εγκέφαλό του? Μπορεί να τον φροντίσει αν ενισχύσει το νοητικό του απόθεμα. Πριν όμως σας εξηγήσω πώς ενισχύουμε το νοητικό απόθεμα, να πω δύο λόγια για το τι είναι. Στο παρελθόν διεξήχθηκαν διάφορες μελέτες όπου εξετάστηκε ο εγκέφαλος ηλικιωμένων μετά το θάνατό τους από επιστήμονες και αν και βρέθηκαν πλάκες αμυλοειδούς και τολίπια που σχετίζονται με την παθολογία της ασθένειας Αλτσχάιμερ, οι ηλικιωμένοι όσο ζούσαν δεν έλαβαν διάγνωση της νόσου. Γιατί μπορεί να συνέβη αυτό? Μία πιθανή απάντηση στο ερώτημα των ειδικών είναι ότι οι συγκεκριμένοι ηλικιωμένοι είχαν περισσότερα νευρικά κύτταρα και συνάψεις στον εγκέφαλό τους. Άρα λοιπόν, με κάποιο τρόπο μπόρεσαν να χτίσουν το νοητικό απόθεμα του εγκεφάλου τους, το οποίο έπαιξε ρόλο στην πρόληψη της άνοιας. Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος να ενισχύσει το νοητικό απόθεμα του εγκεφάλου του? Ένας πρώτος τρόπος είναι μέσα από την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση θα πρέπει να ξεκινάει από νωρίς στη ζωή, ειδικά από την παιδική ηλικία έως τα 20 χρόνια, που ο εγκέφαλος έχει μεγάλη πλαστικότητα. Είναι γνωστό από διάφορες επιστημονικές έρευνες ότι το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο για την εμφάνιση άνοιας. Ένας δεύτερος τρόπος να ενισχύσει κανείς το νοητικό του απόθεμα είναι κάνοντας ασκήσεις. Τι είδους ασκήσεις? Τα σταυρόλεξα, τα παζλ, το σουντόκου, η επίλυση γρίφων, τα παιχνίδια μνήμης προσοχής στον υπολογιστή, το πλέξιμο είναι δραστηριότητες που μπορούν να βοηθήσουν. Ακόμη οι ειδικοί δεν έχουν μία απάντηση να μας δώσουν ως προς το τι από όλες αυτές τις δραστηριότητες υπερτερεί και βοηθά τον εγκέφαλο περισσότερο. Αυτό όμως που προτείνουν οι ειδικοί είναι να δοκιμάζει κανείς δραστηριότητες και ασκήσεις που προκαλούν μία νοητική διέγερση, επειδή κάποιος μαθαίνει κάτι καινούριο και κάτι πιο δύσκολο από όλα όσα ήδη γνωρίζει. Ειδικότερα, υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν πως η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας συμβάλλει στο νοητικό απόθεμα, καθώς κατά την εκμάθηση ενεργοποιούνται πολλές διαφορετικές νοητικές ικανότητες του εγκεφάλου. Φαίνεται μάλιστα πως ηλικιωμένοι που μιλούσαν δύο γλώσσες και ζούσαν με άνοια, καθυστέρησαν να εκδηλώσουν τα συμπτώματα της νόσου κατά 4 χρόνια, σε σχέση με ηλικιωμένους που εμφάνισαν άνοια και μιλούσαν μόνο μία γλώσσα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως ποτέ δεν είναι αργά να μάθουμε μία καινούρια ξένη γλώσσα, καθώς αυτό θα βοηθήσει τον εγκέφαλό μας να παραμείνει υγιής. Άλλες μελέτες υποστηρίζουν πως η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου συμβάλλει στο νοητικό απόθεμα. Ο χορός επίσης σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο για την εμφάνιση της νόσου, σύμφωνα με διάφορες μελέτες. Ειδικότερα, δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την εκγύμναση του εγκεφάλου σε συνδυασμό με την κοινωνική αλληλεπίδραση είναι ακόμα πιο αποτελεσματικές για την υγεία του εγκεφάλου μας. Είναι σημαντικό λοιπόν
να επιλέγουμε δραστηριότητες που βάζουν τον εγκέφαλό μας να σκέφτεται, είναι καινούργιες για μας και μας φέρνουν σε επαφή με άλλους ανθρώπους. Όποια δραστηριότητα λοιπόν και αν επιλέξετε να κάνετε, το σημαντικό είναι να μην σταματήσετε να μαθαίνετε για να δημιουργείτε προκλήσεις στον εγκέφαλό σας. Εξίσου σημαντικό είναι κανείς να φροντίζει και το σώμα του πέρα από τον εγκέφαλο. Γιατί το σώμα επηρεάζει τον εγκέφαλο. Και ένας πρώτος τομέας που θα ήθελα να αναφερθώ είναι η διατροφή. Η κακή διατροφή είναι μία από τις σοβαρότερες αιτίες θανάτου. Υπάρχουν αρκετές μελέτες επιστημονικές που υποστηρίζουν ότι υπάρχει μία σύνδεση της κατανάλωσης επεξεργασμένων τροφίμων με την νοητική έκπτωση και την άνοια. Αντίθετα, η μεσογειακή διατροφή, μία διατροφή πλούσια σε ψάρια, σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ελαιόλαδο, φαίνεται να ενισχύει τη γνωστική λειτουργικότητα του ανθρώπου. Πολύ σημαντικό είναι να έχει κανείς μια ποικιλία στη διατροφή του, να δοκιμάζει δηλαδή διαφορετικές τροφές και να δείχνει προτίμηση στα προϊόντα που παράγονται στον τόπο του, στα εγχώρια προϊόντα.

Και θα περάσω τώρα στην απώλεια των αισθήσεων, την απώλεια της όρασης και της ακοής, καθώς είναι δύο τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου για την άνοια. Οι άνθρωποι που χάνουν την ακοή τους διατρέχουν δύο φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν άνοια. Αυτό συμβαίνει διότι με την απώλεια της ακοής σταδιακά ο άνθρωπος θα βιώσει μια κοινωνική απομόνωση, το αίσθημα της μοναξιάς, ο εγκέφαλός του αποστερείται ερεθισμάτων και είναι πολύ πιθανό να επιδεινωθεί και η ψυχική κατάσταση του ανθρώπου που δεν ακούει. Οι άνθρωποι λοιπόν που χάνουν την ακοή τους και δεν φορούν κάποιο ακουστικό βοήθημα έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για την άνοια. Όμως, οι άνθρωποι με απώλεια ακοής που φορούν ακουστικό βοήθημα δεν έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν άνοια συγκριτικά με όσους ακούν φυσιολογικά. Έχει βρεθεί λοιπόν ότι τα ακουστικά βοηθήματα μειώνουν σημαντικά το κίνδυνο για την άνοια. Αναφορικά με την απώλεια της όρασης, φαίνεται και αυτή να σχετίζεται με νοητική έκπτωση για τους ίδιους λόγους με την απώλεια της ακοής. Για παράδειγμα, τα προβλήματα του καταράκτη σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για άνοια αν δεν θεραπευτούν. Όμως, μελέτες υποστηρίζουν ότι τα άτομα που έχουν υποβληθεί σε επέμβαση για καταράκτη διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο για να εκδηλώσουν άνοια σε σχέση με όσους δεν αντιμετωπίζουν καθόλου δυσκολίες στην όραση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να φροντίζουμε την ακοή και την όρασή μας, να κάνουμε προληπτικούς ελέγχους και να φοράμε ακουστικά βοηθήματα αν χρειάζεται. Αναφορικά με την υγεία του σώματος, θα ήθελα να προσθέσω και τη σωματική άσκηση. Σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι πολύ σημαντικό να εντάξουμε τη σωματική άσκηση στην καθημερινότητά μας. Συστήνεται μάλιστα 150 λεπτά μέτριας έντασης αερόβια άσκηση κάθε εβδομάδα ή αλλιώς 75 λεπτά έντονης αερόβιας άσκησης κάθε εβδομάδα. Για παράδειγμα, το ποδήλατο, το περπάτημα, ο χορός, η κολύμβηση. Φροντίστε επίσης την υγεία της καρδιάς και τα χρόνια νοσήματα. Διακόψτε το κάπνισμα και αποφύγετε την υπερκατανάλωση του αλκοόλ. Επίσης είναι σημαντικό να προσέξετε τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και να προσπαθήσετε να κοιμάστε καλά. Οι ειδικοί συστήνουν επίσης να γίνετε έλεγχος της χοληστερίνης, διότι αυξάνει τον κίνδυνο ενός εγκεφαλικού, όπως επίσης της υπέρτασης του διαβήτη και της παχυσαρκίας. Πέρα από τη σωματική υγεία, πολύ σημαντικό είναι να φροντίζουμε και την ψυχική μας υγεία. Ιδιαίτερα τα συμπτώματα της κατάθλιψης όταν υπάρχουν, είναι πολύ σημαντικό να γίνει θεραπεία τους με επίσκεψη σε έναν γιατρό, ψυχίατρο, που θα μπορέσει να μας βοηθήσει. Η κατάθλιψη σχετίζεται με τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να αναζητούμε τη βοήθεια κάποιου ειδικού όταν δεν αισθανόμαστε καλά. Η ενασχόληση τώρα και η τροποποίηση αυτών των παραγόντων κινδύνου που σας ανέφερα θα πρέπει να ξεκινά ήδη από τη μέση ηλικία, από τα 18 μέχρι τα 65 έτη.
για να έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην καθυστέρηση, την πρόληψη της άνοιας στην τρίτη ηλικία. Αυτό σημαίνει ότι δεν περιμένουμε να συνταξιοδοτηθούμε για να κάνουμε πρόληψη στο θέμα της άνοιας. Ξεκινάμε νωρίς στη ζωή μας. Επίσης, οι άνθρωποι που βρίσκονται σε χαμηλότερα κοινωνικά-οικονομικά στρώματα, οι άνθρωποι που κατοικούν σε χώρες με χαμηλά εισοδήματα, διατρέχουν υψηλότερο ρίσκο να προσβληθούν από αυτούς τους 14 παράγοντες κινδύνου που αναφέρουν οι ειδικοί. Γι' αυτό έχουν να κερδίσουν και περισσότερο από αυτές τις παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο να τροποποιήσουν αυτούς τους παράγοντες. Είναι σημαντικό λοιπόν να κρατήσετε το εξής μήνυμα από τη σημερινή ομιλία. Ο καθένας μας έχει την επιλογή να κάνει κάτι για την υγεία του εγκεφάλου του. Η άνοια είναι μια νευροεκφυλιστική πάθηση για την οποία δεν υπάρχει θεραπεία μέχρι στιγμής. Γι' αυτό είναι σημαντικό να κάνουμε πρόληψη και να ξεκινάμε νωρίς στη ζωή μας. Αν και υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε, όπως τα γονίδια και η κληρονομικότητα της πάθησης, υπάρχουν αλλαγές που μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μας για να μειώσουμε τον κίνδυνο της άνοιας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Να είστε όλοι καλά.

το αλληλέγγυον της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Red Spur, έχοντας και χάνοντας, συνέχεια δεύτερη. Περνούσε ο καιρός και έφταναν περισσότερες προμήθειες, μεταξύ των οποίων ήταν τσιγάρα εκτός από εκείνα της μερίδας και καμιά φορά και σοκολάτες. Καθώς δεν υπήρχε καντίνα, ο Peer Eye μου ζήτησε να φτιάξω ένα χώρο να πουλάω τσιγάρα κλπ, πράγμα που έκανα, καταλαμβάνοντας ένα από τα δωμάτια στο κτίριο που ήταν ο Creepy. Για αυτούς που δεν ξέρουν, ο Peer Eye είναι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου του Συντάγματος, αξιωματικός που είχε την ευθύνη για μικροπολιτέλειες και διασκέδαση. Είχε ένα μικρό κεφάλαιο που παρακρατήσει από όλους μας. Αυτό με βόλεψε γιατί έπρεπε να κοιμάμαι μαζί με το εμπόρευμα. Έτσι κοιμόμουν μέσα και μάλιστα σε πραγματικό κρεβάτι. Αυτό φυσικά σήμαινε επίσης ότι ήμουν πιο κοντά στη Μαρία όταν ερχόταν και μπορούσαμε να συζητάμε χωρίς να μας περιεργάζονται όλοι οι άλλοι στο λιόφυτο, οι οποίοι έλεγαν όταν μας έβλεπαν μαζί «Τι σου βρίσκεσαι ένα?». Δεν είχε πάντα τσιγάρα ή σοκολάτες για πούλημα και έτσι μια μέρα ο Peer Eye με ρώτησε αν μπορούσα να φτιάξω τσάι να πουλάω και αυτός θα έβρισκε πακετάκια μπισκότων. Βρήκα λοιπόν μια γκαζιέρα και καθάρισα ένα δοχείο πετρελαίου 2 γαλονιών για να βράζω το νερό. Ο Peer Eye μου έφερε τσάι, ζάχαρη και κουτάκια γάλα και άρχισα να ανοίγω κάθε βράδυ για να πουλάω τσάι και μπισκότα. Έπρεπε φυσικά να πηγαίνω τα κέρδη στον Peer Eye κάθε πρωί. Περίπου εκείνον τον καιρό οι Γερμανοί ξεκίνησαν τον πόλεμο στην Ελλάδα. Πιστεύω πως ένιωθαν ταπεινωμένοι που οι σύμμαχοί τους τις τρώγαν τόσο άσχημα στην Ερυθρέα, τη Σομαλία και την Αιθιοπία, καθώς και από τους Έλληνες. Όμως θυμάμαι μια γενναία πράξη των Ιταλών. Μια μέρα, τις πρώτες πρωινές ώρες, με ξύπνησε μια τρομακτική έκρηξη. Πετάχτηκα από το κρεβάτι και μόλις βγήκα έξω ακολούθησε άλλη μια τεράστια έκρηξη και αμέσως 2 ή 3 ρηπές πολυβόλων και όλμων, όλες από την κατεύθυνση του κόλπου της Σούδας. Ο Creepy με πέρασε τρέχοντας με το κράνος στο κεφάλι του και φωνάζοντας «Τρέξτε, ξανάρθαν τα καθάρματα», προφανώς πιστεύοντας ότι πετούσαν από πάνω μας εχθρικά βομβαρδιστικά. Αλλά δεν ακούγονταν κινητήρες αεροπλάνων. Το μόνο που ακουγόταν ήταν πολλές φωνές από την κατεύθυνση της Σούδας, αλλά και από γύρω μας. Όλοι οι δικοί μας στέκονταν τριγύρω, οι περισσότεροι μόνο με το σόβρακο, ρωτώντας ο ένας τον άλλο «Τι διάολο είναι αυτό?». Ο κακομοίρης ο Creepy, φορώντας μόνο το σόβρακο και το κράνος του, ήταν ο μόνος μέσα στο χαράκωμα κοντά στο γραφείο του, παριστάνοντας απελπισμένος τον τυφλοπόντικα στο βάθος του χαρακώματος. Έτσι έκανε από την πρώτη μέρα στη Σούδα. Εκεί, καθώς έπινε ένα ποτήρι κρασί καθισμένο σε μια καρέκλα με την πλάτη στον τοίχο της ταβερνούλας, με τα πόδια απλωμένα και ευτυχώς ανοιχτά, μια ιταλική βόμβα 250 λιβρών έπεσε στο έδαφος ανάμεσα στα πόδια του και δεν έσκασε. Από τότε κυκλοφορούσε πάντα με το κράνος του παραμάσκαλα, έτοιμο για άμεση χρήση. Κάποιος έτρεξε να φέρει ένα φορτηγό για να πάει στη Σούδα να μάθει τι έγινε. Με ρώτησε αν θα πήγαινα κι εγώ, αλλά αρνήθηκα επειδή ήθελα να ξαναπέσω για ύπνο. Έτσι κι αλλιώς από εκεί που ήμουνα θα ήταν γρηγορότερα να πάω με τα πόδια παρά να πάω 1 μίλιο από το δρόμο. Πάντως βρέθηκαν αρκετοί εθελοντές να πάνε μαζί του. Όπως έφευγε το φορτηγό, θυμάμαι πως σκέφτηκα. Δεν θα το πίστευα ποτέ πως θα χωρούσαν τόσα άτομα σε ένα φορτηγό 750 κιλών. Σε λίγο γύρισαν και μας είπαν πως 2 ιταλικά υποβρύχια νάνι τρύπωσαν στον κόλπο της Σούδας και βύθισαν το Γιόρκ. Αλλά όταν ξημέρωσε, είδα πως το Γιόρκ κατάφερε τελικά να φτάσει στα ρηχά. Αν και ακουμπούσε στο βυθό, το κατάστρωμά του ήταν μέσα στο νερό.

Τώρα πια ο αεροδιάδρομος στο Μάλεμε ήταν σε υπηρεσία, αν και τα μοναδικά αεροπλάνα που τον χρησιμοποιούσαν ήταν νομίζω 3 Gladiators και περίπου 6 Fairey Fulmer της αεροπορίας του Στόλου. Δεν ξέρω αν κάνανε ποτέ τίποτα, αφού τα βλέπαμε μόνο όταν δεν κυκλοφορούσαν εχθρικά αεροσκάφη. Αυτό μου θυμίζει ένα περιστατικό που είδαμε εκεί. Τον μάγειρα υπηρεσίας, σε αυτή την περίπτωση τον Τιτς, μικρό, Ντέιβις, τον είχε ξυπνήσει ένας από τους άνδρες σε κινητή σκοπιά και είχε ανάψει τη φωτιά για να ετοιμάσει το πρωινό. Οι μάγειρες πάντα είχαν σε τιμότητα ένα δοχείο πετρελαίου 2 γαλονιών χωρίς καπάκι, γεμάτο νερό, για να σβήνουν τη φωτιά τις νυχτερινές ώρες. Λοιπόν, το συγκεκριμένο πρωί, ο σκοπός βοηθούσε τον Τιτς όταν άκουσαν να χτυπάνε οι καμπάνες του μοναστηριού, που ήταν το σήμα ότι πλησίαζαν εχθρικά αεροσκάφη. Ο σκοπός που μόλις είχε ανοίξει ένα τενεκέ πετρέλαιο με ανοιχτήρι και ήταν έτοιμος να γεμίσει ένα από τα blowers, κάτι σαν πολύ μεγάλο καμινέτο που το χρησιμοποιούσαν οι μάγειρες για να ζεσταίνουν πολλές καραβάνες μαζί, τα άφησε στη μέση όταν άκουσε τα αεροσκάφη και έτρεξε να σημάνει τη σιρήνα όπως έπρεπε να κάνει σε τέτοια περίπτωση. Ο Τιτς άρπαξε το τενεκέ και έριξε το περιεχόμενο στη φωτιά. Φυσικά όμως ήταν το λάθος δοχείο και έριξε 2 γαλόνια πετρέλαιο αντί για νερό. Ευτυχώς νομίζω ότι τα πληρώματα των γερμανικών αεροπλάνων, ναι τώρα ήταν όλες γερμανικές επιδρομές, τα οποία προφανώς κυνηγούσαν τα πλοία μας, πρέπει να πίστεψαν ότι το κάναμε για να τους παραπλανήσουμε. Αν και ολόκληρη περιοχή μας είχε φωτιστεί για τα καλά, επέμεναν στον προφανή του στόχο να βομβαρδίσουν τα πλοία στον κόλπο της Σούδας. Εγώ συνέχισα να διαχειρίζομαι τη μικρή μου καντίνα και το τσάι με μπισκότα έγινε αρκετά δημοφιλές. Ακόμα και οι ντόπιοι που δεν συνήθιζαν να πίνουν τσάι έρχονταν. Φαντάζομαι πως ήταν μια αλλαγή από το κρασί, το άσπρο κρασί και το ούζο. Συνέχιζα τα μαθήματα ελληνικών με δασκάλα τη Μαρία, αν και συχνά έλεγα πως καταλάβαινα. Εγώ το ξαρούς, όταν συνέβαινε το αντίθετο. Μερικές φορές ρωτούσα τον Πέτρο το Διερμηνέα, ο οποίος ήταν αποσπασμένος στο δωμάτιο υπηρεσίας.

Στο μεταξύ, ο πόλεμος στην υπηρετική Ελλάδα δεν πήγαινε καλά και μας βομβάρδιζαν πάντα γερμανικά αεροπλάνα τώρα όλο και περισσότερο. Ένα πρωί μας είπαν ότι θα πετούσαν νοσοκομιακά αεροπλάνα από πάνω μας κάποια στιγμή το απόγευμα. Γύρω στις 2 μετά μεσημβρίαν, στεκόμουν έξω από τη μικρή μου καντίνα κουβεντιάζοντας με τον Τιτς Ντέιβις, όταν πέρασαν από πάνω μας με δυνατό βουητό περίπου 20 αεροπλάνα στο ύψος της κορφής των δέντρων. Είπα στον Τιτς, πρέπει να είναι εκείνα τα νοσοκομιακά αεροπλάνα, όταν ξαφνικά οι αντιεροπορικοί μας σκοποί άνοιξαν πύρα εναντίον τους με τον Μπρέν τους και ένα πολυβόλο Λιούις. Βλέπετε, είχαμε 2 αντιεροπορικούς λάκκους στην άκρη του λιόφυτού μας, επανδρωμένους από την αντιεροπορική δημιουργία μας. Κάποιος φώναξε, «Πάψατε πύρη, είναι νοσοκομιακά αεροπλάνα». Η απάντηση, «Από πότε τα νοσοκομιακά αεροπλάνα έχουν μαύρους σταυρούς?» Πραγματικά, ήταν Χάινκελ 111 και Γιούνκερς 88 και σαν να είχε δώσει το σύνθημα, το αντιεροπορικό μας πλήρωμα, ξεκίνησε ένα τρομερό μπαράζ, καθώς υπήρχαν πολλά πλοία στον κόλπο της Σούδας. Ωστόσο, βυθίστηκε ένα ελληνικό πληταγωγό και πήραν φωτιά 2 ή 3 άλλα πλοία, χωρίς από ό,τι φαίνεται να καταρριφθεί κάποιο εχθρικό αεροπλάνο. Μετά από 20 λεπτά περίπου, όλα τα αεροπλάνα έφυγαν με κατεύθυνση την είσοδο του κόλπου. Δεν προλάβαμε να καλυφθούμε, απλώς μείναμε όρθιοι και παρακολουθούσαμε. Όσο γινόταν αυτό το μπάχαλο, η Μαρία είχε έρθει δίπλα στο Τιτς και μένα. Προσπάθησα να την πείσω να πάει με τον κρύμπι στο χαράκομα, αλλά εκείνη δεν ήθελε. Μάλλον ήμασταν σχετικά ασφαλείς έτσι κι αλλιώς, αφού αν και ήμασταν αρκετά κοντά στον κόλπο, οι εχθροί εστίαζαν τα πυρά τους στα πλοία. Εκεί που νομίζαμε πως όλα είχαν τελειώσει, η Μαρία, η οποία με κρατούσε σφιχτά, έδειξε προς το ακροτήρι και φώναξε «Τούτο!». Πράγματι, ένα από τα αεροπλάνα, ένα Χάινκελ 111, είχε επιστρέψει. Έκανε κάθετη εφόρμηση σε ένα από τα πλοία όταν ακούστηκε ένα θόρυβο σαν να πυροβολούσαν εναντίον του όλα τα όπλα του κόσμου. Ήταν παράξενο επειδή είχε χάσει όλη η περιοχή όταν ξαφνικά ξέσπασε πανδαιμόνιο. Τότε είδαμε κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον δεν το ξανάδα. Το ένα δευτερόλεπτο το αεροπλάνο έκανε κάθετη εφόρμηση και το επόμενο δευτερόλεπτο είχε εξαφανιστεί και στη θέση του υπήρχε ένα μεγάλο σύννεφο καπνού που μέσα σε ένα λεπτό σχημάτισε τέλειο δακτύλιο. Κοίταξα τον Τιτς και τη Μαρία και με κοίταξαν και αυτοί με την κατάπληξη ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους. Ο Τιτς είπε «Διάολε», ενώ η Μαρία απλώς σταυροκοπήθηκε πολύ αργά. Το πλήρωμα του αεροπλάνου ήταν κυριολεκτικά αγνοούμενη. Ό,τι απέμενε ήταν λίγοι παφλασμοί στο νερό, καθώς και εκείνος ο δακτύλιος καπνού που παρέμεινε ορούμενος στον ήσυχο αέρα για αρκετή ώρα.

Σύντομα οι γερμανικές δυνάμεις στην υπηρετική Ελλάδα σάρωναν τα πάντα στο πέρασμά τους. Η ζωή στο νησί συνεχιζόταν κανονικά, αν και οι αεροπορικές επιδρομές γινόνταν ολοένα και πιο συχνές. Ακόμα προσπαθούσε η Μαρία να μου μάθει ελληνικά και εγώ να της μάθω αγγλικά. Αλλά νομίζω ότι προτιμούσαμε ο ένας την παρέα του άλλου περισσότερο από την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Για να πω την αλήθεια, κάθε φορά περίμενα με όλο και μεγαλύτερη λαχτάρα την επόμενη συνάντησή μας. Άρχισαν να καταφθάνουν περισσότερα στρατεύματα και εξοπλισμός, αλλά ήταν από την Ελλάδα. Καθώς προχωρούσε η γερμανική πολεμική μηχανή, ελληνικά, βρετανικά, αυστραλέζικα και νεοζηλανδικά στρατεύματα έφευγαν από την Ελλάδα και πολλοί κατέληξαν στην Κρήτη, αν και πολλοί άντρες και εξοπλισμός πηγαίνουν έρχονταν. Επέστρεφαν στην Αίγυπτο. Πριν από μερικούς μήνες, πολλοί είχαν αφήσει την Αίγυπτο για την Ελλάδα. Ωστόσο, η ζωή στην Κρήτη συνεχιζόταν κανονικά. Αυτοί οι θαυμάσιοι, πολύ φιλικοί και αξιαγάπητοι απλοί άνθρωποι δεν έδειχναν να καταλαβαίνουν τον κίνδυνο που διέτρεχαν. Μια μέρα η Μαρία μου ζήτησε να πάω να δω το χωριό και την οικογένειά της. Θα τη συναντούσα κοντά σε ένα καφενείο στη στροφή για τον Πλατανιά. Έτσι και έκανα, αφήνοντας το φίλο μου να προσέχει την καντίνα. Η Μαρία με οδήγησε στο δρόμο που επρόκειτο στην ουσία για ένα μονοπάτι που διακλαδιζόταν αριστερά μόλις πριν το Μάλεμε. Νομίζω πως με υποδέχτηκε ολόκληρο το χωριό. Όταν μπήκα στο σπίτι, η μητέρα και ο πατέρας της με δέχτηκαν με χαρακτηριστική κρητική φιλοξενία. Καθώς δεν είχα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, νομίζω πως έμεινα μια ώρα περίπου πριν αναγκαστώ να πάρω το δρόμο της επιστροφής. Αφού το επισκέφτηκα ξανά την Κρήτη το Μάιο του 1986, με εντυπωσιάζει πόσο μακριά περπατούσαμε εκείνον τον παλιό καιρό χωρίς να το λογαριάζουμε. Μετά από λίγο καιρό το μέτωπο στην υπηρετική Ελλάδα κατέρευσε. Όμως οι κριτικοί δεν έδειχναν να ανησυχούν για τη θέση τους και η ζωή συνεχιζόταν κανονικά, εκτός από το γεγονός ότι κυκλοφορούσαν πολύ περισσότερα στρατεύματα. Είδα κυβότια που περιείχαν εξαρτήματα πολεμικών αεροσκαφών μέσα στους ελαιώνες κοντά στο ακροτήρι της Σούδας. Όλοι νομίζαμε ότι τώρα θα ήμασταν ασφαλείς από αεροπορικές επιδρομές. Αλλά οι ελπίδες μας τεινάχθηκαν στον αέρα όταν τα φόρτωσαν σε καράβια και τα επέστρεψαν στην Αίγυπτο. Επίσης, πολλοί στρατιώτες είχαν φτάσει από την Ελλάδα χωρίς οπλισμό και τους στείλαν και αυτούς στην Αίγυπτο. Ακόμα και πολλοί που έμειναν είχαν ανεπαρκή οπλισμό και δεν πιστεύαμε πως θα βοηθούσαν και πολλοί αν γινόταν επίθεση στο νησί.

Η Μαρία συνέχιζε να έρχεται, να μου παίρνει την πουγάδα, να μου φέρνει κατσικίσιο γάλα και αυγά. Τότε μια μέρα κατάλαβα πως ήθελε να πάει μαζί μου στα Χανιά την επομένη και από ό,τι κατάλαβα έπρεπε να τη συναντήσω εκεί που ο δρόμος έστρεβε δεξιά προς την πόλη. Έτσι ξεκίνησα την επομένη και παραξενεύτηκα που είδα μια άλλη γυναίκα μαζί με τη Μαρία. Αργότερα ανακάλυψα πως ήταν θεία της. Μπήκαμε στην αγορά όπου αγόρασαν και οι δυο κάποια πράγματα. Σε ένα πάγκο στην άκρη της αγοράς αγόρασαν περίπου μισό κιλό καραμέλες. Ήταν σαν καραμέλες γλυκόριζας, αλλά αντί να είναι πολύχρωμες ήταν όλες άσπρες. Τώρα πια είχα καταλάβει πως θα γινόταν κάποια γιορτή. Πλήρωσα τις καραμέλες και παρατήρησα ότι επαναλαμβανόταν μια λέξη, κουφέτα. Έτσι υπέθεσα ότι η λέξη αυτή σημαίνει πάρτι. Όλοι δείχναν πολύ ευτυχισμένοι και νομίζω πως πρέπει να αντάλλαξα χειραψίες με όλους τους παριστάμενους. Κάθε φορά που μου έλεγε κανείς κάτι για κουφέτα, επαναλάμβανα κι εγώ κουφέτα. Αυτό προφανώς τους ευχαριστούσε γιατί γελούσαν όλοι. Μετά γυρίσαμε στον Πλατανιά και στο σπίτι της Μαρίας. Όταν φτάσαμε η ατμόσφαιρα ήταν πραγματικά θαυμάσια. Το σπίτι ήταν γεμάτο επισκέπτες και υπήρχαν και πολλοί απ' έξω, άλλοι καθισμένοι και άλλοι όρθιοι. Όλοι μας ήπιαμε μπόλικο ούζο, κρασί, ρακί κλπ. Και φάγαμε γλυκά κάθε λογής. Δίναμε τις καραμέλες φωνάζοντας κουφέτα και κάθε φορά που το έλεγε κανείς εγώ το επαναλάμβανα προς μεγάλη τους διασκέδαση. Αν και μου είναι δύσκολο να το εξηγήσω, εδώ ένιωσα μια τεράστια λακτάρα να γίνω μέρος αυτής της κοινότητας. Αυτή η ζωή θα ήταν παράδεισος για μένα. Να γινόμουν μέρος αυτής της απλής αλλά ευτυχισμένης ζωής και να προσπαθούσα να γίνω ένα με αυτούς τους ευτυχισμένους, φιλότιμους και φιλικότατους ανθρώπους. Νομίζω επίσης πως εδώ ήταν που συνειδητοποίησα για πρώτη φορά ότι η Μαρία ήταν κάτι παραπάνω από ένα πανέμορφο κορίτσι που προσπαθούσε να μου μάθει ελληνικά. Άρχισα να εύχομαι να μην υπήρχε ο πόλεμος και να μπορούσα να μείνω εκεί για πάντα. Πολύ σύντομα όμως προσγειώθηκα στην πραγματικότητα. Γινόταν πόλεμος και εγώ ήμουν στρατιώτης που έπρεπε να πολεμήσει ώστε οι θαυμάσιοι αυτοί άνθρωποι και οι όμοιοι τους να μπορέσουν να συνεχίσουν τον απλό αλλά ευτυχισμένο τρόπο ζωής τους. Σίγουρα ακόμη και οι Γερμανοί δεν θα τους έκαναν κακό.

Ο αέρας βούηξε από τον βόμβο των εχθρικών βομβαρδιστικών. Οι καμπάνες των Χανίων χτυπούσαν. Άκουσα και καμπάνες κάπου στα δεξιά μου, αλλά δεν μπορούσα να προσδιορίσω από πού. Θυμάμαι πως σκέφτηκα, είναι ανώφελο να καλυφτώ. Έτσι κι αλλιώς ήταν τόσο σκοτάδι που μόλις και έβλεπα την άκρη του δρόμου. Ξαφνικά ακούστηκε εκείνος ο αξέχαστος θόρυβος, σαν ξαφνική ανεμοθύελα που ακούς όταν πέφτει κοντά σου μια βόμβα. Έπεσα στο έδαφος επιτόπου. Πρέπει να είχα κλειστά τα μάτια επειδή δεν είδα λάμψη. Ο δρόμος σύστηκε από κάτω μου, αλλά η έκρηξη δεν μου φάνηκε δυνατή. Περίμενα κάτι αιώνες που στην πραγματικότητα θα ήταν λίγα δευτερόλεπτα. Δεν άκουγα άλλες βόμβες να πέφτουν κοντά, μόνο το σφύριγμα εκείνων που έπεφταν σε κάποια απόσταση, μαζί με όλη τη συνηθισμένη φασαρία των αντιεροπορικών μπροστά μου στη Σούδα. Όταν σηκώθηκα, συνειδητοποίησα πως ήμουν γεμάτος σκόνη. Μου θύμισε αμοθύελα της ερήμου. Δεν ξέρω γιατί η βόμβα έπεσε εκεί. Πρέπει να ήταν δίπλα ακριβώς στο δρόμο, αλλά δεν έκατσα να το ερευνήσω το θέμα. Ίσως να ήταν κάποιος πολεμοχαρής σκοπευτής. Τελικά πήγα για ύπνο γύρω στις 2 και 15 το πρωί. Ο κακόμοιρος ο Κρίμπ ήταν ακόμα στο χαράκωμά του. Νομίζω πως πέρασε την υπόλοιπη νύχτα εκεί. Τι παράξενο, ξαναξύπνησα πριν σαλπίσει ο σαλπικτής στο εγερτήριο. Ήθελα να βρω τον Πέτρο τον Διερμηνέα για να μάθω τι σημαίνει η λέξη κουφέτα. Υπήρχε κι άλλη μια λέξη που δεν τη θυμόμουν. Η Μαρία την έλεγε συνέχεια σιγανά και έτσι την επαναλάμβανα κι εγώ. Χαζό δεν είναι. Την είχα επαναλάβει πολλές φορές στο πάρτι και τώρα δεν τη θυμόμουν.

Είδα τον Πέτρο γύρω στις 10, αλλά καθώς πήγαινε κάπου με τον υπασπιστή, αναγκάστηκα να περιμένω. Σε λίγο γύρισε και το ρώτησα τι ήταν τα κουφέτα. Εκείνος χαμογέλασε και με ρώτησε πού το άκουσα. Του εξήγησα τι είχε συμβεί. Η απάντησή του με ξάφνιασε και αρχικά νόμισα πως μου έκανε πλάκα επειδή ήξερε πως περνούσα τις ώρες μου με τη Μαρία. Αλλά μου έσφιξε το χέρι και μου είπε με ειλικρίνεια «Συγχαρητήρια, αραβωνιάστηκες». Για μια στιγμή δεν ήξερα τι να απαντήσω, αλλά μετά είπα. Ήταν και μια άλλη λέξη που δεν την έχω ξανακούσει και που μου έλεγε συνέχεια και εγώ την επαναλάμβανα, αλλά τώρα δεν τη θυμάμαι. Ο Πέτρος απάντησε «Στην είπε μόνο η Μαρία». Είπα «Νόμιζω ναι». Η απάντησή του ήταν άλλη μια ερώτηση. «Να υποθέσω ότι την έλεγε σιγά μόνο σε σένα». Το μόνο πράγμα που μπορούσα να πω ήταν «Ναι». Απέφυγε να μου αποκριθεί στα ίσια λέγοντας «Τι λες ένα κορίτσι που θες να παντρευτείς». Δεν ήξερα τι να απαντήσω, αλλά εκείνος συνέχισε εμφανώς απολαμβάνοντας αυτή τη συζήτηση. «Εγώ ξέρω τι θα σου έλεγε αυτή από ό,τι μου είχε πει πολλές φορές». Ήξερα ότι η Μαρία του είχε μιλήσει αρκετές φορές, αλλά ήταν πάντα στα ελληνικά. Η μόνη φορά που έλεγε κάποιες λέξεις στα αγγλικά ήταν όταν ήταν μαζί μου. «Θα σου πω ότι η φράση που γυρεύεις είναι «σ' αγαπώ». «Αυτό είναι», είπα. «Τι σημαίνει?» Εκείνος απάντησε. «Της την είπες χωρίς να ξέρεις τι σημαίνει?» Είπα. «Φαντάστηκα πως πρέπει να είναι εντάξει αφού το είπε εκείνη και την επανάλαβα κι εγώ». «Πολύ καλό», είπε ο Πέτρος. «Πραγματικά πολύ καλό». Μετά συνέχισε. «Σου αρέσει η Μαρία, σου αρέσει πολύ?» «Ναι», του είπα. «Μου αρέσει». «Λες σ' αγαπώ στα ελληνικά, I love you στα αγγλικά». Λοιπόν, ξαφνιάστηκα με αυτό, αλλά ευτυχώς δεν απογοητεύτηκα. Μου είχε πάρει κάπως ο χρόνο να αποσπάσω όλες αυτές τις πληροφορίες. Ο Πέτρος είπε, «Θα την πας βόλτα πολύ σύντομα και θα της πάρεις βέρα». «Την πηγαίνω βόλτα το Σάββατο, αλλά δεν ξέρω αν είναι για βέρα», είπα. Ο Πέτρος ρώτησε, «Σου έχει δώσει ήδη βέρα?» Είπα, «Ναι, μου έδωσε ένα δακτυλίδι με σφραγίδα με τα

Κάτης. Εκείνος απάντησε, «Να, είδες, στην Κρήτη έχουμε κουφέτα και σου δίνει ταχτυλίδι με σφραγίδα. Είσαστε αραβωνιασμένοι. Έτσι τώρα θα την πας να αγοράσεις τη δακτυλίδι με σφραγίδα και αργότερα θα της πάρεις αυτό που λένε Βέρα Αραβώνα». Πρέπει να πω ότι αν και είχα αραβωνιαστεί χωρίς ουσιαστικά να το καταλάβω, δεν μετάνιωνα καθόλου γι' αυτό.

Ήταν περίπου σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας που μας διέκοψε ο Κρύμπη λέγοντας: «Άντε κουνηθείτε, μαζέψτε τα ατομικά σας είδη, γράψτε πάνω τον αριθμό, το βαθμό, το όνομα και τη μονάδα σας και κουβολήστε τα μέχρι το δρόμο έξω από το δωμάτιο υπηρεσίας, και εννοώ όλα τα προσωπικά σας υπάρχοντα». Αυτό και έκανα και είδα πως όλοι έβαζαν τα προσωπικά τους πράγματα σε ένα καμιόνι. Μας είπαν πως θα επέστρεφαν όλα μετά τον πόλεμο. Θα τα αποθηκεύανε στο Κάιρο. Πήγαμε το καμιόνι, αλλά μου έκανε εντύπωση που δεν τα πήγαμε τα πράγματα στην αποβάθρα να φορτωθούν στο πλοίο, αλλά τα αφήσαμε πιο πέρα στο δρόμο, εκεί που ήταν η στροφή για τη Μαλάξα. Στιβάξαμε όλα τα πράγματα μαζί και όλα τα μουσικά όργανα της μπάντας δίπλα στο δρόμο σε ένα χώρο στάθμευσης, τα σκεπάσαμε με μουσεμγάδες και επιστρέψαμε στο στρατόπεδο. Έπειτα μας είπαν πως κάποιοι άλλοι θα τα φόρτωναν στο πλοίο. Κανένας μας δεν ξανάδε τα ενθύμια, τα άλμπουμ φωτογραφιών και τα υπόλοιπα προσωπικά μας αντικείμενα. Την επομένη μας μάζεψαν όλους μαζί και μας είπαν ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο εχθρός επρόκειτο να εισβάλλει στο νησί. Καθώς η εισβολή τους από θαλάσσης είχε αναχαιτιστεί από το ναυτικό, ήταν φανερό ότι οι Γερμανοί θα χρησιμοποιούσαν τον τεράστιο στρατό αέρος που διέθεταν. Υποστήριζαν ότι οι αλεξιπτωτιστές τους ήταν τα καλύτερα στρατεύματα του κόσμου. Φυσικά, εμάς μας είπαν πως θα έπρεπε να αποδείξουμε το αντίθετο. Πιστεύω πως ήταν την επόμενη μέρα που ήρθε ξαφνικά η διαταγή να πάμε στη Σούδα, όπου επιβιβαστήκαμε στο αντιταρπιλικό Hotspur. Τι τεράστια απογοήτευση για μένα. Ήταν η μέρα που θα πήγαινα τη Μαρία στα Χανιά. Ακόμα και σήμερα νιώθω να ανακατεύεται το στομάχι μου όταν σκέφτομαι πως την απογοήτευσα πριν από τόσα χρόνια. Μακάρι να μπορούσα να επανορθώσω ακόμα και τώρα. Αλλά φυσικά δεν μπορώ, και αν και κατηγορώ τον εαυτό μου που έφευγα χωρίς να της το πω, ξέρω πως δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Αναρωτιέμαι αν με σκέφτεται ποτέ.

Κατά το ταξίδι μας στο Hot Spur μας είπαν ότι ο προορισμός μας ήταν το Ηράκλειο. Κατά την άφηξή μας περάσαμε μέσα από την πόλη και πήραμε θέση κοντά στο αεροδρόμιο. Εκεί ξαφνιαστήκαμε βλέποντας ότι ο αεροδιάδρομος χωρούσε μεγαλύτερα αεροσκάφη από το Μάλεμε και ότι εκτός από τα Gladiator η επάκτιος διοίκηση εκτελούσε τακτικές πτήσεις από εκεί. Κατασκηνώσαμε εν μέρη στην Ήπεθρο κοντά στο αεροδρόμιο, οι περισσότεροι σε Ελαιώνες.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μπορώ να βρω στο λιγερό κορμιτζί. Άντε, έλα, έλα, έλα.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Συνεχίζουμε το ευλαβικό διπορικό μας στην έρημο του Ιορδάνη και νοερά τώρα αντικρίζουμε την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στον Ιορδάνη ποταμό.

Ανατολικά και σε απόσταση περίπου 7 χιλιόμετρων από την Ιεριχώ υπάρχει μονή προς τιμήν του βαπτιστή Ιωάννη. Σύμφωνα με την παράδοση, το μοναστήρι χτίστηκε στον τόπο που βαπτίστηκε ο Χριστός. Αρχικά στο χώρο αυτό ο Ιουστινιανός είχε χτίσει μία κρίνη και πολύ κοντά σε αυτή μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Τον 6ο αιώνα υπήρχε εκεί μεγάλος ξενώνας που φιλοξενούσε τους προσκυνητές και τους φωτιστές, δηλαδή αυτούς που είχαν ως αποκλειστικό τους έργο να βαπτίζουν τους προσκυνητές στον Ιορδάνη ποταμό. Το 12ο αιώνα η μονή καταστράφηκε από σεισμό και ξαναχτίστηκε από τον Μανουήλ τον Πορφυρογέννητο. Μέχρι τις αρχές του 15ου αιώνα στο μοναστήρι ζούσαν μοναχοί. Μετά άρχισαν οι επιδρομές των Αράβων και το μοναστήρι έγινε σπήλαιο ληστών. Έτσι η μονή ερημώθηκε. Το 1928 η μονή περιήρθε στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το οποίο φρόντισε να νοικοδομήσει νέο ναό προς τιμήν του βαπτιστού Ιωάννη. Στον τοίχο της εκκλησίας υπήρχε παλαιά εικόνα με την επιγραφή «Είδε ο αμνός του Θεού και ευρήκαμεν δεύτε των ποθούμενων». Απέναντι από το μοναστήρι, ανατολικά, στην άλλη πλευρά της όχθης του Ιορδάνη, βρίσκεται η περιοχή Βυθαβαρά, που σημαίνει πέρασμα. Εκεί χτίστηκε από την Αγία Ελένη, κατά την επίσκεψή της το 326 μετά Χριστόν στους Αγίους Τόπους, μονή του Τιμίου Προδρόμου. Σήμερα το μέρος αυτό ανήκει στην Ιορδανία και η Ιερά Μητρόπολη Φιλαδελφίας έχει χτίσει έναν περικαλέστατο ναό με χρυσό τρούλο. Εκεί κοντά βρίσκεται το σπήλαιο που ησύχαζε ο πρόδρομος. Παλαιότερα οι προσκυνητές των Αγίων Τόπων πήγαιναν στο ακριβές σημείο βαπτίσεως του Κυρίου μόνο δύο φορές το χρόνο, την Παραμονή των Θεοφανίων και την Μεγάλη Τρίτη. Από τις αρχές του 2012 μπορούν να πηγαίνουν όποτε το θελήσουν. Τα περισσότερα όμως γκρουπ προσκυνητών πηγαίνουν και τελούν τον αγιασμό στις ειδικές εγκαταστάσεις που έχουν γίνει από το κράτος του Ισραήλ στο σημείο της εξόδου του Ιορδάνη από την Τιβεριάδα θάλασσα προς την Νεκρά θάλασσα.

η βάπτιση του Κυρίου στον Ιορδάνη ποταμό. Μετά από 30 χρόνια ζωής σε αφάνεια, έχοντας διανύσει όλα τα στάδια ζωής ενός κοινού ανθρώπου και έχοντας δώσει το παράδειγμα της ταπεινώσεως, της υπακοής στους γονείς και στον νόμο του Θεού, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, προτού αρχίσει τη δημόσια δράση του, ήρθε από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας στις όχθες του Ιορδάνη για να βαπτιστεί από τον Ιωάννη. Εκεί συνήθιζε να κηρύττει ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, αφού προηγουμένως είχε προετοιμαστεί γι' αυτό επί 30 χρόνια στην έρημο. Μέσα στο πλήθος που προσέρχονταν για να εξομολογηθούν τα αμαρτήματά τους και να βαπτιστούν στα ύδατα, ο Ιησούς προχώρησε προς τον Ιωάννη και του ζήτησε να βαπτιστεί. Ο Ιωάννης όμως, μόλις τον είδε, τον εμπόδιζε ζωηρά, λέγοντας ότι αυτός είχε ανάγκη να βαπτιστεί από τον αναμάρτητο και όχι ο Χριστός. Όπως όμως την παραμονή του πάθους του, ο Χριστός διέταξε τον Πέτρο να τον αφήσει να του πλύνει τα πόδια, έτσι και τότε ο Χριστός έδιωξε τον ανθρώπινο φόβο του δούλου του, που έστεκε έντρομος μπροστά στην Θεία Κένωση και του είπε ότι με την ενανθρώπισή του ήρθε για να πληρώσει τις εντολές του νόμου. Κατόπιν μπήκε στον Ιορδάνη που εστράφει εις τα οπίσω και βγήκε αμέσως από το νερό, επειδή δεν είχε αμαρτίες να εξομολογηθεί, όπως έκαναν οι υπόλοιποι Ιουδαίοι που πήγαιναν να βαπτιστούν εκεί από τον Πρόδρομο. Τότε σχίστηκαν οι ουρανοί και το Άγιο Πνεύμα με μορφή περιστεράς κατέβηκε στην κεφαλή του Ιησού και ταυτόχρονα ακούστηκε η φωνή του Θεού Πατρός από τον ουρανό να λέγει «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησε». Πολλές φορές προβάλλει η απορία γιατί ο Κύριος, όντας αναμάρτητος, θέλησε να βαπτιστεί. Την απάντηση μπορούμε να βρούμε στα λόγια των τροπαρίων της εορτής των Θεοφανίων. Πρώτον, ο Χριστός βαπτίστηκε για να καθαρίσει την ανθρώπινη φύση που είχε φορέσει με την ενσάρκωσή του. Δεύτερος λόγος για τον οποίο βαπτίστηκε ο Κύριος είναι για να συντρίψει τη δύναμη των δαιμόνων και του αρχηγού τους. Την πίστη αυτή παρουσιάζουν και οι γεωγράφοι, απεικονίζοντας τον Χριστό μέσα στα νερά και από κάτω από αυτά δεμένους με αλυσίδες τους δαίμονες με μορφή ανθρώπινη και ψαλίδες του κάβουρα στο κεφάλι. Τρίτος λόγος που βαπτίστηκε ο Χριστός ήταν για να θάψει την αμαρτία κάτω από τα νερά. Όπως τον κατακλυσμό του Νόε τάφηκαν οι άνθρωποι με τις αμαρτίες τους κάτω από τα νερά, έτσι και στο δεύτερο κατακλυσμό, στη βάπτιση δηλαδή του Χριστού, τάφηκε ο νεκρός από την αμαρτία άνθρωπος μέσα στο νερό και βγήκε ανακαινισμένος από τη χάρη του βαπτίσματος. Τέταρτος λόγος που βαπτίστηκε ο Χριστός ήταν για να αγιάσει τον βαπτιστή Ιωάννη. Γι' αυτό και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι ο μεγαλύτερος προφήτης, ο οποίος αντί να μεταδώσει χάρη και ευλογία στον βαπτιζόμενο, έλαβε αυτός αγιότητα από τον βαπτισθέντα. Πέμπτος λόγος που βαπτίστηκε ο Κύριος ήταν για να τηρήσει τον νόμο μέχρι κεραίας. Αυτό εξάλλου είπε και στον Πρόδρομο όταν αυτός δίσταζε να τον βαπτίσει. «Άφες άρτη, ούτω γαρ πρέπον ημίν εστί, πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη». Έκτος λόγος της βαπτίσεως του Χριστού ήταν για να φανερωθεί το μυστήριο της Αγίας Τριάδος στον Πρόδρομο και σε όλους τους παρευρισκομένους. Τελευταίος λόγος που ο Κύριος μας έφτασε μέχρι τα νερά του Ιορδάνη ήταν για να γίνει το πρότυπο το δικό μας, να μας υποδείξει την αναγκαιότητα της δικής μας βαπτίσεως, διότι το βάπτισμα του Ιωάννη ήταν βάπτισμα μετανοίας, ενώ το βάπτισμα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι βάπτισμα αφέσεως αμαρτιών. Σύμφωνα με τον Άγιο Κλήμη, βαπτιζόμενοι φωτιζόμεθα, φωτιζόμενοι
υιοθετούμεθα. Υιοθετούμενοι τελειούμεθα, τελειούμενοι απαθανατιζόμεθα.

Πολλοί μπορεί να αναρωτηθούν γιατί ο Κύριος διάλεξε τον Ιορδάνη ποταμό να βαπτιστεί. Σύμφωνα με το βιβλίο του Δαμασκηνού Στουδίτου, παραθέτουμε τα πολλά θαύματα που δείχνουν ότι ο ποταμός αυτός είχε πολύ μεγάλη χάρη και ευλογία. Το πρώτο θαύμα συνέβη όταν διήλθε από τον Ιορδάνη ο Ιησούς του Ναβί με την Κιβωτό, την οποία κρατούσαν 12 ιερείς. Με εντολή του Ιησού του Ναβί μπήκαν στον ποταμό ιερείς και τότε έγινε θαύμα παράδοξο. Ο Ιορδάνης εστράφη στα οπίσω και απέμεινε τόσο νερό όσο ήταν αρκετό για να βραχούν οι ιερείς μόνο μέχρι τον Αστράγαλο. Και έτσι έμειναν τα νερά έως ότου πέρασαν όλοι οι Εβραίοι. Ένα άλλο θαύμα συνέβη όταν ο προφήτης Ηλίας πέρασε τον Ιορδάνη ποταμό με το μαθητή του Ελισαίο πάλι σαν σε στεριά. Ο προφήτης Ηλίας χτύπησε με τη μιλωτή του τον ποταμό και άνοιξε στο μέσο τους δρόμους, ώστε πέρασαν και οι δύο χωρίς να βραχούν. Στη συνέχεια ο Ηλίας ανελήφθη στους ουρανούς και άφησε την μιλωτή του στον Ελισαίο, ο οποίος προσπάθησε με τη σειρά του να χτυπήσει τα νερά για να περάσει πάλι πίσω, αλλά δεν έγινε τίποτα. Τότε επικαλέστηκε τον Θεό του Ηλία και αμέσως επαναλήφθηκε το θαυμαστό αυτό γεγονός. Άλλο πάλι θαύμα συνέβη όταν ένας στρατηγός του βασιλιά της Συρίας, ο Νεεμάν, που είχε λέπρα, πήγε στον προφήτη Ελισαίο να τον θεραπεύσει. Εκείνος όμως καθόλου δεν τον συνάντησε, αλλά του διεμήνησε να πάει να λουστεί στον Ιορδάνη ποταμό και θα γίνει καλά. Αυτός θύμωσε αρχικά για την αντιμετώπιση του από τον προφήτη, αλλά στο τέλος έκανε υπακοή και έγινε πράγματι εντελώς καλά. Κάποια άλλη φορά πήγαν ξυλοκόποι στην όχθη του Ιορδάνου για να κόψουν ξύλα. Μεταξύ αυτών ήταν και ο προφήτης Ελισαίος. Εκεί, καθώς έκοβαν τα ξύλα, ξεκόλλησε ο πέλεκης από τη λαβή και έπεσε το σιδερένιο μέρος του τσεκουριού μέσα στο ποτάμι. Τότε ο προφήτης πήρε την ξύλινη λαβή και την ακούμπησε στο χείλος του ποταμού και είπε «Δείξε θαύμα, Θεέ μου». Και αμέσως ξεπήδησε το σιδερένιο μέρος από το ποτάμι και μπήκε στο μέσο της λαβής και έγινε σαν σταυρός. Σε ένα τροπάριο του Αγίου Κοσμά του Μελωδού αναφέρεται αυτό το θαύμα ως προτύπωση του Αγίου Βαπτίσματος αλλά και του Τιμίου Σταυρού. Ο βυθό κολποσάμενος τέμνουσαν ανέδοκεν Ιορδάνης ξύλο το σταυρό και το βαπτίσματι την τομήν της πλάνης τεκμερώμενος. Ο Ιορδάνης που δέχθηκε μέσα του το σίδερο που κόβει πάλι το έδωσε πίσω στο ξύλο του και όπως με το τσεκούρι κόβονται τα ξύλα, έτσι με τη δύναμη του Σταυρού και του Αγίου Βαπτίσματος κόπηκε η πλάνη και η αμαρτία. Με θαυμαστό επίσης τρόπο πέρασαν τον Ιορδάνη ποταμό ο Γεδεών ο Κρητής, ο Ιακώβ, ο υιός του Ισαάκ, ο αδελφός του Ισάφ, που και αυτός πέρασε τον ποταμό με μία ράβδο, όπως λέει ο ίδιος. «Εγάρ τη ράβδο μου ταύτη, διεύειν τον Ιορδάνη».

Η ζωή του Τιμίου Προδρόμου στην έρημο. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος μεγάλωνε και κρατεούτο με πνεύμα Θεού. Μόλις απογαλακτίστηκε και μπόρεσε να περπατήσει, σε ηλικία 3 ετών έφυγε από το πατρικό του για να ζήσει στην έρημο, ντυμένος με ένα τρίχινο χιτώνα και με μια δερμάτινη ζώνη. Τρεφόταν με ακρίδες και άγριο μέλι. Αυτός που ο κόσμος δεν ήταν αντάξιός του, περνούσε τη ζωή του χωρίς μέριμνες, χωρίς θλίψη, απαλλαγμένος από πάθη και αδυναμίες, ατενίζοντας την παρουσία του Θεού στην καρδιά του και κάνοντας αυτό απόλαυση και παραμυθία του. Φυσικά, κι άλλοι προφήτες και άνθρωποι του Θεού είχαν πριν από αυτόν ζήσει την έρημο, όπως ο Μωυσής και ο Ηλίας. Ο Ιωάννης όμως ζούσε στην έρημο, αλλά ήταν σαν να ζούσε στον ουρανό και έδωσε παράδειγμα και προτροπή σε όλους τους ανθρώπους να πολιτεύονται ως ένσαρκοι άγγελοι με την παρθενία, την άσκηση και την προσευχή. Στην έρημο ο Ιωάννης ζούσε εις άγγελο βίο μέχρι το 29 μετά Χριστόν, τον 15ο χρόνο της ηγεμονίας του Τιβερίου Κέσαρος. Τότε του μίλησε ο Θεός και του έδωσε εντολή να επιστρέψει στις κατοικημένες περιοχές για να αναγγείλει την έλευση του Σωτήρος και να ετοιμάσει την οδό του Κυρίου δια της μετανοίας, βαπτίζοντάς τους στον ποταμό Ιορδάνη προς άφεση των αμαρτιών τους. Ενώ όλοι αναρωτιόντουσαν μήπως ο Ιωάννης ήταν ο Μεσσίας που περίμενε ο Ισραηλιτικός λαός, εκείνος πήρε τον λόγο και είπε: «Εγώ μεν εν είδα τη βαπτίζω ημάς. Έρχεται δε ο ισχυρότερός μου, ούκ ημί ικανός λύσε τον ημάντα των υποδημάτων αυτού. Αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω και πυρή». Η αγνότητά του και η αγάπη του για την παρθενία ήταν τόση, ώστε κρίθηκε άξιος όχι μόνο να δει τον Σωτήρα, του οποίου έγινε πρόδρομος, αλλά και να τον βαπτίσει στον Ιορδάνη και να είναι μάρτυρας της αποκαλύψεως της Αγίας Τριάδος. Με την αποτομή της τιμίας του κεφαλής, ο Ιωάννης έγινε πρόδρομος και στο βασίλειο των νεκρών, αναγγέλλοντας τους δικαίους τεθνεώτες που περίμεναν τη λύτρωση, την έλευση του Μεσσία, που επρόκειτο να συντρίψει με το σταυρό του τις πύλες του Άδη.

Αγαπητή μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή, ακόμα ένα οδηπορικό στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

ταπεινός, γνωστός για τη διακριτική διακονία του στους ανθρώπους που υπέφεραν. Έξοχος αθλητής της ασκήσεως, χειραγωγός και ασφαλής οδοδείκτης, οδήγησε και οδηγεί με ασφάλεια τους Ορθοδόξους απανταχού της γης στην ενθάρρυνση της πίστεως και σε αυτήν την ίδια την πολύτιμη και ανεκτίμητη σωτηρία. Την πορεία της ζωής του θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Ο Άγιος Σάββας ο Νέος ο Ενκαλύμνο» του θεολόγου καθηγητού Βασιλείου Παπα-Νικολάου.

Θεραπεία καρκίνου. Σήμερα, 29 Ιουνίου 1994, βρίσκομαι στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα στην Κάλυμνο. Ονομάζομαι Σαρίκας Στέργιος και είμαι 30 χρονών. Από το 1988 υπέφερα από καρκίνο στους λεμφαδένες. Οι γιατροί το ονομάζουν Χότσκιν. Νοσηλεύτηκα στο 401 νοσοκομείο. Έκανα χημειοθεραπείες, αλλά η νόσος υποτροπίαζε και ξαναεμφανιζόταν. Μετά από 3 μήνες, επανήλθα στο νοσοκομείο και πάλι χημειοθεραπείες. Μετά από 3 χρόνια η κατάστασή μου επιδεινώθηκε πολύ. Η νόσος επεκτάθηκε και μέχρι τους λεμφαδένες της κοιλίας. Η κατάσταση ήταν απελπιστική. Πήγα στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Μετά από εξετάσεις, μου κάνανε μεταμόσχευση μυελού των οστών. Μετά από 9 μήνες, ήμουν στην ίδια κατάσταση. Οι γιατροί στο Λονδίνο μας απελπίσανε. Μας προτείνανε και πάλι μεταμόσχευση, με πιθανότητες ιάσεως κάτω των 10%. Αφού οι γιατροί μας απελπίσανε, στραφήκαμε στο Θεό, στον μεγάλο ιατρό. Η μητέρα μου πήγε στην Κάλυμνο, στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα. Έμεινε 3 μέρες. Προσευχήθηκε στον Άγιο Σάβα και έχησε πολλά δάκρυα, παρακαλώντας τον Άγιο να με θεραπεύσει από τη δύσκολη και αθεράπευτη αυτή αρρώστια. Όταν έφυγε από το μοναστήρι, πήρε μαζί της το αγιασμένο λάδι, αγιασμό και το βιβλίο του Αγίου. Εγώ στο νοσοκομείο ευρισκόμενος, είδα ένα βράδυ όραμα. Άνοιξε η πόρτα και παρουσιάστηκε ένας ιερέας. Στάθηκε και με κοίταζε. Εγώ δεν φοβήθηκα, αλλά τον νόμιζα ως πολύ γνωστό μου και οικείο. Διέκρινα ένα σημάδι στο μέτωπό του. Ήλθε από την Ελλάδα η μητέρα μου και μου έδωσε τα αγιασμένα δώρα από τον Άγιο Σάβα. Ήπια αγιασμό, αλήφθηκα ολόκληρος με το αγιασμένο λάδι και αυτό γινόταν κάθε μέρα. Μια μέρα που κάναμε την παράκληση και με πολλά δάκρυα ζητούσαμε τη βοήθειά του και του ζητούσαμε ακόμη να μας δείξει με ένα σημάδι ότι μας ακούει, αισθανθήκαμε έκπληκτη μια άρρητη ευωδία που πλημμύρισε όλο το θάλαμο. Η χαρά μας ήταν μεγάλη, διότι βεβαιωθήκαμε ότι ο Άγιος μας ακούει. Η ευωδία αυτή ερχόταν κάθε φορά που κάναμε την παράκληση ή τον εσπερινό. Οι γιατροί μου κάνανε 2 χημειοθεραπείες, διασώσεως, για να παραμείνω για λίγο στη ζωή. Η πρώτη χημειοθεραπεία έφερε αποτελέσματα παραπάνω από ό,τι περιμέναν οι γιατροί. Το ίδιο και η δεύτερη. Εν συνεχεία με έστειλαν στην Ελλάδα για να επιστρέψω πάλι μετά 3 μήνες, την 1η Ιουλίου, και να κάνω μεταμόσχευση μυελού αποδότη. Επέστρεψα στην Αγγλία. Η μεταμόσχευση δεν έγινε, διότι δεν βρέθηκε μυελός. Μου έκαναν όμως εξετάσεις και βρέθηκαν τελείως καθαρές, κάτι που ο γιατρός δεν μπορούσε να το πιστέψει. Το θαύμα έγινε. Ο Πανάγαθος Θεός, που χαριτώνει τους Αγίους Του, έδωσε την άδεια στον Άγιο Σάβα και με θεράπευσε. Ευχαριστώ τον Πανάγαθο Θεό που με την ασθένεια, τον πόνο και τη θλίψη με έκανε να τον γνωρίσω και να πιστέψω ακράδαντα ότι εκείνος με θεράπευσε διαμέσου του Αγίου του Σάβα.

Θα δοξάζω πάντοτε τον Πανάγαθο Θεό και θα ευγνωμονώ τον Άγιο. Ευλογητός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Κάλυμνος, 29 Ιουνίου 1994.

Αγαπητή και σεβαστή μου γερόντισσα, σας φιλώ το χέρι με σεβασμό. Είναι πρώτη φορά που κάθισα να σας γράψω και να σας παρακαλέσω να κάνετε μία παράκληση και να ανάψετε ένα κεράκι στο όνομα του παιδιού μου Ιωάννη, 19 χρονών, υπερηγίας. Πριν από 2 εβδομάδες, έκανε μία εγχείρηση στο στήθος και του αφαίρεσαν λίπος. Δεν ήταν σοβαρή η εγχείρηση. Κάθισε στο νοσοκομείο 3 μέρες και μετά βγήκε. Έπειτα όμως από 2 μέρες, του παρουσιάστηκε πυρετός. Ο γιατρός που τον εξέτασε διεπίστωσε ότι όλη η πλευρά της εγχειρήσεως είχε πριστεί. Είχε πάθει μόλυνση. Του τράβηξε 3 σύριγγες αίμα με πίο και χρειάστηκε και πάλι μετά από 3 μέρες να του τραβήξει άλλες 3 σύριγγες. Μας είπε δε ότι αν συνεχίσει ακόμα η μόλυνση, θα τον ξαναβάλουν στο νοσοκομείο να ξανανοίξουν την εγχείρηση και να του βάλουν σωληνάκι για να τρέχουν οι ακαθαρσίες. Εγώ εντωμεταξύ έκλαιγα και παρακαλούσε τον Χριστό και την Παναγία μας, καθώς και τους Αγίους μας, να κάνουν καλά το παιδί μου και να μου δίνει και μένα δύναμη να κρατηθώ, διότι έχω 3 παιδιά. Ζω μόνη μου. Είμαι σε διάσταση με τον άντρα μου και αυτά τα παιδιά με κρατούν στη ζωή. Γι' αυτά ζω και υπέφερα στη ζωή να τα μεγαλώσω. Στις 9 Δευτέρου 1989 μου έστειλε η μητέρα μου την εικόνα του Αγίου Σάβα και το βιβλίο του. Την άλλη μέρα θα πηγαίναμε και πάλι στο γιατρό. Πήρα την εικόνα του Αγίου Σάβα, έκλαψα και παρακάλεσε τον Άγιό μας να βοηθήσει το παιδί μου να ανοίξει η πληγή μόνη της και να μην το ξαναβάλουν στο χειρουργείο. Ενώ το παιδί κοιμόταν, ακούσαμε ξαφνικά άγριες φωνές. Το παιδί μου φώναζε. «Μαμά, μαμά, τρέχα γρήγορα». Τρέχω με την αδερφή μου και βλέπουμε το παιδί πλημμυρισμένο στο αίμα που έτρεχε από την εγχείρηση. Εκείνη τη στιγμή μου ήλθε τρέλα. Ο γιατρός που τηλεφώνησα μου είπε να πάω αμέσως το παιδί. Τότε σκέφτηκα την προσευχή μου που έκανα στον Άγιο Σάβα, πήρα αμέσως την εικόνα στα χέρια μου, άρχισα να τη φυλάω και να κλαίω από τη χαρά μου. Πήρα δύναμη στα πόδια μου, γιατί με το ζόρι στεκόμουνα, δίνω την εικόνα στο παιδί μου και του λέω «Παιδί μου, κάνε το σταυρό σου και φίλησε την εικόνα, διότι ο Άγιος Σάβας σου άνοιξε την πληγή για να μην σε ξαναβάλουν στο νοσοκομείο». Το πρόσωπο του παιδιού πήρε μία λάμψη από χαρά. Ο γιατρός μου είπε ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Τώρα που άνοιξε η πληγή, έφυγαν τα βρώμικα αίματα που είχαν μαζευτεί και το παιδί είναι πολύ καλά. Όλα αυτά έγιναν με τη χάρη του Αγίου Σάβα, που πάντα θα τον προσκυνάω και θα εύχομαι να χαρίζει υγεία σε όλους τους πονεμένους. Σας ευχαριστώ και σας φιλώ με σεβασμό το χέρι και εύχομαι η χάρις του να μας φέρει στην Κάλυμνο να φέρω τα παιδιά μου να προσκυνήσομαι. Είμαι από την Κάλυμνο. Μαρία Μερούτσου, 12 Δευτέρου 1989, Σίδνεϊ, Αυστραλία.

Θεραπεία Σπυριού. Είμαι ο κύριος Χατζηελευθερίου Στέργιος. Εργάζομαι με το ταξί εδώ στην Κάλυμνο πάνω από 16 χρόνια περίπου. Πριν 2,5 χρόνια είχε εμφανιστεί ένα μικρό σπυράκι στη μύτη μου δεξιά. Δεν έδωσα σημασία στην αρχή. Αλλά αυτό μεγάλωνε, μέχρι που έγινε λίγο πιο μεγάλο από ρεβίθι. Τότε ανησύχησα και πήγα αμέσως στο γιατρό και μάλιστα στο χειρουργό, στον κύριο Ζαΐρη και εν συνεχεία στον κύριο Καθοπούλη και σε ένα φίλο μου γιατρό, τον κύριο Νίκο Γαβαλά. Η γνώμη και των τριών γιατρών ήταν να φύγω για την Αθήνα για εξετάσεις και αφαίρεση. Σκέφτηκα αμέσως πριν ξεκινήσω για την Αθήνα να έλθω εδώ στον Άγιο Σάβα, να ανάψω ένα κερί και να τον παρακαλέσω για το πρόβλημά μου. Τον παρακάλεσα με τα δακρύων και παρακάλεσα και την ηγουμένη της Ιεράς Μονής να με σταυρώσει με το λαδάκι του Αγίου. Πράγματι, με σταύρωσε η γερόντισσα με το λαδάκι του Αγίου μπροστά στη λάρνακά του. Έφυγα με μια πολύ μεγάλη χαρά μέσα μου. Μετά 3 μέρες σε ένα φιλικό μου σπίτι έπινα έναν καφέ. Η γυναίκα του είδε το σπυρί και με ρώτησε τι ήταν. Της είπα ότι σε 2-3 μέρες θα πήγαινα γι' αυτό στην Αθήνα. Έφυγα από εκεί και πήγα στο Βαθύ, μια περιοχή της Καλύμνου, σε άλλο φιλικό μου σπίτι. Στο καφενείο που πίναμε καφέ, είδα ξαφνικά να πέφτει στο πιατάκι του καφέ μου, δίπλα, ένα μικρό μαύρο σαν ερεβίθι που μου έκανε εντύπωση. Το πιάνω και το τρίβω με το χέρι μου και αισθάνομαι κάτι μαλακό. Στη συνέχεια έκανα μια τυχαία κίνηση με το χέρι μου στη μύτη μου και ξαφνιάστηκα, όταν δεν αισθάνθηκα το σπυρί στη θέση του. Τα χάσα τότε και τους είπα τι ακριβώς έγινε. Και τότε κατάλαβα ότι αυτό το μαύρο που είχε πέσει στο πιατάκι ήταν εκείνο το σπυρί. Αυτό έγινε περίπου 10 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα το 1993. Πήγα πάλι στο γιατρό, τον κύριο Ζαΐρη, ο οποίος διεπίστωσε ότι δεν υπήρχε πλέον τίποτα. Ακόμη και σημάδι δεν φαινόταν. Αυτό ήταν θαύμα του Αγίου μας Σάβα, τον οποίο πάντοτε ευγνωμονώ και επισκέπτομαι την Ιερά Μονή του για να ανάψω το κεράκι μου. Είμαι υπερήφανος και χαρούμενος που έχουμε έναν τόσο μεγάλο Άγιο στον τόπο μας. Όπως δε ακούω και λόγω του Ευαγγέλματός μου, πολλά θαύματα γίνονται από τον Άγιο Σάβα όχι μόνο σε εμάς τους ντόπιους, αλλά και σε πολλούς ξένους. Τον ευχαριστώ και παρακαλώ να μην μας εγκαταλείψει η χάρη του. Ο Ιαθής Χατζηελευθερίου Στέργιος.

Θεραπεία στο πόδι. Ονομάζομαι Αφροδίτη Σκότη. Είμαι κάτοικος Καλύμνου και παντρεμένη με 5 παιδιά. Υπέφερα από το πόδι μου περίπου 10 χρόνια. Στην φτέρνα του δεξίου ποδιού μου δημιουργήθηκε ένα σκάλος και πονούσα πολύ. Μετά από 3 χρόνια πήγα στο γιατρό, μου έβγαλε τον κάλο και το καθάρισε. Μετά από καιρό άρχισε να μαζεύει πίον. Υπέφερα πολύ και δεν μπορούσα να πατήσω το πόδι μου. Οι γιατροί και άλλοι πολλοί μου έλεγαν να μην το πειράξω, γιατί αυτά δεν θεραπεύονται. Εγώ όμως, επειδή υπέφερα πολύ, πήγαινα στο γιατρό και μου καθάριζε το πίον. Το καλοκαίρι του 1991 ήλθε από την Αθήνα ο γιατρός κύριος Νίκος Γλυκοκάλαμος, Καλύμνιος στην καταγωγή, για παραθέρηση. Πήγα, τον βρήκα και τον παρεκάλεσε να μου το ανοίξει, γιατί δεν μπορούσα να αντέξω τον πόνο. Μου το άνοιξε, το καθάρισε, αλλά σε λίγο διάστημα μάζεψε πίο και η φτέρνα του ποδιού μου μαύρισε και άρχισε να σαπίζει. Το Φεβρουάριο του 1992 πήγα στην Αθήνα, στο γιατρό κύριο Γεώργιο Πέρο. Το είδε. Εξακρίβωσε ότι δεν υπήρχε περίπτωση καρκίνου και μου είπε ότι όλες τις άλλες αιτίες θα τις καταπολεμήσουμε. Μου καθάρισε την πτέρνα, έβγαλε τα σαπισμένα και μου είπε σε ένα μήνα να ξαναπάω να το δει. Όμως και πάλι πονούσα και άρχισε να μαζεύει πίον. Έβγαλα μια ακτινογραφία και ετοιμαζόμουν να πάω στην Αθήνα στον κύριο Πέρο. Μέσα στον πόνο μου και τη δοκιμασία μου θυμήθηκα τον Άγιό μας, τον Θαυματουργό, τον Άγιο Σάβα, και τον παρακάλεσα με όλη μου την ψυχή να γίνει και εκείνος γιατρός μου και να θεραπεύσει το πόδι μου. Έπιασα τότε να το καθαρίσω. Έβγαλα το πίο και, ζητώντας τη βοήθεια του Αγίου Σάβα, πάτησα με δύναμη το πόδι μου και τότε πετάχτηκε από την πληγή ένα βολαράκι σαν νάιλον και αμέσως το πόδι μου ελευθερώθηκε και εξαλάφρωσε. Αμέσως άρχισα να περπατώ και να πατώ ελεύθερα το πόδι μου χωρίς πλέον να πονώ. Νιώθω ότι το πόδι μου έγινε τελείως καλά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα και ευχαριστώ με την καρδιά μου τον Άγιο Σάβα για το θαύμα της αγάπης του.

Θεραπεία ώμου. Από πέσιμο έπαθα εξάρθρωση του αριστερού ώμου. Η πόνη ήταν ανυπόφορη. Μεταφέρθηκα στο νοσοκομείο. Ούτε με ενέσεις μορφήνης δεν μπορούσα να ανακουφιστώ. Την επομένη θα εγχειριζόμουν. Τη νύχτα, μέσα στους μεγάλους και φρικτούς πόνους, άρχισα να επικαλούμε τη βοήθεια του Αγίου Σάβα. «Άγιε Σάβα», έλεγα, «έλα να με γιατρέψεις. Δεν αντέχω άλλο τους πόνους». Αισθανόμουν ακόμη και ένα μεγάλο βάρος στο στήθος. Σαν να με πήρε λίγο ο ύπνος. Ξαφνικά, βλέπω μπροστά μου τον Άγιο Σάβα. Φορούσε ένα παλιό ξεθοριασμένο ράσο. «Άγιε», φώναξα, «γιατρεψέ με. Κοίταξε, υποφέρω πολύ». Τα δάκρυα καυτά έτρεχαν στα μάγουλά μου. Εκείνος κούνησε δύο φορές το κεφάλι του και ένα ελαφρό χαμόγελο διαγράφει στα χείλη του. Καθώς συνέχιζε να τον επικαλούμε, ξανακούνησε το κεφάλι του και βγήκε έξω. «Αχ», είπα με απελπισία, «δεν με έκανε καλά». Αμέσως άνοιξα τα μάτια μου. Όμως παράξενο, βάρος στο στήθος δεν αισθανόμουνα. Άρχισα να κουνάω τα δάκτυλα δειλά-δειλά, το ένα κατόπιν του άλλου. Έβαλα το χέρι μου στη λακκούβα της εξάρθρωσης. Το κόκαλο ήταν στη θέση του. Χαρούμενη πετάχτηκα από το κρεβάτι και άρχισα να φωνάζω του γιού μου που κοιμότανε. «Χρήστο! Χρήστο!» Άνοιξε τα μάτια του τρομαγμένος. «Τι συμβαίνει, μητέρα?» μου είπε. «Είμαι καλά. Ο Άγιος Σάββας με θεράπευσε. Μόλις τώρα έφυγε». Το πρωί, οι ακτίνες έδειξαν ένα χέρι υγιές. Δοξάζω τον Κύριο και ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου τον Άγιο Σάββα για τη θεραπεία. Εύχομαι να είναι πάντοτε προστάτης της οικογένειας μου και όσων τον επικαλούνται με πίστη. Ειρήνη Τρικύλη, Πρεσβυτέρα.

Η κυρία Βίκη Ρούσου Χατζημιχάλη διηγείται. Τον Φεβρουάριο του 1991 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας έκανα 2 εγχειρήσεις στο λαιμό μου. Το Νοέμβριο του 1993 κρυολόγησα άσχημα και δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Πήγα σε 2 οτορινολαρυγκολόγους. Ο ένας μου είπε ότι το μέρος της εγχειρήσεως ερεθίστηκε και ήταν στα αρχικά στάδια του καρκίνου. Μου συνέστησε να κάνω εγχείρηση. Ο δεύτερος γιατρός μου είπε ότι είχα σοβαρή φαρυγγίτιδα που θα κατέληγε στον καρκίνο. Μου συνέστησε να παίρνω για θεραπεία 4 είδη φαρμάκων σε όλη μου τη ζωή. Πήρα τα φάρμακα, αλλά με την πρώτη χρήση με πείραξαν. Απελπισμένη, κατέφυγα στον Άγιο Σάβα. Στο μοναστήρι συνάντησε την ηγουμένη και μία καλογριά που γνώριζα. Μου έδωσαν κορδέλα του Αγίου που τη φόρεσα 1 μήνα. Το Δεκέμβριο, όταν ξαναπήγα στον Άγιο Σάβα στο μοναστήρι, ήμουν εντελώς καλά. Ευχαριστώ τον Άγιο Σάβα που είναι ο προστάτης μου και δεν με εγκατέλειψε στις δύσκολες στιγμές της ζωής μου.

Θαύμα καρδιάς. Ονομάζομαι νομική Χούλη. Είμαι 72 ετών, κάτοικος Καλύμνου. Εκρύωσα σοβαρά και είχα πολλές ενοχλήσεις στην καρδιά. Ο καρδιολόγος που με εξέτασε μου είπε ότι έχω 1,5 κιλό νερό γύρω από την καρδιά και ότι πρέπει να πάω στην Αθήνα. Όμως μου έδωσε συνταγή για χάπια και μου είπε να τον επισκεφθώ μετά από 10 μέρες. Εγώ παρακάλεσα τον Άγιο Σάβα με όλη μου την καρδιά να με κάνει καλά και να έλθω να του λειτουργήσω και να φέρω το τάμα του. Μετά από 10 μέρες πήγα στο γιατρό όπως μου είχε πει. Με εξέτασε προσεκτικά αλλά απόρρισε γιατί δεν μου βρήκε τίποτα. Το νερό είχε εξαφανιστεί. Ο Άγιος Σάβας έκανε το θαύμα του. Εγώ από τη συγκίνηση και τη χαρά μου ανέβηκα αμέσως στο μοναστήρι. Προσκύνησα με μεγάλη πίστη και ευγνωμοσύνη τον Άγιο Σάβα που άκουσε την προσευχή μου και με θεράπευσε. Άγιε μου Σάβα, θα σε ευγνωμονώ και θα κηρύττω παντού το θαύμα σου. Νομική Χούλη.

Θαύμα σχετικά με το ημερολόγιο. Ήλθε η γερόντισσα Σαλόμη και διηγήθηκε το παρακάτω θαύμα. Ήταν κάποιος αρχιμανδρίτης ονόματι Ιωάννης, ο οποίος είχε σοβαρό πρόβλημα με το ημερολόγιο. Είπε, «Θεέ μου, αν δεν μου δείξεις κάτι, δεν θα ξαναλειτουργήσω». Κρέμασε το πετραχύλι του στο ιερό και έκανε πολλή προσευχή για 30 μέρες συνεχώς. Την 31η μέρα άνοιξε η πόρτα και μπήκε κάποιος ιερέας μέσα και του λέγει, «Με γνωρίζεις εμένα? Σας μυρίζω? Σας βρωμάω? Κι εγώ με το νέο ημερολόγιο ήμουνα. Είμαι ο Άγιος Σάββας της Καλύμνου». Και τότε ευχαρίστησε το Θεό και ξαναφόρεσε το πετραχύλι του.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

0: 60 μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.
1: Προς τα νότια της πόλης του Ηρακλείου, σε απόσταση 15 χιλιόμετρων, βρίσκεται η ωραία κωμόπολη των Αρχανών, κάτω από το βουνό Γιούχτας, που ο θρύλος λέει ότι είναι η αποπετρωμένη κεφαλή του Δία, μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο ανάμεσα σε πανάρχαιους αμπελώνες. Στο δρόμο προς τις Αρχάνες συναντούμε το μνημείο Ανδρείας της Εθνικής Αντίστασης Κρήτης, σε ανάμνηση της απαγωγής του Γερμανού υποστράτηγου Χάινριχ Κράιπε, που έγινε στις 26 Απριλίου 1944. Την απαγωγή σχεδίασαν και εκτέλεσαν ο ταγματάρχης Πάτρικ Λιφέρμολ και ο λοχαγός Βίλιαν Στάνλεϊ Μος, μαζί με τους κριτικούς Μιχάλη Ακουμιανάκη, Μανώλη Πατεράκη, Γιώργο Τυράκη, Στρατή Σαβιολάκη, Ηλία Αθανασάκη, Αντώνη Ζωηδάκη, Γρηγόρη Χναράκη, Νικόλα Οκόμη, Αντώνη Παπαλεωνίδα, Δημήτριο Τζατζά και Παύλο Ζωγραφιστό. Σε αυτό το σημείο του δρόμου ακινητοποιήθηκε το αυτοκίνητο του Κράιπε, όπως φαίνεται στο σκίτσο του λοχαγού Βίλιαμ Στάνλεϊ Μος. Το αυτοκίνητο του Γερμανού στρατηγού βρίσκεται σήμερα σε ιδιωτική συλλογή αυτοκινήτων στο Ηράκλειο.

Η αμπελουργία ήταν διαδεδομένη στην περιοχή των Αρχανών από την αρχαιότητα, όπως μαρτυρεί το μινωικό οινοποιείο του Βαθύπετρου, που βρίσκεται στην τοποθεσία Πίσω Λιβάδα, σε απόσταση 4 χιλιόμετρων στη νότια πλευρά των Αρχανών.

Το 1948 βρέθηκαν τυχαία εδώ μερικά αρχαία ευρήματα και τον επόμενο χρόνο ο αρχαιολόγος Σπύρος Μαρινάτος άρχισε τις ανασκαφές και αποκάλυψε ένα μεγάλο μινωικό διόροφο οικοδόμημα που τοποθετείται χρονικά στο 1580 π.Χ. Στο μινωικό μέγαρο του Βαθύπετρου βρέθηκε ένα σταφυλοπιεστήριο καθώς και ελαιοπιεστήριο. Βρέθηκαν ακόμη εργαλεία υφαντουργικής και κεραμικός κλίβανος αγγειοπλαστικής που συμπληρώνει τις εγκαταστάσεις μιας συγκεντρωμένης μινωικής γεωργικής βιοτεχνίας. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το πατητήρι των σταφυλιών για την εξαγωγή του γλεύκους. Παρόμοια πατητήρια υπήρχαν στην Κρήτη και την περίοδο της Ενετοκρατίας.

Ολόκληρη η περιοχή των Αρχανών που βρίσκεται σε μικρή σχετικά απόσταση από το Μινωικό Παλάτι της Κνωσού είναι διάσπαρτη από αρχαιολογικά ευρήματα τόσο μέσα στον οικισμό όσο και στο Γιούχτα και την τοποθεσία Φουρνή όπου βρέθηκε το σημαντικότερο νεκροταφείο του κριτομικηναϊκού κόσμου το 1964 από τον αρχαιολόγο Γιάννη Σακελαράκη. Το νεκροταφείο στο Φουρνί ήταν σε χρήση για περισσότερο από 1000 χρόνια. Από το 2400 π.Χ. μέχρι το 1200 π.Χ. όπως διαπιστώνεται από τον αρχιτεκτονικό τύπο των κτιρίων.

Προς τη βόρεια πλευρά βρίσκεται ένας σταφικός περίβολος με 7 συμμετρικούς τάφους λαξευμένους στο μαλακό βράχο, οι οποίοι κοσμούνται από στήλες. Στον ένα από αυτούς βρέθηκαν χάλκινα και πέτρινα αγγεία τοποθετημένα δίπλα στη σαρκοφάγο, ελεφαντόδοντο, σφραγίδες και τμήματα οστών. Το πρώτο ταφικό κτίριο που εντοπίστηκε στο Φουρνί ήταν ο εντυπωσιακός θολωτός τάφος Α που ανασκάφηκε το 1965. Στο πλευρικό δωμάτιο του θολωτού τάφου βρέθηκε σαρκοφάγος, χάλκινα σκεύη και κοσμήματα, σκελετός αλόγου και κεφαλή τάβρου. Το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν όπλα αλλά πλήθος κοσμημάτων οδήγησε τον Γιάννη Σακελαράκη να υποθέσει ότι επρόκειτο για τάφο κάποιας σημαντικής γυναίκας. Η τοποθεσία Φουρνή πήρε την ονομασία της από αυτόν τον τάφο. Για αιώνες οι κάτοικοι της περιοχής έβλεπαν το τμήμα του τάφου που εξήχε από την επιφάνεια του εδάφους, θυμίζοντας φούρνο. Μάλιστα, στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής οι αντάρτες έκρυβαν εκεί τον οπλισμό τους.

Η ονομασία της αρχαίας πόλης ήταν Αχάρνα, η ύπαρξη της οποίας διαπιστώθηκε από τις ανασκαφές των αρχαιολόγων Γιάννη και Έφησα Κελαράκη και αναφέρεται σε επιγραφή του 5ου π.Χ. αιώνα που βρέθηκε στο Άργος της Πελοποννήσου, η οποία αφορά μια εμπορική συνθήκη μεταξύ της Κνωσού, της Τηλίσου και του Άργους και υπογράφεται εκ μέρους των κριτικών ως εξής: «Το Άρχον το τέμενος έχει τον Αχάρνα».

Στην είσοδο των Αρχανών δεσπόζει το διδασκαλείο, ένα ωραίο νεοκλασικό κτίριο του οποίου η οικοδόμηση διήρκεσε 10 χρόνια από το 1901 έως το 1911 και στέγαζε όλα τα σχολεία της περιοχής, το οποίο αποπορατώθηκε με δωρεές πλουσίων αρχανιωτών από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Την μελέτη του κτιρίου εκπώνησε ο αρχιτέκτονας Νικόλαος Σαλίβερος, ο οποίος ήταν μέλος του επιτελείου του Αρμοστή Κρήτης Πρίγκιπα Γεωργίου. Στη θέση αυτή ήταν το στρατόπεδο του τάγματος των επιλέκτων Κρητών του Ιωάννη Νταφώτη στην Επανάσταση του 1897. Στην αριστερή πλευρά της πρόσωψης του κτιρίου βρίσκεται η πρωτομή του. Με το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το διδασκαλείο διέκοψε τη λειτουργία του και μεταφέρθηκαν εδώ οι ασθενείς του Πανανίου Νοσοκομείου Ηρακλείου και οι τραυματίες της μάχης της Κρήτης. Στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής εγκαταστάθηκε στο κτίριο η γερμανική μεραρχία του σφαγέα Φρίντριχ Βίλχεμ Μίλλερ, ο οποίος διέπραξε τα εγκλήματα στη Βιάνο, τα Ανόγια και το Αμάρι. Από αυτό το κτίριο αναχώρησε ο στρατηγός Κράιπε το βράδυ της απαγωγής του την 26η Απριλίου 1944 για να μεταβεί στη Βίλα Αριάδνιο που διέμενε δίπλα στην Κνώσο. Δίπλα στο διδασκαλείο βρίσκεται το Ιερό των Αρχανών, το οποίο αποπερατώθηκε το 1928 από τον Σύνδεσμο Εφέδρων Πολεμιστών Αρχανών με τις πρωτομές του συνταγματάρχη Αντωνίου Μπετινάχη, ο οποίος εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στην Αγία Χανίων στις 27 Οκτωβρίου 1943 λόγω της συμμετοχής του στην Εθνική Αντίσταση, του Ματθαίου Παπανικολάου, του Νικολάου Ψαλτάκη και του Νικολάου Φράγκου.

Στον κεντρικό δρόμο των Αρχανών δεσπόζει η εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης με το εντυπωσιακό καμπαναριό και το ρολόι. Το αρχικό κλήτος οικοδομήθηκε τον 17ο αιώνα πάνω στα ερείπια προϋπάρχουσας Βυζαντινής εκκλησίας, η οποία λειτουργούσε στα χρόνια της Ενετοκρατίας. Τα άλλα δύο κλήτη οικοδομήθηκαν το 1720 και 1844, ενώ το καμπαναριό το 1857. Το ρολόι τοποθετήθηκε το 1930 με δωρεά των αρχανιωτών που είχαν μεταναστεύσει στη Βοστόνη και τη Νέα Υόρκη. Δυτικότερα βρίσκεται το παρεκκλήσιο του Αγίου Αντωνίου με το ωραίο λαξευτό Άγιο Θύριδο. Στην εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης λειτουργεί εκκλησιαστικό μουσείο, όπου θαυμάζουμε εικόνες που προέρχονται από διάφορες εκκλησίες της περιοχής των Αρχανών και χρονολογούνται από τον 16ο έως και τον 20ο αιώνα. Εκτίθενται ακόμη διάφορα εκκλησιαστικά κειμήλια, ευαγγέλια, ενθύμια από την Επανάσταση του 1897, καθώς και το φελόνιο του Παπά Παύλου, το οποίο είχε κεντήσει η πρεσβυτέρα του Μαρία Αρχογαροπούλα, που ήταν και η κτητόρισα της εκκλησίας.

Προχωρώντας προς την κεντρική πλατεία των Αρχανών, συναντούμε το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη του Μαγκανίτη, που οικοδομήθηκε το 1880. Ονομάστηκε Μαγκανίτης από μια παλιά μαγκάνα που υπήρχε εδώ για τη σύνθλιψη των σταφυλιών.

Στην πλατεία των Αρχανών, με το άλσο στις παραδοσιακές ταβέρνες και τα καφενεία, συναντούμε τον Αδριάντα του Αρχανιώτη οπλαρχηγού Γεωργίου Καπετανάκη, που πρωτοστάτησε στην Νικηφόρα μάχη των Αρχανών το 1897 με το τάγμα επιλέκτων κριτών του Ιωάννη Νταφώτη. Σε εκείνη την επική μάχη είχε διακριθεί για τη γενναιότητα και την αυταπάρνησή του και ο ιερομόναχος της Ιεράς Μονής Αγκαράθου Αυθόνιος Ντρετάκης, που ήταν ανθιπολοχαγός και σημαιοφόρος του τάγματος. Η προτομή του βρίσκεται στο γραφικό εκκλησάκι της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.

Στο κέντρο των Αρχανών βρίσκεται η παλαιά τρίκλητη βασιλική που τιμάται στον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Τρίφωνα και τον Άγιο Χαράλαμπο. Η σημερινή όψη της εκκλησίας είναι το αποτέλεσμα πολλών επεμβάσεων που δέχτηκε ο αρχικός ναός Μετρούλο του 11ου αιώνα που υπήρχε εδώ. Τα πρώτα χρόνια της ενετοκρατίας ο ναός δέχτηκε γενική ανακατασκευή διαμορφούμενος σε τρίκλητη βασιλική και παράλληλα τοιχογραφήθηκε τον 14ο αιώνα. Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου βρίσκεται σε συνοικία Τρούλος, στο κέντρο της Κομόπολης των Αρχανών. Το κλήτος του Αγίου Νικολάου είναι του 14ου αιώνα και το βόρειο κλήτος του Αγίου Σπυρίδωνα προσθέθηκε το 1857. Από τα παλιά χρόνια επικρατεί το έθιμο να γίνεται η Θεία Λειτουργία στον Άγιο Νικόλαο από τον Οκτώβριο μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη κάθε έτους. Το υπόλοιπο διάστημα η Θεία Λειτουργία γίνεται στην Εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης.

Μια περιπλάνηση στα γραφικά δρομάκια των Αρχανών, με τα καλοδιατηρημένα νεοκλασικά αρχοντικά και τις ωραίες εικόνες που αποκαλύπτονται σε κάθε γωνιά, γοητεύει πραγματικά τον επισκέπτη.

Οι Αρχάνες παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον που χαρακτηρίζεται από τον συνδυασμό των στοιχείων της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής με τα στοιχεία της ντόπιας αρχιτεκτονικής παράδοσης και των βενετσιάνικων αρχιτεκτονικών μορφών με περισσότερα από 200 κηρυγμένα διατηρητέα κτίρια.

Σε ολόκληρο τον οικισμό των Αρχανών πραγματοποιήθηκαν πολλά προγράμματα ανάπλασης από το 1990 με αποτέλεσμα οι Αρχάνες να κερδίσουν το δεύτερο πανευρωπαϊκό βραβείο αναβάθμισης οικισμών.

Στη λεγόμενη τουρκογειτονιά, η αρχαιολογική σκαπάνη του Γιάννη Σακελαράκη έφερε στο φως το θερινό ανάκτορο του Μίνωα, που χρονολογείται γύρω στο 1900 π.Χ., μέσα στο οποίο βρέθηκαν τελετουργικά σκεύη, διακοσμημένοι αμφορείς, αγγεία και κύπελα. Τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής των Αρχανών εκτίθενται στο νεοκλασικό κτίριο του 19ου αιώνα, που οικοδομήθηκε για να στεγάσει το πρώτο σχολείο στη Συνοικία Τζαμί. Στην αυλή βρίσκεται η προτομή του αρχαιολόγου Γιάννη Σακελαράκη, που πραγματοποίησε τις σημαντικές ανασκαφές σε ολόκληρη την περιοχή των Αρχανών.

Η πρώτη επίσημη αναφορά των Αρχανών γίνεται το 1271 από τον συμβολεογράφο του Χάνδακα Πιέτρο Σκαρντών με την ονομασία Πάνο Αρχάνε. Παρόμοιες αναφορές γίνονται το 1280 από τον συμβολεογράφο Λεωνάρντο Μαρτσέλο και το 1391 σε έγγραφο αναφέρεται η χορήγηση άδειας στο μοναχό Ιωνά Πάγκαλο, κάτοικο απάνω Αρχάνες, να μεταβεί εκτός Κρήτης για να χειροτονηθεί ιερέας.

Μετά την 20χρονη πολιορκία του Χάνδακα από τους Οθωμανούς, του Φαζίλ Αχμέτ Κοπρουλού, χάρη στην προδοσία του ενετού μηχανικού Ανδρέα Μπαρότσι, ο οποίος υπέδειξε στους Τούρκους το αδύναμο σημείο του Μεγάλου Κάστρου που ήταν ο προμαχώνας του Αγίου Ανδρέα, οι Αρχάνες παραχωρήθηκαν ως τιμάριος τον προδότη με σουλτανικό μπεράτη. Σύντομα όμως ο Μπαρότσι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Κρήτη, φοβούμενος για τη ζωή του, και να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου τον περίμενε ένας φρικτός θάνατος. Στις 5 Μαΐου 1681 φτάνει στην Κωνσταντινούπολη ο νέος πρέσβης της Γαλλινοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, Τζιοβάνι Μπατίστα Ντονάτο, ένας από τους πιο ξακουστούς διπλωμάτες. Ο νέος δόγης, Αλβίζε Κονταρίνη, τον είχε εξουσιοδοτήσει να δαπανίσει οποιοδήποτε ποσόν χρειαζόταν προκειμένου να βγάλει από τη μέση τον Μπαρότσι. Το τέρας, όπως τον αποκαλούσαν οι ενετοί. Ο Ντονάτο στρατολόγησε ένα πλήθος πληροφοριοδότες και πράκτορες που είχαν γίνει η σκιά του Μπαρότσι και γνώριζε κάθε στιγμή που βρισκόταν και τι έκανε. Τον Απρίλιο του 1682 οι άνθρωποι του Ντονάτο κατάφεραν να ποτίσουν τον Μπαρότσι με το δραστικότατο δηλητήριο που είχε παραλάβει ο πρέσβης από το δικαστήριο της Βενετίας. Ο Μπαρότσι έπεσε βαριά άρρωστος, με εσωτερική αιμορραγία και φλογώσεις στο πρόσωπο. Οι γιατροί υπέθεσαν ότι πρόκειται για κακοήθη πυρετό και ο ίδιος ο Ντονάτο κάλεσε τον χειρουργό της πρεσβείας και του έδωσε εντολή να προβεί σε τομές και καυτηριάσεις, περισσότερο για να επιδεινώσει την κατάστασή του παρά για να τον θεραπεύσει. Μετά από λίγες μέρες ο εφιάλτης της Βενετίας πέθανε. Η δίκαιη τιμωρία του προδότη σκόρπισε χαρά στη Βενετία και οι μεγάλοι εξεταστές συνέστησαν στον Ντονάτο να μην είναι φιδωλός στις αμοιβές που θα έδινε στους συνεργάτες του.

Στα χρόνια της τουρκοκρατίας οι Αρχάνες έγιναν επανειλημμένος στόχος των Τούρκων, επειδή πάντοτε αποτελούσαν προμαχώνα σε όλους τους απελευθερωτικούς αγώνες των Κρητικών. Το 1897 η πρώτη επαναστατική συνέλευση μεταφέρθηκε από τους Αρμένους από Κορώνου στις Αρχάνες, όπου οργανώθηκε από τον Φεβρουάριο του 1897 η επί της Αμήνης Επιτροπή των Αρχανών, η οποία ανέλαβε το βάρος του συντονισμού των πολεμικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή και στην Ανατολική Κρήτη. Εκείνη την περίοδο οι Τούρκοι είχαν συγκεντρώσει γύρω από τις Αρχάνες και τα κοντινά χωριά πάνω από 20.000 στρατιώτες, 2.000 άτακτους και πυροβολικό. 6.000 γυναικόπαιδα είχαν συγκεντρωθεί στις Αρχάνες και οι Αρχανιώτες που διέθεταν έναν υποτυπώδη οπλισμό δεν ξεπερνούσαν τους 500. Αλλά παρά την ανισότητα των δυνάμεων, είχαν καταφέρει να κρατήσουν μακριά τους Τούρκους.

ψυχραιμία όμως του οπλαρχηγού Γεωργίου Καπετανάκη και η σύνεση του υπέροχου αρχηγού του μονοφατσίου Ιωάννη Αηνικολιώτη διέλυσε τους φόβους. Γρήγορα οι δύο αρχηγοί συγκέντρωσαν 700 οπλοφόρους χριστιανούς και τους σκόρπισαν στα υψώματα Φουρνή, Τζε, Μάζα και Πετροκέφαλο και περίμεναν την επίθεση. Ο εχθρός δεν άρχισε να φανεί. Η μάχη άρχισε σκληρή και επί 8 ώρες με ηρωισμό και από τα δύο μέρη. Ο ιερομόναχος της Μονής, Επανοσύφη Μισαήλ, φωνεύεται και η κεφαλή του αποκομμένη μεταφέρεται στο Ηράκλειο για χλεβασμό. Σε λίγο τραυματίζεται σοβαρά και ο οπλαρχηγός του μονοφατσίου Γιάννης Μαρής. Για μια στιγμή η μάχη κλείνει προς το μέρος των Τούρκων, αλλά την δύσκολη αυτή ώρα καταφθάνουν οι οπλαρχηγοί της Μεσαράς, Ματθαίος Πρεκατσούνης και Νικόλαος Μαρής με πολλούς άνδρες και έτσι ο εχθρός υποχωρεί άτακτα στο σκαλάνι, αφήνοντας 30 νεκρούς και 60 τραυματίες. Από τους χριστιανούς σκοτώθηκαν, εκτός από τον παραπάνω καλόγερο, οι αρχανιώτες Νικόλαος Στραταριδάκης, ο Γεώργιος Εμμανουήλ Παχάκης και τραυματίστηκαν άλλοι 7.

Στο ιστορικό αρχείο του 1897 του Δήμου Αρχανών περιλαμβάνονται χιλιάδες σελίδες με πληροφορίες από τα συγκλονιστικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν. Σε διάφορα έγγραφα γίνεται λόγος για έρανο συγκέντρωση τροφίμων για τους αγωνιστές που διέμεναν συνεχώς στις Αρχάνες με τον διοικητή τους Ιωάννη Νταφώτη. Επίσης, αιτήσεις προς πάσα κατεύθυνση εντός και εκτός Κρήτης για την προμήθεια όπλων και πολεμοφοδίων. Υπάρχουν ακόμη ευχαριστήρια έγγραφα για την αποστολή εφοδίων ή και χρηματική ενίσχυση διαφόρων χωριών αλλά και παραγόντων. Έγγραφα με απολογισμούς νεκρών και τραυματιών ή τη διάταξη μαχωμένων δυνάμεων σε διάφορα οχύρα. Στις 14 Απριλίου 1897 υπάρχει ευχαριστήριο έγγραφο στην Επιτροπή Σιτίας για την αποστολή 8 βοών για τροφή των αγωνιζομένων. Επίσης, με έγγραφο της 10ης Αυγούστου 1897, ο Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος, έξαρχος του Παναγίου Τάφου, στέλνει στην Επιτροπή Αμήνης Αρχανών για διαφύλαξη 3 κυβότια και 3 σάκους με κοιμήλια της Μονής Παναγίας Γκουβερνιώτισσας των Ποταμιών μέχρι τη διέλευση από εκεί και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ρεθύμνης. Υπάρχουν επίσης στο πρωτόκολλο καταχωρημένα εξερχόμενα έγγραφα για προσκλήσεις σημαντικών προσωπικότητων της εποχής για να παρευρεθούν στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου που έγινε με λαμπρότητα στην Κομπόπολη των Αρχανών το 1897. Το μόνο ελεύθερο μέρος της Κρήτης δίχως την παρουσία στρατευμάτων της τουρκικής κατοχής.

Το 1900, τρία χρόνια μετά την Επανάσταση του 1897, οι Αρχάνες είχαν 2.573 κατοίκους και το 1920 ήταν έδρα του ομώνυμου αγροτικού δήμου με 2.580 κατοίκους. Έκτοτε η ωραία Κωμόπολη εξελίχθηκε και προόδευσε χάρη στα εκλεκτά προϊόντα και την εργατικότητα των κατοίκων της. Το 1926 συστήθηκε η ανώνυμη εταιρεία Αρχανών με σκοπό την ηλεκτροδότηση της Κωμόπολης, όταν η πόλη του Ηρακλείου δεν είχε ακόμη ρεύμα. Στο κτίριο που ονομάζεται ακόμη Παλιά Ηλεκτρική λειτουργούσε το

τότε ο κινηματογράφος Απόλλων, ένας ηλεκτρικός αλευρόμηλος και ηλεκτρικό ελαιοτριβείο. Σήμερα, στα 2.000 τετραγωνικά μέτρα που καταλαμβάνει η παλιά ηλεκτρική, στεγάζεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη, ένα μικρό συνεδριακό κέντρο και εκθεσιακή χώρη. Στο μεγάλο πρόβλημα της σύνδρευσης του Χάντακα στα χρόνια της Ενετοκρατίας δόθηκε λύση από τον γενικό προβλεπτή Φραγκίσκο Μοροζίνη με τα νερά από τις πηγές του Γιούχτα και των Αρχανών. Σε έκθεσή του προς τη γαλινότατη δημοκρατία της Βενετίας, ο ίδιος αναφέρει: «Με βασάνιζε συνεχώς το ζήτημα αυτό του νερού και πολλές σκέψεις τρυφογύριζαν στο μυαλό μου όταν έπεσε στα χέρια μου, με θέλημα Θεού, μια σύντομη διήγηση του Λατίνο Ορσίνη. Και διαβάζοντας την περιγραφή του Γιούχτα, είδα ότι βρίσκονται εκεί πολλές πηγές με άφθονα νερά, από τα καλύτερα και υγιεινότερα του βασιλείου. Πήγα ο ίδιος και βρήκα δύο πράγματα που ήταν τα θεμέλια του υδραγωγείου. Πρώτο, πολλές πηγές με άφθονα νερά που μπορούσαν να ενωθούν όλα μαζί στο καρυδάκι. Και δεύτερον, ήταν ψηλότερα από την πόλη 120 γεωγραφικά βήματα και αυτό ενίσχυε τη γνώμη μου ότι θα ήταν δυνατόν να διοχετευτούν με ευκολία στην πόλη». Στη συνέχεια ο Μοροζίνη εκπώνησε ένα τιτάνιο για την εποχή έργο, συγκεντρώνοντας τα νερά των πηγών του Γιούχτα και έφερε το νερό στην πόλη με ένα υδραγωγείο μήκους 15 χιλιόμετρων. Μια υδατογέφυρα σώζεται σήμερα στην τοποθεσία Σπήλια, στα νότια της Κνωσού, αλλά και στην τοποθεσία Παραδύση, στα βορειοδυτικά των Αρχανών, βλέπουμε σήμερα τους βενετσιάνικους αγωγούς που κατασκευάστηκαν για τη συλλογή του νερού.

Παράλληλα, οικοδόμησε σε μια ωραία κρίνη με τέσσερα λιοντάρια που πλαισίωναν τις λεκάνες της κρίνης και στην κορυφή τοποθετήθηκε ένα τεράστιο άγαλμα του θεού Ποσειδώνα. Τα εγγένεια της κρίνης έγιναν με λαμπρότητα στις 28 Απριλίου 1628, την ημέρα της εορτής του Αγίου Μάρκου, με την παρουσία του Λατίνου Επισκόπου, του Ορθόδοξου Πρωτόπαπα και του λαού.

Εδώ στην τοποθεσία Παραδείσι υπάρχει ένας βράχος που ονομάζεται Πέρασμα στον Παράδεισο. Στο κύλωμα του βράχου ένας σταλακτήτης δημιουργεί μια πολύ στενή τρύπα και ένας παλιός θρύλος λέει ότι όποιος καταφέρει να περάσει με καθαρή ψυχή μέσα από αυτή την τρύπα θα πάει στον Παράδεισο.

Στην δυτική πλευρά της χιλάδας των Αρχανών υψώνεται επιβλητικό το Ιερό Βουνό του Γιούχτα, το οποίο είναι ένα ασβεστολιθικό βουνό που δημιουργήθηκε κατά την κριτιδική περίοδο πριν από 145 έως 168 εκατομμύρια χρόνια. Στην αρχαιότητα υπήρχε εδώ ιερό κορυφής προς τιμή του Σωτήρος Διός, όπως διαπιστώθηκε από μια αναθηματική πλάκα που βρίσκεται στο Μουσείο Ηρακλείου, την οποία είχε φέρει ένας Κορίνθιος ιατρός ζητώντας την ίαση της κόρης του, στην οποία αναγράφεται «Το Διή Σωτήρη». Το βουνό έχει υψόμετρο 811 μέτρα και ένας μύθος λέει ότι εδώ ήταν ο τάφος του Δία, αλλά οι άνθρωποι ξεχνούν ότι οι θεοί δεν πεθαίνουν. Οι μύθοι που αφορούν τους θεούς είναι σαν να φωνάζουν και να ειδοποιούν ότι δεν πρέπει να γίνονται πιστευτοί, αλλά να ερευνούνται για να αποκαλυφθεί το κρυμμένο τους νόημα. Οι μύθοι χρησιμοποιούνται σαν μέσο θρησκευτικής εκπαίδευσης και απευθύνονται σε αυτούς που η πνευματική τους ικανότητα δεν τους επιτρέπει να αντικρίσουν την αλήθεια. Αυτός ο μύθος ενισχύθηκε από το ανθρωπόμορφο σχήμα της κορυφογραμμής του βουνού, όπως φαίνεται από την βόρειο-δυτική πλευρά. Στη θέση του ιερού του Σωτήρος Διός βρίσκεται σήμερα μια τετράκλητη εκκλησία.

Το Βόρειο Κλήτος τιμάται στους Αγίους Αναργύρους, το επόμενο στους Αγίους Αποστόλους, το τρίτο στη μεταμόρφωση του Σωτήρος και το νότιο, χτισμένο το 1443, είναι αφιερωμένο στην Αγία Ζώνη.

Στα χρόνια της ενετοκρατίας υπήρχε εδώ μοναστήρι και κάτω από την εκκλησία διακρίνονται τα κελιά των καλογράδων, όπως ονομάζονται, να κρέμονται κυριολεκτικά από τους βράχους. Πολλοί ξένοι επισκέπτες και περιηγητές έρχονταν τα χρόνια εκείνα στο μοναστήρι για να θαυμάσουν τη θέα που απλώνεται σε ολόκληρη την επαρχία τεμένους. Ένας από αυτούς ήταν και ο Φλωρεντινός ιερωμένος Χριστόφορος Μποντελμόντι, που επισκέφθηκε τον Γιούχτα το 1415 και αναφέρει ότι εδώ στην κορυφή του Γιούχτα έγινε μάρτυρας ενός απίστευτου περιστατικού. Αναφέρει συγκεκριμένα: «Βλέπουμε μια συντροφιά παιδιών που κατεβάζουν μέσα σε ένα καλάθι, στο πλάι ενός μεγάλου γκριμνού, ένα από τα νεαρά αγόρια της συντροφιάς. Η συντροφιά είχε έρθει για να πιάσει αετόπουλα. Το παιδί βγήκε από το καλάθι και σε λίγο βρισκόταν στη φωλιά των αετών, οπότε ένα πλήθος αγγελιοφόρων του Διός από τον ουρανό επιπίπτει σε αυτό το κύλωμα κάτω από το βράχο με δυνατά φτεροκοπήματα. Οι αετοί ανασήκωσαν το παιδί σε μια απόσταση περίπου 2 μιλίων και το απόθεσαν σώο κάτω από το βουνό. Οι σύντροφοί μου μένουν κατάπληκτοι. Εμείς τρέμοντας ολόκληροι σπέπτουμε να κατεβούμε σαν να είχαμε φτερά στα πόδια, έως ότου ξαναβλέπουμε το νεαρό αγόρι ελαφρά μολοπισμένο. Εμπρός σε ένα τέτοιο θαύμα ευλογούμε τους Αγίους και προσευχόμαστε στραμμένοι στο βουνό προς το μέρος της εκκλησίας του Σωτήρα».

Στα 4.000 στρέμματα της συνολικής έκτασης του Γιούχτα ευδοκιμεί κυρίως θαμνώδης βλάστηση από φρήγανα, αχινοπόδια και πρινάρια. Στο Γιούχτα έχουν παρατηρηθεί πάνω από 40 είδη πουλιών, μεταξύ των οποίων σπάνια και απειλούμενα είδη όπως το γεράκι της Ελεονόρας και ο Γήπας. Το 1982 ο Γιούχτας ανακηρύχθηκε σημαντικός βιότοπος της Ευρώπης λόγω των απικιών των Γηπών στη νότιο-δυτική πλευρά του βουνού και το 1989 εντάχθηκε στον κατάλογο ορνιθοβιότοπων καθώς και στο δίκτυο Natura 2000.

0: Οι Αρχάνες, λόγω της κοντινής απόστασης με το Ηράκλειο, προσφέρονται για μια ημερήσια απόδραση στο υπέροχο φυσικό τοπίο του Γιούχτα, μια περιπλάνηση στα πανέμορφα δρομάκια της Κωμόπολης και την ιστορία του τόπου, που θα ανταμείψουν με τις καλύτερες εντυπώσεις των επισκέπτη.
1: Στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiak.blogspot.com.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στο κείμενο του Οσίου Θεοδόρου Εδέσης που επιγράφεται θεωρητικό. Αυτή η σεβάσμια τριάδα όταν συγκροτηθεί με την αρμονική συνύπαρξη των τριών που αναφέρθηκαν παραπάνω γεννά μέσα στην ψυχή τον κύκλο των μακαρίων αρετών. Γιατί είναι αδύνατος εκείνος που είναι στολισμένοι με αυτά τα τρία ή να βρεθεί ίχνος κακίας ή να απουσιάζει κάποια αρετή. Αλλά ίσως να θλίβει το λογικό η απόρριψη των χρημάτων ή η περιφρόνηση της δόξας, γιατί έως ότου είναι η ψυχή δεμένη με αυτά, πληγώνεται από πολλά πάθη. Κι εγώ βεβαιώνω επιμόνως ότι είναι αδύνατο να πετάξει ψηλά η ψυχή που είναι προσιλωμένη στον πλούτο και στη δόξα. Ούτε και είναι δυνατό να επιμένει σε αυτά η ψυχή όταν έχει αθληθεί αρκετά στα τρία που είπαμε ώστε να τις γίνουν συνήθεια. Γιατί αν η ψυχή γνωρίζει ότι τίποτε δεν είναι πραγματικά καλό εκτός από τον ύψιστο Θεό και είναι πεπισμένη ότι από τα άλλα όσο πιο όμοιο είναι κάτι με το πρώτο καλό τόσο ωραιότερο είναι. Πώς θα αγαπήσει ή θα δεχτεί άργυρο ή χρυσό ή κάτι άλλο γήινο. Τα ίδια λέω και για τη δόξα. Αλλά δεν εξαιρούνται από το λόγο και οι φροντίδες οι οποίες κυρίως κρατούν κάτω τον άνθρωπο. Για ποιο πράγμα θα φροντίσει εκείνος που δεν παθαίνεται για κανένα γήινο και δεν στρέφεται σε αυτά? Γιατί το νέφος των φροντίδων σχηματίζεται από τις αναθυμιάσεις ας πούμε των βασικών παθών, εννοώ τη φιλιδονία, τη φιλαργυρία και τη φιλοδοξία. Ώστε ο ελεύθερος από τα πάθη αυτά είναι και ξένος από φροντίδες. Αλλά ούτε η φρόνηση που θεωρείται συμπλήρωμα της σοφίας και είναι η πιο ισχυρή δύναμη από όσες σηκώνουν τον άνθρωπο προς τα επάνω, λείπει από αυτά που είπαμε. Γιατί στη γνώση των αρετών συμπεριλαμβάνεται και η ακριβέστατη διάκριση του καλού και του κακού, για τα οποία απαιτείται προπαντός φρόνηση. Τους τρόπους της χρησιμοποιήσεως και τις πάλιες θα δείξει η πείρα και η εναντίον του σώματος πάλι. Δεν θα παραλείψουμε να κάνουμε λόγο και για το φόβο. Όσο μεγαλύτερος είναι ο θείος έρωτας, τόσο μεγαλώνει μαζί και ο φόβος. Γιατί όσοι είναι η ελπίδα να επιτύχουμε το αγαθό, η οποία κεντά τους πληγωμένους από το θείο έρωτα περισσότερο από τις απειλές μυρίων κολάσεων, γιατί το να επιτύχουμε το αγαθό προξενεί μακαριότητα, τόσος είναι και ο φόβος να το χάσουμε. Πράγμα που είναι αθλειότατο. Για να συνεχιστεί ο λόγος μας, ας εξετάσουμε το σκοπό. Γιατί θεωρείτε ότι στο κάθε τι ο σκοπός του είναι που καθορίζει και τη διαίρεση των επιμέρους στοιχείων και την διάταξη αυτών? Σκοπός λοιπόν της ζωής μας είναι η μακαριότητα, η οποία ταυτίζεται με τη βασιλεία των ουρανών ή του Θεού. Αυτό σημαίνει όχι μόνο να βλέπουμε τη βασιλικότατη ας πούμε τριάδα, αλλά επιπλέον να δεχόμαστε την έκχυση της Θείας Χάρης και να πάσχουμε κατά κάποιο τρόπο τη θέωση. Και ό,τι ελλειπές ή ατελές έχουμε μέσα μας, να αναπληρώνεται και να τελειοποιείται με την έκχυση της Χάρης. Και αυτό είναι η τροφή των νοερών υπάρξεων ή η αναπλήρωση των ελλείψεων με αυτή την έκχυση της Χάρης. Και είναι ένας κύκλος αιώνιος που αρχίζει από ένα σημείο και καταλήγει στο ίδιο. Γιατί όσο κανείς νοεί, τόσο και επιθυμεί. Και όσο επιθυμεί, τόσο απολαμβάνει. Και όσο απολαμβάνει, τόσο περισσότερο νοεί και αρχίζει πάλι την ακίνητη κίνηση ή αλλιώς την ακίνητη ακινησία. Αυτός είναι ο σκοπός μας, όσο μας είναι εφικτό να εννοήσουμε. Ας εξετάσουμε πώς θα φτάσουμε σε αυτόν. Στις λογικές ψυχές που είναι νοερές ουσίες και λίγο μόνο κατώτερες από τους αγγέλους, ο παρόν βίος έχει δοθεί ως αγώνας και τόπος όπου γίνεται προσπάθεια για την νίκη. Έπαθλο είναι η θεία κατάσταση που αναφέραμε, δώρο αντάξιο της θείας αγαθότητας και δικαιοσύνης από τη μια, γιατί φαίνεται ότι από τους σκόπους του κερδίζει κανείς αυτά τα αγαθά, και από την άλλη, γιατί η αυθονοπάροχη θεία δύναμη υπερνικά κάθε κόπο. Άλλωστε, και το να μπορεί κανείς και το να πράττει το αγαθό είναι δώρο του Θεού. Ποιος λοιπόν είναι ο εδώ αγώνας? Η λογική ψυχή έχει ενωθεί με σώμα όμοιο με τον ζώο που έχει την ύπαρξη από τη γη
και στρέφεται προς τα κάτω. Και έχει τόσο ενωθεί η ψυχή με το σώμα, ώστε να γίνει ένα από αυτά τα δύο τελείως αντίθετα, χωρίς μεταβολή προς Θεού η σύγχυση των μερών, αλλά από τα δύο φυσικά μέρη να γίνει μία υπόσταση με δύο τέλειες φύσεις. Έτσι λοιπόν σύνθετος από δύο διαφορετικές φύσεις ο άνθρωπος ενεργεί εκείνα που ανήκουν στην κάθε μία φύση. Και το σώματος αρμόδιο είναι να αποβλέπει προς τα όμοιά του. Ο έρωτος αυτός προς τα όμοια είναι φυσικό στα όντα, γιατί δήθεν βοηθείται από αυτόν η ύπαρξή τους με τη συμβίωση και τη συναναστροφή με αυτά και η απόλαυση αυτών με την αίσθηση. Ακόμη επειδή είναι βαρύ το σώμα, αγαπά την άνεση. Στη ζωώδη φύση αυτά είναι κατάλληλα και αγαπητά. Στη λογική όμως ψυχή, επειδή είναι νοερή ουσία, φυσικά και επιθυμητά είναι τα νοητά και η απόλαυσή τους μέσω της νοήσεως. Προπάντων, ο έρωτας προς τον Θεό είναι εκφύσεως ριζωμένος μέσα της και θέλει να απολαμβάνει το Θεό και τα άλλα νοητά, δεν μπορεί όμως να το κάνει αυτό ανεμπόδιστα. Ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, μπορούσε ανεμπόδιστα να εννοεί και να απολαμβάνει τα νοητά με το νου, όπως και τα αισθητά με την αίσθηση. Είχε όμως χρέος να ασχολείται όχι με τα χειρότερα, αλλά με τα ανώτερα. Καθώς μπορούσε να κάνει και τα δύο, στο χέρι του ήταν να βρίσκεται είτε με τα νοητά μέσω του νου, είτε με τα αισθητά μέσω της αισθήσεως. Δεν λέω ότι ο Αδάμ δεν έπρεπε να χρησιμοποιεί την αίσθηση, γιατί δεν έφερε μάτια το σώμα. Λέω ότι δεν έπρεπε να προσκολάται στα αισθητά, αλλά βλέποντας την ομορφιά τους να οδηγείται προς τον Δημιουργό τους. Και στο εξής να απολαμβάνει το Θεό με θαυμασμό, έχοντας διπλές αφορμές να θαυμάζει τον Χτίστη. Όχι όμως να προσκοληθεί στα αισθητά και αυτά να θαυμάζει και όχι τον Δημιουργό τους, παραμελώντας το νοητό κάλος. Τέτοιος λοιπόν πλάστηκε ο Αδάμ. Αφού όμως έκανε κακή χρήση της αισθήσεως, θαύμαζε το αισθητό κάλος. Του φάνηκε ο καρπός ωραίος στην όραση και καλό στη γεύση. Έφαγε από αυτόν και άφησε την απόλαυση των νοητών. Γι' αυτό ο δίκαιος κριτής, κρίνοντας τον ανάξιο, αφαίρεσε από αυτόν τη θεωρία εκείνων που καταφρόνησε, δηλαδή του Θεού και των όντων, και έβαλε σκότος για να του αποκρύψει τον εαυτό του και τις άειλες ουσίες. Γιατί δεν έπρεπε να αφήνονται τα Άγια στους βέβυλους. Και εκείνα τα οποία πόθησε, αυτά του άφησε να απολαμβάνει, δηλαδή να ζει με την αίσθηση και με ελάχιστα ίχνη των θείων στο νου του. Από τότε ο αγώνας μας για τα γήινα έγινε βαρύτερος, γιατί δεν έχουμε την εξουσία να απολαμβάνουμε τα νοητά, όπως τα αισθητά με την αίσθηση, αν και με το βάπτισμα βοηθούμαστε πάρα πολύ, επειδή καθαριζόμαστε και υψωνόμαστε. Αλλά όσο είναι δυνατό πρέπει να ασχολούμαστε με τα νοητά και όχι με τα αισθητά και εκείνα να θαυμάζουμε και να θέλουμε. Από τα αισθητά κανένα να μην θαυμάσουμε καθεαυτό, ούτε να θελήσουμε να απολαύσουμε. Πραγματικά καμιά αξία δεν φαίνεται να έχουν σε σχέση προς τα νοητά. Όσο πιο θαυμαστή είναι η ουσία των νοητών από την ουσία των αισθητών, τόσο και το κάλος των νοητών είναι πιο θαυμαστό από το κάλος των αισθητών. Να ποθήσει κανείς τώρα πιο πολύ το χειρότερο από το ωραιότερο και το ατιμότερο από το τιμητικότερο, ποια παραφροσύνη δεν υπερβαίνει, και αυτά για τα αισθητά και νοητά δημιουργήματα. Αλλά τι θα έλεγες όταν από εκείνον που είναι πάνω από αυτά προτιμούμε την άμορφη και χωρίς κάλος ύλη.

Αυτός λοιπόν είναι ο αγώνας, να προσέχουμε τους εαυτούς μας με πολλή ακρίβεια και να απολαμβάνουμε πάντοτε τα νοητά, υψώνοντας προς αυτά το νου και την επιθυμία, και ποτέ να μην εξαπατηθούμε από τα αισθητά, ώστε να παρασυρθούμε από κάτι αισθητό μέσω της αισθήσεως και να το θαυμάσουμε αυτό καθεαυτό. Αν είναι κάτι που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και την αίσθηση, αυτό είναι για να αντιλαμβανόμαστε τον χτίστη από τα χτίσματα, βλέποντας μέσα σε αυτά εκείνον, όπως βλέπουμε μέσα στο νερό τον ήλιο. Επειδή υπάρχουν στα όντα εικόνες του πρώτου αιτίου όλων, όσο είναι δυνατό σε αυτά. Αυτό λοιπόν είναι το κατόρθωμα. Ας σκεφτούμε πώς θα το κατορθώσουμε. Είπαμε λοιπόν ότι το σώμα επιθυμεί να απολαμβάνει τα συγγενή με αυτό μέσω της αισθήσεως, πράγμα που είναι αντίθετο με την πρόθεση της ψυχής και όσο πιο πολύ δυναμώνει το σώμα, τόσο περισσότερο επιθυμεί. Γι' αυτό ας φροντίσει η ψυχή να βάλει χαλινό σε όλες τις αισθήσεις, για να μην απολαύσουμε τα αισθητά. Επειδή όταν είναι πιο ρωμαλαίο το σώμα, περισσότερο ορμά και περισσότερο ορμώντας γίνεται ακράτητο, γι' αυτό η ψυχή δύσκολα φροντίζει να τον νεκρώσει με νηστείες, αγρυπνίες, ορθοστασίες, χαμηκητίες, αλουσία και με κάθε άλλη κακοπάθεια, ώστε να καταμαράνει τη δύναμή του και να το έχει ήμερο και πυθύνιο στις νοερές πράξεις της. Αυτό είναι που έχουμε να κατορθώσουμε. Επειδή όμως αυτά είναι ευκολότατο να τα υποσχεθούμε, δύσκολο όμως να τα εφαρμόσουμε και είναι πολύ περισσότερα τα σφάλματα από τα κατορθώματα, ακόμη και αν προσέχει κανείς πάρα πολύ, γιατί συχνά η αίσθηση εξαπατά. Γι' αυτό έχει επινοηθεί και τρίτο φάρμακο, η προσευχή και τα δάκρυα. Η προσευχή περιέχει ευχαριστία για όσα καλά μας έχουν δοθεί και αίτηση συγχωρήσεως των αμαρτημάτων και ενισχυτικής δυνάμεως για το μέλλον, γιατί χωρίς τη Θεία Βοήθεια, όπως προείπαμε, τίποτε δεν μπορεί να κατορθώσει η ψυχή. Επίσης οδηγεί στην ένωση με τον Ποθούμενο Θεό και την απόλαυσή Του και την ολοκληρωτική κλίση της βουλήσεως προς Αυτόν, το να πείσω με τη βούληση να επιθυμεί αυτά όσο το δυνατό πιο πολύ. Είναι το μεγαλύτερο μέρος του κατορθώματος. Και τα δάκρυα πάλι έχουν μεγάλη δύναμη, γιατί εξηλαιώνουν τον Κύριο για τα σφάλματά μας και μας καθαρίζουν από τις κοιλίδες που αποκτήσαμε από την αισθητή ειδονή και δίνουν φτερά προς τον ουρανό στην επιθυμία μας. Και αυτά έτσι είναι. Το κατόρθωμα λοιπόν είναι η θεωρία των νοητών και ο τέλειος πόθος τους. Για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται η δουλαγώγηση του σώματος, μέρη της οποίας είναι η νηστεία, η σοφροσύνη και άλλα, που γίνονται όλα για αυτό το σκοπό. Και για να πετύχουμε αυτά και μαζί με αυτά χρειάζεται η προσευχή και το καθένα από αυτά μοιράζεται σε πολλά μέρη. Γιατί όπως αυτά χρειάζονται για άλλα, έτσι και για αυτά χρειάζονται άλλα. Κανείς να μην νομίζει ότι η φιλοδοξία και η φιλαργυρία αφαιρούν στο σώμα. Μόνο η φιλιδονία αφορά στο σώμα, η οποία βρήκε κατάλληλο φάρμακο την κακοπάθεια του σώματος. Οι άλλες δύο κακίες που είπαμε είναι γεννήματα της άγνοιας, γιατί η ψυχή υιοθετεί τα νόθα από έλλειψη εμπειρίας των πραγματικά καλών και από άγνοια των νοητών. Με τον πλούτο νομίζει ότι παρηγορεί τη φτώχεια. Συγχρόνως όμως ο πλούτος επιδιώκεται για φιλιδονία και για φιλοδοξία και καθεαυτόν σαν να ήταν κάποιο καλό. Αυτό συμβαίνει από άγνοια των πραγματικά καλών. Η φιλοδοξία δεν οφείλεται στην ανάγκη του σώματος, γιατί δεν εξυπηρετεί διόλου το σώμα, αλλά στην απειρία και την άγνοια του πρώτου καλού και της αληθινής δόξας. Αιτία αυτής και γενικά ρίζα όλων των κακών είναι η άγνοια. Γιατί δεν γίνεται εκείνος που ενόησε σωστά τη φύση των πραγμάτων, από πού προήλθε το καθένα και πού καταλήγει, κατόπιν να περιφρονήσει το σκοπό του και να στραφεί στα γήινα. Γιατί η ψυχή δεν επιθυμεί εκείνο που φαινομενικά είναι καλό. Και αν τυραννείται από τη συνήθεια, μπορεί κάλλιστα να νικήσει και τη συνήθεια. Αλλά όταν ακόμη υπήρχε η συνήθεια, ξεγελιόταν από την άγνοια. Επομένως πρέπει να φροντίσει για το πρώτο αγαθό και να αποκτήσει ορθή ιδέα περί των όντων και ακολούθως να δώσει φτερά στη βούληση για να πετάξει προς το πρώτο αγαθό, να καταφρονήσει όλα τα παρόντα και να πληροφορηθεί για τη μεγάλη ματαιότητά τους. Γιατί, τι μας βοηθούν στο σκοπό μας? Και για να συνοψίσω,
Ένα μόνο είναι το έργο της λογικής ψυχής μέσα στο σώμα, να επιθυμεί τον τελικό της σκοπό. Και επειδή η ενέργεια της βουλήσεως χωρίς νόηση είναι ακίνητη, γι' αυτό προσλαμβάνουμε την νοερή ενέργεια. Η νόηση είναι είτε για χάρη της βουλήσεως, είτε και για τον εαυτό της και για τη βούληση, πράγμα που φαίνεται πιο σωστό. Γιατί η μακαριότητα της οποίας όχι μόνο πρόξενος, αλλά και τύπος είναι η ετός ζωή του αγωνιστή, έχει και τις δύο ενέργειες, και την νόηση και τη βούληση, δηλαδή αγάπη και πνευματική ειδονή. Είτε λοιπόν και οι δύο ενέργειες, είτε η μία είναι η κυριότερη, ας φιλοσοφήσουν όσοι θέλουν. Προς το παρόν δεχόμαστε και τις δύο ενέργειες. Και τη μία την ονομάζομαι θεωρία, ενώ την άλλη πράξη. Και είναι αδύνατο να συναντάται η μία χωρίς την άλλη, όταν μιλάμε για τις υψηλότατες αυτές ενέργειες. Σε εκείνες που είναι χαμηλότερες και έρχονται ύστερα από αυτές, είναι ενδεχόμενο να συμβαίνει αυτό. Όσα εμποδίζουν τις ενέργειες αυτές ή οδηγούν στα αντίθετα, τα ονομάζουμε κακίες. Όσα βοηθούν ή μας απαλλάσσουν από τα εμπόδια, τα ονομάζουμε αρετές. Τις ενέργειες των αρετών τις ονομάζουμε κατορθώματα. Τις ενέργειες των κακιών τις ονομάζουμε παραπτώματα και αμαρτήματα. Χαρακτηριστικό κάθε ενέργειας, είτε προς το χειρότερο, είτε προς το καλύτερο, είναι ο τελικός σκοπός προς τον οποίον αποβλέπει όποιος ενεργεί και ο οποίος είναι ενέργεια σύνθετη από νόηση και βούληση.

Τα επόμενα κείμενα της Φιλοκαλίας ανήκουν στον Όσιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Ο Άγιος Πατέρας μας Μάξιμος Ομολογητής έζησε τον καιρό της βασιλείας του Κωνσταντίνου Πογονάτου κατά το έτος 670 μετά Χριστόν και ήταν ο κύριος εξολοθρευτής της κακόδοξης αιρέσεως των μονοθελητών. Καταρχάς διακρίθηκε στα βασιλικά ανάκτορα και τιμήθηκε με το αξίωμα του αρχιγραμματέα. Ύστερα όμως άφησε τις κοσμικές εξουσίες και επιδόθηκε στους ασχητικούς αγώνες. Πλησίασε το στόμα του στην πηγή της Σοφίας και πίνοντας αδιάκοπα από τις πηγές των θείων γραφών που ρέουν ζωή, έκανε πραγματικά να αναβλήσουν από την κοιλιά του ποταμοί θείων δογμάτων και συγγραμμάτων που πλημμύρισαν τα πέρατα της Οικουμένης. Από αυτά κι εμείς, το γλυκό νερό που ανασταίνει και νεκρούς, με τα παρόντα κεφάλαια το διοχετεύσαμε σε αυτά εδώ τα βιβλία και το βάλαμε μπροστά σε εκείνους που κατέχονται από την καλή δίψα της Σοφίας για να πίνουν από αυτό με αυθονία και να μην διψάσουν ποτέ. Γιατί σε αυτά φιλοσοφείται η γνώση και η εργασία της ιερής και θεοποιού αγάπης. Αποδεικνύεται αναντήρητα η χωρίς φάλματα ορθότητα της υψηλής θεολογίας. Αναπτύσσεται ευσεβώς το μυστήριο της οικονομίας του λόγου. Διασαφηνίζεται η πρακτική θεωρία των θεοειδών αρετών και στυλιτεύεται η συχαμερή συμμορία των μπαθών και κακιών των αντιθέτων προς τις αρετές. Και με δύο λόγια μέσα σε αυτά τα κεφάλαια διαλάμπει η διευθέτηση των ηθών και είναι συγκεντρωμένες πολλές και διάφορες ψυχοφελείς διδασκαλίες με τις οποίες εύκολα μπορεί κανείς αφού απαλλαγεί από κάθε κακία και αποκτήσει συνήθεια στην αρετή να γίνει πολίτης του ουρανού και να επιτύχει τη Θεία Δόξα. Στα κεφάλαια αυτά προσθέσαμε και την ερμηνευτική ανάλυση του Πάτερ ημών, επειδή είναι πολύ ανώτερη από τις άλλες ερμηνείες και προξενεί μεγάλη ωφέλεια. Τον θείο του το πατέρα τον αναφέρει και ο σοφός Φώτιος. Ως προς το ύφος έχει περιόδους σχηνοτενείς, αγαπά τα υπερβατά σχήματα, είναι δυνατός στις παραβολές και δεν τον ενδιαφέρει να κυριολεχτεί. Αν ωστόσο κανείς αγαπά να υψώνει το νου του με πνευματικές εξηγήσεις και θεωρίες, δεν μπορεί να πετύχει πιο ποικίλες και πιο μελετημένες από αυτές. Πρόλογος των κεφαλαίων περί αγάπης προς τον πρεσβύτερο Ελπίδιο. Μαζί με το λόγο περί ασκητικού βίου στέλνω στην οσιότητά σου Πάτερ Ελπίδιε και το λόγο περί αγάπης. Ευθύνεται σε εισάριθμες με τα τέσσερα Ευαγγέλια εκατοντάδες κεφάλαια και είναι ίσως έργο ανάξιο της προσδοκίας σου, όχι όμως κατώτερο από τη δύναμή μου. Ας γνωρίζει όμως η αγιοσύνη σου ότι και αυτά δεν είναι καρποί της διάνοιάς μου, αλλά αφού μελέτησα τους λόγους των Αγίων Πατέρων και αφού διάλεξα από εκείνα νοήματα που συντείνουν στο θέμα μας, συγκεντρώνοντας μέσα σε λίγα πολλά για να είναι ευσύνοπτα και να μπορείς να τα θυμάσαι ευκολότερα, τα στέλνω στην οσιότητά σου. Σε παρακαλώ να τα διαβάζεις με καλή διάθεση και να αναζητείς την πνευματική ωφέλεια που περιέχουν, παραβλέποντας την έλλειψη της λευτικής ομορφιάς, και να προσεύχεσαι για τη μετριότητά μου που είμαι έρημος κάθε πνευματικής ωφέλειας. Σε παρακαλώ και τούτο. Μη θεωρήσεις ενόχληση τα παραπάνω, γιατί εκτέλεσα διαταγή. Και το λέω αυτό επειδή εκείνοι που ενοχλούμε με λόγους είμαστε πολλοί σήμερα, ενώ εκείνοι που διδάσκουν ή και διδάσκονται με έργα είναι πάρα πολύ λίγοι. Εσύ όμως, όσο πιο φιλόπονα μπορείς, πρόσεξε κάθε κεφάλαιο. Γιατί δεν είναι σε όλους, νομίζω, εύκολα κατανοητά όλα, αλλά τα περισσότερα χρειάζονται μεγάλη εξέταση και σύγκριση μεταξύ τους, αν και φαίνεται ο λόγος τους απλούστερος. Ίσως μέσα σε αυτά ανακαλύψεις τίποτε χρήσιμο στην ψυχή και θα ανακαλύψεις πάντως με τη χάρη του Θεού εκείνος που διαβάζει με άδολες σκέψεις και με φόβο Θεού και αγάπη. Εκείνος όμως που δεν μελετά για πνευματική του ωφέλεια είτε αυτά τα κεφάλαια είτε άλλο οποιοδήποτε βιβλίο αλλά κυνηγά τις λέξεις για να κακολογεί τον συγγραφέα, για να παραστήσει από ίεση τον εαυτό του σοφότερο δίθεν από αυτόν, αυτός τίποτε ποτέ και πουθενά δεν θα ανακαλύψει ωφέλη μου. Πρώτη εκατοντάδα των κεφαλαίων περί αγάπης. Η αγάπη είναι μια αγαθή διάθεση της ψυχής η οποία την κάνει να μην προτιμά κανένα από τα όντα περισσότερο από τη γνώση του Θεού.
Είναι όμως αδύνατο να φτάσει να αποκτήσει σταθερά αυτή την αγάπη όποιος έχει κάποια εμπαθή κλίση σε κάτι από τα γήινα. Την αγάπη την γεννάει η απάθεια, την απάθεια την γεννάει η ελπίδα στον Θεό, την ελπίδα η υπομονή και η μακροθυμία. Αυτές τις γεννάει η καθολική εγκράτεια, την εγκράτεια ο φόβος του Θεού, το φόβο του Θεού τον γεννάει η πίστη. Εκείνος που πιστεύει στον Κύριο φοβάται την κόλαση και εκείνος που φοβάται την κόλαση εγκρατεύεται από τα πάθη. Εκείνος που εγκρατεύεται από τα πάθη υπομένει όσα θλίβουν. Εκείνος που υπομένει όσα θλίβουν θα αποκτήσει την ελπίδα στο Θεό. Η ελπίδα στο Θεό απομακρύνει το νου από κάθε εμπαθή κλίση προς τα γήινα και όταν χωριστεί από αυτήν ο νους θα αποκτήσει την αγάπη προς τον Θεό. Εκείνος που αγαπά το Θεό πάνω απ' όλα τα φτίσματά του προτιμά τη γνώση του και αδιάλειπτα με πόθο την προσμένει. Αν όλα τα όντα έγιναν από τον Θεό και για τον Θεό και ο Θεός είναι καλύτερος από τα δημιουργήματά του, εκείνος που εγκαταλείπει το Θεό και στρέφεται στα χειρότερα, φανερώνεται ότι προτιμά περισσότερο τα δημιουργήματα από το Θεό. Εκείνος που έχει προσιλωμένο το νου του στην αγάπη του Θεού καταφρονεί όλα τα ορατά και το σώμα του ακόμη σαν να είναι ξένο. Αφού η ψυχή είναι ανώτερη από το σώμα και ασυγκρίτως ανώτερος από τον κόσμο ο Δημιουργός Θεός, εκείνος που προτιμά το σώμα από την ψυχή και τον κόσμο από τον Θεό που τον δημιούργησε, αυτός δεν διαφέρει διόλου από αυτούς που λατρεύουν τα είδωλα. Εκείνος που χώρισε το νου του από την αγάπη του Θεού και τη θεωρία και τον έχει δεμένο σε κάποιο από τα αισθητά, αυτός είναι που προτιμά το σώμα από την ψυχή και τα χτίσματα από τον Θεό που τα δημιούργησε. Αν η ζωή του νου είναι ο φωτισμός που δίνει η πνευματική γνώση και αυτόν τον γεννάει η αγάπη προς τον Θεό, ορθά έχει λεχθεί πως δεν είναι τίποτε πιο μεγάλο από τη Θεία Αγάπη. Όταν με τον έρωτα της αγάπης ο νους μεταβαίνει προς τον Θεό, τότε δεν έχει διόλου αίσθηση για κανένα από τα χτίσματα. Καθώς καταφωτίζεται από το θείο και άπειρο φως, γίνεται ανέστητος για όλα τα χτίσματα, όπως τα μάτια δεν βλέπουν τα άστρα όταν ανατέλει ο ήλιος. Όλες οι αρετές βοηθούν τον νου για να αποκτήσει το θείο έρωτα, περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή, γιατί με αυτήν ο νους παίρνει φτερά και πετά προς τον Θεό και βγαίνει έξω από όλα τα όντα. Όταν ο νους αρπαχθεί μέσω της αγάπης προς τη Θεία Γνώση και αφού βρεθεί έξω από τα όντα αισθάνεται την απειρία του Θεού, τότε, όπως συνέβη στον Ισαΐα, από την έκπληξη έρχεται σε συνέστηση της μηδαμινότητάς του και λέει με κατάνοιξη τα λόγια του προφήτη «Ω εγώ ο άθλιος, τι συντριβή νιώθω. Εγώ, ένας άνθρωπος που έχω 1000 κάθαρτα και ανάμεσα σε λαό που έχει 1000 κάθαρτα κατοικώ, είδα με τα μάτια μου τον Βασιλέα, τον Κύριο Σαββαώθ». Όποιος αγαπά το Θεό, δεν μπορεί να μην αγαπήσει και κάθε άνθρωπο σαν τον εαυτό του, αν και τον δυσαρεστούν τα πάθη εκείνων που δεν έχουν ακόμα καθαριστεί. Γι' αυτό και χαίρεται με αμέτρητη και ανέκφραστη χαρά για τη διόρθωσή τους. Ακάθαρτη είναι η ψυχή που είναι γεμάτη από κακούς λογισμούς, από επιθυμία και μίσος. Εκείνος που βλέπει και ίχνος μόνο μίσους μέσα στην καρδιά του προς οποιονδήποτε άνθρωπο, για οποιοδήποτε φταίξιμό του, είναι εντελώς ξένος από την αγάπη προς τον Θεό. Γιατί η αγάπη προς τον Θεό δεν ανέχεται διόλου το μίσος κατά του ανθρώπου. «Όποιος με αγαπά, λέει ο Κύριος, θα τηρήσει τις εντολές μου. Και η δική μου εντολή είναι να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Άρα λοιπόν εκείνος που δεν αγαπά τον πλησίον του, δεν τηρεί την εντολή του Κυρίου. Εκείνος που δεν τηρεί την εντολή, ούτε τον Κύριο μπορεί να αγαπήσει. Μακάριος ο άνθρωπος που μπορεί να αγαπήσει κάθε άνθρωπο στον ίδιο βαθμό. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν προσιλώνεται σε κανένα πράγμα φθαρτό ή πρόσκαιρο. Μακάριος ο νους που προσπέρασε όλα τα όντα και απολαμβάνει συνεχώς τη Θεία Ωραιότητα. Εκείνος που φροντίζει για τη σάρκα, πώς να ικανοποιεί τις επιθυμίες της και για πρόχειρα πράγματα έχει μνησικακία προς τον πλησίον του, αυτός λατρεύει την χτίση αντί του δημιουργού.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

«Γέροντα, πρέπει να κάνει όλη η οικογένεια μαζί το απόδειπνο. Οι μεγάλοι να κινούνται με αρχοντιά. Εκείνοι να κάνουν το απόδειπνο και στα μικρά παιδιά να λένε «Αν θέλετε, μείνετε λίγο». Όταν είναι κάπως μεγάλα τα παιδιά, μπορούν να έχουν ένα τυπικό παραδείγματος χάρη 15 λεπτά οι μεγάλοι, 2 ή 5 λεπτά τα παιδιά και από εκεί και πέρα όσο θέλουν εκείνα. Αν οι γονείς τα κρατούν σε όλο το απόδειπνο, μετά αγανακτούν. Δεν πρέπει να τα πιέζουν, γιατί αυτά δεν έχουν καταλάβει ακόμη τη δύναμη και την αξία της προσευχής. Οι γονείς, ας υποθέσουμε, μπορούν να φάνε και φασόλια και κρέας, οποιαδήποτε γερή τροφή. Όταν όμως το παιδάκι πίνει ακόμη μόνο γάλα, θα του πούν να φάει κρέας επειδή είναι πιο δυναμωτικό? Μπορεί να είναι πιο δυναμωτικό, αλλά το καημένο δεν μπορεί να το χωνέψει. Γι' αυτό στην αρχή του δίνουν λίγο κρεατάκι με ζουμάκι, για να θελήσει να ξαναφάει. Γέροντα, μερικές φορές και οι μεγάλοι το βράδυ είναι τόσο κουρασμένοι που δεν μπορούν ούτε το απόδειπνο να κάνουν. Όταν είναι πολύ κουρασμένοι ή άρρωστοι, ας πούν το μισό απόδειπνο ή έστω ένα Πάτερ ημών, να μην παραλείψουν τελείως την προσευχή. Όπως στον πόλεμο, αν βρεθείς βράδυ σε ένα ύψωμα μόνος και περικυκλωμένος από εχθρούς, ρίχνεις καμιά ντουφεκιά για να φοβηθούν οι εχθροί και να μην κάνουν έφοδο. Έτσι και αυτοί ας ρίχνουν καμιά ντουφεκιά για να φοβάται το ταγκαλάκι και να φεύγει. Η προσευχή έχει μεγάλη δύναμη μέσα στην οικογένεια. Γνωρίζω δύο αδέλφια που κατάφεραν με την προσευχή τους όχι μόνο να μην χωρίσουν οι γονείς τους που είχαν πρόβλημα μεταξύ τους, αλλά να τους κάνουν και πιο αγαπημένους. Εμάς ο πατέρας μου μας έλεγε: «Δεν ξέρω τι θα κάνετε, δύο φορές την ημέρα θα πρέπει να δίνετε το παρόν στο Θεό για να ξέρει πού βρίσκεστε». Κάθε πρωί και κάθε βράδυ κάναμε προσευχή μπροστά στο εικονοστάσι όλοι μαζί, ο πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά, και στο τέλος βάζαμε μετάνοια στην εικόνα του Χριστού. Όταν πάλι είχαμε κάποιο πρόβλημα στην οικογένεια, κάναμε προσευχή για να τακτοποιηθεί. Θυμάμαι μια φορά που αρρώστησε ο μικρότερος αδελφός μας, είπε ο πατέρας μου: «Ελάτε να παρακαλέσουμε το Θεό ή να τον κάνει καλά ή να τον πάρει για να μην υποφέρει». Προσευχηθήκαμε όλοι και έγινε καλά. Αλλά και στο τραπέζι καθόμασταν όλοι μαζί. Κάναμε πρώτα προσευχή και ύστερα αρχίζαμε να τρώμε. Αν άρχιζε κανείς να τρώει πριν ευλογηθεί το τραπέζι, λέγαμε «αυτός επόρνευσε». Την έλλειψη εγκρατείας τη θεωρούσαμε πορνεία. Είναι διάλυση της οικογενείας να έρχεται ο καθένας στο σπίτι όποια ώρα θέλει και να τρώει μόνος του χωρίς να υπάρχει λόγος.

Γέροντα, όταν ο άνδρας δεν ζει πνευματικά, η γυναίκα τι πρέπει να κάνει? Να τον αναθέσει στο Χριστό και να προσεύχεται να μαλακώσει λίγο την καρδιά του. Σιγά σιγά θα κάνει αποβίβαση ο Χριστός στην καρδιά του και θα αρχίσει να προβληματίζεται. Μόλις μαλακώσει λίγο η καρδιά του, τότε μπορεί να του πει να την πάει λόγου χάρη με το αυτοκίνητο στην εκκλησία. Δεν θα του πει «έλα κι εσύ στην εκκλησία», αλλά θα του πει «μπορείς, σε παρακαλώ, να με πας μέχρι την εκκλησία». Αν την πάει μέχρις εκεί, μπορεί να πει «αφού ήρθα ως εδώ, ας μπω κι εγώ λίγο μέσα να ανάψω ένα κερί». Και έτσι σιγά σιγά ίσως προχωρήσει και παραπέρα. Μπορεί, γέροντα, ο πνευματικός της γυναίκας να βοηθήσει με κάποιο τρόπο και τον άνδρα? Μερικές φορές, για να βοηθηθεί ο άνδρας, ο πνευματικός πρέπει να κάνει πνευματική εργασία στη γυναίκα. Από τη γυναίκα θα μεταδοθεί το καλό στον άνδρα και αν έχει αγαθή καρδιά, ο Θεός θα τον βοηθήσει να αλλάξει. Η γυναίκα έχει στη φύση της την ευλάβεια, αλλά όταν ο άνδρας, ενώ είναι λίγο αδιάφορος προς την εκκλησία, πάρει μια στροφή πνευματική, μετά προχωράει σταθερά πνευματικά και η γυναίκα δεν τον φθάνει. Μπορεί μάλιστα να αρχίσει να τον ζηλεύει επειδή δεν προχωράει αυτή. Γι' αυτό στις περιπτώσεις αυτές λέω στους άνδρες να προσέχουν. Γιατί, τι γίνεται? Όσο προχωράει ο άνδρας πνευματικά, η γυναίκα, αν δεν ζει και εκείνη πνευματικά, τόσο του πάει κόντρα. Αν πει ο άνδρας «πέρασε η ώρα, σήκω να πάμε στην εκκλησία», του λέει «άντε τράβα μόνος σου, δεν με καταλαβαίνεις, έχω ένα σωρό δουλειές». Ή αν της πει ο άνδρας «καλά, σβηστό έχεις το καντήλι» ή αν πάει να του ανάψει εκείνος, πληγώνει τον εγωισμό της και βάζει τις φωνές «τι, παπάς θα γίνεις, καλό γερος είσαι». Μπορεί ακόμη και να του πει «τι το καίμε το καντήλι, καλύτερα να δώσουμε το λάδι σε κανένα φτωχό». Μέχρι σε εκεί μπορεί να φτάσει, σε προτεσταντικές θεωρίες. Φυσικά, ύστερα στενοχωριέται για τις δικαιολογίες που είπε, αλλά στενοχωριέται και για την πρόοδο που βλέπει στον άντρα της. Χίλιες φορές αυτές τις περιπτώσεις να μείνει σβηστό το καντήλι, παρά να πάει ο άνδρας να το ανάψει. Για να γλιτώσω λοιπόν τις οικογένειες από τη διάλυση, λέω στους άνδρες να πεις στη γυναίκα σου, όταν τη βρεις σε καλή ώρα, αν πηγαίνω στην εκκλησία και κάνω λίγη προσευχή και καμιά μετάνοια ή διαβάζω κανένα βιβλίο πνευματικό, δεν τα κάνω αυτά από πολύ ευλάβεια, αλλά γιατί αυτά με φρενάρουν, με συγκρατούν, ώστε να μην παρασυρθώ από αυτή την ελεηνή κοινωνία και να πάω στα μπουζούκια με παρέες κλπ. Όταν ο άνδρας χειριστεί έτσι το θέμα, τότε η γυναίκα χαίρεται και μπορεί να αλλάξει και να τον ξεπεράσει στα πνευματικά. Αν δεν το χειριστεί όμως έτσι, της σπάζει τα κόκαλα. Μπορεί να φτάσουν σε χωρισμό. Αν θέλει ο άνδρας να βοηθήσει τη γυναίκα πνευματικά, ας προσπαθήσει να τη συνδέσει με κάποια οικογένεια που ζει πνευματικά και η μητέρα έχει ευλάβεια, ώστε να παρακινηθεί

Γέροντα, μία μητέρα δίνει αγιασμό στο παιδί της και το παιδί τον φτύνει. Τι να κάνει? Να κάνει προσευχή για το παιδί της. Ίσως και ο τρόπος που δίνει στο παιδί τον αγιασμό να του προκαλεί αντίδραση. Για να είναι τα παιδιά στο δρόμο του Θεού, πρέπει και οι γονείς να ζουν σωστά πνευματικά. Μερικοί γονείς που θρησκεύουν

Έτσι μεγαλώνουν με ευλάβεια και με διπλή υγεία, χωρίς ψυχικά τραύματα. Αν οι γονείς ζωρίσουν το παιδί τους από φόβο Θεού, βοηθάει ο Θεός και βοηθιέται το παιδί. Αν όμως το κάνουν από εγωισμό, τότε δεν βοηθάει ο Θεός. Πολλές φορές ταλαιπωρούνται τα παιδιά από την υπερηφάνεια των γονέων. Γέροντα, μερικές μητέρες μας ρωτούν τι προσευχή να κάνουν παιδιά 3-4 ετών. Να τις πείτε: εσύ μάνα είσαι, κοίταξε πόσο αντέχει το παιδί σου. Να μην βάζουν τυπικό. Εδώ, γέροντα, τα παιδάκια που φέρνουν οι γονείς στις αγρυπνίες, μήπως κουράζονται? Στον όρθρο να τα αφήνουν λίγο να ξεκουραστούν και στη Θεία Λειτουργία να τα παίρνουν στο ναό. Οι μητέρες, χωρίς να ζορίζουν τα παιδιά, πρέπει να τα μαθαίνουν από μικρά να προσεύχονται. Στα χωριά της Καπαδοκίας οι κάτοικοι ζούσαν έντονα την ασκητική παράδοση. Πήγαιναν με τα παιδιά τους στα ασκητήρια και εκεί έκαναν μετάνοιες και προσεύχονταν με δάκρυα. Και έτσι μάθηναν και τα παιδιά να προσεύχονται. Οι τσέτες, όταν πήγαιναν το βράδυ να τους ληστέψουν, περνούσαν έξω από τα εκκλησάκια, άκουγαν κλάματα και απορούσαν. «Καλά, τι γίνεται?» έλεγαν. «Αυτοί την ημέρα γελάνε και τη νύχτα κλαίνε». Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Με τις προσευχές των μικρών παιδιών μπορούν να γίνουν θαύματα. Ό,τι ζητούν από το Θεό τους το δίνει, γιατί έχουν αθωότητα και ο Θεός ακούει την καθαρή προσευχή τους. Θυμάμαι μια φορά που οι γονείς μας είχαν πάει στο χωράφι. Με είχαν αφήσει στο σπίτι με τα δύο μικρότερα αδέλφια μου. Ξαφνικά ο ουρανός μαύρισε και άρχισε καταρακτώδης βροχή. «Τι θα κάνουν τώρα οι γονείς μας?» είπαμε. «Πώς θα έρθουν στο σπίτι?» Τα δύο μικρά άρχισαν να κλαίνε. «Ελάτε», τους είπα, «θα παρακαλέσουμε τον Χριστό να σταματήσει τη βροχή». Γονατίσαμε και τα τρία μπροστά στο εικονοστάσι και προσευχηθήκαμε. Σε λίγα λεπτά η βροχή σταμάτησε. Οι γονείς πρέπει να βοηθούν με διάκριση τα παιδιά από μικρά να πλησιάσουν στο Χριστό και να ζήσουν από μικρά τις ανώτερες χαρές, τις πνευματικές. Όταν αρχίσουν να πηγαίνουν στο σχολείο, πρέπει σιγά σιγά να τα μάθουν να μελετούν κάποιο πνευματικό βιβλίο και να τα βοηθούν να ζουν πνευματικά. Τότε θα είναι αγγελούδια και με την προσευχή τους θα έχουν μεγάλη παρησία προς το Θεό. Τέτοια παιδιά είναι κεφάλαια πνευματικά για τα σπίτια. Ειδικά τα συναξάρια πολύ βοηθούν τα μικρά παιδιά στην πνευματική ζωή. Εγώ μικρός έπαιρνα κάτι συναξαράκια που υπήρχαν εκείνα τα χρόνια και έφευγα στο δάσος, μελετούσα, προσευχόμουν. Πετούσα από τη χαρά μου. Από 10 μέχρι 16 ετών που άρχισε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος, έζησα αμέριμνος την πνευματική ζωή. Οι παιδικές χαρές είναι καθαρές. Τυπώνονται στον άνθρωπο και πολλοί τον συγκινούν όταν μεγαλώσει. Αν τα παιδιά ζουν πνευματικά, θα ζουν χαρούμενα σε αυτή τη ζωή και στην άλλη θα χαίρονται αιώνια κοντά στο Χριστό.

Οι σχέσεις με τους συγγενείς και τους φίλους. Γέροντα, κάποια κυρία ρώτησε τι να κάνει με δύο ξαδέλφες της που ζουν για χρόνια παρασιτικά εις βάρος της. Τι θέλει, να κάνουμε τώρα καινούριο Ευαγγέλιο? Από αυτήν ζητάει ο Θεός να τις βοηθάει και εκείνος θα κάνει ό,τι συμφέρει στην ψυχή τους. Γέροντα, όταν ανάμεσα σε συγγενείς δημιουργηθεί μια παρεξήγηση, πρέπει να τους πει κανείς κάτι για να τους βοηθήσει? Ναι, πρέπει να πει κάτι με τρόπο, γιατί αν σιωπήσει ίσως κάνει κακό. Αν τον παρεξηγήσουν, να πάει ξανά και να τους πει να με συγχωρήσετε που σας στενοχώρησα, και στο εξής να τους αφήσει και να προσεύχεται για αυτούς. Όποιος θέλει να ζήσει ειρηνικά πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα τις σχέσεις του με συγγενείς και φίλους. Να μην ξεγελιέται από την ευγένεια που ίσως συναντά. Η κοσμική ευγένεια μπορεί να κάνει πολύ κακό, γιατί έχει υποκρισία. Η εξωτερική συμπεριφορά μπορεί να παρουσιάζει έναν τέλειο Άγιο, αλλά όταν αποκαλυφθεί ο εσωτερικός του κόσμος να είναι τελείως το αντίθετο. Όταν γέροντα νιώθει κανείς την καλοσύνη του άλλου, είναι σωστό να εκφράζεται για αυτήν? Αν είναι πολύ δικός του άνθρωπος, δεν χρειάζεται, γιατί και αυτός κάποτε θα τον είχε εξυπηρετήσει, αλλά και νιώθει την εσωτερική ευγνωμοσύνη που υπάρχει. Αν όμως δεν είναι δικός του άνθρωπος, τότε με όποιον τρόπο μπορεί, ας εκφράσει την ευγνωμοσύνη του. Στους ξένους λέμε ευχαριστώ. Εάν θελήσει λόγου χάρη ένα παιδί να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στους γονείς του, δεν πρέπει να κάνει άλλη δουλειά από το να τους λέει συνέχεια μέρα νύχτα ευχαριστώ για όσα κάνουν γι' αυτό. Πολύ βοηθάει το να είναι κανείς απλός στις σχέσεις του με τους άλλους, να έχει για αυτούς πάντοτε καλό λογισμό και να μην παίρνει όλους τους ανθρώπους στα σοβαρά. Να αποφεύγει τις συζητήσεις που γίνονται δήθεν για πνευματική ωφέλεια και φέρνουν μάλλον πονοκέφαλο. Να μην περιμένει πνευματική κατανόηση από ανθρώπους που δεν πιστεύουν στο Θεό. Καλύτερα να εύχεται για αυτούς να τους συγχωρήσει ο Θεός και να τους φωτίσει. Να μιλάει στον καθέναν με τη δική του γλώσσα και να μην φανερώνει τις μεγάλες αλήθειες που πιστεύει και ζει, γιατί δεν θα τον καταλάβουν, επειδή μιλάει σε άλλη συχνότητα και σε διαφορετικό μήκος κύματος. Μερικοί λένε «θέλω να γνωρίσουν και οι άλλοι τον Χριστό όπως τον γνώρισα κι εγώ» και κάνουν το δάσκαλο στους άλλους. Πρέπει όμως η ζωή τους να συμφωνεί με αυτά που διδάσκουν. Όταν με τη ζωή τους διδάσκουν άλλον Χριστό και δεν ανταποκρίνονται σε αυτά που λένε, τότε δεν μπορούν να πούν ότι γνώρισαν τον Χριστό. Και αν κανείς δεν έχει βιώματα, θα είναι έξω από την πραγματικότητα και αργά ή γρήγορα θα τον προδώσει ο εαυτός του. Όταν με πόνο και αληθινή αγάπη πλησιάσουμε κάποιον, τότε η αληθινή αυτή αγάπη του Χριστού αλλοιώνει τον πλησίον μας. Ο άνθρωπος που έχει αγιότητα, όπου και αν βρεθεί, δημιουργεί κατά κάποιο τρόπο γύρω του ένα ηλεκτρομαγνητικό πνευματικό πεδίο που επηρεάζει όσους βρίσκονται μέσα σε αυτό. Βέβαια, πρέπει να προσέχουμε να μην σπαταλάμε την αγάπη μας και να μην δίνουμε την καρδιά μας εύκολα, γιατί πολλές φορές μερικοί εκμεταλλεύονται τη δική μας καρδιά και μας την κάνουν κοιμά, ή άλλοτε δεν μπορούν να μας καταλάβουν και μας παρεξηγούν.

Γέροντα, γιατί στις γιορτές συνήθως συμβαίνει κάποιος πειρασμός? Δεν ξέρεις? Στις γιορτές ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι έχουν χαρά, κερνούν, δίνουν ευλογίες, δώρα πνευματικά στους ανθρώπους. Εδώ οι γονείς κερνούν όταν γιορτάζουν τα παιδιά, ή οι βασιλείς χαρίζουν ποινές όταν γεννιέται κανένα βασιλόπουλο. Οι Άγιοι γιατί να μην κεράσουν? Μάλιστα η χαρά που δίνουν κρατάει πολύ και βοηθούνται πολύ οι ψυχές. Γι' αυτό ο διάβολος, επειδή το ξέρει αυτό, δημιουργεί πειρασμούς για να στερηθούν οι άνθρωποι τα θεία δώρα και να μην χαρούν ούτε να ωφεληθούν από τη γιορτή. Και βλέπεις, μερικές φορές στην οικογένεια, όταν σε μια γιορτή ετοιμάζονται όλοι να κοινωνήσουν, τους βάζει ο πειρασμός να μαλώσουν, και όχι μόνο δεν κοινωνούν, αλλά ούτε στην εκκλησία πηγαίνουν. Τα φέρνει έτσι τα πράγματα του Ταγκαλάκη, ώστε να στερηθούν όλοι τη Θεία Βοήθεια. Αυτό παρατηρείται και στη δική μας την καλογερική ζωή. Πολλές φορές το Ταγκαλάκη, επειδή γνωρίζει εκ πείρας ότι θα βοηθηθούμε πνευματικά σε κάποια γιορτή, εκείνη την ημέρα ή μάλλον από την παραμονή δημιουργεί έναν πειρασμό, σαν πειρασμός που είναι, και μας χαλάει όλη τη διάθεση. Μπορεί λόγου χάρη να μας βάλει να φιλονικήσουμε με έναν αδελφό και ύστερα μας θλίβει, μας τσακίζει ψυχικά και σωματικά. Έτσι δεν μας αφήνει να ωφεληθούμε από την γιορτή με τον χαρούμενο τρόπο της δοξολογίας. Ο καλός Θεός όμως, όταν δει ότι δεν δώσαμε εμείς αφορμή, αλλά αυτό έγινε μόνον από φθόνο του πονηρού, μας βοηθάει. Και ακόμη πιο θετικά μας ωφελεί όταν εμείς παίρνουμε ταπεινά το σφάλμα επάνω μας και δεν κατηγορούμε όχι μόνο τον αδελφό μας, αλλά ούτε και τον μισόκαλο διάβολο. Διότι η δουλειά του αυτή είναι: να δημιουργεί σκάνδαλα και να σκορπάει κακότητα, ενώ ο άνθρωπος ως εικόνα Θεού πρέπει να σκορπάει ειρήνη και καλοσύνη.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Το αμάρτημα της μητρός μου, του Γεωργίου Βυζίνου. Διαβάζει η Δρόσου Καλλιώπη. Ω, ήπον, απέθανε το καημένο το ανιό μας και την άχθην από το στρώμα μου. Τότε ευρέθην ενώπιον παραδόξου σκηνής. Η ασθενής ανέπνεε βαρέως όπως πάντοτε, πλησίον αυτής, ήτο τοποθετημένη ανδρική ενδυμασία καθήν τάξη φορείται. Δεξιόθεν σκαμνίων σκεπασμένων με μαύρον ύφασμα, επί του οποίου υπήρχε σκεύος πλήρες ύδατος και εκατέρωθεν δύο λαμπάδες αναμένε. Η μήτυρ μου γονιπετής εφημίαζε τα αντικείμενα ταύτα προσέχουσα επί της επιφανίας του ύδατος. Φαίνεται ότι εκυτρίνησα από το φόβον μου, διότι ως με είδεν έσπευσε να με καθησυχάσει. «Μη φοβήσαι, παιδάκι μου», με είπε μυστηριωδώς, «είναι τα φορέματα του πατρός σου. Έλα, παρακάλεσέ τον κι εσύ να έλθει να γιατρέψει το ανιό μας», και με έβαλε να καθίσω πλησίον της. «Έλα, πατέρα, να με πάρει σε μένα για να γιάνει το ανιό», ανεφώνησα εγώ, διακοπτόμενος υπό των λιγμών μου, και έριψα επί της μητρός μου παραπονετικόν βλέμμα δια να τη δείξω πως γνωρίζω ότι παρακαλεί να αποθάνω εγώ αντί της αδελφής μου. Δεν αισθανόμινο ανόητος ότι τι ουτοτρόπος εκορύφωνα την απελπισίαν της. Πιστεύω να με συγχώρησεν. Ήμην πολύ μικρός τότε και δεν οι δυνάμει να εννοήσουν την καρδίαν της. Μετά την αστιγμάς βαθία σιγής, εθυμίασε εκ νέου τα προημών αντικείμενα και επέστησε όλην αυτή την προσοχήν επί του ύδατος, το οποίο ευρίσκετο εις το επί του σκαμνίου ευρύχωρον σκεύος. Έφνης μικρά χρυσαλής, πετάξασα κυκλικός επ' αυτού, ίγγισε με τα πτερά της και ετάραξεν ελαφρώς την επιφάνειάν του. Η μήτυρ μου έκυψεν ευλαβώς και έκαμε το σταυρόν της, όπως όταν διαβαίνουν τα Άγια εν τη Εκκλησία. «Κάμε το σταυρό σου, παιδί μου», εψιθύρισε βαθαίως συγκεκινημένη και μη τολμώσα να υψώσει τα όματα. «Εγώ υπήκουσα μηχανικός». Όταν η μικρά εκείνη χρυσαλής εχάθη στο βάθος του δωματίου, η μήτυρ μου ανέπευσεν, εσηκώθη η λαρά και ευχαριστημένη και «επέρασεν η ψυχή του πατέρα σου», είπε. Παρακολουθούσα εις έτη την πτήση του χρυσαλιδίου με βλέμματα στοργής και λατρείας. Έπειτα έπιεν από του ύδατος και έδωκε και εις εμένα πίο. Τότε μου ήλθεν εις το νου ότι και άλλοτε μας επότιζεν από του αυτού σκεύους ευθύς ως εξυπνούμεν. Και ενθυμήθην ότι ο Σάκης έκαμνε τούτο η μήτυρ μας ή το καθόλην εκείνη την ημέρα ζωηρά και περιχαρής ως εάν είχε να απολαύσει μεγάλην την άπλη μυστική ευδαιμονία. Αφού με πότισεν εμέ, επλησίασεν εις το στρώμα της ανιός με το σκεύος αναχείρας. Η ασθενής δεν εκοιμάτω, δεν ήτο και όλους διόλου έξυπνος. Τα βλέφαρά της ήσαν ημίκλειστα. Η δέα οφθαλμή της, εφόσον διεφαίνοντο, εξέπεμπον παράδοξον την άλαμψην διαμέσου των πυκνών και μελανών αυτών βλεφαρίδων. Η μήτυρ μου ανεσήκωσε το εσχνόν του κορασίου σώμα με τα προσοχής και ενώ δια της μιας χειρός υποστήριζε τα νότα του, δια της άλλης προσέφερε το σκεύος εις τα μαραμένα του χείλη. «Έλα, αγάπη μου», της είπε, «ποιε από αυτό το νερό να γιάνεις». Η ασθενής δεν ίνιξε τους οφθαλμούς, αλλά φαίνεται ότι ήκουσε τη φωνή και ενόησε τας λέξεις. Γλυκή και συμπαθητικόν μη βίαμα διέστειλε τα χείλη της. Έπειτα ερώφησεν ο λίγα σταγόνας από του ύδατος εκείνου, το οποίον έμελε το όντι να την ιατρεύσει.
διότι μόλις το εκατάπιε και ίνιξε τους οφθαλμούς και προσεπάθησε να αναπνεύσει, ελαφρός στεναγμός διέφυγε τα χείλη της και επανέπεσε βαρία επί της ολένης της μητρός μου. Το καημένο μας το ανιό εγλίτωσε από τα βάσανά του. Πολλοί είχαν κατηγορήσει τη μητέρα μου ότι ενώ εξένε γυναίκες εθρύνουν μεγαλοφόνος επί του νεκρού του πατρός μου, εκείνη μόνη έχινεν άφθονα πλην σιγηλά δάκρυα. Η δυστυχής το έκαμνεν εκ φόβου μήπως παρεξηγηθεί, μήπως παραβεί τα όρια της εις τας νέας ανικούσης σεμνότητος. Διότι καθώς είπων, η μήτυρ μας εχείρευσε πολύ νέα. Όταν απέθανεν η αδελφή μας, δεν ήταν πολύ γεροντοτέρα. Αλλά ούτε εσκέφθη καν τώρα τι θα είπε ο κόσμος δια τους σπάραξικαρδίους της θρήνους. Όλη η γειτονία εσηκώθη και ήλθε προς παρηγορίαν της. Αλλά τον πένθος αυτής ήτο φοβερόν, ήτο απαρηγόρητον. «Θα χάσει το νου της», εψιθύριζον οι βλέποντες αυτήν και κλειμένην και θρηνούσαν μεταξύ των τάφων της αδελφής και του πατρός μας. «Θα τα αφήσει μέσα στους πέντε δρόμους», έλεγον οι συναντώντες ημάς καθοδόν εγκαταλελειμμένα και απεριποίητα. «Και χρειάστη καιρός», εχρειάστησαν ενουθεσία και επιπλήξεις της Εκκλησίας όπως συνέλθησε αυτήν και ενθυμηθεί τα επιζώντα τέκνα της και αναλάβει τα οικιακά της καθήκοντα. Αλλά τότε παρετήρησε πού μας είχε καταντήσει η μακρά της αδελφής μας ασθένεια. Η χρηματική μας περιουσία κατηναλώθη εις τους ιατρούς και ιατρικά. Πολλά χράμια και κυλίμια, έργα των ιδίων αυτής χειρών, τα είχε πωλήσει διασήμαντα ποσά ή τα είχε δώσει ως αμοιβή εις τους γόητας και τα σμαγίσας. Άλλα μας τα έκλεψαν αυτοί και οι όμοιοι των, εποφελούμενοι εκ της ανεπιβλεψίας ή της επεκράτησεν εν το οίκο μας. Προς επίμετρον εξυντλήθησαν και προμήθειε των ζωοτροφών μας και εμείς δεν είχομεν πλέον πόθεν να ζήσομεν. Εν τούτης αυτό, αντί να πτωήσει την μητέρα μας, τι απέδωκεν απεναντίας διπλήν την δραστηριότητα ειν είχε πριν ασθενήσει το ανιό. Εμετρίασε ή κυρίως η πίν, συνεκάλυψε το πένθος της, υπερενίκησε την ατολμήνα της ηλικίας και του φίλου της και λαβούσα την δίκελαν αναχείρας, ήρχισε να ξενοδουλεύει ως εάν δεν είχε γνωρίσει ποτέ των άνετων και ανεξάρτητων βίων. Επί πολλήν χρόνων μας διέτρεφε δια του υδρότος του προσώπου της. Τα ημερομίσθια ήσαν μικρά και οι ανάγκες μας μεγάλε, αλλά όμως εις κανένα εξημών δεν επέτρεψε να την ανακουφίσει συνεργαζόμενος.

Σχέδια περί του μέλλοντος ημών εγίνοντο και επιθεωρούντο καθεσπέραν παρά την εστίαν. Ο μεγαλύτερός μου αδελφός όφιλε να μάθει την τέχνη του πατρός μου δια να λάβει εν τη οικογενεία των τόπων εκείνου. Εγώ έμελον ή μάλλον ήθελον να ξενιτευθώ και ούτω καθεξής. Αλλά προ τούτου έπρεπε να μάθουμε όλοι τα γράμματά μας, έπρεπε να ξεσχολήσομεν, διότι έλεγε η μήτυρ μας άνθρωπος αγράμματος ξύλων απελέκητον. Οικονομικέ μας δυσχέρειε εκορυφώθησαν όταν επήλθεν ανομβρία εις την χώραν και ανέβησαν ετιμέ των τροφίμων. Αλλη μήτυρ, αντί να απελπιστεί περί της διατροφής ημών αυτών, επίυξησε τον αριθμό μας διενός ξένου κορασίου, το οποίο με τα μακράς προσπαθίας κατόρθωσε να υιοθετήσει. Το γεγονός τούτο μετέβαλε το μονότονον και αυστηρόν του οικογενειακού ημών βίου και εισήγαγεν εκ νέου αρκετήν ζωηρότητα. Ήδη αυτή η υιοθέτησης εγένετο πανηγυρική. Η μήτυρ μου εφόρεσε τα γιορτερά της και μας οδήγησε εις την εκκλησίαν καθαρούς και κτενισμένους, ως εάν επρόκειτο να μεταλάβομαι. Μετά το τέλος της λειτουργίας, εστάθημεν όλοι πρώτης εικόνους του Χριστού και αυτού εν μέσω του περιεστώτος λαού, ενώπιον των φυσικών αυτού γονέων, παρέλαβεν η μήτυρ μου το θετόν αυτής θυγάτριον εκ των χειρών του ιερέως, αφού πρώτον υπεσχέθη εις επίκον πάντων ότι θέλει αγαπήσει και αναθρέψει αυτό, ως εάν ήτο σάρξ ετισαρκός και οστούν εκ των οστών της. Η είσοδός του εις τον οίκον μας εγένετο ουχ ήτον επιβλητική και τρόπον τεινά εν θριάμβο. Ο πρωτόγερος του χωρίου και η μήτυρ μου προηγήθησαν μετά του κορασίου, έπειτα ηρχόμεθα ημείς. Οι συγγενείς μας και οι συγγενείς της νέας αδελφής μας ακολούθησαν μέχρι της αυλίου ημών φύρας. Έξωθεν αυτής, ο πρωτόγερος εσήκωσε το κοράσιον υψηλά εις τας χείρας του και το έδειξεν επί την αστιγμάς εις τους παρισταμένους. Έπειτα ρώτησε μεγαλοφόνος: «Ποιος από σας είναι ή ευικός ή συγγενής ή γονιός του παιδιού τούτου περισσότερον από την Δεσποινιό, την Μιχαγέσα και από τους ευικούς της?» Ο πατήρ του κορασίου ήταν οχρός και έβλεπε περίληπος εμπρός του. Η σύζυγός του έκλαιεν ακουμβημένη.